0: Τρεις ανδρές φέρονται να προσέγγισαν το 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να το τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά. Οι δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο αναζητούνται από τις αρχές. Δύο εργαζόμενοι της περιφερειακής διοίκησης, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα στο Μπέρνγκαου της Βαβαρίας. Ο δράστης παραμένει ταμπουρωμένος σε γειτονικό συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεδιάσκεψη και τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Γκράβας στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολείου, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Μπέμπα Μπλάν, συγγνώμη, έναν αητό αγάπησα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Μάκαρο, μια στενοχώρια έχω απόψε. Βεβαίως, Καλδάρας Βίρβος, 1953, πρώτη εκτέλεση, πρόδρομος Τσαουσάκης, Μαρία Γρίλη.

Καλημέρα στον κύριο Ευθυμίου και σε όλους τους ξενύχτες, αφιερωμένος σε σένα προσωπικά και σε όσους είναι παιδιά της νύχτας μια ζωή, γιατί ακούγοντας λαϊκά μονοπάτια λέει το ταξίδι είναι ευχάριστο. Λέει ο φίλος μου Οδυσσέας ο Τσάβος, ο άνθρωπος για όλες τις μεταφορές. Πού είμαστε, πού πάμε και μας ακούτε? Για γράψει μου αγαπητέ Οδυσσέα, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κυνηγημένος. Διαχειρός Δημήτρη Κορδατζή. Η μουσική σε στίχους της αφεντομουτσουνάρας μου. Καρόπουλος λέει κυνηγημένος.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Ένα μικρό ταξίδι για Καλαμάτα πάμε, λέει, να πάρουμε ωραία σίκα, τσαπέλες. Λοιπόν, και να παραδώσουμε μια μετακόμιση με την ομάδα M, Θύμιος και Αποστόλης. Παιδιά, καλό υπόλοιπο, να περνάτε καλά. Τι έχουμε για τη συνέχεια, ρεπάνης.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μανώλη, ο οποίος μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε, λέει, με το Στελάρα για διανομή στα Χανιά, ενώ ο φίλος μας ο Μάριος πάει στην Ελούντα. Εμείς, λέει, στα Λόνια και αυτός στα Σαλόνια. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, καθείς εφοετάχθη. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο, τι έχουμε.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με τον Γιάννη Ευθυμίου.
0: Όταν ο Γιάννης ο Χαρούλης στο Λυκαβητό απογείωνε το τραγούδι του Σαββόπουλου, σου μιλώ και κοκκινίζεις.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Σκεύη. Κάτι για μας και θα επιστρέψουμε. Γιωργάκη, Γιωργάκη, λοιπόν, τι για μας. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος, μια να βγει, ετράβηξα τους δρόμους.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ηλίας ο Κλωναρίδης. Τραγούδησε Αντώνη Βαρδί το Αντιδρό και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στην Κέρκυρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Κυρία Γιάννη λέει το επόμενο μπορείτε να τα αφιερώσετε σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Την καλημέρα μου στην Ελένη που μας ακούει στην Ανατολική Αττική, στην Αρτέμιδα. Είμαστε λέει αραχτή παραθαλασσίως ως συνήθως και σ' ακούμε. Επειδή και η σουλάτσα η βενζίνη στοιχίζει πολύ και επειδή λέει τα ποτά στα μαγαζιά στοιχίζουν επίσης πολύ, σε βάζουμε στο αυτοκίνητο, παίρνουμε και ένα μπουκάλι κρασί και περνάμε καλά. Ελπίζω αυτός που οδηγεί να μην πίνει. Λοιπόν, χαίρομαι όμως που περνάτε καλά και αφιερώνουμε σε όλη την ραδιοπαρέα. Θα κλείσουμε την ώρα με νότι.
1: Κυπερισπούδας τι πίσω πατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν.
0: Λοιπόν, να διαβάσω άλλη μία αφιέρωση, για να μην την αφήσω για μετά το δελτίο ειδήσεων. Ο Κώστας από το Σοφικό Κορινθίας αφιερώνει λέει σε όλους όσους ακούνε στο δρόμο και ταξιδεύουν. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Art News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης στα πλήχτρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νότι από την αρχή. Και έλα.
1: Κυπερισπούδας τι πίσω πατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως να και ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί λες και δεν

δουλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μωριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάρντις Ντομπρόφσκις και προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν οι υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις ανδρές φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο Πειραιά. Οι δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στο ακροδεξιό χώρο αναζητούνται από τις αρχές. Δύο εργαζόμενοι της περιφερειακής διοίκησης, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα στο Μπεργκάου της Βαβαρίας. Ο δράστης παραμένει ταμπουρωμένος σε γειτονικό συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Στο μεταξύ τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Γκράβας στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολείου. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Τόλης. Λοιπόν, η νύχτα, τι ωραίο τραγούδι. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ελένη Βιτάλη, για πάμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.
1: Ένα τραγούδι προσπαθώ για να σου γράψω.
0: Η κυρία Βίβιαν Κανελοπούλου. Νικολοπούλου, άντε.
1: Μιλάμε να το πει.
0: Πώς μου ήρθε αυτό?
1: Πρωτού με
0: στα πλήχτρα μαζί μας.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι τη Βίβιαν, κάτι έχει για μας και επιστρέφουμε. Έλα, κοριτσού.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν τον έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο να συνεχίσουμε. Βάλε ένα τραγουδάκι τώρα.
3: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο, πήγαμε.
4: Και ο μικρός.
3: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

και ο Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρε. Σαμπάκ.

Μάλιστα, και σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε με Μανώλη Μητσιά, Γιάννη Πάριο, Μαρινέλα και Δημήτρη Μητροπάνο. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 όπως πάντα. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου ήταν στα πλήχτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάντης Ντομπρόφσκης. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με το Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις ανδρές φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριδα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία της Βαστήλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά ορεινά. Ανέμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, Heart News Radio 105,8. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, πλησιάζουμε κιόλας στις 10 του μήνα. Σφραγίστηκε αυτή η εβδομάδα από την επίσκεψη Ρούμπιο και τις αντιδράσεις που την ακολούθησαν. Τα νέα βεβαίως για την Ευρώπη μάλλον δεν είναι ευίωνα. Την ώρα που η Ισπανία οδεύει προς προώρες εκλογές, η Γερμανία αντιμετωπίζει προβλήματα με την ακροδεξιά και η κυβέρνηση δεν έχει σταθερό βηματισμό, η κυβέρνηση στη Γερμανία, και η Γαλλία συνταράσσεται από τις διαδηλώσεις, αλλά κυρίως από την κρίση των ομολόγων. Οι Βρυξέλλες, κοινικά δια του αρμόδιου Επιτρόπου Οικονομίας, παίρνει αποστάσεις από τις προτάσεις για τη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να υπάρξουν οριζόντια μέτρα στήριξης, οριζόντια μέτρα αποφόρτισης για τον ενεργειακό. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, είπε χθες ο κ. Ντομπροβόσκης, ο Επίτροπος Οικονομίας, ο κ. Βλάντης Ντομπροβόσκης. Είπε ότι βραχυπρόθεσμα δυστυχώς οι πιέσεις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς εισερχόμαστε στο χειμώνα. Υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα πρέπει να στοχεύουν στους πιο ευάλωτους, τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση για τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη. Αυτά είπε χθες μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup ο Επίτροπος Οικονομίας, ο οποίος προειδοποίησε ότι δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Από τη θέση του λοιπόν, τόνισε ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την αξιοπιστία της δέσμευσης των κρατών μελών για δημοσιονομική βιωσιμότητα και δημοσιονομικό πλαίσιο που βασίζεται σε κανόνες. Και αυτό δεν πρέπει να το θέσουμε, είπε, σε κίνδυνο. Τώρα, ρωτήθηκε για τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας εθνικής ρήτρας διαφυγής από την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Και ο κ. Ντομπρόσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Η Επιτροπή λοιπόν θα τα έκρινε θετικά. Το ζήτημα είναι τώρα τι θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει στις 15 του μήνα. Προφανώς θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα Ιταλίας και Ελλάδας. Σήμερα είχα συζητήσει τόσο με τον κύριο Πυρακάκη όσο και με τον κύριο Τζορτζέτη για το θέμα, τόνισε ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Ντομπρόσκης. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στις 14 του μήνα. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, μέτρα πρέπει να ληφθούν και νομίζω όχι μόνο για τους ευάλωτους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το πού μπαίνει ο πύχης και το ποιος είναι ευάλωτος ή μη είναι αρκετά δυσδιάκριτο πλέον όταν τα καύσιμα έχουν ανεβεί περίπου 40-50% σε σχέση με πέρσι. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, φωτογραφίες ή κάτι άλλο που θέλετε να σημειώσουμε ή να παρατηρήσουμε όσον αφορά το ρεπορτάζ. Τώρα, στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, αυτό που προχθές αποτελούσε τον έντονο προβληματισμό των διευθυντών στα τηλεοπτικά κανάλια, δηλαδή τη διαμάχη μεταξύ Καρβέλα και Βύση. Και μπορεί ο Νίκος Καρβέλας λοιπόν χθες να απαγόρευσε τα πάντα στην Αναβύση, να απαγόρευσε δηλαδή να ερμηνεύει τα τραγούδια του, που αποτελούν βεβαίως και τη συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού της δισκογραφικού ρεπερτορίου της. Αυτό το ερώτημα πρωταγωνιστούσε τις τελευταίες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της διαφοράς και πρωτοφανούς για την πολύχρονη σχέση τους, ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση που ακολούθησε και τους φέρνει πλέον να είναι σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Πρέπει να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει, ότι η ισχύουσα πάντως νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ του δημιουργού, δηλαδή του συνθέτη και του στιχουργού, και δεν αναγνωρίζει τον ερμηνευτή κανένα δικαίωμα του τραγουδιού παρά μόνο τη δική του ερμηνεία. Δηλαδή, η Αναβύση δεν έχει δικαιώματα πάνω στα τραγούδια που τη έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, και ας έχουν γίνει επιτυχίες με τη φωνή της. Το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό και πρόσφατα με τον Μητσιά, αλλά και παλιότερα με άλλους τραγουδιστές. Από την άλλη πλευρά, τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού έχουν δύο σκέλη. Το περιουσιακό δικαίωμα, που αφορά την έκδοση αδειών χρήσης και τον έλεγχο ίσπραξη του νόμιμου ποσοστού από τη δημόσια χρήση του έργου του, και το ηθικό δικαίωμα, που έχει απόλυτο έλεγχο του έργου του, το οποίο μάλιστα είναι πολύ ισχυρό νομικά και δεν μεταβιβάζεται.
Αυτό σημαίνει ότι ο Νίκος Καρβέλας, αν επιθυμεί να κάνει χρήση του ηθικού του δικαιώματος, θα μπορούσε να εμποδίσει ακόμη και την πραγματοποίηση της συναυλίας της Ανασβήση στο Ολυμπιακό Στάδιο, καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα, μια κίνηση που γίνεται επί συγκεκριμένου γεγονότος χρήσης. Δεν το έκανε πάντως. Τώρα, χθες υπήρξε ένας πόλεμος ανακοινώσεων, ένας πόλεμος διευκρινήσεων και προειδοποιήσεων. Το ζήτημα είναι ότι ο Νίκος Καρβέλας με τον ένα με τον άλλο τρόπο φαίνεται ότι έχει απαγορεύσει στην Ανασβήση να τραγουδά τις πολύ γνωστές επιτυχίες που έχουν οι δυο τους εδώ και τρεις δεκαετίες. Λοιπόν, σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η Ανασβήση δεν θα τραγουδήσει το χειμώνα, και αυτό γίνεται γιατί βεβαίως όταν στην πρόσφατη συναυλία τα 47 από τα 50 τραγούδια της εκδήλωσης ήταν του Νίκου Καρβέλα, αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Είναι μια διένεξη την οποία την έχουμε δει και άλλες φορές, πολύ πρόσφατα με τον Μανώλη Μητσιά και το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά και στο παρελθόν σε αρκετές περιπτώσεις. Τώρα μένει να δούμε εάν όσο θα περάσει ο χρόνος και θα τα βρουν οι δικηγόροι μεταξύ τους ή θα φτάσουμε στις δικαστικές αίθουσες. 17 λεπτά μετά τις 5, άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, στα δυτικά και κεντρικά, όπου αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 5 μπουφόρ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς και τους ανέμους από 2 έως 4 μπουφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς και άνεμοι από 2 έως 4 μπουφόρ. Αυτή την ώρα επικρατεί 19 βαθμούς Κελσίου έχουμε στην Αθήνα. Επικρατεί έτσι μια σαν να είναι ανοιξιάτικη βραδιά, θα έλεγα. Δεν έχει πολύ κρύο, δεν έχει την παγωνιά των προηγούμενων, την ψύχρα των προηγούμενων ημερών. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε έτσι σε μια μεταβατική περίοδο, καθώς ο καιρός θα χαλάσει τις επόμενες ημέρες. Στην υπόλοιπη χώρα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε 14 βαθμούς, στην Πάτρα 16, στο Ηράκλειο 16, στη Χαλκίδα 16, στην Κόρινθο 17, νομίζω ότι είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα, η Καβάλα 11, η Καλαμάτα 14, η Λάρισα 12 και τα Ιωάννινα 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, είναι Παγκόσμια ημέρα του αυγού, είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ, είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Και σαν σήμερα το 1912 ο Ελληνικός Στόλος υπό τον Άβραχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο, είναι ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, ενώ το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Βλέπετε, εκτός από τις παραδόσεις που έχουμε και την παράδοση στα ψαλίδια. 1944, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Τσότσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής, είναι η Συμφωνία των Ποσοστών ή η Συμφωνία της Μόσχας. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις ημέρες πρωτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί, με 6 νεκρούς και 20 τραυματίες να είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ 8 σπίτια κατέρευσαν. 1975, ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης, ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του και θεωρείται ο πατέρας της βόμβας του υδρογόνου. 1907, έρχεται στη ζωή ο Ζακ Τατί, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισεφ, του Γάλλου σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο κύριος Υλός στο Χάος Κυκλοφορίας και το Playtime. Και το 1940 ο Τζον Λένον, ο Βρετανός μουσικός, το μέλος των Beatles. 1944 έρχεται στη ζωή ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, ο Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Και το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Στίλμπεργκ, η λίστα του Σίντλερ. Το 2016 φεύγει από τη ζωή Αντρέι Βάιντα, ο Πολωνός σκηνοθέτης, και το 2018 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφου στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία, ενώ στο ντοκιμαντέρ 4,1 μίλια, στο οποίο πρωταγωνίστησε, είχε διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. 18 βαθμούς μας λέει στην πιο, από την πιο όμορφη πόλη του Κάμπου. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλό Σαββατοκύριακο, Ειρήνη μου. Η Ειρήνη από το Παλαιοφάλιρο. Καλημέρα στον Γιώργο Σταμάτη από την ορεινή Ναυπακτία. Ξαθεριά με 8 βαθμούς, ψυχρούλα στην Ναυπακτία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα, για την αυτή από την πολύ πρωινή παρέα, την όμορφη ραδιοφωνική παρέα που έχουμε εδώ καθημερινά την επικοινωνία μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να το λέμε από αυτό το μικρόφωνο καθημερινά ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται, αυτή τη μάστιγα που έχουμε με τις απάτες, και υπενθυμίζω ότι έχουν δεσμευτεί τόσο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσογοίδης, όσο και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι κάτι θα γίνει με αυτό το θέμα, ότι θα σταματήσει αυτή η εκμετάλλευση, ειδικότερα των ηλικιωμένων. Χθες είχαμε μια νέα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένου ανθρώπου που καταγράφηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα μια 90χρονη γυναίκα, η οποία έχασε 15.000 ευρώ καθώς και πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της, της παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και για να την πείσουν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα, ακούστε παρακαλώ, ότι στο σπίτι υπήρχε κίνδυνος που συνδεόταν με ραδιενέργεια. Φανταστείτε τώρα, μια 90χρονη, μπορεί να έχει και προβλήματα υγείας, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Η γυναίκα δέχτηκε λοιπόν διαδοχικές τηλεφωνικές κλήσεις και χωρίς να αντιληφθεί την παγίδα, ακολούθησε τις οδηγίες που της έδωσαν. Οι άγνωστοι της ζήτησαν να συγκεντρώσει χρήματα και αντικείμενα αξίας, να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από την κατοικία της. Η 90χρονη υπάκουσε, αφήνοντας στο σημείο περίπου 15.000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας. Όπως περιέγραψε, ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες πέρασε από το σημείο, ο άντρας που επέβαινε σε αυτό πήρε τη σακούλα και απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Είναι μία ακόμη υπόθεση σε ένα μακρύ κατάλογο με περιστατικά τηλεφωνικών απατών με θύματα κυρίως ηλικιωμένους και τους δράστες να χρησιμοποιούν διάφορα προσχήματα προκειμένου να πείσουν να παραδώσουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Το πιο συνηθισμένο που ακολουθείται τελευταία ξεκίνησε από τις Σέρρες, αλλά τώρα έχει επεκταθεί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Αφορά ότι στην αρχή παίρνει κάποιος, υποδίεται ότι είναι κακοποιός, αλλά με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να το καταλάβει ακόμη και ο πιο αδαής. Στη συνέχεια παίρνει κάποιος άλλος, λέει ότι παρακολουθούσαμε τους απατεώνες, παρακολουθούσαμε και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με εσάς, βοηθήστε μας να τους πιάσουμε, συμμετέχετε να τους δώσετε κάποια χρήματα ώστε να τους συλλάβουμε από αυτό φόρο. Και εκεί βεβαίως μπερδεύονται οι άνθρωποι, βάζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, γιατί μάλιστα έχουν και το επιχείρημα, όσο πιο πολλά χρήματα βάλετε σε σακούλα, τόσο μεγαλύτερη ποινή θα πάνε, τόσο περισσότερο χρόνο θα καθίσουν στη φυλακή. Είπαμε, περιμένουμε συντομότατα, όσο είναι δυνατόν πιο σύντομα, τις πρωτοβουλίες των δύο Υπουργείων ώστε να λήξει αυτή η κατάσταση. Σύντομα, καθώς υπάρχουν ολόκληρες ομάδες, δυστυχώς, ολόκληρες ομάδες που έχουν φτιάξει τηλεφωνικά κέντρα, παρακαλώ, για να μπαίνουν σε αυτές τις απάτες. Μια από τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις που ήρθε χθες στη δημοσιότητα είναι ότι θέλει να βάλει η Ιερά Σύνοδος, η Εκκλησία, φρένο στους ιερείς influencers και συζητήθηκε το θέμα στην Ιερά Σύνοδο τόσο για το TikTok όσο και για το Instagram. Όχι στην απομόνωση της Εκκλησίας από την τεχνολογία, αλλά ούτε και στην άκρητη υιοθέτηση των κανόνων των social media. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που προκύπτει από την εισήγηση του Μητροπολίτη Χαλκίδος, του κ. Χρυσοστόμου, στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αντικείμενο την ολοένα και εντονότερη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο. Το ζήτημα τέθηκε στη δεύτερη τακτική συνεδρία της Ιεραρχίας, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερονύμου. Η συζήτηση δεν αφορούσε το αν οι κληρικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, καθώς αυτό θεωρείται πλέον πραγματικότητα, αλλά με ποιους όρους θα πρέπει να γίνεται η παρουσία τους στον ψηφιακό χώρο. Επιχειρήθηκε λοιπόν να βρεθεί μια απάντηση στο όλο ένα και πιο επίκαιρο ερώτημα σχετικά με το πώς μπορεί η Εκκλησία να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος, χωρίς παράλληλα να υιοθετεί τη λογική ενός ψηφιακού περιβάλλοντος που συχνά επιβραβεύει την υπερβολή, την προσωπική προβολή, την αντιπαράθεση και την αδιάκοπη αναζήτηση προσοχής. Ο Σεβασμιότατος κ. Χρυσόστομος πρότεινε ένα πλαίσιο 9 αρχών. Επειδή το διαδίκτυο λοιπόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής ζωής, η παρουσία σε αυτό για την Εκκλησία μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μέσο επικοινωνίας με την κοινωνία
και ιδιαίτερα με ανθρώπους που δεν έχουν συχνή επαφή με τον εκκλησιαστικό χώρο. Η ίδια εισήγηση αναγνωρίζει ότι η αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων μπορεί να υπηρετήσει την αποστολή των κληρικών και να λειτουργήσει ως τρόπος προσέγγισης των ανθρώπων, ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών. Παράλληλα, όμως, επισημαίνεται ότι η ευρεία χρήση του διαδικτύου δημιουργεί και κινδύνους οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός σαφούς πλαισίου ποιμαντικών αρχών. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι ο κληρικός παραμένει κληρικός και στο διαδίκτυο. Από εκεί και πέρα, ο κάθε κληρικός δεν αποτελεί αυτόνομη εκκλησιαστική αυθεντία, δεν χρειάζεται να έχει δημόσια άποψη για όλα. Αντίθετα, η σιωπή, η αναμονή, η προσεκτική αξιολόγηση μιας είδησης μπορεί να αποτελεί υπεύθυνη στάση και ιδιαίτερα όταν μια πληροφορία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Τώρα, δεν θα πρέπει να προβαίνει σε ύβρις, χλέβη και δημόσια διαπόμπευση και βεβαίως οι προσωπικές συνομιλίες δεν είναι περιεχόμενο. Όλα αυτά τα θέτει η Εκκλησία και η εισήγηση θέτει δύο διακριτές αρχές. Οι εμπιστευτικές ποιμαντικές σχέσεις δεν αποτελούν υλικό δημοσιότητας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις προσωπικές ψηφιακές επικοινωνίες, ενώ το πιο χαρακτηριστικό σημείο της εισήγησης αφορά την προσωπική προβολή του κληρικού. Η ψηφιακή δράση, σύμφωνα με το πλαίσιο που προτάθηκε, δεν θα πρέπει να οικοδομεί ένα προσωπικό μπραντ ή ένα είδωλο κληρικού, αλλά να παραπέμπει στον Χριστό και στην Εκκλησία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλει η ιεραρχία να δημιουργηθεί αυτό που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο, κάποιοι δηλαδή ποιμένες που είναι περίπου σαν rockstar και οι οποίοι έχουν πιστό κοινό που τους ακολουθεί είτε στα social media είτε στην εκκλησία.

Πάντως είναι μια πρώτη απόπειρα να τεθούν κάποια όρια, να δεθούν κάποιοι κανόνες, καθώς ήδη κάποιοι κληρικοί έχουν μεταβληθεί σε influencers, έχουν πολύ ενεργή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και βεβαίως εκεί δημιουργείται το ζήτημα, καθώς υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο προσομοιάζει πάρα πολύ σε αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως, δηλαδή στους ποιμένες που έρχονται από την Αμερική. Όπως ξέρετε, ενός κακού μύρια έπονται και αυτό αφορά και την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Έτσι, μετά τη δημόσια διαμάχη και αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τον πόλεμο των ανακοινώσεων και τις κινήσεις και τις θέσεις που παίρνει ο καθένας από τους δύο, στο στόχαστρο της εφορίας έχει μπει και η συναυλία της Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπάρχει ένα ξεψάχνισμα λοιπόν όλων των οικονομικών παραμέτρων της πολύκροτης υπόθεσης της συναυλίας της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο και αυτό γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τις εκατέρωθεν αναφορές για υψηλές αμοιβές, δαπάνες παραγωγή και εξυπηρετήσεις με δανεικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εντολές που έλαβαν ήδη οι ελεκτές της ομάδας ΔΕΟΣ προβλέπουν σαρωτικές διασταυρώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί αποτυπώνονται και στα φορολογικά δεδομένα των εμπλεκόμενων πλευρών. Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μόνο ο αριθμός των εισιτηρίων που διαρτέθηκαν και ο συνολικός τζίρος της συναυλίας. Οι ελεκτές θα εξετάσουν τα ηλεκτρονικά δεδομένα των πωλήσεων, τις εισπράξεις μέσω POS, τις εγγραφές των MyData, ώστε να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία που προκύπτουν από διαφορετικές πηγές συμφωνούν μεταξύ τους. Ενώ ο έλεγχος αναμένεται να επεκταθεί στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας γύρω από τη συναυλία, δηλαδή στα έξοδα παραγωγής, στους αμοιβές των καλλιτεχνών, των συνεργατών, τις συμβάσεις, τα τιμολόγια και τις τραπεζικές κινήσεις. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι δαπάνες και τα έσοδα που εμφανίζουν στα βιβλία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων ανταποκρίνονται στις πραγματικές συναλλαγές. Και βέβαια, στο μικροσκόπιο θα μπει και ο ΦΠΑ. Καθώς τα εισιτήρια των συναυλίων υπόκεινται από την 1η Ιανουαρίου του 2019 στον υπερμειωμένο συντελεστή του 6% εφόσον πρόκειται αποκλειστικά για μουσικό θέαμα χωρίς άλλη παροχή προς τους θεατές. Βεβαίως στο ίδιο πλαίσιο θα εξεταστεί και το δάνειο των 500.000 ευρώ και μια σειρά άλλα ζητήματα που τέθηκαν που μπήκαν στις ανακοινώσεις. Βεβαίως η πιο σπαρταριστή είδηση της ημέρας ήταν η σύλληψη στο Λασίθι 5 ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία δραστηριοποιούνταν στις ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, εν έτη 2026 έχουμε κλοπές όχι μόνο σε ζώα, αλλά έχουμε και κουδουνιών εγωπροβάτων. Από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις ζωοκλοπών, κάτι στις οποίες φαίνεται να αφαιρέθηκαν συνολικά περισσότερα από 320 εγωπρόβατα, καθώς και 3 κλοπές κουδουνιών. Στο πλαίσιο των ερευνών σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 692 κουδούνια, ναι, 692 κουδούνια εγωπροβάτων, 5 νότια προβάτων, 2 κυνηγητικά όπλα, ξύλινες ποιμενικές δράδυ, είδη ένδυσης και ένα ιδιωτικής χρήσης φορτηγό όχημα. Η εξιχνίαση ξεκίνησε μετά από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκληματικών Δραστηριοτήτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με τη συνδρομή του Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκληματικότητας στο Λασίτι. Τι έκανε τώρα αυτή η εγκληματική ομάδα? Επέλεγε ποιμνιοστάσια και κοπάδια στόχους, έχοντας προηγουμένως συγκεντρώσει πληροφορίες για τη θέση τους και τα μέτρα φύλαξης. Πραγματοποιούσαν κατόπευση και επιτήρηση των χώρων, σχεδίαζαν δρομολόγια προσέγγισης και απομάκρυνση των ζώων και προέβαιναν σε καταμερισμό ρόλων μεταξύ των μελών και λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και απόκρυψης της δράσης τους. Στη συνέχεια, βέβαια, χρησιμοποιούσαν τα οχήματα για τη μεταφορά των αφαιρεθέντων ζώων σε ασφαλή σημεία και την περαιτέρω διάθεσή τους. Οι 5 συλληφθέντες είναι ηλικίας 22, 23, 24, 28 και 50 ετών. Λοιπόν, συμμορία, εγκληματική συμμορία, ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και διακεκριμένες κλοπές είναι οι κατηγορίες. Και βέβαια, στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από τον έλεγχο προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας του ζωικού κεφαλαίου και λήψης κοινοτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 99.312 ευρώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται σε όλη αυτή την κατάσταση.

40 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μέχρι τώρα ακούγαμε ότι το πρόβλημα ήταν τα στενά του Ορμούς για τις υψηλές τιμές των καυσίμων διεθνώς. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά λένε όλο και περισσότεροι ηγέτες ότι το πρόβλημα είναι με τα δηληστήρια. Χθες είχαμε ένα ακόμη χτύπημα από τον Ουκρανικό στρατό που έπληξε το μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Ρωσίας, που βρίσκεται στα βάθη της Σιβηρίας σε απόσταση περίπου 2.500 χιλιόμετρων από την Ουκρανία. Το δηληστήριο βρίσκεται στο Όμσκ και το διαχειρίζεται μια εταιρεία που είχε δεχτεί επίθεση και τον Ιούλιο. Το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού, με ανακοίνωση που ανήρτησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της επίθεσης, αλλά αναφέρει ότι το ελόγω δηληστήριο προμηθεύει με καύσιμα το Ρωσικό στρατό. Το καλοκαίρι το δηληστήριο είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την επίθεση που είχε δεχτεί. Τώρα, η Ουκρανία δέχεται έντονες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους από τη Ρωσία και κάνει τη δική της εκστρατεία επιθέσεων με ντρόνους μεγάλων αποστάσεων εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και εμπορικών στόχων σε μια προσπάθεια να αυξήσει το κόστος για τη Μόσχα από τη συνέχιση του πολέμου. Και έτσι όμως δημιουργούνται προβλήματα όχι μόνο με τις εξαγωγές της Ρωσίας, αλλά και γιατί η Ρωσία αναγκάζεται πλέον ουσιαστικά να εισάγει πετρέλαιο σε κάποιες περιπτώσεις ή άλλα προϊόντα που παράγονται από πετρέλαιο, και έτσι δημιουργείται τεχνητή, μεγαλώνει μάλλον η ζήτηση ακόμη περισσότερο και οι τιμές διατηρούνται πολύ ψηλά. Βεβαίως άκουσα χθες έναν ειδικό που έλεγε ότι οι τιμές στο ντίζελ θα πρέπει να διατηρηθούν υψηλά για αρκετό καιρό ακόμα, ώστε να αναπληρωθούν οι ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί, κυρίως από τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν απελευθερωθεί κατά καιρούς ώστε να ελεγχθούν οι τιμές. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σε υψηλές τιμές, ώστε να μην αυξηθεί η ζήτηση και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στα δηληστήρια. Αυτοί πάντως που επωφελούνται εκτός από τους εφοπλιστές είναι και όσοι εργάζονται στα καράβια. Στους καπετάνιους λοιπόν των πετρελαιοφόρων που διασχίζουν τα στενά του Ορμούς προσφέρονται ως και 100.000 δολάρια το μήνα, μαζί με μπόνους 50.000 δολαρίων για κάθε διέλευση, καθώς οι πλειοκτήτες αγωνίζονται να διατηρήσουν τη ροή των πλοίων μέσω ενός από τα πιο επικίνδυνα ενεργειακά στενά του κόσμου. Από τα εξαιρετικά πακέτα αμοιβών προσφέρονται, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις κατά της ναυτιλίας και η παραγωγή πετρελαίου του κόλπου προσπαθούν να διατηρήσουν τη ροή του αργού πετρελαίου, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Η αύξηση λοιπόν των αποδοχών του πληρώματος αποτελεί μέρος μιας πολύ ευρύτερης αύξησης του κόστου μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Ορμούς. Τα ανάβλα για τα φορτία που διέρχονται από το στενό έχουν ανέλθει σε περίπου 1,3 δολάρια την ημέρα αυτή την εβδομάδα, σε σύγκριση με τις 20 έως 50.000 δολάρια την ημέρα πέρσι, σύμφωνα πάντα με τους Financial Times. Οι υποκανονικές συνθήκες, οι καπετάνιοι των δεξαμένων πλοίων έχουν μισθό περίπου 15.000 δολάρια το μήνα, ενώ οι απλοί ναυτικοί έχουν μισθό μόλις 1.500 δολάρια. Τα μέλη του πληρώματος λαμβάνουν διπλό μισθό όταν δραστηριοποιούνται στην νότια Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Κατά τη διάρκεια των διαδρομών, μέσω του Ορμούς, οι απλοί ναυτικοί μπορούν να λάβουν 4 έως 6 φορές τον κανονικό τους μισθό. Τα περισσότερα ταξίδια μέσω των στενών πραγματοποιούνται ως δρομολόγια μεταφοράς, με ειδικά πληρώματα να κάνουν επαναλαμβανόμενα ταξίδια. Αυτό επιτρέπει στα πληρώματα να κερδίζουν υψηλότερα ημερομίσθια για μήνες, αλλά τους εκθέτει επίσης σε συνεχή απειλή επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνους. Σύμφωνα με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 93 πλοία που έχουν πληγεί από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, με 24 ναυτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα πάντοτε με το ρεπορτάζ των Financial Times. Και οι μισθοί βεβαίως των πληρωμάτων αποτελούν μόνο ένα μέρος του αυξανόμενου κόστους μεταφοράς του αργού πετρελαίου από τον κόλπο. Έτσι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, διατηρούνται οι τιμές των καυσίμων υψηλά και φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ. Και τώρα περιμένουμε τι θα κάνει η Κομισιόν, τι θα αποφασίσει, βεβαίως σε μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη. Βλέπετε τις διαδηλώσεις που υπάρχουν στη Γαλλία που φλέγεται. Υπάρχουν ανυποχώρητοι μαθητές οι οποίοι συνεχίζουν καθημερινά τις διαδηλώσεις, το πετροπόλεμο τους αστυνομικούς, και από την άλλη μεριά υπάρχουν τα γκριγόνα, ταραχές δίχως τέλος σε μια κυβέρνηση η οποία δεν

Στέκεται και πολύ καλά στα πόδια της και μια κυβέρνηση η οποία οδεύει προς τη λήξη της θητείας της. Η Προεδρία θα αλλάξει εκεί Απρίλιο-Μάιο, θα γίνουν οι προεδρικές εκλογές. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητα στο Παρίσι, ζητεί αξιόπιστο το προϋπολογισμό για να ερεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, εκνευρισμός στην Άγκυρα, ιδιαίτερα θετική είναι η αποτίμηση της Αθήνας για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός υπέρξ έδειξε ότι γνωρίζει τις ελληνικές θέσεις και απόψεις και ότι κατανοεί τις ευαίσθητες ισορροπίες της περιοχής, κυρίως των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πηξίδα στο χάος της διάβγειας από την πλατφόρμα Διαφάνεια AI. Μειχτό ορκωτό, αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο Βαλιράκη, 6 χρόνια μετά την απώλεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ Σύφη Βαλιράκη και έπειτα από περίπου ένα χρόνο δικαστικής διερεύνησης, το μειχτό ορκωτό δικαστήριο έκρινε πως οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του υπουργού είναι αθώοι. Πέρασε ο νόμος για τον πόνους των εδρών στην Ιταλία με μια εντυπωσιακή φωτογραφία πώς ψηφίζουν στην Ιταλία. Και επιμένει στην αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, εγγένεια του μεταλλείου χαλκού στις Κουριές. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία οι πολίτες και η κυβέρνηση θα έχει αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές. Πάμε στα νέα. Πολυκατοικίες, αντιδικίες τέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίσει τη ζωή των ενίκων, θα καθορίσει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήσεων και τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Τι θα ισχύει επίσης για τις πιλωτές, το κλείσιμο των μπαλκονιών μέχρι και την τοποθέτηση πέργολας. Νομίζω πολύ αργά έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, όχι από την παρούσα κυβέρνηση, από τρεις κυβερνήσεις πριν θα έπρεπε να έχει έρθει, για να μην επικρατεί αυτό το χάος που επικρατεί σε όλες τις πολυκατοικίες, κυρίως στα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στοπ στα μετρητά, στις μεταφορές δεμάτων, τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής πληρωμές στους κούριες, τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή, ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίαση του νόμου, σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο και η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα κίνητα των ιερών μονών, στο 10% φόρο στα κέρδη από κρυπτονομίσματα, στα σκαριά τράπεζα κινήτων με μεταβιβάσεις, εμπορικές τιμές και ενίκεια. Και δεύτερο χτύπημα από Wall Street Journal στην Guilfoyle, τι υποστηρίζεται στο νέο δημοσίευμα. Και πολιτικό παρασκήνιο, πώς αξιολογείται η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, εκτός Ελλάς, όσοι δεν παραιτηθούν εγκαίρως από την έδρα. Λοιπόν, επιδημία για το Ρκούτσκ θυμίζει Τσέρνομπιλ και Βύση Καρβέλας, μάχη χαρακομμάτων με νέα επεισόδια. Όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο των νέων, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης, τι προβλέπει πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. Έρχεται επιδότηση στο πετρέλαιο των Αλιέων για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ιστορικό υψηλό στις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, η αποτίμηση επίσκεψη Ρούμπιο. Ώρα για μεγάλες επενδύσεις, Μητσοτάκης από την Καλκιδική. Οι σχουργίες και το ελληνικό μπορούν να δείξουν τον δρόμο για το μέλλον. Κουμπαράς 600 εκατομμύριων από τη ρήτρα διαφυγής ενέργειας για 2027-28. Λοιπόν, νέο φιάσκο Τσίπρα με το καλώδιο τηλεπικοινωνίας Ελλάδας-Κύπρου, αντί ηλεκτρικής διασύνδεσης και μετρητά τέλος για πληρωμές προϊόντων με courier με αντικαταβολή. Πάμε στην κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Λουκέτο στην Κράβα, αναστείλει τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Αλέξη Τσίπρας, η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Στα 3,82 δις ευρώ εκτινάθηκε ο λογαριασμός του δημοσίου, φουντώνουν τα κρατικά φέσια. Ριζοσπάστης, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό, οι δύο όψεις αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Λοιπόν, μπλεγμένη σε σκάνδαλο διαφθοράς η Guilfoyle, νέα αποκάλυψη της Wall Street Journal, λέει η Δημοκρατία, καταγγελία για 100.000 ευρώ λίγο πριν ορκιστεί πρέσβης στην Αθήνα. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική, πληστηριασμοί το 9 μήνο του 2026, η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη, κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία από το θάνατο της γυναίκας σύμβολο Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Ημίμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποιήσεων στο Βερολίνο της Ελίφ Εράλπ. Ανδρουλάκης με κικίλια, σύγκρουση στη Βουλή για το ΦΠΑ στα νησιά και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Εκταμίεση 5,3 δις φιλικών στο κλίμα, χρηματοδοτήσεις από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την περίοδο 27-32. Σε αχαρτογράφητα νερά, η αγορά κρατικών ομολόγων και άνοιξε παράθυρο για διευρυμένη ευελιξία στο Eurobook από τον κύριο Ντομπρόφσκης, όπως λέγαμε στην αρχή. Αν και ο κύριος Ντομπρόφσκης πήρε αποστάσεις, άφησε όμως ανοιχτό το ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας.

0: Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Βίβια Νικολοπούλου στη ρυθμίση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στη Χαλκιδική. Επανέφερε το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Είπε ότι θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανση σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ώστε να ωφελούνται αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Έκανε μάλιστα και έναν παραλληλισμό. Είπε ότι οι κάτοικοι της Βόρειου Ελλάδας θα ωφεληθούν, θα θερμάνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους συμπολίτες του στην Κρήτη. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος όπως ακούσατε και όταν διάβαζα προηγουμένως στα πρωτοσέλιδα, ζήτησε να ανανεωθεί η συμφωνία αλήθειας, που δηλαδή να του δοθεί εντολή όπως έγινε και το 19 και το 23, και είναι σίγουρος ότι στις εκλογές του 2027 οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητας σε ένα ταραγμένο κόσμο αλλά και ως δύναμη πρόοδου. Τώρα από εκεί και πέρα, τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήρθε σε μια αντιπαράθεση ουσιαστικά με την κυβερνητική πλευρά. Αργά χθες το βράδυ είχαμε κυβερνητικές πηγές που έλεγαν ότι δεν γίνεται πολιτικός αρχηγός να παρουσιάζει την κατάσταση ευνοϊκότερη για την Τουρκία από ότι ο κύριος Ρούμπιο. Έδωσαν αυτή την απάντηση οι κυβερνητικές πηγές στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματός του για τα F-35 και τα F-16, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ότι διαστευρώνουν την πραγματικότητα σε ζητήματα που αφορούν την εθνική άμυνα και την ασφάλεια. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας και τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, σε ένα έτσι άτυπο πινκ-πονκ.
1: Χρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις ΗΠΑ τα F-35 στην Τουρκία.
2: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή τη εικόνα. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο, και την Ελλάδα που ήταν στο ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
0: Αυτά λοιπόν στην χθεσινή αντιπαράθεση κυβέρνησης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, δηλαδή με τις εξελίξεις από το Eurogroup, την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς όμως να υπονομηθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών ο Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία, μια εξίσωση, θέλει να πει ο κύριος Πυρακάκης, σημειώνοντας ότι πρέπει να προστατεύσουμε και τους πολίτες από τις υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς όμως να στείλουμε λάθος δημοσιονομικά μηνύματα. Πρέπει να στηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα και να διαφυλάξουμε παράλληλα την αξιοπιστία μας. Όπως καταλαβαίνετε, σε δύσκολη θέση και ο κύριος Πυρακάκης, είναι από τους γόρδιους δυσμούς που θα πρέπει να λύσει. Θα έχουμε τις απαντήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε λίγες ημέρες, στις 15 του μήνα, όταν και θα δούμε, όταν και θα μάθουμε αν τελικά θα δοθεί το πράσινο φως να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία. Εκεί περίπου στα 650 με 700 εκατομμύρια υπολογίζει το οικονομικό επιτελείο ότι μπορεί να είναι η ρήτρα διαφυγής ώστε να δοθεί μια ενίσχυση για τα καύσιμα, τόσο για το πετρέλαιο θέρμανση αλλά κυρίως για την αμόλυβη βενζίνη, εκεί που η πλειοψηφία παραμένει χωρίς κάποια επιδότηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με αυτά και με αυτά ολοκληρώνεται και η τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Έρχονται με φόρα Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο ενώ οι δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριδα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Στο μεταξύ τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα στενά του Ορμούζ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο ειδήσεων Φαρς μετέδωσε ότι δεξαμενόπλοια που κινήθηκαν μέσω μη εξουσιοδοτημένων θαλάσσιων διαδρομών ενδέχεται να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Le Cornu. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία της Βαστήλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, παροδικές νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμινότι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Άνι Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει τον κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε κρυολόγημα, βήχα, πονόλεμο, γρήπη, πυρετό, στρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρυλικών Άρλεκιν. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Watermelon Sugar. Ναι, καλημέρα σας.
1: Μας άρεσε το τραγούδι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει ο Χάρης ο Στάιλς.
0: Είσαι ρε, τι χόρευε.
1: Βέβαια.
0: Ο Χάρης ο Στάιλς, ωραίο.
1: Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, επιτέλους. Επιτέλους, ρε παιδιά, ήρθε αυτή η Παρασκευή. Και ο μήνας είχε 9 Διονύση.
0: Περιμένες καιρό.
1: Ε?
0: Παρασκευή και 9 δεν είναι τίποτα. Α. Αλλά ο μήνας έχει 9. Ναι.
1: Ο μήνας έχει 9,
0: ναι.
1: Διονύση.
0: Εντάξει, ωραίο. Κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Στο RTNews Radio 105,8 είστε συνεδεμένοι. Πες τα αυτά. Ο κύριος
1: Νίκος Ψωμιάδης
0: στέλνει φιλιά στο πλήθος. Στο πλήθος, στους ακροατές. Νίκος Ψωμιάδης. Η Κατερίνα Σαρέτη και ο Γιώργος Χατζημιχάλης. Η Ήρα Πανανίτη διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Και είμαστε εδώ πέρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και έχετε εδώ. Βεβαίως, ναι, συγγνώμη. Ναι, παράληψη.
1: Παρακαλώ.
0: Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ναι. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News, μία λέξη, κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Στέλνετε το μήνυμα, πάρα πολύ ωραία. Το παίρνουμε αμέσως. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας και πάρα πολύ καλά κάνετε. Καλημέρα, κυρία Κλητσίδα. Τι κάνετε. Τα σέβη μας, την αγάπη μας και τα λοιπά.
1: Σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Γιατί είναι η μέρα αυγού.
1: Όχι ημέρα, είναι παγκόσμια.
0: Παγκόσμια ημέρα αυγού. Τελεία.
1: Ναι, δεν το ξέραμε αυτό. Ότι
0: κάποτε,
1: σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα αυγού.
0: Κάποτε, τέτοια μέρα, θυμάμαι,
1: ναι.
0: Θα μου το βγάλει και το σαν σήμερα στο Facebook. Εσύ με τη Σκιτζή μου είχατε φέρει αυγά στο στούντιο πρωί-πρωί. Επειδή ήταν Παγκόσμια ημέρα αυγού.
1: Ναι,
0: κατάλαβε. Τότε
1: ναι.
0: Με σκεφτόσασταν.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Αντί να φτιάξει μια μελέτα να φέρει τώρα το πρωί.
0: Τι να φέρω.
1: Μια μελέτα.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε.
0: Πώς θέλετε να φάτε τα αυγά.
1: Για όλη τη διάρκεια τη εκπομπή ή πείτε μα τέλο πάντων έναν περίεργο τρόπο που φτιάχνουν τα αυγά. Ε? Στην Ιαπωνία τα τρώνε περίεργο τρόπο. Και τα τρώνε παντού.
0: Όχι, στην Ιαπωνία τα τρώνε σχεδόν ομά.
1: Όχι, τα τρώνε παντού.
0: Ναι, αλλά σχεδόν ομά όμως.
1: Όχι μόνο, όχι μόνο.
0: Ναι, και τα βάζουν και πάνω σε ρύζι
1: και σε σούπες και σε τέτοια.
0: Σε διάφορα πράγματα. Α, ναι, και σε σούπες.
1: Στα ράμεν.
0: Ναι, στα ράμεν αυτό. Δεν μ' αρέσει. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Είναι ασύλληπτο το τι αυγό. Δηλαδή πα σε ένα μπαρ.
0: Ναι.
1: Και λες, γεια σας, τι θα πάρετε. Σου λέει ο μπάρμαν, λες εσύ ένα ουίσκι.
0: Πάρε και ένα αυγό.
1: Σου φέρνει λοιπόν μεζέ αυγό.
0: Ναι.
1: Αυγό γεμιστό, αυγό έτσι, αυγό αλλιώς.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει τώρα που το λες. Πού κάνουν στην Ιρλανδία ή στη Σκωτία. Πού τα κάνουν τηγανιτά αλλά βραστά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: απ' έξω
1: ναι.
0: Με κουρκούτι και τηγανιτά.
1: Τα σκότς
0: με...
1: eggs.
0: Αυτά τα. Ναι. Ναι, ωραία είναι
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι. Δεν έχω πάει,
1: ούτε
0: δεν έχω φάει, δεν έχω δοκιμάσει. Αλλά πρέπει έτσι όπως τα βλέπω.
1: Κι εγώ.
0: Βέβαια, όταν τα βλέπεις όπως τα ετοιμάζουν οι διάφοροι σεφ και τα λοιπά και τα λοιπά, λες που όπου αυτό θα είναι τέλειο. Πά να το κάνεις εσύ.
1: Όχι, θα. Α, ναι, όχι.
0: Τζους.
1: Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν
1: αυτοί
0: πειράζει.
1: Τα κάνουν να φαίνονται όλα εύκολα.
0: Όχι,
1: είναι σαν τους κομμωτές.
0: Η προσπάθεια
1: σου λέει, δεν είναι τίποτα. Θα σου κάνω αυτό το κούρεμα. Το λένε αυτό οι κομμωτές. Σου λέει, θα στα πάρω λίγο από εδώ, θα στα πάρω λίγο από εκεί. Θα σου κάνω.
0: Θα στα φυλάρω.
1: Θα στα φυλάρω, ναι. Και εσύ, κοίτα, είναι πολύ απλό. Στο φτιάχνω έτσι το κούρεμα για να είναι εύκολο να το φτιάξεις μόνη σου. Δύο βουρτσιές είναι. Κάθεσαι εσύ ώρες. Φεύγεις από εδώ, κάνεις από εκεί, κάνεις, τυπιέσαι. Θα μου πεις τι θα κάνουν οι άνθρωποι κλέφτες, θα γίνουν.
0: Ψωμιάδη, ένα πρόβλημα που δεν
1: γελάει.
0: Έχουμε και δεν θα έχουμε ποτέ.
1: Γελάει ο Ψωμιάδης.
0: Ποτέ. Τι καλά. Ευτυχής.
1: Λοιπόν, σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσε.
0: Είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
1: Ναι.
0: Η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της. Ωραία. Η Ουγκάντα την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Το Εκουαδόρ, δηλαδή ο σημερινός, την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Το 1820 έγινε αυτό. Η Ρουμανία τιμά την ημέρα του εβραϊκού ολοκαυτώματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία και Ισλανδία γιορτάζουν την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Τι ήταν ο Λέιφ Έριξον?
1: Νορβηγός.
0: Θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Αμερική σχεδόν 500 χρόνια πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο.
1: Τι μου λες.
0: Ναι.
1: Και πού το ξέρουμε.
0: Θεωρείται, γι' αυτό λέμε θεωρείται.
1: Ναι.
0: Με αλφαγιώτα θεωρείται.
1: Ναι, αποδείξεις θέλω.
0: Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας. Ξανά.
1: Ναι.
0: Νανοτεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ημέρα των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν.
1: Σοβαρά τώρα γιορτάζουν και γιορτάζουν και μένα που γιορτάζουν οι φρουροί.
0: Μην πω καμιά κουβέντα
1: πρωί. Αφού κάθε μέρα γιορτή είναι γι' αυτό.
0: Έλα τώρα. Άι, μπράβο.
1: Ήταν κάποτε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Αυτά.
1: Τώρα δεν
0: είναι. Θα λοιπόν, πει τον καιρό.
1: Σήμερα λοιπόν θα αλλάξει ο καιρός αρκετά.
0: Ναι.
1: θα φτιάξει κατά το Διονύση, θα χαλάσει για όλους εμάς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα έχει σε συννεφιά στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στα δυτικά υπηρετικά. Από το μεσημέρι θα συννεφιάσει όμως και στα ορεινά και ημιωρινά σε όλο το, σε όλη την υπηρετική χώρα. Θα έχει τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το πρωί στο Ιόνιο και την Ήπειρο.
0: Πες μου κι άλλα.
1: Δεν είσαι ούτε στο Ιόνιο ούτε στην Ήπειρο.
0: Εδώ.
1: Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάζουν κυρίως τα ορεινά και ημιωρινά του υπηρετικού κορμού της χώρας.
0: Ναι.
1: Θα έχει και σκόνη.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Και ομίχλες το πρωί.
0: Ομίχλες δεν με πειράζει, ομίχλες.
1: Τώρα, θερμοκρασία, Δυτική Μακεδονία από 10 έως
0: 20. Εδώ τίποτα. Περίμενε. Όλα στη Βόρεια Ελλάδα μόνο.
1: Χρυσέ μου, περίμενε, έχω πάει στην Αττική. Λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 25, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 8 έως 27, στη Θεσσαλία από 15 έως 29, στην Ήπειρο από 13 έως 25, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 10 έως 29, στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25, στις Κυκλάδες 12 με 24, 12 με 18-24 και στην Κρήτη 11 με 26.
0: 16 και το πρωί που μπήκα στο αυτοκίνητο και ήταν η πρώτη νύχτα, το πρώτο ξημέρο. Που είχε πάνω στο παρεμπρίζ κλαπάτσα. Αυτό που δεν έφευγε. Είχε αυτό το πράγμα, ας πούμε, που έπρεπε να βάλει τον αέρα στο παρεμπρίζ για να ξεθολώσει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Εδώ πρώτη μέρα στην σήμερα. Αττική θα έχει μόνο συννεφιά.
0: 9 Οκτωβρίου.
1: Σήμερα.
0: Θα έχει δηλαδή ένα καλό φαΐ στα Γιάννενα, στην κυριολεξία.
1: Συννεφιά και ζέστα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: 18 με 26.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Στη Θεσσαλονίκη πάλι.
0: Το λέω.
1: Θα έχει από το μεσημέρι πολύ συννεφιά.
0: Ναι.
1: Δεν θα βρέξει όμως εκεί. Και θερμοκρασία με 18 με 25, παιδιά. Λυπάμαι, Διονύση. Μέσω του Κυριακού θα χαλάσει πιο πολύ.
0: Καλημέρα στην κυρία Αποθητή στη Σαντορίνη.
1: Γεια σας.
0: Που στη Σαντορίνη έχει πάντα ήλιο. Καλημέρα στη Φωτεινή. 13 βαθμούς στη Ξάνθη. Καλημέρα, Φωτεινή μας. Στην Καλαμάτα έχει ήδη 19. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και έχει άπνοια, λέει. Χωρίς μπουφάν σήμερα το πρωί βγήκε η Κυριακή.
1: Ναι, έχει άπνοια, έχει.
0: Καλημέρα στη Μέρη. Αχ, ζηλεύω. 7 βαθμούς έχει στο Ανόβερο.
1: 7 στο Ανόβερο.
0: Ωραία. Παρασκευούλα επιτέλους, λέει. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 14 και στον κύριο Δημήτρη.
1: Να σου πω κάτι. Χθες το βράδυ.
0: Από τη Σαλαμίνα ο κύριο.
1: Καθόμασταν με κοντομάνικα στη βεράντα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καθόσασταν.
1: Ναι.
0: Έχω πάλι όχι.
1: Και τρώγαμε.
0: Ναι. Τρώγατε στη βεράντα.
1: Βέβαια.
0: Κουνούπια δεν είχε.
1: Όχι, καθόλου τίποτα.
0: Αλήθεια.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Τι ήρθαν όλα από εμάς.
1: Μπορεί.
0: Γιατί σε εμάς είχε.
1: Όχι, δεν είχαμε. Τέλος πάντων. Είχαμε κουνούπια.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 13 βαθμούς και εύχεται καλό πουσουκού.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Η μανούλα μου όταν ήμουν παιδί μου έφτιαχνε χτυπητά αυγά με ζάχαρη στο
1: ποτήρι. Ωραία είναι αυτά και κακάο.
0: Σε κάποιες περιοχές το λένε ντεκότο αυτό, κάπως το λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο είναι.
1: Εμείς αυγό χτυπητό το λέγαμε.
0: Κι εγώ, ναι. Δυναμωτικό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Και βιταμίνες και ωραίο. Αυτό, μια χαρά.
1: Πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Μυτιλίνη, στον Χασάν Μοχάμεντ που πάνε για δουλειά.
1: Μας κάνανε και ένα άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, όταν ήμασταν μικροί. Παίρνανε το αυγό.
0: Ναι.
1: Το βράζανε η γιαγιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το βάζει σε ένα ποτήρι.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε σφιχτό.
0: Ναι.
1: Το έκανε.
0: Ψιλομελάτο.
1: Μελάτο, ναι. Και κόβε ψωμάκι, μπουκίτσες και το ανακάτευε όλο αυτό. Τι ωραίο που ήταν.
0: Οτιδήποτε έχει μέσα αυγό είναι ωραίο.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου. Τι κάνανε, ας πούμε.
0: Και εγώ λέω, ναι, ναι. Λέω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912,
1: ναι.
0: Ο ελληνικός στόλος υπό τον ναύαρχο Κουντουριώτη. Καταλαβαίνει τη Λίμνο.
1: Μπράβο μας. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Ήμουν 9 και γέρα.
0: Πολύ ωραία. Παιδιά. Το 1944,
1: ναι.
0: Κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν, όλο χαμόγελα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής.
1: Αυτό χαμογελούσα.
0: Συμφωνία των ποσοστών ή της Μόσχας, λεγόμενη. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Δεν πειράζει.
0: Τάξη.
1: Να σου πω κάτι καλύτερα. Ναι.
0: Εκτός τόπου και
1: καλύτερα,
0: χρόνου.
1: Καλύτερα να μην συζητάμε την επόμενη σφαίρα της Βρετανικής.
0: Προχώρα.
1: Λοιπόν, το 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί να χαθούν. 6 νεκροί, 20 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός, 8 σπίτια κατάρρευμα. Να σου πω κάτι. Σκουλίκια. Προχώρα.
0: Κυρία Μαρία, δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτό που μας στέλνετε ακριβώς. Καλημέρα σας. Το 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Μπράβο.
0: Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου.
1: Πόσοι από αυτούς δεν το έχουν μετανιώσει, αυτό μετάγιωσαν στην πορεία.
0: Ποιο?
1: Από αυτούς τους επιστήμονες. Επιστήμονες αυτοί ψάχναν, πάντα αναζητούσαν κάτι. Ψάχνανε με ανήσυχα πνεύματα.
0: Το επόμενο βήμα, ναι.
1: Και τα παίρνανε οι άλλοι και τα κάνανε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του ΠΚΚ εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Τζεμστεμιλί της Τουρκίας. Ένα γαμίδι.
0: Ποια επαρχία?
1: Δεν μπορώ να την πω.
0: Σεμντιλί, παιδί μου, Σεμντιλί.
1: Σεμντιλί.
0: Ναι.
1: Όχι, Λί, είπε σκέτο, δεν έβαλε τον
0: ήλιο. Όχι, το έβαλα.
1: Ένα γαμήλιο κομβόι που περνά την ώρα που εκείνη από το χώρο τη επίθεση καταφέρει να γλιτώσει. Γύρω την κασέτα.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1907 ο Ζακ Τατί.
1: Βέβαια.
0: Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ζακ Τατισεφ. Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το 1940 γεννιόταν ο Τζον Λένον, ο Τζον ο Λένον, ο Ιωάννης ο Λένον.
1: Τι μου λέει.
0: Και το 1964 ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο.
1: Σπουδαίος, σπουδαίος κι αυτός.
0: Ναι.
1: Χάσαμε σαν σήμερα άλλο ένα σπουδαίο, τον Όσκαρ Σίντλερ, το 1974, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και έγινε και ταινία και πήρε και 800 Όσκαρ η ταινία.
0: Την έδειξη του αφιγραντήρα στην κυρία Μαρία, κατάλαβες που είναι κόκκινος γιατί είχε υγρασία.
1: Oh,
0: πρώτη μέρα που είχε υγρασία.
1: Εγώ θα τον βάλω τον αφιγραντικά. Αυτό. Μου το θυμίσατε, τον αφιγραντήρα.
0: Καλημέρα, κυρία Μαρία.
1: Το 2016 πεθαίνει ο Αντρέι Βάιντα, ο σκηνοθέτης, ο Πολωνός, σπουδαίος Πολωνός σκηνοθέτης. Και βεβαίως το 2018 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλήρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 602, τι είναι το πλήρωμα, στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών,
0: το πουλο σου είναι περιπολικό λιμενικού σώματος.
1: Γιατί το ξαναγράφουμε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: για να μας μπερδεύει.
1: Ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος είχε σώσει πάρα πολλές ζωές, λοιπόν. Είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την ελληνική πολιτεία και έγινε και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε διεκδικήσει και Όσκαρ.
0: Ωραία. Η σταματία από το βαθύ της Άμμου με 19 βαθμούς, παρακαλώ, συνεχίζουν να κάνουν μπάνια οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Λέει, χτυπητό αυγό με κακάο. Και όμως. Μοσχάτο γλυκό κρασί. Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το μοσχάτο γλυκό κρασί είναι.
1: Και το σαμνιώτικο είναι ωραίο το γλυκό.
0: Από τη Σάμμο, παιδάκι μου, είναι η γυναίκα. Αυτό
1: ναι,
0: λέει.
1: Το ίδιο λέμε, ναι. Συγγνώμη, το σαμνιώτικο. Συγγνώμη, ωραία. Γιατί έβλεπα, Διονύση, ότι έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Το πιο ωραίο κρασί είναι αυτό το.
1: Πολύ
0: από μοσχάτο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί παίρνουν όλο το μοσχάτο και δεν βρίσκουμε για να φάμε μοσχάτο που θέλουμε και το παίρνουν όλο για κρασί ή για εξαγωγή.
1: Πάντα
0: και τσαντίζομαι.
1: Πάντα έχω σπίτι εγώ.
0: Και μένουν κανένα λίγο να φάμε, ξέρω εγώ, τι κανένα τελάρο.
1: Τέτοιο κρασί, ωραίο κρασί.
0: Ωραίο κρασί.
1: Το
0: πιο ωραίο.
1: Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, ας πούμε, ήπια στη Σάμμο αυτό το κρασί.
0: Ναι.
1: Άλλη αίσθηση.
0: Α, βέβαια.
1: Άμα το πίνεις στον τόπο του.
0: Εντάξει,
1: τώρα τι να λέμε.
0: Να πάμε στη Σάμμο να πει.
1: Γιορτάζεις σήμερα. Σήμερα θα σε γιορτάζω εγώ.
0: Τι
1: γιορτάζω. 9 Οκτωβρίου. Θα σε γιορτάζω και 9 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Γιατί γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος του Εκπαρισίων, πολιούχος της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Σε Ντενί, στο Παρίσι.
0: Ο δικός μου είναι αυτός.
1: Ναι, ολόκληρη περιοχή είναι.
0: Καλύτερα.
1: Σεντενή.
0: Σεντενή.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Να με γιορτάζεις.
1: Πώς
0: ναι.
1: Το λέγε η μπλο...
0: Γιορτάσαι.
1: Σε αρέσει.
0: Πολύ. Ναι, ναι. Σεντενή, μ' αρέσει και το όνομα. Σεντενή, ντε Παρισί. Ντε Παρί.
1: Τώρα εντάξει, τώρα.
0: Ναι, χαϊλίκια ρε. Ρε, έχω άγιο, δεν έχω εγώ τώρα.
1: Άγιο, ωραίο εσύ. Ντενή, που λέγε η Μπλόντι, δεν το λέγε.
0: Η Μπλόντι.
1: Ναι,
0: την Ντεμποραχάρη.
1: Ναι.
0: Ντεμποραχάρη.
1: Το Ντεμποράκι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Το Ντεμποράκι.
1: Το Ντεμποράκι,
0: ναι.
1: Φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Σχεδόν συνομήλικοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε από τα βραδινά. Τα βραδινά είναι το εξής. Θυμάστε παλιά που λέγανε, που δίναμε σημασία στα Eurogroup εμείς για τους δικούς μας λόγους, αλλά όλοι δίνανε, ρε παιδί μου, και στα Ecofin και τα έτσι και τα αλλιώς, και συνεδριάζουν και κρίσιμες συνεδρίες. Χθες λοιπόν είχε μια τέτοια συνεδρίαση, γιατί συζητήσανε για την ευελιξία που λένε, να δώσουν ευελιξία στις κυβερνήσεις, στους προϋπολογισμούς τους, να μπορούν να δώσουν τον κόσμο για να.
0: Για να έχει να κινηθεί και να
1: κινηθεί, για να τους δώσουν περισσότερα χρήματα, να μας δώσουν σε όλους, ναι. Για να μπορούμε να βάζουμε μπενζίνα, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και όλα αυτά. Έτσι θα θυμάστε τον Ντομπρόφσκις. Πάλι εκεί είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εκεί δεν έχει φύγει αυτός.
0: Αυτός... Είναι... Μα γι' αυτό τον έχουν εκεί.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Είναι κουραστικό.
0: Τι κουραστικό. Απλά θα πρέπει ίσως να αλλάξουν ρόλους. Δηλαδή να είναι ένας άλλος που να είναι ο σκληρός.
1: Α, το άλλο είναι ένα άλλο. Δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό.
0: Πρέπει να είναι ένας τύπος.
1: Δεν μπορώ να τον βλέπω.
0: Αυτό το ρόλο έχει αναλάβει ή του έχουν αναθέσει στον Ντομπρόφσκι να είναι ο φύλακας.
1: Μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι όμως. Γιατί τώρα. Πρόσεξε να δεις. Οι παραπέμψαν στους ηγέτες. Αποφασίζουν, λέει, ηγέτες.
0: Αυτή δουλειά κάνουμε.
1: 15 και 16
0: οι ηγέτες στέλνουν επιστολές, οι άλλοι τις επιστρέφουν πίσω.
1: Ναι, λοιπόν, τι τους έχουμε αυτούς εκεί για να παραπέμπουν στους ηγέτες?
0: Άμα είναι έτσι, το ήξερα κι εγώ.
1: Πολλές διαφωνίες μέσα. Υπάρχει αυτή η κόντρα η γνωστή. Μου το παίζουν ακόμα όλοι οι μάγκες.
0: Σου το παίζουν.
1: Ναι, να σου πω κάτι, το παίζουν όλοι οι μάγκες. Γιατί δεν είμαστε εμείς μόνο που έχουμε πρόβλημα.
0: Το ξέρω ότι δεν έχουμε
1: εμείς. Όχι, το ξέρω, το ξέρεις. Το λέω γενικά. Δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Έχουν πρόβλημα και οι Γερμανοί, οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί μελώνει μαζί με το Μητσοτάκη ζητήσανε δημοσιονομική ευελιξία τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και
0: ναι, αλλά εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση από την Ιταλία. Γιατί η Ιταλία έχει υπερβολικό έλλειμμα.
1: Ναι, ελέγχεται για υπερβολικό έλλειμμα. Okay, ας τη βάλουν στην άκρη την Ιταλία.
0: Πού να δεις, λέει, διάβαζα χθες έναν οικονομολόγο. Πού να δεις, θα γίνει με το έλλειμμα της Γαλλίας. Έλεγε.
1: Ναι.
0: Προφήτης.
1: Όπως και να έχει, τέλος πάντων. Δεν επιτρέπουν προς το παρόν, δεν θέλουν, τουλάχιστον δεν έτσι δείχνει. Κάνει κάποια.
0: Κάνουν κόμξε.
1: Ναι, μουτράκια και ναζάκια κτλ. Και παραπέμπουν στους ηγέτες. Οι ηγέτες θα συνεδριάσουν 15 και 16 Οκτωβρίου.
0: Εντάξει, την άλλη εβδομάδα, κοντά είναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Θυμάσαι παλιά που συνεδριάζαμε, φτάνανε νύχτα, ξημερώματα και περιμέναμε να τελειώσουν οι σύνοδοι.
0: Αυτά γινόταν όταν πήγαινε.
1: Όχι μόνο σε εμάς. Και για άλλες αποφάσεις, παιδί μου,
0: τώρα,
1: ήταν και πιο παλιά. Και τώρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια τέτοια συνεδρίαση.
0: Να είναι, δεν πειράζει. Κύριε Σταύρο, να συστηθούμε. Μακριά τη φέτα από την Κατερίνα.
1: Γιατί τι έγινε?
0: Γιατί λέει, Κατερίνα, βάζαν και φέτα στο ποτήρι με το μελάτο αυγό.
1: Ναι, βάζανε.
0: Μακριά τη φέτα.
1: Αλλά
0: από την Κατερίνα.
1: Εμένα,
0: μπράβο.
1: Αδερφό μου,
0: για
1: ναι.
0: Αυτό λέω, για να συστηθούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα που λέει: το μπελάτο αυγό στο ποτηράκι ήταν το μαρτύριό μου ως παιδί.
1: Και εμένα δεν μ' άρεσε τότε, τώρα μ' αρέσει.
0: Γιατί έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ιωάννα, χρόνια πολλά.
0: Είναι στα Λουτρά εδίψου και έχει και 18 βαθμούς.
1: Πολλά
0: φιλιάκια από εμάς.
1: Στα Λουτρά.
0: Στην κυρία Ιωάννα.
1: Ωραία.
0: Τι έχω.
1: Έχει αυτά τα.
0: Εκεί που πηδάνε το ατμό. Βγαίνει ο ατμό γιατί έχει ζεστά νερά.
1: Ωραία,
0: και έχει εκείνο εκεί το ξενοδοχείο.
1: Ωραίο πρωινό.
0: Με την πισινάρα.
1: Ωραία. Τι μου θύμισες τώρα.
0: Ναι, έχω δει εκεί πολιτικό με μπουρνούζι. Ωραία.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, όχι, δεν ήταν. Κροκάδα τη λέγανε, μας λέει η κυρία Κωνσταντίνα.
1: Α, έτσι το λέγατε εσείς.
0: Πού το λέγατε κροκάδα? Μπα περιπτώσει, ωραία είναι το.
1: Όπως και να το λέγατε, αυγό ήταν.
0: Αυγό ήταν. Ωραίο πράγμα το αυγό, ρε παιδί μου. Καλημέρα, Θοδωρή, στην Ελλάδα να πάμε έξω στο δύο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροχαίο ατύχημα τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη τις πορείες της σε σοβαρή κατάσταση ή δύο άτομα στο νοσοκομείο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ΕΚΟΦΗΝ, επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς, καταγγέλει ότι δέχθηκε 32χρονος θες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Νεκροί δύο υπάλληλοι της περιφέρειας στη Βαβαρία από πυρά ενόπλου, συνελήφθη ο 60χρονος δράστης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Με τους Gossip μπήκαμε. Ωραίο συγκρότημα. Ωραία. Χάθηκε. Βγάλανε αυτό, εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κρίμα και ωραία φωνή αυτή κοπέλα.
0: Πολύ ωραία φωνή, πάρα πολύ ωραία φωνή και ωραίο τραγούδι ρυθμικό κτλ. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος μας λέει έναν τρόπο για το πώς το αυγό αφού το βράζεις θα βγαίνει κίτρινο, θα βγαίνει σαν ομελέτα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για να οπτικά, ρε παιδί μου, να είναι διαφορετικό. Το βάζεις στο τραπέζι μετά και σου λέει πώς το έκανες αυτό. Το βάζεις, λέει, σε μια κάλτσα, το γυρίζεις γύρω-γύρω 50 φορές. Το αυγό, ώστε να εμπλακεί, να μπλεχτεί ο κρόκος με το ασπράδι, να γίνει κίτρινο, καταλαβες, λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως. Ναι. Μετά το βράζεις 10-12 λεπτά, λέει, πολύ σφιχτό, βρε κύριε Μιχάλη.
1: Το βράζεις μετά.
0: Και μετά είναι κόκκινο. Είναι κίτρινο το αυγό. Ανάλογα με τη χρώμα έχει ο κρόκος.
1: Κουράστηκα όμως, για να φάω ένα αυγό.
0: Και επειδή προφανώς και ο κύριος Μιχάλης θα κουράζεται, λέει, παρόλα αυτά, δυο μάτια σε ελαιόλαδο και μια φραντζόλα ψωμί είναι από τους καλύτερους τρόπους κατανάλωσης.
1: Τώρα το συζητάτε.
0: Και σε βούτυρο.
1: Ωραία.
0: Είναι πιο ανθυγινό. Αλλά και σε βούτυρο. Καλό αγελαδινό.
1: Ωραίο.
0: Ωραία, Παναγία μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι.
0: Η κυρία Κωνσταντίνα, από την Μεσημνία είναι που το λέγανε κροκάδα αυτό το χτυπητό αυγό με τη ζάχαρη και
1: ωραίο,
0: με τα... Καλημέρα στο Χρήστο, το φίλο μας. Ναι. Από την Ορεινή Αχαΐα με 18,5 βαθμούς και μας στέλνει μια φωτογραφία με αυγά. Φρέσκα. Φρέσκα αυγά. Στο τάπερ.
1: Α, στο τάπερ.
0: Στο τάπερ, ναι, ταπεράκι. Πολύ ωραία.
1: Από κότες αλανιάρες.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη στην Ορεστιάδα με 8 βαθμούς. 8.
1: Ναι.
0: 8 βαθμούς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις ό,τι θέλεις.
1: Γιατί λέγανε υποτιμητικά ρούφα τα αυγό σου?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί ας πούμε εμάς,
0: ναι,
1: μας βάζανε και ρουφάγαμε αυγά.
0: Και εμάς. Ανοίγαμε μια τρύπα με καρφίτσα,
1: ναι,
0: και το ρουφάγαμε.
1: Κάτω, ναι. Και το, λοιπόν, γιατί το λένε υποτιμητικά αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Τα μαμόθρευτα, ας πούμε.
0: Άντε τράβα ρούφα τα αυγό σου.
1: Ναι, μαμόθρευτα. Μπορεί γι' αυτό.
0: Μια χαρά ευχή είναι. Εγώ τι βρίσκω, μια χαρά ευχή.
1: Θεωρούσαν ότι είσαι μαμόθρευτο.
0: Κάτι. Μπα περιπτώσει, ναι.
1: Και το μαμόθρευτο είναι επίσης.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα.
0: Είμαι λίγο φορτωμένος από χθες.
1: Γιατί?
0: Ήταν ο κύριος προχθές, ο κύριος Ρούμπιο εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Μας ανέλησε τις αξίες του δυτικού πολιτισμού,
1: ναι,
0: και μας τις υπενθύμησε.
1: Βέβαια.
0: Που πάλι πρέπει να κάνουμε βουτιά στις αρχές και να ξαναβγούμε αναβαπτισμένοι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πει ο κύριος Ρούμπιο, οποιοδήποτε έχει την καλοσύνη,
1: ναι,
0: πώς συμβαδίζουν οι αρχές και οι αξίες του δυτικού πολιτισμού, του Περικλέους, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και οποιοδήποτε άλλου,
1: ναι,
0: συμβαδίζουν με το να βομβαρδίζεις δύο λεωφορεία με ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους ή για ψώνια για τις ανάγκες της ημέρας και να σκοτώνεις εμψυχρό 33, τουλάχιστον 33 ανθρώπους? Να τους διαμελίζεις, ρε παιδί μου, την ώρα που πηγαίνουν στη δουλειά τους, χωρίς να είναι στρατιώτες, χωρίς να είναι στρατός. Αυτό έγινε χθες στο Κραματόρσκ της Ουκρανίας.
1: Δεν θα σου απαντήσει πάντως.
0: Δεν θα μου απαντήσει κανείς. Και θα μου πει ανταυτού ότι να, εγώ κάνω διπλωματικές προσπάθειες. Τι διπλωματικές προσπάθειες? Κάνει προσπάθεια ο... Δεν θα μου απαντήσει κανείς. Και θα μου πει ανταυτού ότι να, εγώ κάνω διπλωματικές προσπάθειες. Τι διπλωματικές προσπάθειες? Κάνει προσπάθεια ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, και ο άλλος, ο

0: ασχοληθεί.
1: Αυτό λέω. Γιατί να ασχοληθεί. Ασχολείται με τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν ασχολείται, ας πούμε, με ότι 33 άνθρωποι πηγαίνοντας στη δουλειά τους. Δεν είναι στρατιώτες οι άνθρωποι.
0: Καρβέλα είναι σοβαρό θέμα.
1: Καλά. Ωραία. Είναι. Λοιπόν, δεν στάζει η ουρά του γαϊδάρου που λένε.
0: Και ούτε πρόκειται, ρε Διονύση.
1: Αυτό είναι το θέμα μου.
0: Εδώ υπάρχουν κάποιοι για τους οποίους δεν υπήρξε ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ αυτό. Πώς το λένε, δεν τους αγγίζει, δεν τους συγκινεί αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι.
1: Άκουσα τώρα στους τίτλους την Μιράντα, ας πούμε, ότι θα γίνει στο Μαϊάμι νέος γύρος με τον Κούσνερ και με τον Βίτκοφ, πώς το λένε, διαπραγματεύσεων. Και μου ήρθε στο μυαλό, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, ας πούμε. Ότι συζητάνε για το πώς θα πάρουν το πετρέλαιο της Ρωσίας. Λες και αυτό είναι το θέμα μας.
0: Αυτό ήταν πάντα.
1: Αυτό είναι το θέμα μας. Κατάλαβες. Σκοτώνονται κάθε μέρα άνθρωποι. Τέλος πάντων, πας περίπτωση. Απλά έγινε ανάγκη να το πω.
0: Αγάπη μου, και όχι μόνο εκεί.
1: Ναι.
0: Και σε άλλες περιοχές του πλανήτη σκοτώνονται άνθρωποι. Και διαπραγματεύονται άλλα αγαθά. Αυτοί που πρέπει να διαπραγματεύονται. Τέλος πάντων, όπως και να έχει.
1: Ναι, αλλά μετά μου κουνάνε το δάχτυλο και μου πουλάνε περί δυτικών αξιών και αυτό.
0: Αυτό το κουνάνε.
1: Εκεί είναι, καταλαβες λίγο.
0: Όλα είναι επικοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν. Εγώ
1: τι
0: ήθελα να σου πω. Κάτι.
1: Που ξέρω εγώ τι θέλεις να μου πεις.
0: Έλα, πάμε στα δικά μας εδώ μέσα.
1: Έλα, πάμε στα δικά μας.
0: Έλα, έλα. Γιατί κάτι μου έλεγες για τον Δήμαρχο.
1: Για τον Δήμαρχο.
0: Αθηναίων, ναι.
1: Θυμάσαι που συζητάμε κατά διαστήματα για το Πασόκ και ότι, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να είναι αυτό το δεύτερο. Καλά, εντάξει, λέει ότι θα είναι πρώτο. Με μία ψήφο διαφορά. Εντάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο διαγωνισμός γίνεται. Το λένε και όλοι οι δημοσκοποί, για το ποιος θα είναι ο δεύτερος επί της ουσίας. Αν θα είναι το Πασόκ ή αν θα είναι το άλλο, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το Πασόκ έχει ένα θέμα ταυτότητας. Δηλαδή, το Πασόκ μέχρι τώρα έβγαινε και έλεγε. Το λέω μήνες, αλλά το επαναφέρω σήμερα. Έβγαινε και έλεγε το Πασόκ, έτσι. Σώσαμε τη χώρα χωρίς να υπολογίσουμε το πολιτικό κόστος. Το Πασόκ εξαϊλώθηκε ένα διάστημα, δηλαδή επί Βενιζέλου είχε πιάσει 4,5%. Λοιπόν, αλλά σώσαμε τη χώρα όταν πήγαινε το καράβι στα βράχια. Αυτό δεν έλεγε. Και βγαίνει χθες ο κύριος Δούκας, χθες ή προχθές. Χθες το διάβασα εγώ. Βγαίνει ο κύριος Δούκας και λέει: κακώς κάναμε συγκυβέρνηση εκείνη την περίοδο, γιατί μπήκε μέσα και το λαός του Καρατζαφέρη και έτσι άνοιξε ο δρόμος στην ακροδεξιά. Αυτό ήταν το διακύβευμα. Αυτό ήταν το θέμα εκείνη την περίοδο, ή δεν έχουμε αίσθηση του τι διακυβευόταν εκείνη την περίοδο, εν πάση περιπτώσει.
0: Για τον καθένα είναι από ποιο πρίσμα
1: από ποιο πρίσμα το βλέπει. Ναι, αλλά αυτό ακυρώνει όλη την ρητορική μέχρι τώρα ανθρώπων οι οποίοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί του 44%. Οι οποίοι λέγανε ότι, παιδιά, εμείς δεν κοιτάξαμε το κόστος, κοιτάξαμε το πολιτικό κόστος, κοιτάξαμε το συμφέρον της πατρίδας. Και γι' αυτό μπήκαμε και κάναμε συγκυβέρνηση ακόμα και με τον πολιτικό μας αντίπαλο για να σωθεί η χώρα, γιατί δεν θα είχαμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις.
0: Αυτός είναι και ο ρόλος και η αποστολή πολλές φορές των πατριωτικών κομμάτων, των αληθινά πατριωτικών κομμάτων.
1: Ναι.
0: Έτσι, των αληθινά, όχι των γιαλατζή, όχι το μόνο στα λόγια.
1: Ναι, άλλη κουβέντα.
0: Ναι. Όχι, γιατί πουλάνε πατριωτιλίκη πολύ σε αυτή τη χώρα εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ μίλαγα χτες πάλι με υψηλό βαθμό, ας πούμε, στέλεχος του Πασόκ και μου έλεγε ότι εγώ το μόνο λάθος, ας πούμε, που βρίσκω, όχι γι' αυτό το συγκεκριμένο, για το παρελθόν, είναι ότι παρακρατήσαμε άμυνα. Δηλαδή πήραμε πάνω μας όλα τα βάρη του.
1: Ναι, ξέρεις ποιο είναι το. Πού βρίσκω εγώ το λεπτό σημείο. Το έκανες. Το πήρες απόφαση.
0: Ναι.
1: Το έκανες.
0: Ναι.
1: Για χι λόγους.
0: Ναι.
1: Δεν το υπερασπίζεσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Να βγεις να το στηρίξεις. Ότι, ξέρετε, έκανα αυτό και αυτό για αυτό το λόγο. Γιατί αν δεν το έκανα θα γινόταν 1, 2, 3. Ναι. Αυτά τα πράγματα. Άμα δεν βγεις να τα εξηγείς. Ο άλλος σου λέει ότι το έκανες γιατί, ξέρω εγώ, τι ήθελες να κάνεις υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το πει κάποιος.
0: Ναι, μπορεί, μπορεί.
1: Αυτό ήταν το διακύβευμα, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και η λέξη του σειρμού το διακύβευμα.
0: Ναι,
1: γι' αυτό το λέω.
0: Ναι,
1: καταλαβες. Δεν υπερασπίζονται την ιστορία τους. Άμα δεν υπερασπίζεσαι την ιστορία σου, μετά αρχίζουν και θολώνουν οι γραμμές και μετά αρχίζουν οι άλλοι και λένε το ίδιο είστε. Όλοι το ίδιο είστε.
0: Δεν μου είπε αυτό ότι δεν υπερασπιστήκαμε την ιστορία μας. Το αντίθετο μου είπε. Μου είπε ότι είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις, τις οποίες πιστέψαμε.
1: Ωραία.
0: Τις ακολουθεί. Όχι για τη διακυβέρνηση μόνο.
1: Γενικά, ρε παιδί.
0: Και πιο πριν, ρε παιδί μου, όταν άρχισε να χάνει τις εκλογές και να χάνει ποσοστά.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου λέει.

0: Το μαστιγωνόμασταν περισσότερο από ό,τι μας μαστιγώναν οι άλλοι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό λέει. Είναι το. Ίσως αυτό.
1: Καλημέρα, κυρία Σούλα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Ο κύριος Χρήστος λέει ότι ο Ρούμπι ήρθε για να μεσολαβήσει για τη Φύση και τον Καρβέλα.
0: Μπορεί.
1: Η επιχείρηση ονομάζεται Λόλα. Αχ, και όνομα. Κωδικός Λόλα. Θα το λέμε έτσι από εδώ και πέρα. Κωδικός Λόλα.
0: Για να σου πω κάτι. Έχει μια φοβερή παράμετρο αυτή η υπόθεση. Ναι. Πέρα από το ξεκατίνιασμα και το κουτσομπολίστικο της υπόθεσης. Το οποίο δεν είναι κουτσομπολίστικο. Όταν βγαίνουν με ανακοινώσεις η μία και άλλη πλευρά, δεν κάνεις κουτσομπολιό. Δηλαδή είναι δημόσια γίνονται όλα αυτά. Δεν ούτε κάνεις κλειδαρότρυπα, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι μπήκανε, λέει, πήρανε φωτιά πλέον ή μετά από αυτές τις επιστολές που ανταλλάχθηκαν και έλεγε ο ένας 1,5 εκατομμύρια, ο άλλος έλεγε 300 χιλιάρικα, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Έχει μπει τώρα μέσα η ομάδα αυτή Δέος.
1: Η ποια ομάδα?
0: Αυτή που κάνει τους ελέγχους, Δέος, πώς λέγεται, του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Η ΑΔΕ, παιδί μου.
0: Όχι, έχει και το Δέος που ψάχνουν να βρουν για φοροδιαφυγή. Είναι η Ράμπο.
1: Να ψάξουν. Αυτή. Δουλειά τους είναι.
0: Και έχουν μπει και ψάχνουν. Γιατί οι αρχικές δηλώσεις που είχαν γίνει μόλις και τελειώσει την αυλία είναι ότι είχαν μπει και μέσα, δεν βγάλαν τίποτα.
1: Να ψάξουν, να τα ξετινάξουν και να τους πάρουν ό,τι, τα νόμιμα.
0: Για να τα πάρουμε.
1: Τα νόμιμα.
0: Να τα πάρουμε.
1: Και να τα ρίξουμε στα
0: να
1: καύσιμα.
0: Να τα δώσουμε στα καύσιμα.
1: Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία.
0: Καλό.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλό.
1: Αρκετά. Επιχείρηση Λόλα.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Επιχείρηση Λόλα.
1: Εγώ μόνο σε αυτό. Ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα κύριε Σταμάτη. Με το Ρούμπιο θα είχε την ίδια ερώτηση, λέει. Είναι σαφές ότι είπα ενδιαφέρονται μόνο για τα πετρέλαια και τις χρηματικές απολαβές. Τώρα που το. Που λέει για τις χρηματικές απολαβές, ξανακάνανε ερώτηση στον Ρούμπιο για την.
0: Συνέχεια θα κάνουν.
1: Κυρία Κιλφόελ, γιατί ξαναβγήκε η Wall Street Journal και έγραψε ότι ζήτησε από κάποιον 100.000 δολάρια. Ναι. Και λέει. Είναι fake news, απάντησε. Μόνο τον
0: απαντάει.
1: Πού το ξέρετε εσείς αυτό?
0: Δεν είπε μόνο.
1: Και πού το μάθατε?
0: Δεν είπε
1: αυτό
0: μόνο
1: το
0: ότι είναι fake news. Ναι. Εκνευρίζεται.
1: Εκνευρίζεται, ναι.
0: Τον είδα στα αεροδρόμια εδώ που έφευγε.
1: Ναι.
0: Και τον ρωτάγανε, ας πούμε, για την Ελλάδα. Έλεγε για την Ελλάδα. Τον ρωτάγανε για το Ιράν. Έλεγε για το Ιράν. Πολύ άνετος, έτσι, πολύ ωραίος. Πολύ
1: τον ρωτάγανε για την
0: Κυλφόλη.
1: Σήκω, φύγε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι είπες.
1: Ποιος είσαι εσύ που ρωτάς.
0: Τι είπες εσύ.
1: Τέλος πάντων, αυτό.
0: Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο επιμένει ο αμερικανικός τύπος. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα, ας πούμε, κανένα συμφέρον, αλλά επιμένει ο αμερικανικός τύπος και κάθε τόσο θα βγάζει κάποια στοιχεία. Τώρα που λέω για αμερικανικό
0: στοιχεία,
1: τύπο.
0: Στοιχεία δεν έχουν βγάλει.
1: Παιδί μου, έβγαλε το εφημερίδα.
0: SMS.
1: Έβγαλε το SMS που έστειλε στον τύπο ζητώντας τα 100.000.
0: Το SMS όμως, δεν ξέρεις. Είναι
1: δεν ξέρεις.
0: Φερόμενο.
1: Τίποτα δεν ξέρεις από αυτά.
0: Φερόμενο
1: SMS.
0: Πώς να το πω.
1: Φερόμενο SMS.
0: Εξέταση.
1: Λοιπόν,
0: αυθεντικότητα.
1: Τώρα που λέμε για τέτοια πράγματα και SMS και τέτοιες ιστορίες.
0: SMS.
1: Έχει βγει το Ιράν και έχει πει το εξής.
0: Τι θέλει το Ιράν πάλι.
1: Θα σου πω τώρα. Έχουμε μαγνητοφωνημένα μηνύματα από τον Τραμπ.
0: Μας ακούνε.
1: Ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκλιπαρούσε, εκβίαζε ή. Λάδωνε,
0: ναι.
1: Ήταν πρόθυμος να τα κάνει όλα αυτά.
0: Ό,τι γινόντουσαν αυτά.
1: Τους επιτελείς του Ιράν,
0: ναι, ναι.
1: Για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς.
0: Τώρα κοντά.
1: Για να πέσουν οι τιμές εν όψη των εκλογών που έχει στις 3 Νοεμβρίου. Και λέει το Ιράν ότι θα τα δώσει στη δημοσιότητα.
0: Εντάξει, δεν
1: τα ηχητικά ντοκουμέντα όπου
0: μπορώ
1: ακούγεται.
0: Να λέει... και εγώ τον Τραμπ.
1: Και εγώ το ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι fake news.
0: Fake είναι αυτό.
1: Δεν το ξέρω, δεν το πιστεύω. Αλλά εάν. Θα γίνει πάλι πανηγυράκι, δεν θα γίνει.
0: Βέβαια θα γίνει. Τόσο χαζό είναι ο Τραμπ.
1: Ορίστε. Come again. Με ξερωτάς.
0: Όχι.
1: Λοιπόν. Και θα έχει εν πάση περιπτώσει ένα ενδιαφέρον. Ξέρουμε εκ των προτέρων, θα πούνε ότι είναι fake news. Έτσι, η απάντηση είναι ήδη δεδομένη.
0: Yeah.
1: Απλά θα έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Γιατί ο κύριος Τραμπ έχει και έναν τρόπο που μιλάει. Οπότε καταλαβαίνεις αν είναι αυτός ή δεν είναι αυτός. Καταλαβαίνεις.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Έχει έναν χαρακτηριστικό τρόπο.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι.
1: Splendid, fabulous, very good, beautiful.
0: Δεν θα το έκανε αυτό. Δεν είναι τόσο χαζός.
1: Δεν ξέρω, περιμένω. Εγώ λέω.
0: Το διαβάθμισε.
1: Εγώ λέω. Ναι. Τι λένε οι Ιρανοί.
0: Ναι.
1: Ξέρω τι θα πούν οι Αμερικανοί. Ναι. Περιμένω να δω αν θα τα βγάλουν ή όχι, ή αν είναι μία φούσκα του Ιράν. Μπορεί να είναι μία φούσκα.
0: Έλα, Μορδιονής τώρα. Τον εγγράφανε τώρα. Το γράφανε τον Τραμπ, ας πούμε, και αυτός τους έλεγε, τους παρακαλούσε. Τους έπαιρνε τηλέφωνο και παρακαλούσε. Τι είναι δυνατόν.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Είναι στο Saturday Night Live.
1: Επαναλαμβάνω. Έτσι ισχυρίζονται οι Ιρανοί. Τι να πούμε.
0: Ναι.
1: Αφού το ισχυρίζονται
0: οι Ιταλοί. Εντάξει, καλά κάνει και το λες.
1: Να μην το πω εγώ, να το κρύψω.
0: Όχι, πολύ καλά κάνει και το λες. Τον έχουν γραμμένο δηλαδή.
1: Ξέρω εγώ. Στην χειρονεξία.
0: Τι πάθαμε, ρε.
1: Ρε, τι πάθαμε. Θα έχει ένα ενδιαφέρον άμα γίνει.
0: Να σα πω κάτι όμω. Έχει πέσει πολύ το επίπεδο.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν έχει πέσει. Δηλαδή. Τώρα οι άλλοι κάθονται και λένε έχουμε ηχογραφημένο τον τάδε. Δηλαδή. Ναι. Hello, ας πούμε. Δεν γίνονται έτσι. Επίσης,
1: το μόνο που δεν τους είπες είναι get a life.
0: Get a life.
1: Ναι, βομβαρδίζονται.
0: Ναι. Όχι, δεν. Ναι. Βομβαρδίζονται, εντάξει.
1: Τώρα που λέμε αυτό.
0: Βομβαρδίζονται, αλλά πάνε και εκτελούν τον κόσμο.
1: Τώρα που λέμε
0: δεν
1: το. Τώρα που λέμε το βομβαρδίζονται. Υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα αμερικανικό που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για τριήμερο πόλεμο τριών ημερών. Τρία 24 ώρα.
0: Ωραία.
1: Θα βομβαρδίζουν το Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν επιλέξει ήδη τους στόχους. Γι' αυτό και συναντήθηκαν τις προάλλες που είχαν συναντηθεί στο Camp David, λέει, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Απλά δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως ο κύριος Τραμπ.
0: Ρε Διονύση, αφού τους στόχους που θέλανε να πλήξουν τους έχουν πλήξει, γιατί δεν τους ξαναπλήξουν?
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το Ιράν το έχουν νικήσει ήδη 8 φορές μέχρι τώρα.
0: Αυτό τους έχουν νικήσει.
1: Ναι.
0: Αφού δεν έχουν πυρηνικά, δεν έχουν.
1: Στόλο, αεροπορία, πυράβλους.
0: Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο, λένε.
1: Και τότε γιατί ασχολούμαστε τόσο καιρό για το πετρέλαιο εκεί που είναι, στα 105.
0: Δεν ξέρω, ρε Διονύση, αλήθεια στο λέω.
1: Ούτε εγώ ξέρω.
0: Ειλικρινά.
1: Μάλιστα.
0: Ειλικρινά. Αλλά να σου πω κάτι και δεν με νοιάζει και να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Και δηλαδή τελειώνεται όμως με αυτή την κατάσταση. Μπαίνουμε, βγαίνουμε.
1: Πες, κάπου κουράσατε.
0: Κάπου κουράσατε. Βγαίνουμε από τη μια κρίση, μπαίνουμε στην άλλη. Ρε παιδιά. Πείτε μου αν έχουμε πάρει ανάσα. Καθίστε και σκεφτείτε το. Μια απόσταση τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Τόσο έχουμε. Τώρα έχουμε 2026, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Το πετύχαμε.
0: Ας το πιάσουμε από το 10.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 16 χρόνια πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ένας χρόνος που να μην υπάρχει μια κρίση.
1: Μικρότερη ή μεγαλύτερη.
0: Ναι, μία, ναι. Μία. Τόση θα. Θα ρωτήσω και τα παιδιά τώρα που θα
1: συνδεθούμε.
0: Γεια σα, παιδιά.
1: Καλημέρα σα.
0: Γεια σα. Τι κάνετε?
1: Πολύ
0: καλά, πολύ καλά. Θέλω να σα ρωτήσω.
1: Ναι, ό,τι θε.
0: Εγώ πιάνω το χρόνο. Θέλω τη δική μου ψυχοθεραπεία. Από το 2010.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και θέλω να μου πείτε, έχει υπάρξει, γιατί συζητάγαμε τώρα, λέγανε ότι θα χτυπήσουν, θα κάνουν ένα τρίμερο χτύπημα, λέει, ακούγεται πάλι στο Ιράν. Και λέμε, αφού τα έχουν ισοπεδώσει όλα, του έχουν νικήσει.
1: Όλα, όχι, εντάξει.
0: Αφού τους έχουν
1: νικήσει.
0: Αφού έχει
1: δει ο Τραμπ και έχει πει νικήσαμε και τα έχουμε καταλάβει όλα. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν πυράβλους, δεν έχουν πυρηνικά, δεν θα έχουν ποτέ, νικήσαμε.
0: Τι θα χτυπήσουν? Προφανώς, ναι.
1: Κάτσε, ο Κώστας λέει κάτι έχει μείνει.
0: Μπορεί κάτι να έχει μείνει.
2: Ξέρεις, έχει αποδείξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Έχουν και κάτι τούνελ.
0: Και λέω, από το 10 μέχρι τώρα, πείτε μου μία χρονιά που να μην είχαμε μία κάποια κρίση. Ναι. Μία κάποια, μία.
3: Α,
0: μία,
3: το
0: μία.
3: 10 λες,
0: μία. Είναι 16 χρόνια που μας πάει τρένο αυτό το πράγμα.
2: Από το 2008 με τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη Lehman Brothers.
1: Αυτό ήθελα εγώ, από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Από τη Lehman Brothers, από τότε ήθελα να ξεκινήσω.
0: Ωραία, πάμε από το 8.
3: Τίποτα, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παιδιά, σταδιακά ξεκινήσαν οι πυρκαγιές στην Ηλία. Βάλτε και τα τρένα.
2: Ναι, ενώ το 98 που έχασε ο κόσμος
0: στην Ηλία. Θα πάμε στο 1980.
3: Το πάτε όλο και πιο πίσω.
2: Το 98 είναι τελειώδη χρηματιστήριο. Το 2001 ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, 2003 στο Ιράκ.
0: Όχι. Αυτά δεν ήταν κρίση.
3: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Παιδιά.
3: Είναι μια γενιά, η δικιά μας γενιά.
0: Αυτό.
3: Τέλος πάντων, αυτή η γενιά, ο κύκλος γενιάς που έχουμε περάσει πάρα πολλά, ρε παιδιά. Και στην πιο παραγωγική μας ηλικία, θέλω να πω.
1: Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, δεν είμαστε η ίδια γενιά, Στέλλα μου.
0: Γι' αυτό κόμπιασε.
1: Εμείς οι δύο δεν είμαστε η ίδια γενιά.
0: Γιατί μας κοίταξε και λέει, αυτή είναι μεγάλη. Αυτή εκεί είναι μεγάλη.
1: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, νομίζω ότι. Εγώ θα το βάλω χοντρικά. 15 χρόνια δεν έχουμε πάρει ανάσα.
1: Ο πλανήτης δεν έχει πάρει. Όχι, δεν έχουμε πάρει εμείς. Δεν έχει πάρει ο πλανήτης. Μέσα και εμείς.
0: Ο πλανήτης δεν πάει 15
1: χρόνια. Είχαμε εκτός του
3: πλανήτη. Χρόνια τα μνημόνια.
0: Αυτό.
3: Εμείς ήμασταν αυτοί.
1: Είχαμε εκτός του πλανήτη, είχαμε και τα δικά μας. Ναι,
0: ο πλανήτης δεν πέρασε μνημόνια.
1: Τα επίχειρα. Όχι, δεν πέρασε. Πέρασε όμως η χρηματοπιστωτική κρίση που βύθισε όλα τα χρηματιστήρια. Έκανε τις οικονομίες πάνω κάτω.
0: Εντάξει.
1: Το επισήμανε ο Κώστας και έχει δίκιο.
0: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Μόνο εμείς δεν θα περνάμε.
2: Επίσης, συγγνώμη, Στέλλα, νομίζω ότι η γενιά που είναι τώρα είναι. Αυτοί έχουν περάσει τρεις χειρότερα από εμάς, γιατί εμείς ζήσαμε και μια περίοδο.
3: Ευημερίας, πότε.
2: Ρε παιδί μου, ζήσαμε τη λεγόμενη εποχή της στακομακαρονάδας. Μπορεί να μην τρώγαμε στακομακαρονάδα, αλλά και αυτά που τρώγαμε δεν ήταν άσχημα.
3: Τα χρόνια του Πασόκλες τώρα, του
2: Πασόκλες. Τα χρόνια.
3: Ναι.
2: Και επί Σιμίδη, επί Καραμαλή, επί πιο πριν, ο καθένας ό,τι έχει ζήσει τέλος πάντων. Ο Διονύση, επί Στρατάρχη Παπάγου, τέλος πάντων όλα αυτά. Λοιπόν. Τώρα αυτή η ιδέα γενιά ξεκίνησε. Τα παιδιά, εγώ σου λέω ότι είναι τώρα πρωτοετή φοιτητέ στο Πανεπιστήμιο, έτσι, που γεννήθηκαν το. Ναι. Πότε είχαν γεννηθεί το.
3: Αυτοί τι ζήσαν, πανδημία ζήσαν.
2: Τίποτα ζήσαν. Ξεκίνησε από το 2010 με το που ήταν μικρά παιδιά, κρίση, αυτά, τη σκέψη ήταν στα σπίτια του και με ανεργία.
0: Δεν παίξανε, δεν κάνανε.
2: Μετά ήταν σχολείο, κάτσε και δεν ζούσαν την πανδημία τώρα, φαντάζει μαθητή.
3: Ήταν σχολείο και δύο χρόνια.
2: Μπορεί να δει του μαθητέ σου αυτά.
1: Παπάγο δεν έζησα. Στη Λιανό Πατακό στο χωριό μου να έρχεται για εγγένεια ενός δρόμου και για μία επέτειο για την, ναι, ξέρω, το Γιωργάκη Ολύμπιο, τον τοπικό μας ήρωα, έχω ζήσει.
2: Και τότε δεν ήταν τόσο πολύ αντιστασιακοί όσο εμφανίστηκαν συνέχεια, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτοί που ήταν, ναι, ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, θέλω να σου πω, γιατί έχω ζήσει και αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά αυγάτησαν μετά το 74.
1: Καλά, ναι, μετά έγιναν όλοι. Μετά έγιναν πολύ. Έτσι, συνήθως. Ναι.
0: Τέλος πάντων, όπως και
3: αυτό
0: να έχει.
3: Αυτό που λέει όμως ότι, ρε παιδί μου, η ζωή κύκλους κάνει και ότι τέλος πάντων αυτά φύγανε, ναι, και θα έρθουν καλύτερα.
1: Να έρθουν όμως. Έτσι, πότε.
0: Να τα προλάβουμε.
1: Αυτό είναι. Να τα ζήσουμε.
0: Ποιος ήταν που έλεγε χτες, λέει, κοιτάξτε, λέει, σε 50 χρόνια όλα θα είναι τέλεια. Και λέω, τι να το κάνω.
1: Παιδιά, αυτά μας τα λέγανε και όταν ότι το 2026 θα πετάτε με αεροπλάνο, με, ναι, αυτοκίνητα στο αυτό, δεν θα έχετε κυκλοφοριακό και διάφορα τέτοια. Μας υπόσχονταν τέτοια. Τα βλέπαμε και στις ταινίες, τα κάνανε, ναι, και ταινίες. Κατάλαβες, υπάρχουν πιστήρια.
0: Έχουν αλήθεια όμως. Οδηγεί αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
2: Τρακάρουν.
1: Έχει, ναι,
2: ορίστε, ναι.
1: Τρακάρουν.
2: Μας το δείχνει ο Νίκος Μελέτης στο Σαν Φρανσίσκο την προηγούμενη εβδομάδα. Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
0: Τα ταξί. Ναι.
3: Τώρα όμως, Κατερίνα μου, έχουμε AI. Έχουμε σκούπα ρομπότ που μας βοηθάει στο σπίτι. Για ψάξει και βρες έτσι μικροπράγματα που έχουν
0: βρίσκω,
3: αλλάξει.
0: Κοίταξε, εμείς το βλέπουμε γενικά το ποτήρι μισογεμάτο. Αλλά πραγματικά κουράζει όλο αυτό το πράγμα.
3: Αλήθεια είναι.
0: Κουράζει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ανακυκλώνεται μια γκρίνη και μια μιζέρια. Και δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν σε βοηθάει αυτό.
1: Γιατί ειδικά για εμάς που είμαστε, θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι με μισογεμάτο. Ναι, η μιζέρια δεν μας πάει, ρε παιδί.
0: Δεν
1: μας
0: πάει καθόλου. Ναι.
2: Κράτα λοιπόν ότι είσαι τελευταία γενιά που μπόρεσε και είδε ζωντανά την αναβίστα ερμηνεύει τραγούδια του Καρβέλα. Δεν θα το ξαναδεί καμία γενιά αυτό.
1: Το ζήσαν πολλές αυτό. Τραγουδάει 80 χρόνια. Πόσα χρόνια τραγουδάει. 50. Πόσο τραγουδάει.
2: Κατερίνα, να ξέρεις, αυτό το πιάνει, το λεξηγούσα πριν. Πιάνει όλους. Δεν πιάνει μόνο τη Βύση. Δηλαδή, αν σου έρθει μια μέρα στο ραδιόφωνο τραγουδήσεις Βύση, τραγούδι Καρβέλα, δεν μπορείς. Θα πας πρόστιμο.
0: Το ξέρω, πρέπει να ζητήσεις την άδεια.
2: Ναι.
0: Από τον ίδιο τον
2: Καρβέλα.
0: Μπορείς
2: να κάνεις αυτό μια μέρα.
0: Αλλά εγώ έχω πολύ καλή σχέση με τον Νίκο Καρβέλα. Δεν το ξέρω.
2: Θέλω να το στείλεις και εγγράφος, να έχεις την άδεια και να πει, να λέει.
0: Θέλετε να το κανονίσω. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να με αφήσει να τραγουδήσω.
2: Ο Διονύσης μπορεί να έχει.
1: Δεν θα μου λείψει καθόλου. Απλά αυτό, μόνο αυτό έχω να σας πω.
0: Όσο έχω φωνή, θα το τραγουδάω.
1: Δεν θα μου λείψει καθόλου.
0: Όσο έχω φωνή.
1: Τώρα αυτό είναι πρόστιμο.
0: Όχι, δεν είναι Καρβέλας αυτό.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
2: Δεν πιάνετε.
1: Δεν το ξέρω
3: κιόλας.
2: Ναι, δεν είναι μόνο η πρόζα.
0: Και ό,τι λόγια να πω θα είναι σας αγαπάω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Παιδιά, κάνει και χειρονομίες, δεν είναι. Και βγαίνει στον αέρα, ας πούμε, και κάνει χειρονομίες. Που είναι τα χέρια της εδώ πέρα, ας πούμε.
0: Τι να μην το κάνω, να μην δώσω μία performance.
1: Ναι,
0: πάμε.

0: είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επεβαίναν δύο άτομα, εξετράπη τις πορείες της. Η κατάστασή τους φέρεται να είναι σοβαρή. Δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των τραυματιών, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων ευελιξίας, όπως αναφέρει το Bloomberg. Θετική αποτίμηση Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτύρες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματουχών, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στον Διονύση Χάτζη Μιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, γιατί βλέπω ένα σκίτσο που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι σκητσογράφος στο Μεσολόγγι. Μας στέλνει συχνά σκίτσα. Τώρα όμως λέει είναι ένα σκίτσο το οποίο συναντά τη φαντασία αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη. Το έχει περάσει από τεχνητή νοημοσύνη. Wow. Και είναι ένα πράγμα, παιδιά, μια εικόνα μαγευτική. Ωραία για να ξεκινάς την ημέρα σου. Καλημέρα, φίλε μας Γιάννη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη, που λέει τι μου θύμισες, λέει, με τον Γιωργάκη Ολύμπη και τον Πατακό. Αυτό καλά είναι να μην τα λέω, βασικά. Ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει δίκιο έχετε. Έχουμε και τους παλιούς που επειδή φάγανε 2 χρόνια μπομπότα νομίζουν ότι κάτι περάσανε. Δεν λέμε ότι δεν περάσανε οι προηγούμενες γενιές, τα παιδιά, δυσκολία. Δεν λέμε τέτοιο πράγμα, μην παρεξηγηθούμε. Οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Αλίμονο, περάσανε 2 πολέμους οι άνθρωποι, περάσανε πείνα και δυστυχία και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν το μειώνουμε.
1: Ο παππούλης μου, συγχωρεμένος μου, λέει γιατί δεν έχετε περάσει εσείς κατοχή, ας πούμε.
0: Αυτό όμως είχε καταντήσει καραμέλα για κάποια χρόνια, ας πούμε, και μετά ήρθαν άλλες εποχές.
1: Πού να ξέρετε τι ερχόταν μετά.
0: Καλά, δεν περάσαμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά περάσαμε δύσκολα τα χρόνια της κρίσης.
0: Τέτοιο πράγμα δεν περάσαμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, και να μην περάσουμε.
0: Να πηγαίνουμε, ας πούμε, να κόβουμε ρίζες από τα.
1: Όχι, κάθε.
0: Να βγάζουμε ρίζες για να τρώμε.
1: Κάθε κρίση όμως έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Π.χ. στην πανδημία, είχες μέσα σου το φόβο ριζωμένο. Πρώτον, για να μην αρρωστήσεις εσύ και οι δικοί σου άνθρωποι. Και δεύτερον, ήσουν και καθυλωμένος για πάρα πολύ ένα μεγάλο διάστημα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Δεν μπορούσαμε να βγούμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα είδος κατοχής, ας πούμε, ένα πράγμα.
0: Καλά.
1: Το βάζω εισαγωγικά. Ναι. Μην πέστε να με φάτε.
0: Καλά, έτσι. Κατοχή,
1: δεν είναι όμως. Ναι, να σου πω κάτι. Όταν για ένα μεγάλο διάστημα όμως παγώνουν τα πάντα και σταματάει ο χρόνος, γιατί σταμάτησε ο χρόνος. Κακά τα ψέματα. Είχε αλλάξει φύση, το θυμόσαστε.
0: Ο κύριος Γιάννης λέει: επειδή σας αρέσουν οι εκκλησίες, ιδίως την κυρία Κατερίνα, μας το αφιερώνει. Και μας δίνει μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Που εγώ δεν βλέπω εκκλησία. Βλέπεις εκκλησία? Όχι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, προφανώς μας στέλνει μια διεύθυνση στο Facebook, αλλά δεν μπορούμε τώρα να μπούμε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είμαστε στον αέρα. Έτσι. Ναι. Μετά μπορεί.
1: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Για πες άλλα θέματα.
1: Δεν ξέρω, το είχαμε προλάβει χτες ότι πέθανε η ηλικιωμένη κυρία, η Μαρή Κάρμεν.
0: Βέβαια, το είπαμε. Ναι, το είπαμε.
1: Ναι, είναι πολύ συγκινητικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ισπανία. Γιατί με αφορμή με αυτή τη γυναίκα αναδείχθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, όχι μόνο στην Ισπανία βεβαίως και αλλού, αλλά καλά εκεί. Ακούγα για το πώς πετάνε, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους από τα σπίτια τους, πόσο έχει αλλάξει το πράγμα, που παίρνουν εταιρείες, ολόκληρα συγκροτήματα, και από εκεί που πλήρωνες 500 και 600 ευρώ ενίκιο και 700, ξαφνικά σου ζητάνε 3.000.
0: Άκουγα χθες τον Αργυρό, ότι στη συγκεκριμένη, επειδή εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει, αλλά η συγκεκριμένη πλήρωνε επί δεκαετίες 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ξαφνικά τη ζητήσαν 1.600.
1: Ναι.
0: Και λέει με τη σύνταξη που παίρνω, γιατί συνταξιούχο ήταν. Δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται, μάλιστα. Βγείτε έξω από το σπίτι.
1: Σε αυτό το σπίτι γεννήθηκε, μεγάλωσε.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι. Πώς το λένε. Είναι ένα φαινόμενο που δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου. Όπως επίσης είναι ένα φαινόμενο. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο συνεχίζει να συμβαίνει στη Γαλλία. Δηλαδή, στη Γαλλία τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Ναι, και εξακολουθώ και διαβάζω και ακούω ότι είναι οι μαθητές οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Συγχωράτε με, αλλά εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Όχι, έτσι ξεκίνησε.
0: Άλλο ότι ξεκίνησε.
1: Και το εκμεταλλεύτηκαν.
0: Εγώ στις διαδηλώσεις και στις συγκεντρώσεις και στους τύπους που κατεβαίνουν με τις μάσκες και τα κράνη, δεν βλέπω αυτό. Βλέπω έναν τσαμπουκά. Και τους το να πυρπολούνται ή να γίνονται πλιάτσικα σε καταστήματα ή να πυρπολούνται σχολεία, δεν είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι διεκδίκηση αιτήματος για καλή εκπαίδευση. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια ή με τα δικά μου στάνταρτς. Μπορεί να κάνω λάθος πάλι. Αλλά εντάξει. Καλημέρα από το Δημότυχο, από τον κύριο Αστέριο. 7 βαθμούς και κάνει περίπατο. Καλή βόλτα. Με 7 βαθμούς.
1: Ωραία, ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Ο περίπατος, ο πρωινός είναι ωραίο πράγμα. Αν έχεις την πολυτέλεια αυτή του χρόνου, ας πούμε, να κάνεις το πρωί ένα περίπατο, είναι αλλιώς. Πάει όλη η μέρα αλλιώς, ρε παιδί μου. Ειδικά άμα γυρίσεις σπίτι και έχεις ένα ωραίο φαγητό, ένα ωραίο πρωινό, ακόμα καλύτερα.
1: Τόπτο. Και ωραίο.
0: Και μετά ξαπλούλα.
1: Ναι.
0: Μετά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό.
1: Πάμε τώρα να δούμε.
0: Τι να δούμε.
1: Λίγο. Έχεις δει μια άγρια κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα σε δύο στελέχη.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, και το άλλο είναι στέλεχος, η αναπληρωτρία εκπρόσωπος της Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Τώρα δεν μπορώ να τους μάθω κιόλα.
0: Τώρα που πες κύριος Τσίπρας, θυμήθηκα ότι είπα αλήθεια ότι το καλώδιο θα είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίων.
1: Βέβαια το είπε.
0: Αυτό το καλώδιο για το οποίο γίνεται φασαρία εδώ και 3 χρόνια, 4, πόσα χρόνια γίνεται.
1: Έκανε διευκρίνηση.
0: Ναι, ότι είναι τηλεπικοινωνιών καλώδιο.
1: Λέγονται.
0: Έτσι λέγονται τα τηλεπικοινωνιών, λέγεται το
1: είναι όλα
0: ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Ναι, είναι όλα τηλεπικοινωνιών.
0: Αλήθεια.
1: Όλα.
0: Την εποχή του διαδικτύου, του ασύρμα του αυτού και των δορυφόρων.
1: Εντάξει, είναι στη Διονύση. Ναι. Γιατί ταράχτηκα.
0: Όχι, απλά δεν ταράχτηκα καθόλου.
1: Γιατί σοκάρισε.
0: Δεν ταράχτηκα καθόλου. Απλά είχα την απορία αν όντως το είπε, ρε παιδί μου.
1: Φυσικά και το είπε. Ο ίδιος έχει πει ότι για την Λέσβο και τη Μυτιλίνη στο παρελθόν, έχει πει γιατί η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, γιατί είναι, γιατί να αλλάξει.
0: Όχι, απλά πώς. Εντάξει, δηλαδή, συγγνώμη που σε διέκοψα, ξανά γύρισα στον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Επειδή κάναμε rebranding, πάει να πει ότι άλλαξε το μέσα μας.
0: Α.
1: Για το έξω μας τα λέω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, okay, απλά ήθελα να ξέρω αν είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια.
1: Αλήθεια είναι. Υπήρχε και βίντεο.
0: Ίσως είχα μία άρνηση να το πιστέψω. Για πες τώρα για τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία.
1: Κατέβηκε το.
0: Πώς τη λένε, Παπαδοπούλου.
1: Άννα Παπαδοπούλου.
0: Τι κάνανε αυτοί.
1: Ήταν σε ένα πάνελ.
0: Ωραία.
1: Σε ένα κανάλι εντωμεταξύ που το είχα ξεχάσει ότι υπάρχει εγώ.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι επειδή
0: υπάρχουν
1: μεγάλες
0: πολλά κανάλια.
1: Δεν είναι τα μεγάλη εμβέλεια. Ήταν σε ένα μικρό κανάλι, πολύ μικρό.
0: Γιατί στα μεγάλη εμβέλεια δεν γίνεται τσακωμή.
1: Όχι αυτό.
0: Αφού γι' αυτό του επιδιώκουν.
1: Ήταν άγριος, πολύ άγριος.
0: Ναι, ωραία.
1: Πολύ άγριος. Λοιπόν, άρχισαν λοιπόν να σφάζονται στον αέρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Να σφάζονται, ρε παιδί μου, στην κυριολεξία ή με πολιτική αντιπαράθεση κτλ.
1: Άρχισαν να σφάζονται. Κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εδώ θέμα. Το εξής.
0: Ναι.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου, σου θυμίζω ότι πρόσφατα ήταν στον ΠΑΣΟΚ.
0: Το ξέρω, εγώ το ξέρω. Ναι.
1: Το λέω και για τον κόσμο.
0: Και για τον κόσμο. Ναι. Καλά κάνεις και το λες και το υπενθυμίζεις. Που έφυγε τώρα και έχει πάει στον κύριο Τσίπρα.
1: Και έγινε αναπληρώτρια εκπρόσωπος κιόλας με το που πήγε στο κόμμα αυτό του κύριου Τσίπρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντόπουλος τη το έχει φυλαγμένο.
0: Α, δεν τη το συγχωρεί.
1: Ποιο Πασόκο θα το συγχωρούσε.
0: Ναι, τη θεωρεί αποστάτη, α πούμε.
1: Π.χ.
0: Τρόπο την
1: άνοιξη.
0: Τη είπε αυτό, α πούμε, και τσαντίστηκε η άλλη.
1: Όχι, ήταν ένα διάλογο, ρε παιδί μου, πολύ έντονο. Το αρτέρι σου λέω ότι είπανε.
0: Όχι, δεν θέλω να.
1: Είπανε, να σου πω. Ο Τσίπρας άφησε στον εξώσει τα στελέχη του και έρχεται τώρα η κυρία Παπαδοπούλου να μου πει ότι φέρνει το καινούριο. Δεν τα λέγατε αυτά όταν ήσασταν στο Πασόκ.
0: Άρα τη το κρατούσε. Ναι,
1: ναι. Κάποιο που έχει χάσει 5 φορές και είναι αποκλειστικό χορηγό του Μητσοτάκη και δεν μπορεί να λέει ότι είναι το άφθαρτο.
0: Είπε ο κύριος Πασόκ στην κυρία.
1: Και τώρα κάνω Παπαδοπούλου. Εντάξει.
0: Ναι, κάνε.
1: Από τα χείλη του κυρίου Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μια φορά το όνομα Μητσοτάκης και αυτό για να πει απλώς ότι ο Τσίπρας είναι πολιτικός χορηγός του. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές μίλησε για τον πρόεδρο της Ελλάς.
0: Παιδιά, εντάξει, okay.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Και μετά άρχισε να παίρνει προσωπικό το θέμα.
0: Ναι.
1: Να γίνεται προσωπικό. Ο Κωνσταντόπουλος είπε: Βγάλτε τη μάσκα. Σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, δεν εκλεγείτε κατά στην Κεντρική Επιτροπή. Παπαδοπούλου, αφήστε με εμένα, τιμή μου και καμάρι μου. Την προοδευτική παράταξη την έχω τιμήσει. Δεν την έχετε τιμήσει, αλλάζετε θέση αναλόγως που βρίσκεστε. Ψυχραιμία. Το Πασόκ έχει 10 υπουργούς στην Ουδού. Ηρεμήστε, κύριε Κωνσταντόπουλε. Λυπάμαι, τη λέει ο Κωνσταντόπουλος, που είστε και νέος άνθρωπος και φύγατε από τον ακόμα και τη μια μέρα λέγατε άλλα και την άλλη λέγατε άλλα. Και μπουρού. Το ένα έφερε το άλλο και μετά λέει.
0: Ναι.
1: Αφού τελείωσε όλο αυτό,
0: ναι.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου,
0: ναι.
1: κατήγγειλε,
0: ναι.
1: ότι εκτός αέρα,
0: ναι.
1: την αποκάλεσε σκουπίδι,
0: ναι.
1: και πήγε και να τη χτυπήσει 2 φορές.
0: Το κύριος Κωνσταντόπουλος το αποδέχτηκε αυτό.
1: Όχι καλέ.
0: Άρα είναι ο λόγος της.
1: Ναι,
0: του λόγου
1: και θα
0: του
1: προσφύγει
0: άλλου.
1: Στη δικαιοσύνη.
0: Εντάξει,
1: να
0: προσφύγει. Να προσφύγει. Όταν βγάλει η άκρη η δικαιοσύνη, τότε θα, θα επανέλθουμε στο θέμα.
1: Ναι.
0: Σιγά να μην το παρακολουθούσε όλο αυτό το πράγμα που λες.
1: Εντάξει.
0: Τόσο boring. Παιδιά, σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ένα από τα κύρια επίδικα θα είναι αυτό το, η κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων που θεωρούνται δεύτερα. Αυτή θα είναι η μεγάλη κόντρα και νομίζω ότι αυτό το έχει καταλάβει το Πασόκ, έστω και αργά, και δεν έχει αυτό το μονομέτωπο που μέχρι τώρα είχε. Που καλό το μονομέτωπο, οκ, εντάξει, αυτός είναι ο στόχος, ο στρατηγικός, αλλά υπάρχουν και τακτικοί στόχοι.
1: Σωστό, ωραία τα πες, πολύ ωραία τα
0: πες.
1: Τέλος πάντων, έχει μάρτυρες, λέει, κύριε Κωνσταντοπούλου.
0: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία.
1: Όχι, Παπαδοπούλου.
0: Ωραία, όταν πάει στο...
1: Δεν τους ξέρω κιόλας.
0: Όταν πάει στα δικαστήρια και θα φέρει και τους μάρτυρες και οι μάρτυρες θα...
1: Άκου, λέει, έχω μάρτυρα τον κύριο Κτιστάκη, εγώ δεν θα πήγαινα.
0: Και πάνε Νόρκος και καταθέσουν και βγάλει η απόφαση, πώς το λένε, η δικαιοσύνη. Τότε θα επανέλθουμε αν όντως έγινε ή δεν έγινε, γιατί μέχρι τότε δεν υπάρχουν από τα στοιχεία.
1: Πολύ ωραία. Υπάρχουν εντάσεις.
0: Εντάξει, από εδώ και πέρα. Όλο τέτοια θα έχει.
1: Γενικότερα.
0: Όλο τέτοια θα έχει. Ναι. Να σου πω όμως.
1: Τι να μου πεις.
0: Έχω την εξής περιέργεια, ρε παιδί.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ποιον. Δηλαδή, ποιος θα κάτσει να πιστεί από τέτοιου είδους καυγάδες, ας πούμε. Πείθεται ο κόσμος. Δηλαδή, ενδιαφέρουν τον κόσμο.
1: Όχι,
0: αυτές οι. Κάποιος θα τις έλεγε κοκορομαχίες. Δεν τις ονομάζω έτσι. Δεν μ' αρέσει. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι πολιτική αντιπαράθεση. Αν είναι πολιτική και όχι προσωπική. Αλλά. Πείθονται από αυτό.
1: Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Διάβαζα μια ανάλυση.
0: Ποιος φωνάζει πιο πολύ, ποιος λέει. Ναι, για πες.
1: Κιλούμπας γνωστού που έλεγε με μέσες άκρες ο άνθρωπος ότι όλοι μιλάνε και λένε ότι πρέπει να φέρουμε τον κόσμο ξανά στην πολιτική, ότι ο κόσμος έχει απαξιώσει την πολιτική. Και έλεγε και διερωτώνταν μόνο πώς να μην την απαξιώσει όταν, για παράδειγμα, σε αυτή τη φάση, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, είμαστε μπερδεμένοι, δεν ξέρουμε ποιος είναι σε ποιο κόμμα. Πρώτον, ναι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινούνται αποκλειστικά και μόνο με απροκάλυπτα κιόλας.
0: Μα για ποιον λέγαμε προχθές, ότι έχει αλλάξει τέσσερα κόμματα.
1: Το προσωπικό του συμφέρον.
0: Τέσσερα κόμματα σε 1,5 χρόνο, όχι τίποτα τέσσερα
1: άλλο.
0: Κόμματα σε.
1: Δηλαδή μπορεί προχθές να έβριζε το Διονύση και τώρα να είναι κολλητός του, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δεν γίνεται.
0: Όλα αυτά δεν συντείνουν στην απαξίωση.
1: Απαξίωση. Και έλεγε ότι αυτό συντείνει στην απαξίωση της πολιτικής. Ναι. Όπως και οι ατέρμονοι καυγάδες. Στα τηλεοπτικά πάνελ.
0: Γι' αυτό εγώ δεν βλέπω τέτοια. Δηλαδή με το που θα δω τέτοιο πάνελ συνήθως αλλάζω κανάλι. Ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλά. Πάμε να δούμε τώρα όμως, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και επειδή τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα είχαμε και προβλήματα με τις θαλάσσιες συγκοινωνίες κτλ. Δεν θα έχουμε τώρα, δεν λέω αυτό. Αλλά κάποιος κόσμος μπορεί να αποζητά και να έχει χρωστούμενα, ρε παιδί μου, να θέλει να φύγει.
1: Είναι Σαββατοκύριακο.
0: Τι καιρό θα κάνει.
1: Θέλεις να ξέρεις τι καιρό θα κάνει.
0: Μπράβο, δεν θέλεις να ξέρεις. Δεν θα πάμε εμείς στην Όλγα την Παπαβούλη. Θα μας πει. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μπορεί να φύγει ο κόσμος φυσικά, αλλά βέβαια μόνο αν προτιμάει τη βροχή. Διότι το Σαββατοκύριακο καιρό θα θαλάσσει. Ένα βαρομετρικό λοιπόν χαμηλό από τη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στη χώρα μας, με έμφαση τη Δυτική Ελλάδα και τη Βορειοδυτική, όπου εκεί θα είναι τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Με νοτιάδες οι οποίοι θα μεταφέρουν υγρασία, δεν θα έχουν όμως πολύ υψηλές εντάσεις ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα. Και με θερμοκρασίες που στα ανατολικά θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Η υγρασία είναι αισθητή μας, το λένε και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, ότι πλέον η υγρασία είναι, φαίνεται και στο παρμπρίζ των αυτοκινήτων, ας πούμε. Κολλάει αυτό.
2: Ότι και εγώ το πρωί το αμάξι ήταν λες και είχε βρέξει.
0: Α, μπράβο.
2: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα έχουμε έτσι πιο ισχυρά φαινόμενα εκεί προς την Κέρκυρα, Παξούς και στην Ήπειρο. Και περίπου 3 ώρες τα ξημερώματα εκεί είχαμε αυτές τις καταιγίδες. Ενώ φαινόμενα θα απασχολήσουν και τη Δυτική Στερά, τη Βορειοδυτική Πελοπόννησο, τη Δυτική Μακεδονία, σύνορα με την Κεντρική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα και ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Θερμοκρασιακά τώρα είμαστε πάνω από τα κανονικά δεδομένα για την εποχή. Φανταστείτε ότι εκεί που το νοτιοδυτικό ρεύμα λειτουργεί ως καταβάτης, δηλαδή προς τη Θεσσαλία και στην Ανατολική Στερεά, θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου και γενικά οι θερμοκρασίες έτσι θα είναι καλές και ήπιες. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο τώρα αυτό το βαρομετρικό χαμηλό κινείται και πλησιάζει προς τη χώρα μας. Με αποτέλεσμα, το Σάββατο τα περισσότερα φαινόμενα είναι και πάλι στη Δυτική Ελλάδα, με έμφαση το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, Βόρειο-Δυτική Πελοπόννησο, Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Και οι νοτιάδες μέχρι 6 μποφόρ. Ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν πάρα πολύ καλές το Σάββατο, πάλι εκεί με υψηλά επίπεδα, 28 με 30 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά. Όμως από το βράδυ του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής mm-hmm. αρχίσουν να εντείνονται σημαντικά τα φαινόμενα προς τα Επτάνησα στη δυτική χώρα και την Κυριακή θα έχουμε γενικευμένα φαινόμενα πλέον στη χώρα μας, από το Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο. Προσοχή πρέπει να δώσουμε την Κυριακή, γιατί θα είναι η μέρα με τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Στα Επτάνησα, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα με έμφαση την Ήπειρο και στη Μακεδονία πλέον και στο Βόρειο Αιγαίο, ιδιαίτερα από το απόγευμα της Κυριακής και μετά, ενώ άστατος καιρός αναμένεται γενικά και στην Αττική, ίσως βγει και κάποια καταιγίδα την Κυριακή και θα αρχίσει η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Και να σας δώσω και ένα tip, γιατί χθες μελετούσα τα μοντέλα μέχρι την Τρίτη και Τετάρτη, φαίνεται ότι πλέον θα περάσουμε σε πιο χειμερινά. Ναι, πιο χειμερινό σκηνικό. Αφού φανταστείτε ότι θα έχουμε μια πιο γενικευμένη κακοκαιρία και θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Μάλιστα την Τετάρτη και μετά φαίνεται ότι στην Αττική η μέγιστη δεν θα ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου. Ενώ θα δούμε και κάποια χιόνια στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.
0: Μακάρι. Μακάρι. Μ' αρέσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαυγούλη.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Φαινόμενα.
0: Αυτό, γιατί έχουμε βγάλει και τα μπουφανίνια. Και αυτή τη βδομάδα, ας πούμε, τα έχουμε πετάξει. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Το φοράς λίγο το πρωί, μετά, αν χρειάζεται και όπου χρειάζεται, και μετά το πετάς. Αλλά τώρα θα πέσει η θερμοκρασία. Λες στην Αθήνα, η ανώτερη θα είναι εκεί, στους 20.
1: Προφυλαχτείτε επίσης, γιατί είναι πολλοί κόσμος με ιώσεις, κυκλοφορεί και κορονοϊός.
0: Ναι.
1: Οπότε αν μπορείτε σε κλειστούς χώρους, αν ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες, ενώ αρκετοί από εσάς, και βρεθείτε σε ένα χώρο με συνωστισμό, έχετε τη μασκούλα, δηλαδή δεν είναι κακό, δεν θα σας κοιτάξουν περίεργα.
0: Ναι.
1: Έχει πια απενοχοποιηθεί η μάσκα, δεν είναι...
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέπω κόσμο, ας πούμε σε σούπερ μάρκετ, π.χ. που είναι με τις μάσκες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι πλέον όπως ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό, δεν είναι όλοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Όχι.
0: Λίγοι πλέον φοράνε.
1: Αυτό που δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά σας παρακαλώ, πραγματικά, έχω δει ανθρώπους να περπατάνε στον δρόμο με τη μάσκα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο.
0: Γιατί μπορεί να περάσει ένας δίπλα τους για να βήξει.
1: Πού μου Διονύση μου τώρα.
0: Στην Πανεπιστημίου.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Περπατάνει
1: στον δρόμο με
0: στην
1: τη μάσκα.
0: Στην Εμμανουήλ Μπενάκη.
1: Το βλέπεις, λες. Εδώ υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Ο καθένας ασύζει όπως τ' αρέσει. Και όπως νιώθει ασφαλής. Το βασικό είναι να είναι ασφαλής και να νιώθει ασφαλής. Ήθελα να πω κάτι άλλο.
1: Τι.
0: Μου έκανε εντύπωση ένας συνειρμός που έκανα. Πήρε χθες Νόμπελ Λογοτεχνίας μία,
1: η κυρία Κάρσον.
0: Η κυρία Κάρσον, η οποία έχει ασχοληθεί και με την ελληνική πραγματεία. Αυτό και,
1: λένε
0: και...
1: ότι είναι σπουδαία. Εγώ δεν
0: λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Τι συνειρμό έκανα εγώ
1: τι
0: τώρα.
1: Διονύση.
0: Είχαμε μία την Οδύσσια. Εισπρακτική επιτυχία, ρεκόρ όλων των εποχών στα εισιτήρια. Κόσμο πολύ που αναζητά ξανά να διαβάσει και να μάθει αρχαία ελληνικά ή, εν πάση περιπτώσει, να μπει σε φιλοσοφίες, ιστορίες κτλ. Ένα δεδομένο. Έχουμε το Ρούμπιο που έρχεται εδώ πέρα και αποθεώνει την αρχαία Ελλάδα με φόντο την Ακρόπολη και αυτό. Και έχουμε και το Νόμπελ. Τρίτωσε. Λες να είναι τυχαία όλα αυτά?
1: Όχι, δεν τα θεωρώ τυχαία. Να σου πω.
0: Η αρχαία Ελλάδα εκδικείται.
1: Η αρχαία Ελλάδα είναι μόδα.
0: Τι κάνει, ας πούμε.
1: Έχει έρθει πολύ στη μόδα.
0: Έχει γίνει trendy η αρχαία Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω αν το συζητούσαμε εδώ χτες αυτό. Δεν θυμάμαι που το συζητούσαμε. Που έλεγε κάποιος καθηγητής ότι όταν βγήκε η Οδύσσια του Νόλαν. Σε κάποιο μεγάλο πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες μοίρασαν δωρεάν αντίτυπα της Οδύσσιας στους φοιτητές να διαβάσουν. Εδώ νομίζω το λέγαμε. Πολύ συγκινητικό. Τώρα, άλλο.
0: Για πες άλλο.
1: Τον Τραμπ τον είδες.
0: Τον ποιον?
1: Τον Τραμπ.
0: Τι έκανε?
1: Που δεν μπορούσε να πει τη λέξη vegan. Πώς λέγονται οι vegan. Ήταν φουσούστηλα το βίντεο. Είχα λιώσει. Νόμιζα στην αρχή ότι ήταν σκετσάκι, αλλά ήταν ο ίδιος. Και ήταν ίσως από τις λίγες φορές που ταυτίστηκα με τον Ντόναλντ. Και λέει, εγώ το είπα vegan. Πώς το καλό να το ήξερα. Μου αρέσει η μπριζόλα. Ναι, γιατί το ζήτησε η γυναίκα του, που τα λέει τόσο τα αγγλικά η γυναίκα του, που είναι 800 χρόνια στην Αμερική και δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα αγγλικά. Τέλος πάντων, του είπε η γυναίκα του, λέει, σε παρακαλώ, θέλω να προφέρεις σωστά το vegan. Και εγώ το έλεγα vegan. Τι είπε? Και λέει, πώς να το ξέρω εγώ πώς προφέρεται, αφού εμένα μου αρέσει η μπριζόλα. Δηλαδή, πραγματικά ταυτίστηκα.
0: Ταυτίστηκε εσύ με τον Τραμπ. Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Έχουμε ένα κοινό, μας αρέσει η μπριζόλα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αυτό μέχρι εκεί αρχίζει και σταματάει.
0: Το μόνο.
1: Η ταύτισή μου.
0: Ναι.
1: Ναι, η ταύτισή μου.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ξέρω, να πω ένα κουτσομπολιό ή να μην το πω.
0: Ξέρω εγώ. Αν πρέπει, αν επιτρέπεται.
1: Θα το πω, δεν θα πω ονόματα.
0: Να μην πεις ονόματα.
1: Δεν θα πω, δεν λέω ονόματα. Όχι. Ναι. Βάλε τραγούδι, κάνε μου ατμόσφαιρα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι μία γόνος πλούσιας οικογένειας,
0: ναι,
1: που δεν τρώει κρέας.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν βγαίνει με τους φίλους της να φάνε,
0: ναι,
1: έξω, απαιτεί και από τους φίλους της να μην τρώνε κρέας. Ναι. Εγώ δεν θα ήμουν φίλη της.
0: Πρώτον.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ή, όχι, θα μπορούσα να ήμουν φίλος της, αλλά. Όχι σε κοινωνικές συναναστροφές. Δηλαδή να μην βγαίνουμε μαζί έξω για φαΐ, ας πούμε. Πάμε για ποτό. Δεν μπορείς να πας για ποτό. Τι θα πεις?
1: Και άμα σου φέρουν.
0: Ξέρω καρπούς θα σου φέρουν. Ή θα ζητήσεις. Να μην σου φέρουν. Καταλάβες, να μην προσβληθεί κανένας. Δεν αποκλείω κανέναν από τη φιλία. Να τα λέμε αυτά. Αλλά δεν θα έβγαινα μαζί της για φαγητό. Τόσο απλό. Για όλα υπάρχουν λύσεις, Κατερίνα. Καλή διάθεση να υπάρχει.
1: Όχι, εγώ θα τρώγα πλάτη.
0: Δεν θα πει.
1: Θα γίνεγα πλάτη και θα λέγω μάτι μου εδώ σε ένα τραπεζάκι.
0: Θα με καλούσε για δείπνο στο σπίτι της. Δεν θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε. Θα έβρισκα μια. Ναι, θα έβρισκα.
1: Πόση σαλάτα πια. Πόση κοινόα. Πόση.
0: Φαγόπυρο.
1: Πόσο φαγόπυρο.
0: Φαγόπυρο, πώς το λένε.
1: Πάμε στη δουλειά και πιστεύω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Αθηνών Κορίνθου. Τις πρώτες πρωινές ώρες ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ δύο ακόμα έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκι. Θετική αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την ευάνθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσα Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα, νοσηλεύεται στο Τζάνιο, εξετάζονται πιθανά πολιτικά και ρατσιστικά κίνητρα. Στον ανακριτή σήμερα η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Με τηλεκπαίδευση στα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, λόγω της έντονης οσμής αερίου, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευση, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στη Γαλλία χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι στο Star News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε την εκπομπή. Αναρωτιόμενη η Κατερίνα τι θα γίνει με την Ευρώπη, πότε θα πάρει μέτρα για τα καύσιμα τα οποία μας καίνε όλους. Μου ήρθε στο μυαλό το εξής. Ακούμε μια αρνητική είδηση. Για παράδειγμα, χθες έκανε το γύρο του διαδικτύου ότι χτυπήθηκε άλλη μία πετρελοπηγή, μία από τις μεγαλύτερες στην Σαουδική Αραβία. Τσίμπησε 2 δολάρια μέσα σε χρόνο ντετέ το πετρέλαιο. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι, και ο Χέξεθ και οι διάφοροι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, και λένε ότι πλέον από τα στενά του Ορμούζ περνάει περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι περνούσε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Δεν πέφτει η τιμή του, που είναι καλή είδηση. Την ακούς και λες, α, καλή είδηση, θετική αυτή. Δεν πέφτει η τιμή του πετρελαίου όμως. Δηλαδή, είναι εύκολο στο να ανεβαίνει, είναι δύσκολο στο να κατεβαίνει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Πάντα το είχαμε απορία.
0: Τι θα γίνει και με τον καταναλωτή, τον απλό καταναλωτή, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρωτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ή με όλους τους συναδέλφους του, και τι λένε και τι κάνουν, αν έχουν αλλάξει και τις συνήθειές τους. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Πώς είναι ο κόσμος, έχει αλλάξει?
0: Είναι μαγκωμένος.
2: Λοιπόν, ξέρετε, το χαρακτηριστικό που λένε οι περισσότεροι, οι οποίοι βλέπουν το πρόβλημα να έρχεται μπροστά τους, είναι ότι δεν θα σε ξαναδούμε, Νίκο, σύντομα, γιατί θα περπατάμε.
1: Α, λένε τέτοια, ε.
2: Βεβαίως, ναι. Θα αφήσουμε το αυτοκίνητο, θα πηγαίνουμε με τα πόδια.
1: Εντάξει, κάποιος που μπορεί να έχει αυτή τη δυνατότητα, πάει στο καλό, το κάνει. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι καλύπτουν τεράστιες αποστάσεις για να πάνε στη δουλειά τους κάθε μέρα. Και είναι αδύνατον. Δεν τους εξυπηρετούν βεβαίως και τα μέσα μεταφοράς. Μπορεί να είναι και ώρες περίεργες. Τέλος πάντων, κάθε άνθρωπος έχει ένα όχημα γιατί το χρειάζεται για να, για να μπορεί να είναι πιο εύκολη η καθημερινότητά του ή είναι εργαλείο της δουλειάς του.
0: Βλέπετε κάποιο φως κάπου στην άκρη του τούνελ? Φαίνεται.
2: Ναι, αλλά η άκρη του τούνελ είναι μακριά. Το φως υπάρχει.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο πώς βλέπετε την αγορά όπως έχει διαμορφωθεί, γιατί φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια. Μάλιστα, άκουγα και μία ανάλυση να λέει ότι θα πρέπει να παραμείνει υψηλή για να μην αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση και όλοι θέλουν να γεμίσουν τις αποθήκες τους, γιατί τότε θα εκλείψει το πετρέλαιο και θα έχουμε άλλα προβλήματα ελλείψεων καυσίμου. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε να σταθεροποιείται για καιρό στα 100-105 και άρα σε αυτές τις τιμές και στο πρατήριο?
2: Κοιτάξτε, η αγορά καυσίμων εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνεχή ισχυρή διεθνή πίεση. Ναι. Όπως είπατε, το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια. Κανένας δεν ξέρει αν αυτό θα συνεχίσει ή όχι. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο σήμερα είναι το πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που επηρεάζει όχι μόνο τον οδηγό της καθημερινότητας, αυτόν ο οποίος θα πάει στη δουλειά του, θα πάει τα παιδιά του στο σχολείο, στις δραστηριότητες, στο νοσοκομείο, επηρεάζει τις μεταφορές, την παραγωγή και
0: όλα
2: τελικά
0: τα προϊόντα.
2: Το κόστος ζωής μας. Είναι προφανές ότι οι πρατηριούχοι δεν διαμορφώνουμε τις διεθνείς τιμές, έτσι, και εμείς είμαστε το τελευταίο γρανάζι σε αυτό το μηχανισμό. Mm-hmm. Αυτό που προτείναμε και προτείνουμε ως λύση είναι η σταθερότητα στην αγορά, ουσιαστική στήριξη των καταναλωτών και παρεμβάσεις που δεν θα επιβαρύνουν τη βιωσιμότητα των πρατηρίων.
0: Μισό λεπτό, γιατί όταν λέτε, ας πούμε, η σταθερότητα στην αγορά, όταν για παράδειγμα βομβαρδίζεται το μεγαλύτερο, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά το αναφέρω ως παράδειγμα, όταν βομβαρδίζεται το μεγαλύτερο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας, που είναι η μεγαλύτερη πετρελοπαραγωγός χώρο, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά το αναφέρω ως παράδειγμα, όταν βομβαρδίζεται το μεγαλύτερο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας, που είναι η μεγαλύτερη πετρελοπαραγωγός χώρα του κόσμου, πώς θα διασφαλίσουμε

0: δηλαδή για το επόμενο εξάμηνο. Mm-hmm. Έτσι. Οι συμφωνίες που έχουν κλείσει, οι ποσότητες που έχουν
1: δεσμευτεί
0: για για τα ελληνικά δηληστήρια, είναι αυτές οι οποίες μας εξασφαλίζουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Αυτές οι τιμές που έχουν εξασφαλιστεί για το επόμενο εξάμηνο που λέτε τώρα, δεν έχουν εξασφαλιστεί σε τσίφ τιμές, δηλαδή?
0: Όχι.
1: Όχι, μάλιστα.
0: Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς τα συμβόλαια τα οποία κλείνονται τώρα είναι βραχυπρόθεσμα. Δεν έχει τη δυνατότητα κανένας να προβλέψει τι θα γίνει σε 3-4 μήνες, όπως ήταν παλαιότερα τα συμβόλαια που κλείνανε. Τώρα έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ασφάλιστρα, έχουν ανέβει πάρα πολύ τα μεταφορικά κόστη, και αυτά είναι που επιβαρύνουν την τιμή, συν το πεδίο ανασφάλειας που έχει δημιουργήσει, έχουν δημιουργήσει αυτοί οι δύο πολέμοι και τα χτυπήματα και ενδιάμεσα, δηλαδή σε κάποιο τάγκερ, ναι. Η κακοκαιρία που έρχεται τώρα στον κολπό του Μεξικού. Ξέρετε,
2: αυτό που το
0: όλα
2: πέτε,
0: αυτά.
2: Το Ελνίνιο,
1: ναι, έχουμε, αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ωραία, σας διέκοψα πριν που λέγατε ότι υπάρχουν λύσεις. Ποια είναι αυτή η λύση, εν πάση περιπτώσει?
0: Καταρχήν, μία λύση, ας ξεκινήσουμε από τα πιο αυτά τα οποία δεν επηρεάζουν άμεσα ή δεν επηρεάζονται άμεσα με άλλες διαδικασίες και άλλους θεσμούς. Mm. Ας πάμε στη λύση ενός σταθερού μηχανισμού παρέμβασης σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας της αγοράς. Δηλαδή, είμαστε από το 2022 στον πέμπτο χρόνο πολεμικών σειράξεων που επηρεάζουν άμεσα τα ενεργειακά προϊόντα, ξεκινώντας από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και δεν έχει ψηφιστεί, δεν έχει θεσμοθετηθεί ένας μηχανισμός να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ο κόσμος και εμείς που εμπορευόμαστε και διακινούμε πετρέλαια και βενζίνες, ένας μηχανισμός στήριξης. Δηλαδή, ξεκινώντας από τα δηληστήρια, πηγαίνοντας σε εταιρείες χοντρικής, στο μεταφορέα και στον πρατηριούχο. Να ξέρουμε λοιπόν ότι αν να καθίσουμε όλοι μαζί κάτω και να πούμε τι περιθώρια έχει ο καθένας σε μια κρίση και τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό να γίνει ένας κανονισμός από την κυβέρνηση που θα ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ναι. Ένα. Δηλαδή κατά το δοκούν κρίνουμε τι πρέπει να κάνουμε εκείνη την ώρα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν φέρνει ασφάλεια και ηρεμία στην αγορά.
1: Ναι, αυτό δεν είναι.
0: Να το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, κάποιος όμως δεν θα έλεγε, για παράδειγμα, ότι αυτό είναι παρέμβαση στην αγορά, η οποία αγορά είναι ελεύθερη και έχει πολλούς παράγοντες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που συνδυάζουμε να λέμε είναι πολυπαραγοντική εξίσωση. Δεν είναι φαλκίδευση, ας πούμε, τρόπον τινά της ελεύθερης οικονομίας και του ανταγωνισμού? Ρωτάω εγώ τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστή η ερώτηση. Σαφώς και είναι, αλλά σε περίοδο κρίσης και αν ορίσουμε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και τον τρόπο παρέμβασης, θεωρώ ότι μόνο καλό θα κάνουμε στην αγορά.
1: Να υπάρχει δηλαδή ένας μηχανισμός που θα λέει όταν το πετρέλαιο πάει πάνω από τα 100 ή 102, ξέρω εγώ, δολάρια το βαρέλι, ενεργοποιείται ένας χι μηχανισμός ο οποίος όλοι έχουν περιστολή των περιθωρίων κέρδους του κτλ. Αυτό λέτε.
0: Χωρίς να είναι απαραίτητο αυτό, να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα.
1: Ναι,
0: τα οποία θα ξεκινάνε από την ίδια την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Ποια θα είναι η παρέμβαση στην τελική τιμή του καταναλωτή, πηγαίνοντας στα δηληστήρια. Τώρα μιλάω για αυτούς που έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη, έτσι, γιατί το 95% της αξίας του προϊόντος είναι η τιμή του προϊόντος, τα κέρδη των δηληστηρίων, τα κέρδη του κράτους από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και υπάρχει ένα 5-6-7% το οποίο διαχειρίζεται όλη η αγορά μετά να αποκομίσει το κέρδος της.
2: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Σήμερα, ας πούμε, τώρα το πρωί το δολάριο είναι στα 103 δολάρια.
1: Το
2: πετρέλαιο είναι στα 103 δολάρια. Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, πόσο θα ήταν, χωρίς αυτά που έχουν ανακοινωθεί?
0: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93.
1: Ναι. Έχουμε την υπόσχεση ότι θα είναι κάτω από 1,75. Αυτό έχουμε.
2: Αν συνεχίσει έχουμε έτσι, αν για παράδειγμα είναι, επειδή γι' αυτό θα αλλάζουν και ανά 15ήμερο, καταλαβαίνω, θα προσαρμόζονται τα μέτρα. Αν για παράδειγμα τη μέρα που θα ανακοινωθεί.

0: Η διανομή του πετρελαίου στις 15 Οκτωβρίου. Στις 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Ναι. 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Και είναι κάτω από τα 100 δολάρια. Έχει δυνατότητα αυτό να είναι και πιο κάτω από το 1,75? Δηλαδή υπάρχει τέτοιο περιθώριο, πιστεύετε?
1: Ναι, σαφώς. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανση ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
2: Α, κάτω από 1,60.
1: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Θα ξεκινήσει κάπου γύρω στο 1,60. Μάλιστα. Γύρω στο 1,60. Να υπενθυμίσουμε τι έγινε πέρυσι. Πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, είχε ξεκινήσει γύρω στο 1,13, 1,14.
1: Ήταν, ναι, με τις μεγάλες αστικές πόλεις, 1,07, 1,08.
0: Πω, τι ωραία.
2: Από εκεί.
1: Πάντα στην αρχή της διανομής.
0: Ναι,
1: όλοι
0: είναι χαμηλά, ναι.
1: Πιέζουμε τα περιθώρια κέρδους για να κερδίσουμε μερίδιο της αγοράς, να κάνουν τη διαφήμισή τους οι μεγάλες εταιρείες. Ότι εγώ που η τάδε εταιρεία έκανα αυτή την προσφορά.
0: Ναι,
1: εγώ που
0: ναι, ναι, για να τραβήξετε, προσελκύστε πελάτες.
1: Ακριβώς, αυτό ισχύει.
0: Εμπορικό. Και φέτος να το κάνετε.
1: Είναι το μόνο δεδομένο, αλλά εμείς τα περιθώρια κέρδος μας ως πρατήρια είναι ελάχιστα.
0: Το ξέρουμε.
2: Το έχουμε ξανασυζητήσει ότι είναι γύρω στο 2,5-3%, μας έχετε πει, εσείς μας το έχετε πει, που επιβαρύνουν την τιμή, την τελική που πληρώνει ο καταναλωτής.
1: Γι' αυτό δεν έχει αξία και το πλαφόν. Δηλαδή, είχε ανοίξει μια κουβέντα για το πλαφόν. Γνωρίζω ότι η κυβέρνηση αυτή, η οποία είναι και φιλελεύθερη, τουλάχιστον θα σκεφτεί όρημα και χωρίς να θέλει να είναι αρέστη με διάφορα τεχνάσματα στο κοινωνικό σύνολο, και θα αφήσει ελεύθερη την αγορά να πιέζει τις τιμές μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό. Αυτό που χρειάζεται η αγορά είναι έλεγχη και ο καταναλωτής.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πάω. Γιατί βλέπουμε να υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Δηλαδή, κάποια στιγμή εγώ είχα πει ότι έβαλα με 2,06 και με κοιτούσαν όλοι ότι εντάξει, κατέστρεψες το αυτοκίνητό σου. Θέλω να πω ότι η αγορά λειτουργεί, οι έλεγχοι λειτουργούν, ή είμαι έρμεο του κάθε, και αυτό είναι αμιγώς δικό σας θέμα, δηλαδή των πρατηριούχων εννοώ, ίσως και των εταιριών εμπορίας, αλλά κυρίως των πρατηριούχων, ή και εκεί γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία τελικά τα πληρώνει ο καταναλωτής, και αν δεν τα πληρώνει, τα πληρώνει είτε σε ποσότητα βενζίνης που βάζει είτε σε ποιότητα βενζίνης που βάζει.
1: Κοιτάξτε, μετά τις 2-3 μεγάλες εξορμήσεις που έγιναν, φαίνεται ότι καταλάβαμε όλοι ότι το κράτος λειτουργεί, ο ηλεκτρικός μηχανισμός λειτουργεί. Μπορεί να μην τον νιώθουμε δίπλα μας καθημερινά, όμως μέσα από στοχευμένες αναλύσεις προβλέπει ποια πρατήρια έχουν επικινδυνότητα. Γι' αυτό και είδαμε τη μεγάλη επιτυχία των ηλεκτρικών μηχανισμών τα τελευταία 2 χρόνια στα πρατήρια υγρογραυσίμων, όπου περίπου 300 με 350 πρατήρια έκλεισαν. Ναι. Άλλα προσωρινά και άλλα για μεγάλα πρόστιμα,
2: ναι.
1: Τα οποία ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ. Και έλεγχο για μαύρο χρήμα, για 500 φορολογικές παραβάσεις, κακουργηματικού χαρακτήρα. Θεωρώ ότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα, δηλαδή περιπτώσεις όπου βγάζουν μάτι, επειδή εμείς είμαστε 24 ώρες online, με την ΑΔΕ, θεωρώ ότι αυτά τα δεδομένα πια αναλύονται, γιατί ξέρετε το 2013 που πάλι 24 ώρες τα μάτια της ΑΔΕ ήταν πάνω μας, ήταν κινησμένα, ήταν κλειστά. Ενώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι ανοίξαν, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι αναλύουν αυτά τα δεδομένα, και έτσι υπάρχουν τα αποτελέσματα.
2: Κύριε Παγιώργιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, καλημέρα.
2: Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής.
0: Και πάμε στον Τάσο μας.
2: Πριν να επαναλάβουμε μόνο αυτό που είπε, ότι σύμφωνα με την δική του εκτίμηση, έχοντας εμπειρία του χώρου και με αυτά που ακούει, όταν θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης, η εκτίμησή του είναι ότι θα είναι γύρω στο 1,60 μαζί με τις επιδοτήσεις που δίνονται από το κράτος και από τα δηληστήρια, έτσι, μαζί με αυτές, οι οποίες θα φτάσουν, θεωρεί, γύρω στα 30 λεπτά. Και έτσι θα είναι η τιμή, αν ξεκινούσε σήμερα χωρίς παρεμβάσεις η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ξεκινούσε από το 1,90-1,93, μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου. Αυτό κρατάμε και το επαναλαμβάνουμε για να έχουν και οι φίλοι ακροατές ένα γνώμονα. Πάμε τώρα στον Τάσο.
0: Τάσος Επιτρόπου.
3: Γεια σου.
0: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
2: Μια χαρά είμαστε.
0: Πολύ όμορφα.
2: Και ναι. Παρασκευούλα είναι, γιατί να μην είμαστε καλά.
0: Πολύ όμορφα. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία χρονιά για την ομάδα μου.
2: αφού έχεις πει ότι δεν είσαι πλέον ομάδα, είσαι ο Μπράντοβιτς.
0: Εντάξει.
2: Είναι στην ομάδα που είναι ο Μπράντοβιτς. Αυτή την ομάδα είσαι.
0: Εντάξει.
2: Είσαι ο Μπραντοβιτσιά.
0: Παραθυναϊκός είμαι και γύρισε στο σπίτι μας.
2: Μάλιστα.
0: Πάμε.
2: Ναι. Για πες λοιπόν, γιατί ήθελα να βγάλουμε αθλητικά σήμερα για να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Ναι.
3: Α, εγώ νόμιζα ότι έχει ντέρπιτε την Κυριακή και θέλατε
2: να πούμε μόρια γι' αυτό. Θα πούμε και γι' αυτό, αλλά κυρίως ήθελε να ευλογήσει τα γένια της, καταλαβες. Που δεν έχει.
0: Να αποθεώσει την ομάδα μου, ήθελα.
2: Για πες.
3: Κοιτάξτε, να δείτε τον Παναθηναϊκό, 3 πρώτες αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα. Είχε 3 εντός έδρας παιχνίδια και λίγο πολύ οι ομάδες δεν έδειξαν, οι αντίπαλοι του δηλαδή. Δεν έδειξαν ότι είναι τόσο ισχυρές. Παρ' όλα αυτά έχουν κάνει σε άλλα παιχνίδια και ζημιές και καλά αποτελέσματα θετικά έχουν πάρει. Έπρεπε λοιπόν να δώσει ένα παιχνίδι χθες ο Παναθηναϊκός, πρέπει να δείξει ότι έχει δυναμική και όντως δικαιολογημένα είναι στην κορυφή του στην Ευρωλίγκα τις πρώτες αγωνιστικές. Απέναντι σε Φενέρμπαχτσε, μια ομάδα η οποία τη χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια η μόνιμη διάκριση, δηλαδή το να παίζει Final Four, το να κατακτά Ευρωλίγκες και όλα τα συναφή.
2: Είναι σταθερά, είναι σταθερά, μια σταθερά η Φενέρμπαχτσε.
3: Ακριβώς, είναι μια σταθερά η οποία αν πεις ότι υπολογίζεις ότι 4 ομάδες θα πάνε στο Final Four, ποιες μπορεί να πάνε, η μία μπορεί να, λογικά θα πεις ότι είναι Φενέρμπαχτσε. Λοιπόν, απλά τη Φενέρμπαχτσε, χθες ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, από τη δεύτερη περίοδο και μετά, αλλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν απολαυστικός κατά διαστήματα, με πολύ δυνατές άμυνες σε όλη τη διάρκεια του παιχνίδιου και τελικά επιβλήθηκε 92-74, δηλαδή αρκετά μεγάλο το σκορ, δηλαδή 18 πόντους διαφορά δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, απέναντι σε μια ομάδα η οποία και ο ίδιος ο Γιάννης Κεβίτσιος, ο προπονητής, είπε ότι μια ομάδα όταν είναι με αυτή την νοοτροπία δεν μπορεί να νικήσει σε καμία περίπτωση το Παναθηναϊκό μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Που νομίζω ότι έχει τα δίκια του. Ήταν καλή ομάδα η Φενέρ, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειξε στοιχεία τα οποία πέρσι, παραδείγματι, δεν τα διέθετε. Δηλαδή αυτή τη σκληρή άμυνα και την αποτελεσματικότητα στην επίθεση.
2: Διότι φέτος έχει τον Ομπράντοβιτς, θα σου πει η Κατερίνα.
3: Ακριβώς, γιατί φέτος έχει Κατερίνα.
0: Την έχουμε πάρει ήδη την Ευρωλίγκα, παιδί μου.
2: Ναι.
3: Καλά, εντάξει. Πόσες ομάδες θα έχουν πει αυτά από τον Οκτώβριο. Λοιπόν, κόντρα στην Ανατολού ΕΦΕΣ σήμερα, ο Ολυμπιακός 9 και 4. Ο Τζάμπορ το αγώνα με κάλυψε από την Ερασπόρ και από την Νόβα, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, αλλά βάζουμε εισαγωγικά εδώ, διότι η έδρα του, η κανονική, εννοείται ότι είναι στο Φάληρο εκεί στο...
2: Αλλά δεν έχει air condition.
0: Ναι, έχει θέματα.
3: Αλλά τώρα
2: και μπάζει νερά. Και το φτιάχνουν, εμάς βλέπεις.
3: Ναι, και θα πάει στο Σαν Αρένα, στα Λιώσια, εκεί όπου είναι η έδρα της ΑΕΚ ουσιαστικά και για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί.
2: Η ΑΕΚ έχει έδρα στα Λιώσια.
3: Σαν ένα αρένα, το κλειστό.
0: Το μπάσκετ, το κλειστό.
2: Δεν είναι στη Φιλαδέλφια.
0: Ω, αυτό είναι το γήπεδο, παιδί, το ποδόσφαιρο.
3: Το ποδόσφαιρο.
0: Ωραία, για όνομα, τα βλέπεις τι τραβάω, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία.
3: Ναι, αλλά βγάζει εμένα για να ενημερώνεται.
0: Δηλαδή πίστευε ότι η ΑΕΚ δεν έχει γήπεδο μπάσκετ, ας πούμε. Ο Διονύσης.
3: Απλά δεν το υπολόγιζε.
0: Από τις ομάδες που έχουν δώσει τα φώτα τους στο ελληνικό μπάσκετ, που είναι από τους πρωτοπόρους.
3: Εγώ μαζί σου.
2: Ναι. Για πες τι ντέρμπι έχει τώρα την Κυριακή.
3: Να πούμε ότι σήμερα από την ΕΡΤ 2 σε 7.30 έχει το Ελλάδα Αγγλία στις γυναίκες, παρακαλώ, ποδόσφαιρο γυναικών.
2: Ναι.
3: Οπότε θα έχει και αυτό το δικό του ενδιαφέρον.
2: Θα τις πατήσουμε. Οι Ελληνίδες από τις Αγγλίδες είναι καλύτερες.
0: Βέβαια, πάντα.
2: Στο ποδόσφαιρο.
0: Σε όλα.
3: Σε όλα, έτσι πράγμα.
2: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτά είναι τώρα ο καθένας έχει τις
0: δουλειά και στον αγώνα. Πάμε, ναι.
2: Για πες.
3: Λοιπόν, έχουμε έκτη αγωνιστική, επιστροφή στο πρωτάθλημα έπειτα από 3 εβδομάδες. Το ντέρμπι φυσικά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεσπόζει, την Κυριακή το βράδυ στις 9 είναι αυτό. Όμως έχουμε πάρα πολύ σημαντικές αναμετρήσεις και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Εδώ πίσω παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όχι, δεν λέω ότι είναι πιο σημαντικές, πιο ντέρμπι. Είναι σημαντικά παιχνίδια όμως. Αύριο, παραδείγματι, Αστέρας Ατρόμητος, 7.30 την ίδια ώρα, ΑΕΚ Όφη. Έτσι, ένα παιχνίδι το οποίο
2: πρέπει να... Έλα ρε Όφη, έμπαινε, ναι. Στο ποδόσφαιρο είμαι, είπα, έχω πει, στο ποδόσφαιρο φέτος είμαι Όφη και στο μπάσκετ είμαι Άρης. Και στο μπάσκετ είμαι Άρης, πάμε.
3: Λοιπόν, Κηφισιά Πανετολικός στην Κυριακή, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και σε 9 το βράδυ παραλαμβάνω την Κυριακή, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, έτσι. Ντέρμπι την Κυριακή σημαίνει ότι Δευτέρα το πρωί έχεις ξύπνημα.
3: Ναι, καλά, πρώτη φορά είναι.
0: Το ξέρεις αυτό, έτσι το ξέρω.
2: Όχι, ναι. Το κλείνουμε από τώρα.
0: Το κλείνουμε από τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε.
2: Ναι, να μην έχουμε άλλα, ας πούμε, και σε ψάχνουμε Κυριακάντικα.
0: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι, αλλά...
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Την Δευτέρα κλείνει αγωνιστική με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: Ωραία, τέλεια.
2: Να σε καλά, Τάσο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Δεν προλαβαίνεις να μπεις στην κίνηση, τηλεγραφικά, σε τίτλους.
0: Δεν έχει. Παιδιά.
2: Γιατί είναι και 57 έχει, και 58 πάει.
0: Για Παρασκευή δεν έχει κίνηση.
2: Καλημέρα στον Γιώργο στην Εγνατία που ούτε εκεί έχει. Όχι. Έχει μέτρια κίνηση.
0: Και στη Θεσσαλονίκη δεν βλέπω.
2: 14 βαθμούς.
0: Δεν βλέπω.
2: Ο οποίος λέει κάθε φορά που ακούω τους εκπροσώπους του Πρωτηριούχων αισθάνομαι κορόιδο. Η καημένη δεν φταίνει σε τίποτα. Ο δε κύριο Σάκης λέει ξεκόλα με τον πάγο και ασχολήσουμε την ομάδα σου, συνονόματε. Μπάρμπα συνονόματε. Εγώ είμαι ο Μπάρμπα.
0: Μπάρμπα, καλά σε είπε.
2: Ο δε κύριος Μιχάλης θέλει έναν κορονοϊό για να πέσει, λέει, το λίτρο στα 0,43. Αστειεύεται, αλλά λέει, το θυμάσαι τότε που είχε πέσει τόσο 0,43.
0: Και όχι πέσει το λίτρο.
2: Το πετρέλαιο.
0: Αυτό δεν κυκλοφορούσε κανείς.
2: Ναι. Είχαμε και ήπιο χειμώνα, γιατί άμα είχαμε δύσκολο χειμώνα θα ήταν άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά.
0: Να έχετε ένα υπέροχο πραγματικά Σαββατοκύριακο. Μέσα από την καρδιά μας σας το ευχόμαστε.
2: Απολαύσα το, γιατί μετά χαλάει ο καιρός.
0: Ναι.
2: Που
0: ναι.
2: Εμένα μ' αρέσει.
0: Βροχή θα έχει και το Σαββατοκύριακο, σου λέμε.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Αύριο προλαβαίνω να πάνε για ένα μπάνιο.
0: Ναι, εντάξει. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio εσείς όμως και να ακούτε. Ακολουθούν αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των επιβενόντων, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο Επίτροπος Οικονομίας Βάρντις Ντομπρόφσκις, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκις είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσία της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καΐκια στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι χθιόσκαλες, με τους αλείς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλείς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και των εντοπισμών των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερση σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάτης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Πρωινή ατζέντα. Με τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Καθημερινά 8 με 9.

11 λεπτά μετά τις 8, την καλημέρα μας φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου και είστε συντονισμένοι στην Έρθνο του Αιγαίου. Έρθνο του Αιγαίου και είναι η πρωινή ατζέντα στα ραδιοφωνά σας. Μία εβδομάδα φτάνει στο τέλος της, αλλά η επικαιρότητα δεν σταματά. Όπως καταλαβαίνετε, οι ειδήσεις τρέχουν, οι εξελίξεις διαμορφώνονται και εμείς είμαστε εδώ για να τις παρακολουθήσουμε μαζί από την πρώτη στιγμή. Καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα στα Οδεκάνησα και σε κάθε νησί του Νοτίου Αιγαίου. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα από το σπίτι, από τη δουλειά, από το αυτοκίνητο ή ακόμη και μέσα από το διαδίκτυο. Την καλημέρα μας σε όλους. Μέχρι τις 9 θα πάμε παρέα μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Δέσποινα Κουλούμπρη στο μικρόφωνο. Απέναντί μου Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική υποστήριξη και στην κονσόλα. Καλημερίζουμε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ σταθερά στη δική μας συχνότητα.

0: 14 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε εδώ στην πρωινή ραδιοφωνική μας παρέα. Και θα ασχοληθούμε με ένα θέμα στο οποίο έχουμε ασχοληθεί και τις προηγούμενες μέρες. Αφορά τους επαγγελματίες αλληλείς. Για ποιο λόγο? Γιατί βρίσκονται σε κινητοποιήσεις τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα σε όλη τη χώρα, και την Κυριακή μπαίνουν στο χώρο των κινητοποιήσεων και άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα. Και έτσι, ξέρετε, δεν είναι απλά μία διαμαρτυρία για εκείνους, αλλά μία σημαντική μάχη, θα μπορούσαμε να πούμε, για την επιβίωσή τους σε μία επαγγελματική αρένα που σβήνει τους μικρούς εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Και θα πάμε τώρα στη Λέρο αμέσως. Εκεί οι επαγγελματίες αλληλείς βρίσκονται αντιμέτωποι και αυτοί με σοβαρά προβλήματα, με το βασικότερο, το υψηλό κόστος των καυσίμων, που σε πολλές περιπτώσεις καθιστά ακόμη και την έξοδο στη θάλασσα οικονομικά συμφορή. Και πάμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Λέρου, τον κύριο Τιμόθεο Κωτάκη, ο οποίος είναι εδώ συντονισμένος στην Έρνο του Αιγαίου. Καλή σήμερα από τη Ρόδο, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα από Λέρο.
0: Τι κάνει, Λέρος είναι ακόμη καλοκαιρινή?
1: Ακόμα, ναι, σήμερα έρχει μια καταπληκτική μέρα από ό,τι φαίνεται, πονάσα, αλλά με τα προβλήματα να υπάρχουν. Καλά είπατε στην εισαγωγή σας, όντως σε όλη την Ελλάδα οι αλλοίς βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτη. Έχουν απόλυτο δίκιο και η κυβέρνηση το καταλαβαίνει το θέμα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Το κυρίαρχο τώρα αυτή τη στιγμή, το κυρίαρχο των προβλημάτων είναι το κόστος καυσίμων.
0: Ναι.
1: Όντως εδώ οι αλλοίς μας είναι η έκτη μέρα που δεν πάνε στη δουλειά, και δεν πάνε έτσι απλά επειδή θέλουν να αντιδράσουν. Επειδή είμαι συνέχεια μαζί τους, έχουν αποκλείσει το κεντρικό λιμάνι του Λαγιού. Δεν πάνε στη δουλειά διότι όντως το κόστος των καυσίμων, το να βγει κάποιος για να ψαρέψει, είναι σίγουρο ότι θα βάλει από τη σέπη του.
0: Ναι, είναι δυσβάστα αυτό, όπως λέμε. Είναι δυσβάστα.
1: Ναι, δεν γίνεται. Το γνωρίζει η κυβέρνηση. Έχει κάνει ξεκίνησε με 16 λεπτά του ευρώ μείον. Αυτά μετά από τις πρώτες δύο μέρες των αντιδράσεων πήγαν 32. Η απέτησή τους ώστε να μπορέσουν να βγουν έξω να βγάλουν μεροκάματο είναι να πάει στο 0,50.
0: Να.
1: Αυτό που γνωρίζω, έχω έρθει σε επικοινωνία με όλους τους βουλευτές μας που συμπαρίστανται και αυτοί στον αγώνα των αλλιών.
0: Αλλά και με το αρμόδιο Υπουργείο από την πρώτη στιγμή, όπως ξέρω, κύριε Δήμαρχε, έχετε επικοινωνήσει, έτσι.
1: Επικοινώνησα τρεις φορές, παρουσία των αλλιών της Επιτροπής που ήρθε στο γραφείο μου, με τον Υφυπουργό τον αρμόδιο, τον κύριο Καβαλά, ο οποίος ήταν απόλυτα γνώστης των θεμάτων τους, μέχρι και σε λεπτομέρειες. Συμφωνεί και εκείνος ότι όντως το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γνωρίζω πολύ καλά ότι χθες υπήρχε συνεδρίαση του Eurogroup, παρουσία και του Υφυπουργού Οικονομικού του κύριου Πετραλιά, με προεδρεύοντα βέβαια τον Υπουργό Οικονομικών. Αναμένουν σε 10 μέρες περίπου την σύμφωνη γνώμη και την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, με σύμφωνη γνώμη και με το Eurogroup, ότι θα πάει η μείωση της τιμής στο 50 λεπτά το λίτρο. Αναμένουν και οι αλλοίς, συνεχίζουν τις καταλήψεις. Εγώ σε λίγη ώρα θα πάω κάτω εκεί που συγκεντρώνονται στο λιμάνι του Λαγιού.
0: Να.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. Εν τω μεταξύ, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξήσει η κυβέρνηση τις τιμές που ήδη δίνει για την καταστροφή που κάνουν στα δίκτυα τα θηλαστικά, δελφίνια και άλλα θηλαστικά, που είναι ένα χρόνιο πρόβλημα στους αλλοίς. Θα αυξήσει τα χρήματα που μέχρι σήμερα έδινε και θα δώσει και περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, για την συντήρηση των σκαφών και των μηχανών τους. Άρα αυτά τα τελευταία θέματα που σας είπα νομίζω ότι θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των αλλιέων χρόνια τώρα και παραμένουμε στο κυρίαρχο πρόβλημα που είναι το κόστος καυσίμων λόγω όλων των θεμάτων που γνωρίζουμε όλοι, του πολέμου, της αξίσης.
0: Το βασικότερο είναι αυτό βέβαια, αλλά τώρα ξέρετε τι σκέφτομαι, Δήμαρχε, είχατε πει, πει για την παρουσία τουρκικών αλλιευτικών.
1: Και ένα άλλο θέμα που εντάξει, εδώ ιδιαίτερα στη Λέρο, αλλά και όχι μόνο στη Λέρο, σε όλο το Αιγαίο. Το θέμα των Τούρκων αλλιών που μπαίνουν μέσα στα χωρικά μας ύδατα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί ιδιαίτερα τώρα να είναι δεμένα τα σκάφη τα αλλιευτικά στα λιμάνια τα ελληνικά και να αλωνίζουν τα σκάφη τα τουρκικά. Αυτό είναι ένα θέμα κεντρικής διοίκησης, είναι θέμα τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερος. Μεγάλο θέμα.
0: Και πρέπει αυτό να το δει σοβαρά η πολιτεία, βέβαια, γιατί ξέρουμε
1: ότι... Το βλέπει σοβαρά. Ναι. Ακούστε, δεν είναι δυνατόν να μην το βλέπει. Το βλέπει, το γνωρίζει. Τώρα, επειδή είναι κεντρικά θέματα αυτά πολιτικής, γεωπολιτικής, ισορροπιών, δεν ξέρουμε όλο το φάσμα και το χάρτη των θεμάτων, δεν μπορούμε να τα κρίνουμε εμείς, ότι είναι βεβαίως, δεν μπορεί να έρχεται στο σπίτι σου κάποιος και να φωνάζει στην αστυνομία για να μην έρχεται η αστυνομία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Να.
1: Θεωρώ ότι θα βρεθεί λύση. Αντιλαμβάνομαι τα θέματα. Δεν είναι τόσο απλά και ούτε είναι τόσο ανάλγητες οι κυβερνήσεις, γιατί δεν είναι σημερινό το θέμα, το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι ανάλγητες. Αλλά δεν μπορώ να εισέλθω στην κρίση τους, διότι δεν γνωρίζουμε εμείς οι απλοί πολίτες τις ισορροπίες των πραγμάτων. Εντάξει, είναι δύσκολο το θέμα, το αντιλαμβάνω.
0: Βέβαια είναι δύσκολο, αλλά εντάξει, επιμένουμε λίγο στην παρουσία των τουρκικών αλλιευτικών στην περιοχή.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Γιατί είχατε πει, κύριε Δημαρχή, ότι...
1: Τώρα με τα θαλάσσια πάρκα, να σας πω.
0: Ναι.
1: Με τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η κυβέρνησή μας προ ένα μήνα περίπου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό... η απαγόρευση της αλίευσης σε μεγάλους χώρους του Αιγαίου μας, αντιλαμβάνεστε ότι υπησέρχονται και άλλες δυνάμεις στο να ισχύσει αυτό, ενώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο το άλλο, όλες τις άλλες διαδικασίες και παρεμβάσεις, δεν ξέρω πώς να το αναλύσω τώρα αυτό. Πάντως η δημιουργία των θαλασσίων παρκών είναι μια απάντηση που δεν μπορεί από εδώ και ύστερα τα σκάφη τα τουρκικά να μπαίνουν σε χώρους που αντιδρούσαμε τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Εντάξει, αυτό είναι θετικό στην όλη ιστορία πάντως, έτσι, αυτή τη στιγμή.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Λέω, αυτό όπως το τονίζει είναι, στην όλη ιστορία είναι και ένα θετικό βήμα, ας πούμε έτσι.
1: Είναι θετικό βήμα.
0: Ναι.
1: Και είναι και στρατηγική σημασία βήμα. Mm. Δεν είναι απλό βήμα. Δεν είναι απλό βήμα αυτό που σας είπα. Η δημιουργία των θαλάσσιων παρκών, διότι εκτός της αντιμετώπισης του να έρχονται αλλιευτικά σκάφη σε χώρους που μας ανήκουν από την Τουρκία, αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα της ελληνικής πολιτείας, ώστε να έστω και μέσω αυτού του τρόπου να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη, το απαράδεκτο που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες με τους απέναντι.
0: Μάλιστα. Οπότε, κλείνοντας, να πούμε ότι η οικονομική ενίσχυση όσον αφορά και στις αποζημιώσεις των ψαράδων, είμαστε καλό δρόμο.
1: Νομίζω ότι δεν αυτά που λέγονται από στόμα κυβερνητικών δεν το λένε έτσι για να χαϊδεύσουν τα αυτιά. Νομίζω ότι έτσι θα γίνει, θα πάει στο μισό ευρώ μείον στα καύσιμα.
0: Πάντως είστε δίπλα στους αλλιείς του νησιού, κύριε Δημαρχή.
1: Δεν το συζητάμε. Γιατί είναι, ακούστε, η Λέρο, σαν και μικρό νησί, και σαν έκταση και σαν πληθυσμό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, όχι, δεν κάνω λάθος, είναι το δεύτερο νησί με τόσα αλλιευτικά σκάφη μετά την Κάλυμνο.
0: Ναι, οπότε φανταζόμαστε πόσες οικογένειες ζουν από
1: το. Πάρα πολλές οικογένειες, ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Παλεύουνε για αυτή με μεροκάματο προσπαθούν. Παλεύουμε τη φύση για να βγάλουν το μεροκάματό τους. Και το περίεργο, το στενάχωρο ήταν ότι Το Ιούλιο-Αύγουστο είχαμε πάρα πολλούς ανέμους από ό,τι μου εξηγούσαν και ήταν ελάχιστες οι μέρες που πήγαν να ψαρέψουν και μόλις μπονατσάρισε ο καιρός αναγκάστηκαν με τις θυμές αυτές να κλείσουν τα σκάφη. Ναι. Είναι μια τραγική κατάσταση.
0: Ναι. Γιατί στην ουσία, αν το συνέχισαν, θα μπαίναν και μέσα, όπως λένε οι περισσότεροι από αυτούς.
1: Μέσα, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα μέσα θα μπαίναν. Ναι.
0: Για να δούμε να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση πανελλαδικά, κύριε Δήμαρχε, και να υπάρξει μια καλύτερη ημέρα. Γιατί πολλές οικογένειες ζουν από την αλεία.
1: Τι λέτε τώρα, ο πρωτογενής μας τομέας θα είναι το προφυλάξουμε γενικότερα αλεία, γεωργία, κτηνοτροφία. Δεν έχουμε μέλλον σαν κράτος.
0: Οπότε θέλουμε την επιστροφή των ψαράδων στη θάλασσα, η οποία συνδέεται άμεσα με το εισόδημα της κάθε οικογένειας. Έτσι, και βασικά λειτουργεί
1: και. Δεν παραδείσουν την οικογένειά τους, όχι τα ζώα, τα βλέπω. Επειδή είναι φίλοι μου, όλοι.
0: Και η τοπική οικονομία, κύριε Δημαρχέ, είναι από αυτό το. Είναι βασικό ως μηχανισμός.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά την καλημέρα μας, τη Λέρο. Καλή συνέχεια. Καλημέρα από τη Ρόδο. Καλημέρα, γεια σας.

Αυτό λοιπόν από τη Λέρο και τον Δήμαρχο της Λέρο για το σημαντικό αυτό θέμα. Τώρα βλέπω ότι η ειδική μέρημνα για την εισοδική αλία ζητάει και ο Δήμος Εκαλύμνου βέβαια, και μέτρα στήριξης των αλιαίων ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλύμνου. Στο ψήφισμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά τη συνεδρίαση αναφέρονται ένα-ένα τα αιτήματα προς την κυβέρνηση. Φίλοι ακροατές, οι αλλοίς καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, οι οποίες συνεχίζονται για 8 ημέρα με τα αλλιευτικά σκάφη να παραμένουν δεμένα και τις ιχθυόσκαλες να είναι κλειστές. Βασικό τους αίτημα είναι παραμένει η αύξηση της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο, ώστε η ενίσχυση να φτάσει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο.

Και τώρα η απεργία των αλλιέων και το κλείσιμο των ικθείων σκαλών έχουν ήδη προκαλέσει ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια στην αγορά αλλά και στην εστίαση, και αυτή η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής αναμένεται πλέον να καθορίσει τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων. Πάμε σε τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο. Την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για πέμπτη χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Polycritic Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σερφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού. Και το Σάββατο, η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. Μία βραδιά κάτω από την ελιά. 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο. Πληροφορίες polycritic.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

38 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, πρωινή ατζέντα στα ραδιοφωνά σας. Καλημερίζουμε όλους όσους είστε συντονισμένοι εδώ στην πρωινή ραδιοφωνική μας παρέα. Και εδώ παίρνω τώρα κάποιο μήνυμα από ακροάτρια για το θέμα των μεταφορών στη Ρόδο. Εδώ τώρα να πω ότι βλέπω μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως, ο Κολοσσός, γιατί είχε συνάντηση χθες, από ό,τι βλέπω, με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ασπράκη, παρουσία και του τουριστικού πράκτορα, του κυρίου Μούγκρου, και των οδηγών των φορτηγών. Και μάλιστα ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε από τον Κώστα τον Σελιανού. Δόθηκε προτεραιότητα, σύμφωνα με όσο έχουν ανακοινωθεί αυτή τη στιγμή, δόθηκε προτεραιότητα σε η εξυπηρέτηση στην τροφοδοσία του νησιού, να υπάρξει αυτό, αν και μετά την ακινητοποίηση του Blue Carrier 2, η προσέγγιση των πλοίων στο λιμάνι της Ρόδου κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί να δουλεύουν στα όρια τους. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, είμαστε σε καλό δρόμο για να λυθεί το κομμάτι αυτό.

Βλέπω τώρα άλλο μήνυμα ακροατή. Τι γίνεται με το Εθνικό Θέατρο και... Εδώ είναι να υπενθυμίσουμε και μια ανάρτηση που κάνει χθες, όπως βλέπω εδώ, ο Περιφερειάρχης, αφορά το θέμα του Εθνικού Θεάτρου, γιατί η αυλαία του Εθνικού Θεάτρου θα ανοίξει ξανά. Εμείς λέει δουλεύουμε πυρετοδός για το γεγονός αυτό και όπως βλέπω αναφέρεται στις εργασίες που γίνονται για να λειτουργήσει ξανά άμεσα το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου και στόχος είναι να καταστεί φάρος πολιτισμού και άλλο ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για το νησί της Ρόδου. Όπως τονίζει εδώ στην ανάρτησή του, περπατώντας λέει στο εργοτάξιο του Εθνικού Θεάτρου της Ρόδου, σκέφτομαι τη στιγμή που οι πόρτες του θα ανοίξουν ξανά, την αίθουσα γεμάτη, τα φώτα στη σκηνή, το πρώτο χειροκρότημα, τους ανθρώπους που θα επιστρέψουν με τις αναμνήσεις και τα παιδιά που θα δημιουργήσουν εδώ τις δικές τους, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης με αναφορά λοιπόν στο Εθνικό Θέατρο της Ρόδου και ότι οι εργασίες είναι σε εξέλιξη για να έχουμε άμεσα το επόμενο αποτέλεσμα.

0: Λοιπόν, θα πάμε ξανά στο νησί της Λέρου. Βλέπετε, σήμερα η Λέρος έχει την τιμητική της. Πριν μιλήσαμε τον Δήμαρχο για κάποια άλλα θέματα, πάμε όμως τώρα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό εκεί στο νησί της Λέρου και στα γραφεία της αστυνομίας, τα οποία γίναν χώροι κράτησης και υπάρχουν καταγγελίες για σοβαρά κτηριακά προβλήματα. Πάμε στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου και στον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Πέτρο Τολόζη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σε μέρα από τη Ρόδο, κύριε Τολόζη.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από την ΚΟ, γιατί η έδρα της Ένωσης
0: από την ΚΟ, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, είδαμε χθες και είδαμε και φωτογραφίες και η κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν είναι καλή. Καταγγέλλεται συσσόρευση κρατουμένων και αυτό έχει οδηγήσει στην χρησιμοποίηση, όπως βλέπω εδώ, ακόμη και γραφείων εξυπηρέτησης πολιτών ως χώρων φύλαξης.
1: Πολύ σωστά λέτε, θα πάρουμε από την αρχή,
0: ναι.
1: Γιατί αναφέρατε τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Πράγματι, το αστυνομικό τμήμα της Λέρου, εγώ θα έλεγα ότι είναι υποκατάρρευση. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει και στατική μελέτη. Αυτή η κατάσταση συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε πολλά κομμάτια του κτηρίου να έχουν καταρρεύσει, να υπάρχει σταθερότητα. Έχει σημεία του κτηρίου, μάλιστα, που ενώ από την κατασκευή του υπήρχε σίδερο, πλέον δεν υπάρχει σίδερο. Υπάρχει μέσα μόνο ρήνισμα σιδήρου, γιατί τα έχω δει εγώ ο ίδιος. Τέλος πάντων, να μην ακρηγορήσουμε, πάμε στο διατάφτα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου 6 εντός των κρατητηρίων, οι οποίοι είναι για διοικητική απέλαση, και 4 στους προάβλους χώρους του τμήματος. Αλλά γιατί συνέβη αυτό? Γιατί χθες αποχώρησαν οι 11, έπειτα από παρέμβαση που κάναμε. Και η αποχώρησή τους ήταν από τη Λέρου να μεταφερθούν στην ΚΟ, στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Όχι στο πορκικά της ΚΟ, γιατί και το πορκικά της ΚΟ είναι πλέον πλήρη.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, που το ξέραμε και προειδοποιήσαμε πολύ πιο νωρίς, είναι μια έκρηξη του μεταναστευτικού σε ποιο κομμάτι, στο κομμάτι της διοικητικής απέλασης.
0: Εσείς είχατε προειδοποιήσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη το προηγούμενο διάστημα, κύριε Τολόζη?
1: Όχι μόνο τον Υπουργό, μα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν. Όταν έρχονται τόσοι άνθρωποι από την Κρήτη, γιατί η πλειονότητα που έρχεται στην Κρήτη και στη Λέρο πλέον είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από τις ακτές της Κρήτης, δηλαδή τις βόρειες ακτές της Αφρικής. Έρχονται και μεταφέρονται στα νησιά μας.
0: Να.
1: Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν στα Δωδεκάνησα από τις ακτές της Τουρκίας. Ξέραμε ότι έχουν χαμηλό προσφυγικό. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Είναι άνθρωποι που έρχονται από χώρες που δεν έχουν πόλεμο. Όπως είναι ή το Μπαγκλαντές, είναι η Αίγυπτος. Άρα γνωρίζαμε ότι αυτοί δεν θα πάρουν άσυλο. Όταν κάποιος δεν παίρνει άσυλο στη χώρα μας, κρατείται διοικητικά.
0: Ναι.
1: Εφόσον υπάρχει συνεννόηση με τη χώρα του, που, ας πούμε για παράδειγμα με τον Μπαγκλαντές, υπάρχει μια υποτυπώδη σε συνεννόηση, γίνεται απέλαση απευθείας πίσω στον Μπαγκλαντές. Ιδάλλως θα πρέπει να κρατηθεί για 18 μήνες και βάλει. Μέχρι να κρατηθεί χώρος φύλαξης, δεν υπάρχει κατάλληλος πλην από το αστυνομικό της ΚΟ στην περιοχή μας.
0: Οπότε λένε τα γραφεία που ήταν για διοικητικές εργασίες έχουμε να τα ταραπεί, δηλαδή σε προσωρινό χώρο κράτησης.
1: Δεν γνωρίζω τι θα γίνει στο μέλλον, αν υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθούν σε δομές στην υπηρετική χώρα.
0: Να.
1: Αυτή τη στιγμή πάντως δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό που έγινε χθες είναι να τους πάρουν από την Λέρο και να τους φέρουν στην ΚΟ. Από το ένα τμήμα δηλαδή να μεταφερθούν στο άλλο τμήμα. Από τα κριτήρια του ΑΤ Λέρου πήγανε στα κρατητήρια του ΑΤΦΚΟ, τα οποία έφτασαν και αυτά στο όριό τους. Είναι χωρητικότητας 24 ατόμων, έχουν ήδη μέσα 24 άτομα.
0: Οπότε έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο, αλλά και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας.
1: Φυσικά και ο
0: Δήμαρχος. Βασικά η λύση πρέπει να δοθεί από εκεί, κύριε Τολόζη.
1: Δεν γνωρίζω αν θα δοθεί από την αστυνομία, γιατί δεν είναι μόνο πρόβλημα της αστυνομίας, είναι και του Υπουργείου Μετανάστευσης.
0: Mm.
1: Από τη στιγμή που γνωρίζανε τόσο καιρό ότι θα επέλθουν αυτή η διαδικασία για τις απορριπτικές ασύλου, τις επιδίδει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Όφυλαν κατά εμάς να φροντίσουν να κάνουν μια επέκταση του προκικά είτε στην ΚΟ, είτε να δημιουργηθούν καταστάσεις προκικά στη Λέρο.
0: Να.
1: Προκειμένου αυτοί, γιατί δεν είναι μόνο να μας φέρουν αστυνομικούς. Ωραία, άντε και τους φέρανε. Πού θα φυλάσσονται?
0: Τι θα γίνει μετά?
1: Υπάρχει κατάλληλος χώρος φυλάξεις?
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Αλλά εδώ βλέπω, κύριε Τολόζη, βλέπω ότι πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη έμφαση όσον αφορά το συντονισμό τώρα.

0: Μιλάμε για συντονισμό, δηλαδή μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Ακριβώς.
0: Για να γίνει καλύτερη διαχείριση, έτσι.
1: Ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα και ένα από τα πράγματα που ζητάμε και στην επιστολή που στείλαμε είναι αυτό. Να υπάρχει απευθεία συνεννόηση των δικούντων του μετανάστευσης με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν γίνεται απλά ο ένας να στέλνει email στον άλλον, ελάτε να συλλάβετε, έχουμε 20 άτομα.
0: Ναι,
1: να έρθουμε να τους συλλάβουμε. Ωραία, πού να τους πάμε. Η Λέρος, το αστυνομικό τμήμα, είναι ένα μικρό τμήμα της περιφέρειας. Ένα μάλιστα το οποίο δεν διαθέτει ούτε υποδομές, δεν διαθέτει τίποτα ουσιαστικό. Όπως είναι και τα περισσότερα νησιά, τα περισσότερα τμήματα, συγγνώμη, που έχουμε στα νησιά μας, στα 12 νησιά, είναι παρατημένα.
0: Τώρα,
1: δεν μπορεί ένα τμήμα μικρό να σηκώσει όλο το βάρος του μεταναστευτικού.
0: Εσείς τώρα, ως σωματείο, ποια θα είναι η επόμενη σας κίνηση?
1: Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Αυτή τη στιγμή, από όσο ξέρω, μέχρι τώρα, δηλαδή από χθες, είναι 6 και 4 στο μπράβλο του τμήματος της Λέρου. Εάν δούμε ότι θα αποχωρήσουν και αυτοί, δεν θεωρούμε και εμείς ότι πρέπει να, θα πρέπει να τραβήξουμε το σκηνί, αφού βλέπουμε ότι μια κατάσταση μπορεί να εκτονωθεί, να εκτονωθεί. Αυτό είναι που θέλουμε και εμείς.
0: Ναι.
1: Εάν δούμε όμως ότι θα κατεβούν και άλλοι από την εγκατάσταση της δομής φιλοξενίας της Λέρου προς το αστυνομικό τμήμα της Λέρου, και έπειτα στην ΚΟ, γιατί προφανώς κάποιοι από αυτούς θα έρθουν και στην ΚΟ, τότε θα εξετάσουμε όλα τα ένδυκα μέσα που έχουμε. Ένας από το αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να θα μιλήσουμε και με τον νομικό σύμβολο της Ένωσής μας να μας κατευθύνει, εφόσον υπάρχει ποινική ευθύνη κάποιου, θα στραφούμε και κάτω από τους υπευθύνους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είμαστε σε επικοινωνία να δούμε.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχει ενημερωθεί να γνωρίζετε και η εισαγγελία της ΚΟ.
0: Ναι.
1: Έχει ενημερωθεί και από τους συναδέλφους μου. Γνωρίζει και η εισαγγελία την κατάσταση. Γιατί στην τελική, όταν έχουμε σε ένα μέρος τόσους πολλούς ανθρώπους συγκεντρωμένους, τώρα αυτό το μέρος αρχίσει να γίνεται μια υγειονομική βόμβα.
0: Βέβαια, εντάξει. Δεν θέλουμε να δούμε ξανά εικόνες από το παρελθόν, σίγουρα. Οπότε, ναι, είμαστε σε επικοινωνία να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, κύριε Τολόζη, και είμαστε εδώ να το πούμε ξανά στον αέρα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ναι. Καλημέρα από τη Ρόδο. Γεια σας. Ακούσαμε τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου, άμεση λήψη μέτρων για την κατάσταση στο αστυνομικό τμήμα της Λέρα. Αυτό ζητάει η Ένωση, καταγγέλλοντας ότι η συσσόρευση κρατουμένων έχει οδηγήσει στη χρησιμοποίηση ακόμη και γραφείων εξυπηρέτησης πολιτών ως χώρων φύλαξης.

Καλημέρα και στην Κάσο. Εκεί έχουμε τις εξέλιξεις του 17ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μικρών Νησιών και βέβαια στις εργασίες συμμετέχουν δήμαρχοι και αιρετοί από μικρά νησιά της χώρας μας, εκπρόσωποι της Πολιτείας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και εκπρόσωποι πανεπιστημιακής, επιχειρηματικής κοινότητας, κοινωνικών φορέων και νέοι του νησιού. Ένα σημαντικό συνέδριο στην ηρωική νήσο Κάσου, μάλλον το πω καλύτερα έτσι. Στην ηρωική νήσο Κάσου, χθες ακούσαμε τον πρόεδρο, τον κύριο Κιχαγιόγλου, ο οποίος έτσι δήλωσε εδώ σημαντικά πράγματα στον αέρα της ΕΡΤ. Βλέπω τώρα ότι στο θέμα της τιμολόγησης του νερού από τη ΔΕΙΑΡ επανέρχεται η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου μέσα από το γραφείο τύπου της, ζητώντας απαντήσεις συγκεκριμένες σε μία σειρά ερωτημάτων για τις χρεώσεις προς τους καταναλωτές, τα χρέη της επιχείρησης και το κόστος λειτουργίας των υποδομών της. Και μάλιστα η περιφέρεια προχωρά σε σύγκριση, όπως φαίνεται εδώ στο δελτίο τύπου, σε σύγκριση με το φράγμα από Σελέμη στην Κρήτη, από το οποίο υδροδοτούνται η ΔΕΙΑ Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, και όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, οι τρεις επιχειρήσεις αγοράζουν το νερό προς 0,33 ευρώ ανά κυβικό μέτρο προ ΦΠΑ, ενώ η ΔΕΙΑΡ αμφισβητεί τη χρέωση το 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο για το νερό του Γαδουρά, διατηρώντας κατά την περιφέρεια ένα από τα υψηλότερα τιμολόγια προς τους πολίτες στην Ελλάδα.

Καλημέρα και σε όλους τους φίλους οδηγούς, οι οποίοι κινήσετε στο οδικό δικτύο της πόλης μας και στο κέντρο της πόλης μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Με αφορμή αυτό, να πω κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουμε στην πλατεία Ελευθερίας σήμερα και αύριο. Αυτά λόγω του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Από σήμερα Παρασκευή έως και αύριο Σάββατο θα έχουμε την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης παντός οχημάτων στην πλατεία Ελευθερίας, η οποία είναι η πλατεία του Δημαρχείου. Μάλιστα, αύριο Σάββατο από τις 6.30 έως τις 9 θα διακοπεί η κυκλοφορία παντός οχήματος σε τμήμα της οδού 7ης Μαρτίου από τη συμβολή της με την οδό Ιερού Λόχου έως και την οδό Γεωργίου Παπανικολάου. Επίσης, έχουμε διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Γεωργίου Ευσταθίου από τη συμβολή της με την 7η Μαρτίου έως με τη συμβολή της οδού Αμερικής, όπως βλέπω εδώ στο σχεδιάγραμμα, και θα εφαρμοστεί η υποχρεωτική πορεία των οχημάτων που διέρχονται από την οδό Εθελοντών Δωδεκανησίων προς την πλατεία Δημαρχείου με υποχρεωτική δεξιά πορεία. Οπότε έχουμε έτσι αλλαγές για 2 μέρες στο κέντρο της πόλης και στην πορεία των οχημάτων.

4 λεπτά πριν από το ρολόι δείξε 9 ακριβώς, είχαμε μια επιχείρηση αεροδιακομιδής ενός 72χρονου Βρετανού επιβάτη κουραζιρόπλοιου, η οποία έγινε χθες στην περιοχή νοτιοανατολικά της Ρόδου, καθώς ο 72χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και έχριζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης. Για την παραλαβή του κινητοποιήθηκε άμεσα το ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας και τον μετέφερε ευτυχώς στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Εκεί στο ελικοδρόμιο μάλλον τον μετέφερε στο νοσοκομείο, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, και μετά την ολοκλήρωση όλης αυτής της επιχείρησης το κουραζιερόπλιο συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο του ταξίδι. Άλλο ένα δυσάρεστο που είχαμε χθες ήταν ότι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις μια 70χρονη τουρίστρια από τη Σουηδία στο Φαλιράκι. Χθες το μεσημέρι, και σύμφωνα με όσο αναφέρει σε ενημέρωσή του λιμενικό σώμα, η 70χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, που διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός της. Και για το περιστατικό, όπως γνωρίζουμε και γίνεται πάντα, προανάκριση διενεργεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Ρόδου, ενώ έχει παραγγελθεί μάλιστα και διενέργεια νεκροψίας προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Το τραγούδι που ακούτε εδώ, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και για σήμερα η πρωινή ατζέντα μέσα από την Αρτινοτίου Αιγαίου. Το τραγούδι μας οδηγεί στο Δελτίο Ειδήσεων. Έρχεται η Μαριέτα Γαβριλιώτη, Δελτίο Ειδήσεων, και μετά μία δίωρη εκπομπή από τη Μαριέτα Γαβριλιώτη. Εμείς και αμέσως μετά μάλλον συνεχίζει και η Μαρία Βάλα με τη δική της ενημερωτική εκπομπή. Όλη η ενημερωτική ομάδα της Αρτινοτίου Αιγαίου εδώ στα ραδιόφωνά σας, συντονισμένη, εσείς μείνετε απλά για να ακούσετε τα όσα συμβαίνουν την ώρα που συμβαίνουν. Καλό υπόλοιπο ημέρας ευχόμαστε σε όλους και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μέσα από την πρωινή ατζέντα και τη συχνότητα της ΕΡΤ την ερχόμενη Δευτέρα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Γιάννης Βάρδα Καστάνης, ο οποίος συναντήθηκε με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα θα βρίσκεται στην Κάσο για το Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Εν τω μεταξύ, τροπολογία για την επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά κατέθεσε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Για τη Ρόδο, ωστόσο, προτείνεται η δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού από τον οποίο θα αποδίδεται κάθε χρόνο ποσό ίσο με τη διαφορά ανάμεσα στον ΦΠΑ που εισπράτεται πραγματικά και σε εκείνον που θα εισπρατόταν αν οι συντελεστές ήταν χαμηλότεροι κατά 30%. Μεγάλη ταλαιπωρία υπέστησαν προχθές οι επιβάτες του 12άνισος Express, το οποίο έδεσε για 14 ώρες στο λιμάνι της Τύλου, καθώς διαπιστώθηκε ότι το πλήρωμά του είχε συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο ημερήσιας απασχόλησης. Από τη λιμενική αρχή της Τύλου απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου, το οποίο συνέχισε το δρομολόγιο του προς Χάλκη, Σίμη και Ρόδο χθες το πρωί. Την διαγραφή προστίμων ύψους 42.000 ευρώ που επιβλήθηκαν με αποφάσεις της λιμενικής αρχής Λίνδου για ελλείψεις σε παραλίες θα επιδιώξει ο Δήμος Ρόδου. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής αποφασίστηκε η ανάθεση σε δικηγορική εταιρεία της υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής στην αποκεντρωμένη διοίκηση για την ακύρωση των προστίμων. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως την έλλειψη ναυαγοσωστών. Την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου Κόμμα, σκοπό τη δημιουργία και στελέχωση ογκολογικού τμήματος, πρότεινε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας στον Υπουργό Υγείας. Στη σημασία των λιμενικών υποδομών για την νησιωτική Ελλάδα, στις ανάγκες της Δωδεκανήσου, στην αλληλεία και στην ενίσχυση του λιμενικού σώματος, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου και κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Υψηλάντης στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με περισσότερα από 300 κενά σε διάφορες ειδικότητες και κυρίως στην ειδική αγωγή λειτουργούν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κώστα Κόρδιστο, στην δεύτερη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζήτησε να καλυφθούν 500 κενά, αλλά οι προσληφθέντες ήταν 172. Ψήφισμα στήριξης των κινητοποιήσεων των επαγγελματιών αλλιέων εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλυμνίων. Για ένα νησιωτικό δήμο όπως η Κάλυμνος, η προστασία της επαγγελματικής αλληλείας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με την τοπική οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και τη διατήρηση της ναυτικής και αλλιευτικής παράδοσης του νησιού, τονίζεται μεταξύ άλλων στο ψήφισμα. Σε κινητοποιήσεις την Κυριακή προσανατολίζονται οι ψαράδες της Ρόδου. Την συμμετοχή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου Μιχάλη Θωμάτου στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντική αναγνώριση τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Δήμο. 70χρονη υπήκοος Σουηδίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του Φαλιρακίου χθες το μεσημέρι. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις μεταφορές μετά την πυρκαγιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier συζητήθηκαν σε σύσκεψη στο γραφείο του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολου Ασπράκη. Το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται ενημέρωση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για το πώς θα καλύψει το κενό του πλοίου που κάηκε, ώστε στην συνέχεια να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων στον συγκεκριμένο τομέα, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως Κολοσσός. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα και αύριο στο Μαντράκι λόγω των εκδηλώσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Από σήμερα το πρωί μέχρι και αύριο στις 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση στην πλατεία Δημαρχείου. Επίσης αύριο από τις 6.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού 7ης Μαρτίου αλλά και στους γύρω δρόμους. Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου. Το πρόγραμμα ξεκινά με Εσπερίδα στις 7.30 στο κατάλημα της Αγγλίας, με θέμα την Ευρωπαϊκή Μεσαιωνική Οπλομαχητική και τη σύνδεσή της με το σήμερα. Την εκπαιδευτική και επιστημονική δράση «Το πείραμα του Ήπαρχου» υλοποιεί ο Δήμος Ρόδου. Η δράση θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο του 2027 και θα συνδέσει σχολικές κοινότητες της Ρόδου με σχολεία και εκπαιδευτικούς από διαφορετικούς διαφορετικές χώρες. Καλό καιρό έχουμε σήμερα στην περιοχή. Η άνεμη θα είναι δυτική εντάσεως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής. Ρολό φιλέτο 450 γραμμάρια 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ. Γλασέ 1 κιλό 2,69. Λακωνική κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο. Μαργαρίνι σοφτ 400 γραμμάρια 1,56. Αλατίνι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία 3x1 κιλό 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. 9 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. 9 Οκτωβρίου είναι σήμερα, Παρασκευή. Πολύ εννιάρη έχει πέσει, δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα με την αίρα. Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος φροντίζουν να φτάνουμε καλά στα ραδιόφωνα, τους υπολογιστές, τα κινητά, όλες τις συσκευές από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε. Εκτάκτως σήμερα από τις 9, στην παλιά μας ώρα επανήλθαμε, ένα ρεπό της Χριστίνας, της ευχόμαστε να ξεκουραστεί και το Σαββατοκύριακο για να επανέλθει τη Δευτέρα δρυμύτερη. Λοιπόν, εκτάκτως λοιπόν σήμερα από τις 9 μέχρι τις 11 θα πάμε παρέα. Με μια επικαιρότητα που όπως πάντα δεν μας αφήνει να πλήξουμε. Έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου να κάνει αποτίμηση της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα. Εννοείται ότι το Μαξίμου αποτιμά θετικά την επίσκεψη Ρούμπιο. Η αποτίμηση έγινε διαστόματος πρωθυπουργού, ο οποίος έδωσε συνέντευξη χθες, όπως διαβάζω στο ραδιόφωνο του Sky. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα ο πρωθυπουργός, πώς αλλιώς. Είπε ότι το θέμα της πόντισης του καλωδίου θα προχωρήσει, μπορεί να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν ξέρω, να θυμηθούμε τι είπε προημερών ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο οποίος δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι εξέχον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και άριστος γνώστης των γεωπολιτικών. Είπε λοιπόν ότι η Ελλάδα δύο φορές υποχώρησε στην υπόθεση της Κάσου, εκείνο το καλοκαίρι, πρόπερσι ήταν, πέρσι δεν θυμάμαι ακριβώς, μπροστά στις αντιδράσεις της Τουρκίας. Ωστόσο, εμείς θα μείνουμε στη δήλωση του Πρωθυπουργού που λέει ότι θα προχωρήσει το καλώδιο, μπορεί να προχωρήσει το καλώδιο, χωρίς να κάνουμε έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μίλησε για τις εκλογές, σενάρια λέει προώρων εκλογών. Τι προώρων, παιδιά, εντάξει, τώρα αν υποθέσουμε ότι γίνονται εκλογές σε 2 μήνες, είναι προώρες, δεν είναι ακριβώς, ούτως ή άλλως είμαστε πια στην, ας πούμε, τελική ευθεία των εκλογών. Τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά το χειμώνα, στην ώρα τους, και βεβαίως ότι η δική του επιδίωξη είναι η αυτοδυναμία. Είπε ότι δεν θα κάνει ανασχηματισμό. Τώρα αυτό έλειπε να πει, ότι θα κάνει ανασχηματισμό. Θα παρέλυε η κυβέρνηση, καθώς όλοι θα περίμεναν πού θα τους μετακινήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση, λέει, στο πετρέλαιο θέρμανσης. Να ελπίσουμε ότι θα είναι σημαντική η παρέμβαση, γιατί αν είναι σαν τις άλλες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και σαν την παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης, βλέπουμε κόσμο να παγώνει. Έχουμε και τις κινητοποιήσεις των αλλιέων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι αλλιείς στη Χαλκιδική συναντήθηκαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφασίσουν οι αλλιείς. Πρέπει να σας πω ότι εδώ στη Ρόδο έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση για την Κυριακή και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλλιέων της περιοχής του Φαλιρακίου, τον κύριο Μιχάλη Βαγιανό. Κατά τα λοιπά, ναι, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα και σε τοπικό επίπεδο θα τα δούμε, θα δούμε πολλά από αυτά στην πορεία. Έχουμε και υψηλόβαθμες επισκέψεις στην περιοχή. Στο Καστελόριζο, Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα και αύριο. Χθες είχαμε εδώ τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη. Σήμερα πάει στην Κάσο για το Πανελλήνιο Συνέδριο των Μικρών Νησιών. Έχουμε και αυτή την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για το θέμα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.
Το ΠΑΣΟΚ ζητά να επεκταθούν σε όλα τα νησιά οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, σε όλα πλην Ρόδου. Για τη Ρόδο και δεν έχω κατανοήσει γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός της Ρόδου από τα υπόλοιπα νησιά. Για τη Ρόδο προτείνεται να γίνει, λέει, ένας ειδικός λογαριασμός μέσα από τον οποίο η Ρόδος θα παίρνει τη διαφορά, θα παίρνει το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά του ΦΠΑ που εισπράτεται κανονικά με αυτόν που θα εισπρατόταν αν η Ρόδος είχε μειωμένους συντελεστές. Δεν έχω καταλάβει γιατί όλο αυτό. Το είχε πει πριν κάνα χρόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκάλεσε μία δυσαρέσκεια και σε τοπικό επίπεδο, κυρίως στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτός ο διαχωρισμός της Ρόδου, λέγαμε γιατί έγινε διαχωρισμός το με πληθυσμιακό κριτήριο από την κυβέρνηση και εξαιρέθηκε η Ρόδος με κάποια άλλα λίγα νησιά από τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Τώρα έχουμε και το ΠΑΣΟΚ να κάνει έναν άλλο διαχωρισμό δικό του και να εξαιρεί τη Ρόδο από τους μειωμένους συντελεστές. Ούτως ή άλλως βέβαια δεν νομίζω ότι θα έχει τύχη η τροπολογία, θα το δούμε αυτό, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι και από το κόμμα το οποίο κάποτε το παλιό, το καλό, το ΠΑΣΟΚ, το ορθόδοξο θεσμοθέτησε τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, βλέπουμε και από εκεί να μας έρχεται μια διαφορετική αντιμετώπιση του νησιού της Ρόδου. Ίσως μας το εξηγήσει στην συνέχεια, γιατί έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού μαζί του, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή μας, ο κύριος Παναγιώτης Μπουλιέρης. Αυτά και άλλα πολλά. Να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας τραγούδι, το οποίο θα μας οδηγήσει στην συνέχεια στον πρώτο μας καλεσμένο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες, μορφές της διεθνούς μουσικής σκηνής. Αναφέρομαι στον Τζον Λένον, τον Βρετανό μουσικό, μέλος, στέλεχος, τραγουδιστή, τον πιο γνωστό από τα διάσημα σκαθάρια, ο οποίος δολοφονήθηκε, γνωστός για την αντιπολεμική του δράση, για τα κινήματα τα φιλιρινικά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Beatles, με την φωνή του Τζον Λένον, ένα διαχρονικά επίκαιρο. Πάμε, Νίκο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε το θέμα των κινητοποιήσεων των αλλιέων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως σας είπα, πρώτος καλεσμένος μας για σήμερα είναι ο κύριος Μιχάλης Βαγιανός, είναι πρόεδρος της Ένωσης Παράκτιων Αλλιέων Ρόδου ο Ποσειδών. Είναι και αυτοί σε κινητοποιήσεις, παρακολουθούν βεβαίως και τις εξελίξεις σε κεντρικό επίπεδο, πώς διαχειρίζεται το θέμα των κινητοποιήσεών τους η κυβέρνηση. Πάμε να τα πούμε καλύτερα, να μας τα πει καλύτερα μάλλον ο ίδιος ο κύριος Βαγιανός, που είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαγιανέ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα ή καλημέρα της ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είστε και εσείς εδώ στη Ρόδο σε κινητοποιήσεις, όπως η αλλιεί σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα από τα βασικά αιτήματα είναι η επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι, και θα εξηγήσω έτσι να καταλάβει και ο κόσμος τι αντιμετωπίζει γενικότερα η αλλιεία. Εδώ και αρκετά χρόνια, για να είμαστε έτσι ρεαλιστές και ξεκάθαροι, υπάρχει μια πολιτική, μια θέλετε γραμμή, ότι ας τους αλλιείς έτσι βολεύονται ή τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να πω, τα προγράμματα τα οποία κατά καιρούς βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κανονισμοί έρχονται εδώ στις κατατόπους για να μπει στο κάποιο πρόγραμμα, δηλαδή εξυγχρονισμού ή οτιδήποτε, ένα μήνα πριν, με αποτέλεσμα αυτό να μην υπάρχει ο χρόνος ούτε καν τα δικαιολογητικά για να μπαζέψει κάποιος για να κάνει τον εξυγχρονισμό. Επειδή πλέον με συνδυασμό με το τελευταίο νομοσχέδιο το οποίο πέρασε το Υπουργείο, και τι λέει? Λέει το εξής, ότι φτιάχνω ειδικό σώμα επιθεωρητών οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να βάζουν πρόστιμο, να ανακαλούν άδειες και το ένα και το άλλο, πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Και δεν μιλάει καθόλου για την προστασία του θαλάσσιου πληθυσμού και για να μπορέσει η μάνα θάλασσα να δώσει προϊόν στους επαγγελματίες και κατ' επέκταση στους καταναλωτές. Δεν μας ειδοποίησε λοιπόν το Υπουργείο ούτε καν για αυτή τη διαβούλευση. Το μάθαμε εντελώς τυχαία. Φτιάξαμε άρον-άρον τις προτάσεις και πώς πρέπει να διαμορφωθεί το νέο σχέδιο νόμου. Δυστυχώς δεν έχει ληφθεί υπόψη καθόλου. Και τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε, κύριοι, πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Έχουμε λοιπόν το λαγοκέφαλο, έχουμε το λεοντόψαρο. Το νότιο Αιγαίο έχει ερημώσει πλέον από ψάρια. Ζητούμε και προτείναμε μέτρα πώς θα γίνει αυτό. Και τι εννοώ? Υδρανάπτυξη, να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο αυτό, να συμπεριληφθούν όλοι ανεξαιρέτως οι ρασπέρες λέγονται αυτοί ή οτιδήποτε, για να δώσουμε τη δυνατότητα στη θάλασσα να πολλαπλασιαστούν τα ψάρια. Απλά και λογικά. Αντίθετα, δεν έλαβε καθόλου υπόψη το Υπουργείο τις προτάσεις μας, με αποτέλεσμα να ξεσηκωθούν πλέον όλοι οι αλλοί. Και για να ξεκαθαρίσουμε, ο ψαράς δεν είναι δικιά μας. Ο ψαράς έχει εγωισμό και δεν θέλει να εξαρτάται από τις επιδοτήσεις. Γιατί βλέπουμε δηλαδή το τελευταίο χρόνια, εν πάση περιπτώσει, ότι η επιδότηση και όλο το σκηνικό γίνεται εκεί. Να μην μακρηγορήσω ή να πάω...
0: Η επιδότηση πρέπει να είναι ένα εργαλείο να βοηθά αυτόν που την εισπράττει για να επεκταθεί, εξυγχρονιστεί, βελτιωθεί τέλος πάντων, αλλά όχι βέβαια να ζει για αυτήν, έτσι, ή από αυτήν.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Θα πρέπει να πηγαίνουν επιδοτήσεις στοχευμένα στα προϊόντα, και αυτή τη στιγμή το προϊόν είναι τα ψάρια. Ναι. Εκεί λοιπόν δεν έδωσε καμία κατεύθυνση Με αποτέλεσμα εμείς να διαφωνούμε πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Έχει προσθέσει τα τελευταία χρόνια πρόσθετα βάρη οικονομικά. Να φανταστείτε ότι και τα επαγγελματικά σκάφη πληρώνει τέλος πλοίο, δηλαδή σαν τέλη κυκλοφορία στη θάλασσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Πληρώνει λοιπόν ο Αλιέας ελιμενισμό, πληρώνει αυτό, πληρώνει κατά αποκοπή το ΦΠΑ, που ξέρουμε πολύ καλά ότι στη θάλασσα δεν έχει ΦΠΑ. Mm-hmm. Έτσι. Πληρώνει την ασφάλειά του, πληρώνει να βγάλει καρνάγιο, άλλο κομμάτι αυτό, το οποίο εδώ ειδικά στη Ρόδο έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Και το έχω επισημάνει και στη Δημοτική Αρχή, ότι εδώ έχουμε θέματα. Έχουμε υποδομές, δηλαδή το πλημμύρι μπαζωμένο, mm-hmm. οι φάνες μπαζωμένες. Mm-hmm. Και έχει να γίνει λιμάνι από τότε που κάναμε εμείς το Φαλιράκι, mm-hmm. το 1993. Mm-hmm. Είναι δηλαδή έλλειψη και έλλειψη υποδομών. Mm-hmm. Τι ζητούμε λοιπόν τώρα από την κυβέρνηση? Ζητούμε ουσιαστικό διάλογο για να διαμορφωθεί το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27-32.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από το επόμενο έτος. Διότι ναι. όλες οι διατάξεις βγαίνουν από τους κανονισμούς που ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, εάν δεν δώσουν σωστές κατευθύνσεις το κάθε κράτος μέλος, ανάλογα με τις ανάγκες και τις περιοχές που έχει και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, δεν θα γίνουν, δεν θα λεθούν υπόψη από την ειδική επιτροπή αλληλείας, η οποία φτιάχνει αυτά τα προγράμματα.
0: Mm-hmm. Και δεν θα αλλάξει ουσιαστικά κάτι και στην ευρωπαϊκή πολιτική.
1: Σωστά, ναι. Σωστά.
0: Άρα βλέπετε μπροστά δεν είναι μόνο το θέμα της επιδότησης του πετρελαίου, που είναι βέβαια ένα πολύ σημαντικό. Τώρα τι θα κάνετε, κύριε Βαγιανέ? Εσείς εδώ προγραμματίζετε κάποια κινητοποίηση για την Κυριακή?
1: Σωστά, σωστά. Έχουμε λοιπόν προγραμματίσει μια πανελλήνια. Είμαστε σε επικοινωνία με τους προέδρους των παράκτιων γενικά της Ελλάδος και ειδικότερα Κρήτη, Δωδεκάνησα, Πελοπόννησο. Mm-hmm. Έχουμε πλέον μια κοινή γραμμή, έχουμε δηλαδή ένα site, εν πάση περιπτώσει, το οποίο επικοινωνούμε και συνοούμαστε με βάση αυτό το site. Mm-hmm. Και θα έχουμε προγραμματίσει πλέον για την Κυριακή για πανελλήνια κινητοποίηση και των παράκτιων. Μέχρι τώρα δεν ήταν παράκτη μαζί, ήταν mm-hmm. μόνο η μέση.
0: Mm-hmm.
1: Για να προβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο όχι τα αιτήματά μας, γιατί εδώ υπάρχει παρανόηση. Όταν λες πας για κάποια αιτήματα, το μυαλό του κάθε ανθρώπου πάει στο οικονομικό. Δεν είναι όμως αυτό μόνο.
0: Ναι.
1: Διότι λέμε, θα έρθει τώρα ο Πρωθυπουργός και θα πει, εντάξει ρε παιδιά, θα δίνω άλλο, θα του πάρω μισό ευρώ. Ωραία. Και γίνεται μια παγκόσμια αύξηση, πάλι, mm-hmm. με την κρίση, mm-hmm. και πάει παραπάνω.
0: Ακριβώς.
1: Θα βγει αποτέλεσμα? Όχι βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς λοιπόν ζητούμε ουσιαστικά μέτρα και κανόνες mm-hmm. που θα δώσουν τη δυνατότητα βιωσιμότητας του κλάδου.
0: Και
1: δεν είναι βέβαια τώρα επί του παρόντου να πάμε εξειδικευμένα στο καθένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα είναι πολύ κουραστικό. Αυτά είναι με βάση τις επιτροπές.
0: Και τι θα κάνετε την Κυριακή?
1: Δεν θα αποκλείσουμε κανένα λιμάνι, θα έρθουν όλα τα σκάφη, θα μπουν μέσα στο μαντάκι και θα μείνουν περίπου μία ώρα. Στις 10 έχω συνάντηση με την κυρία Λιμενάρχη για να της εξηγήσω ότι πάμε ειρηνικά και είναι μια διαμαρτυρία.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ωφελεί στο τέλος να ταλαιπωρείται κάποιος κόσμος,
0: ναι.
1: Εξαιτίας αυτού του γεγονότος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εσείς θέλετε να δημοσιοποιήσετε τα προβλήματα και τα αιτήματα και όλα αυτά που ζητάτε, που είναι και θεσμικά και έχουν να κάνουν με την προστασία της θάλασσας των αλλιευμάτων. Δεν έχετε σκοπό να ταλαιπωρήσετε και να δημιουργήσετε πρόβλημα. Θα έρθετε με τα σκάφη στο Μαντράκι, εννοείται, στη Μαρίνα Μανδρακίου.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Οπότε και θα μείνετε κάποια ώρα εκεί, έτσι?
1: Δεν είναι αυτό ο σκοπός να ταλαιπωρήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πρέπει να γίνεται αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Στέλνουμε μήνυμα πλέον στην κυβέρνηση ότι θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά πλέον με το θέμα της αλληλείας. Διότι μην ξεχνάς πω κάτι. Οι αλληλείς εδώ στο Αιγαίο τι είναι? Είναι συνειδοφύλακες της Ελλάδος. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει μια ανεξέλεκτη δραστηριότητα από την άλλη πλευρά και να έρχεται εδώ το ελληνικό κράτος και αντί να είναι αντί να συμμετέχει με τους ανθρώπους αυτούς και με ποιο τρόπο θα διαφυλάξουν αυτό το επάγγελμα και να έχουν τη δυνατότητα και να θέλουν νέοι άνθρωποι να μπουν, έρχεται επί της ουσίας και τους αποκλείει. Δηλαδή να δω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Το νέο νομοσχέδιο τι λέει? Και το μαρκάκι των 5 μέτρων θα πρέπει να βάλει αυτό το σύστημα το ηλεκτρονικό, το οποίο θα πληρώνει 1.000 ευρώ το χρόνο σε μία εταιρεία παρακαλώ. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές.
0: Οπότε την Κυριακή στο Μαντράκι και αναμένουμε γενικότερα το πώς θα εξελιχθεί το θέμα σε πανελλαδικό επίπεδο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βαγιανέ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος ελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετατρέπεται σε ένα εργαστήρι μουσικής και τέχνης. Συναυλίες κλασικής μουσικής, εργαστήρια, μουσικός περίπατος, έκθεση φωτογραφίας, προβολές. Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου.
3: Ένα μουσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο ταξίδι.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για πέμπτη χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Polycritic Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σερφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού. Και το Σάββατο η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. Μία βραδιά κάτω από την ελιά. 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο. Πληροφορίες polycritic.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πήραμε μία ανάσα με τα διαφημιστικά μηνύματα και το τραγούδι και πάμε τώρα σε μία καλή εξέλιξη για το νησί της Ρόδου. Αναφέρομαι στην συμμετοχή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου της Ρόδου, του Μιχάλη του Θωμάτου, στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, δηλαδή στο πιο κεντρικό επίπεδο της αυτοδιοίκησης. Την επιλογή, ομόφωνη μάλιστα, του Αντιδημάρχου για να μετέχει στην Επιτροπή γνωστοποίησε χθες με ανάρτησή του ο Δήμαρχος της Ρόδου, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, του έδωσε συγχαρητήρια τονίζοντας ότι είναι μια ουσιαστική εξέλιξη για το νησί της Ρόδου το να συμμετέχει στα κέντρα αποφάσεων της ΚΕΔΕ. Εμείς πάμε να καλημερίσουμε τον ίδιο τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μιχάλη Θωμάτο, είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε και σήμερα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Πώς έγινε τώρα και συμμετέχετε στην επιτροπή αυτή της ΚΕΔΕ, Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης?
1: Σωστά. Από την προηγούμενη χρονιά και κυρίως από τον πρώτο χρόνο, καθώς οργανώναμε την πολιτική προστασία στο Δήμο, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το πεντάμινο. Το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, το προσωπικό και η νομοθεσία που μας δίνει το δικαίωμα στο Δήμο να έχουμε το προσωπικό για την πολιτική προστασία για 5 μήνες κάθε έτος. Είχα δώσει μια υπόσχεση στο προσωπικό από τον πρώτο χρόνο ότι εγώ προσωπικά θα παλέψω με όσες δυνάμεις γίνεται ώστε αυτό να αλλάξει. Και δεν είναι μόνο για το προσωπικό, είναι και επιχειρησιακά. Επιχειρησιακά έχουμε μια αντιπυρική περίοδο στη Ρόδο η οποία δεν είναι καν 6 μήνες έτσι όπως ορίζεται, αλλά είναι σχεδόν για 12 μήνες. Με τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο νησί. Οι θερμοκρασίες οι υψηλές δεν είναι μόνο για 3 μήνες ή 4 μήνες έτσι όπως είναι τα υπόλοιπα μέρη της χώρας.
0: Όχι, είναι πολύ παραπάνω. Εγώ θα θυμηθώ και
1: οι υψηλές δεν είναι μόνο για 3 μήνες ή 4 μήνες έτσι όπως είναι τα υπόλοιπα μέρη της χώρας.
0: Όχι, είναι πολύ παραπάνω. Εγώ θα θυμηθώ και στο παρελθόν, όχι το πολύ μακρινό, να έχουμε μεγάλη φωτιά και να είναι Δεκέμβρη.

0: μέσα από το αίτημα της συμμετοχής μου στην Επιτροπή το μεταφέρουμε αυτό στο κέντρο πλέον, στην ΚΕΔΕ, και από εκεί μαζί να διεκδικήσουμε αυτό το πράγμα να αλλάξει. Είναι πολύ σημαντική η στήριξη η οποία έχω προσωπικά, καθώς και όλο το προσωπικό, την πολιτική προστασία από το Δήμαρχο, διότι αντιλαμβάνεται, μας έχει στηρίξει από την πρώτη στιγμή και με τη δική του συμβολή κατάφερα και πήρα τη θέση αυτή. Οπότε τώρα μεταφέρουμε όλα τα θέματα, όλα τα προβλήματα πιο κεντρικά και θα διεκδικήσουμε από εκεί και παραπάνω χρηματοδοτήσεις και να δείξουμε το καλό παράδειγμα το οποίο έχουμε δημιουργήσει και την πολιτική προστασία που έχουμε στήσει στο νησί της Ρόδου τα τελευταία χρόνια μέσα από την συνεργασία. Χρειάζονται συνεργασίες.
1: Ναι, χωρίς τη συνεργασία δεν γίνεται τίποτα δυστυχώς. Και προφανώς θα μπορείτε να την προωθήσετε ακόμα περισσότερο. Επειδή μιλούσαμε βέβαια για το προσωπικό αυτό που είναι πενταμηνίτες οι άνθρωποι, να σας ρωτήσω, έχουν τελειώσει οι συμβάσεις τους, έχουν απολυθεί?
0: Όχι, έχουμε λίγες μέρες ακόμα, στο τέλος του μήνα, τέλος Οκτωβρίου.
1: Τέλος Οκτωβρίου. Λοιπόν, το προσωπικό που απασχολείται στην πολιτική προστασία φεύγει αναγκαστικά.
0: Σωστά, φεύγει. Έχουμε δημιουργήσει βέβαια την επικοινωνία όλη αυτή και έχουμε δημιουργήσει και τη δημοτική ομάδα μαζί με τις εθελοντικές ομάδες, τις οποίες στον προγραμματισμό μας για την χειμερινή περίοδο είναι έπειτα από την έκδοση δελτίων επικινδυνότητας, το οποίο θα το γνωρίζουμε στη χειμερινή περίοδο κάποιες ώρες πριν, ότι θα υπάρχει ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, ότι θα βρισκόμαστε όλοι και θα γίνεται η κατανομή πάνω στο νησί, ο καθένας στον τομέα του. Έχει συμφωνήσει το προσωπικό που θα έρχονται καθαρά εθελοντικά.
1: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο η αντιπυρική περίοδος στην οποία σταθήκαμε και είναι αυτή που είναι θεσμοθετημένη. Τελικά αυτό που φαίνεται, κύριε Θωμάτε, είναι ότι όλο το χρόνο υπάρχει ανάγκη λειτουργίας του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας.
0: Πολύ σωστά. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα ήταν ο περσινός χειμώνας. Ο οποίος ζήσαμε συνεχόμενες ημέρες με ανέμους 11 μποφόρ, τα οποία εκεί πέρα πάλι εθελοντικά, πάλι προσωπικό από την πολιτική προστασία που απασχολείται το καλοκαίρι, ερχόταν εθελοντικά και σε συνεργασία πάντα με τις εθελοντικές ομάδες. Αυτό το πράγμα πρέπει να το εξελίξουμε, γιατί όλοι όταν συμμετέχουν στα έκτακτα είναι έξω, είναι στο δρόμο, είναι στη βροχή, είναι στο νερό, είναι στη φωτιά, από δίπλα. Πρέπει να έχουν και την απαραίτητη ασφάλεια. Πρέπει να έχουν, να εργάζονται, να πληρώνονται για αυτό και να υπάρχει και η απαραίτητη ασφάλεια.
1: Και από τη στιγμή που το αναγνωρίζει η κυβέρνηση, βάζει στον τίτλο του Υπουργείου την κλιματική κρίση, άρα η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι πια δεν είναι μόνο η αντιπυρική περίοδος, είναι όλα τα άλλα φαινόμενα που δημιουργούν προβλήματα. Καλό είναι να το δούμε και στην πράξη αυτό. Δηλαδή όλο αυτό το πλαίσιο που, όπως μας είπατε, έχει να κάνει με τους πενταμηνίτες, πρέπει να αλλάξει. Υποθέτω ότι αν αρχίσει να πιέζει και η ΚΕΔΕ μέσω τώρα και της συμμετοχής σας στην Επιτροπή αυτή, ίσως γίνουν τα πράγματα καλύτερα, κινηθούν προς μια άλλη κατεύθυνση. Να ρωτήσω, κύριε Αντιδήμαρχε, συνήθως γίνονται προετοιμασίες για την αντιπυρική περίοδο, για την αντιπλημμυρική περίοδο η οποία δεν είναι θεσμοθετημένη. Τι γίνεται σε επίπεδο Δήμου?
0: Σε επίπεδο Δήμου, ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, από την πολιτική προστασία, συναντηθήκαμε με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, με την καθαριότητα, με το πράσινο. Ήδη έχουμε ενημερώσει και όλες τις ενότητες για τα απαραίτητα μέτρα και τις εργασίες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Έχει γίνει το συντονιστικό του Δήμου, καθώς έχει γίνει και το ΠΕΣΟΠ από τη μεριά της περιφέρειας.
1: Της περιφέρειας, ναι.
0: Ναι, οπότε αυτή τη στιγμή εκτελούνται και κάποιες εργολαβίες και έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα. Να σας δώσω και μία είδηση, καθώς ετοιμάζουμε μία άσκηση για τα μέσα Νοεμβρίου για πλημμυρικά φαινόμενα στην Ιαλισσό. Θα την εκτελέσει ο Δήμος.

0: και συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και τις εθελοντικές ομάδες.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό και, και η άσκηση και η επιλογή της περιοχής βεβαίως. Ναι, είναι προφανής οι λόγοι για τους οποίους επιλέγετε την Ιαλισσό. Άρα θα είναι άσκηση με σενάριο επί του πεδίου,
0: Σωστά. Mm-hmm. Επί του πεδίου, από ό,τι γνωρίζω δεν έχει ξαναγίνει. Είναι δύσκολο, χρειάζεται αρκετή προεργασία. Mm-hmm. Είμαστε στο στάδιο αυτό, οπότε θα ανακοινωθεί για να γνωρίζουν και οι πολίτες πότε, σε ποια ημερομηνία μέσα στον Νοέμβρη θα γίνει ακριβώς. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να καθιερώσουμε τις ασκήσεις όχι μόνο επί χάρτου αλλά και επί του πεδίου. Mm-hmm. Γιατί έτσι υπενθυμίζουμε σε όλους μας αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και κάποια στιγμή μέσα στο 27, 28, 29, 30 όποτε ξαναγίνει κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο και πλημμυρικό φαινόμενο. Mm-hmm. Ειδικά στην περιοχή αυτή, να λέμε πάλι ότι δεν είχαμε κάνει κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ήμασταν έτοιμοι. Όχι, αυτό θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, να το υπενθυμίζει πρώτα απ' όλα σε εμάς και τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν και τα νεότερα γύρω από την άσκηση αυτή. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Ξεκινάμε με αλφαβητική σειρά από τη Δημοκρατική της Ρόδου. Μειωμένο ΦΠΑ στα μικρά νησιά και ειδικό λογαριασμό για τη Ρόδο έφερε στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ. Η τροπολογία προβλέπει από την 1η Ιανουαρίου 2027 μείωση των συντελεστών κατά 30% σε κάθε νησί ως 3.100 κατοίκους και απόδοση της διαφοράς των εσόδων στις τοπικές κοινωνίες των νησιών ως 130.000 κατοίκους. Ο Πρωθυπουργός απορρίπτει την προεκλογική παροχολογία, ενώ τοποθέτηση της κυβέρνησης επί της συγκεκριμένης πρότασης δεν έχει γίνει γνωστή, λέει η εφημερίδα. Άλλοι τίτλοι: η περιφέρεια καταγγέλει αλχημίες της ΒΕΙΑΡ για το νερό του Γαδουρά που κοστίζει μόλις 0,16 ευρώ το κυβικό. Γιάννης Βαρδακαστάνης από τη Ρόδο: το ΠΑΣΟΚ θα είναι η πρωταγωνιστική δύναμη μετά τις εκλογές. Ορθοπαιδική ομάδα από τη Ρόδο θα χειρουργεί στην Κάλυμνο και το μοντέλο του νησιού επεκτείνεται σε άλλα νοσοκομεία. Καθυλώθηκε 14 ώρες στην Τήλο το 12ωρο Express επειδή το πλήρωμα είχε εξαντλήσει το ανώτατο ωράριο εργασίας. Στο εφετείο η αντιδικία οικογένειας με τη συνεταιριστική τράπεζα 12ωρο για καταθέσεις ομόλογα και επιταγές 1.124.500 ευρώ. Και τέλος, σήμερα κρίνεται σε δεύτερο βαθμό η 55χρονη Λεύκο Ρωσίδα που καταδικάστηκε για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα εις βάρος των ανήλικων διδήμων. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατικής. Η Ροδιακή έχει κύριο θέμα: ποσό 29,5 εκατομμυρίων ευρώ στην περιφέρεια για αποκατάσταση υποδομών στη Ρόδο. Εγκρίθηκε η κατανομή πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος φυσικών καταστροφών. Άλλος τίτλος από τη Ροδιακή: η περιφέρεια φέρνει μαθητές και εκπαιδευτικούς δίπλα στους παραγωγούς. Το σχολείο βγαίνει από την τάξη του. Και τέλος, νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η συνολική αποτύπωση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Νομίζω ότι έχουμε πρώτο σέλιδο και από τον σταθμό της ΚΟ, σταθμό στην ενημέρωση, εβδομαδιαία εφημερίδα της ΚΟ. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μέρα. Νέα απειλή για τα θερμά, ενδιαφέρον ιδιώτη για την επένδυση είναι το κύριο θέμα εδώ. Άλλοι τίτλοι από το πρώτο σέλιδο του σταθμού: Ηλία Σιφάκης, επικεφαλής της δύναμης αλλαγής, υπάρχει κενό στην τοπική πολιτική ζωή. Επειδή υπάρχει ένα έλλειμμα διοίκησης αυτή τη στιγμή, ο κόσμος ψάχνει απεγνωσμένα να βρει ποιος είναι ο επόμενος. Όμιλος, ανοίγουμε το μεγάλο κεφάλαιο των δημοτικών εκλογών, μπαίνουμε στην ουσία της αναζήτησης. Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, οι συμμαχίες που έβγαλαν εκτός την Κωνσταντίνα Σβήνου. Και τέλος, παρουσίαση μελέτης υγείας και καταγωγής 12ωρου είναι κάποιοι από τους τίτλους από την πρώτη σελίδα του σταθμού στην ενημέρωση από το νησί της ΚΟ.
1: Άνοιξες την πόρτα για να φύγεις.
0: Και με το πολύ ωραίο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη θα φτάσουμε στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής, γιατί σήμερα εκτάκτως είπαμε είμαστε 2 ώρες διάρκειας. Οπότε σε λίγα λεπτά δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, δελτίο τοπικών ειδήσεων από τη Δέσποινα Κουλούμπρη και εσείς μένετε συντονισμένοι. Εμείς θα είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όχι, τους καλεσμένους θα σας τους πω στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδος, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνεται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυγός αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός στη ραδιοφωνική του συνέντευξη επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω, είπε, ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνοχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνδεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΗ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλίων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας πριν από λίγο στο Epi News Radio 105,8. Πράγματι, είπε, οι αλλοί μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, βασικά λόγω του κόστους λειτουργίας των σκαφών, λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Ήδη μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει, τα βήματα που η κυβέρνηση για να το στηρίξει, είναι τα 16 λεπτά και τα αυξήσαμε σε 32 για τους μήνες που έρχονται. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μία γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Διήμερη επίσκεψη στο Κωνσταντινούπολη πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Ρόδο βρέθηκε χθες ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος συναντήθηκε με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα θα βρίσκεται στην Κάσο και το Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Τροπολογία για την επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά κατέθεσε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Για τη Ρόδο, ωστόσο, προτείνει τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού από τον οποίο θα αποδίδεται κάθε χρόνο ποσό ίσο με τη διαφορά ανάμεσα στον ΦΠΑ που εισπράτεται πραγματικά και σε εκείνον που θα εισπρατώταν αν οι συντελεστές ήταν χαμηλότεροι κατά 30%. Στο θέμα της τιμολόγησης του νερού από τη ΔΕΙΑΡ επανέρχεται η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου δια του γραφείου τύπου της, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων για τις χρεώσεις προς τους καταναλωτές, τα χρέη της επιχείρησης και το κόστος λειτουργίας των υποδομών της. Σε κινητοποιήσεις την Κυριακή προσανατολίζονται οι ψαράδες στη Ρόδο, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο πρόεδρος Παράκτιας Αλίας Ρόδου Μιχάλης Βαγιανός. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλίας της Λέρου με το υψηλό κόστος των αυξημένων καυσίμων να καθιστά ασύμφορη την έξοδο πολλών σκαφών στη θάλασσα. Ο Δήμαρχος Λέρου, Τιμόθης Κωτάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, τόνισε την ανάγκη άμεση στήριξη του κλάδου, ενώ ανέφερε ότι έχει έρθει σε επικοινωνία με τον αρμόδιο υπουργό, παρουσία εκπροσώπων των αλιέων και πως συζητήθηκαν μέτρα για τη μείωση του κόστου των καυσίμων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου. Ψήφισμα στήριξης των κινητοποιήσεων των επαγγελματιών αλιών εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλυμνίων. Για ένα νησιωτικό δήμο όπως η Κάλυμνος, η προστασία της επαγγελματικής αλίας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με την τοπική οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και τη διατήρηση της ναυτικής και αλιευτικής παράδοσης του νησιού, τονίζει μεταξύ άλλων το ψήφισμα. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αστυνομικού τμήματος Λέρου λόγω του αυξημένου αριθμού κρατουμένων και της έλλειψης κατάλληλων υποδομών καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος Ένωσης Πέτρος Τολόζης, συνολικά 23 άτομα βρίσκονται υποκράτηση, με ορισμένους να φιλοξενούνται σε γραφεία του αστυνομικού τμήματος, καθώς στο νησί δεν υπάρχει προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης. Όπως είπε, η παραμονή κρατουμένων στους χώρους εργασίας των αστυνομικών δυσχεραίνει τη λειτουργία της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα αποδυναμώνεται η καθημερινή αστυνόμευση. Τη διαγραφή προστίμων ύψους 42.000 ευρώ που επιβλήθηκαν με αποφάσεις της Λιμενικής Αρχής Λίνδου για ελλείψεις σε παραλίες θα επιδιώξει ο Δήμος Ρόδου. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής αποφασίστηκε η ανάθεση σε δικηγορική εταιρεία της υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής στην αποκεντρωμένη διοίκηση για την ακύρωση των προστίμων. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως την έλλειψη ναυαγωστοστών. Την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟΟ με σκοπό τη δημιουργία και στελέχωση ογκολογικού τμήματος πρότεινε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας στον Υπουργό Υγείας. Στη σημασία των λιμενικών υποδομών για την νησιωτική Ελλάδα, στις ανάγκες της Δωδεκανήσου, στην Αλία και στην ενίσχυση του λιμενικού σώματος, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου και κοσμήτωρας Βουλής Βασίλης Ψηλάντης στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με περισσότερα από 300 κενά σε διάφορες ειδικότητες και κυρίως στην ειδική αγωγή λειτουργούν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κώστα Κορδιστό, στη δεύτερη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών η διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ζήτησε να καλυφθούν 500 κενά, αλλά οι προσληφθέντες ήταν 172. Τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου Μιχάλη Θωμάτου στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντική αναγνώριση τόσο για τον ίδιο όσο και για το Δήμο. 70χρονη πίκος Σουηδίας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις χθες το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή του Φαλιρακίου. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις μεταφορές μετά την πυρκαγιά στο όχημα τα Go Blue Carrier 2 συζητήθηκαν σε σύσκεψη του γραφείου του αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολου Ασπράκη. Το αργότερο στις αρχές επόμενης εβδομάδας αναμένεται ενημέρωση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για το πώς θα καλύψει το κενό του πλοίου που κάηκε, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων στο συγκεκριμένο τομέα, όπως ανακοίνωσε το Σωματείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης ο Κολοσσός. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν σήμερα και αύριο στο Μανδράκι λόγω των εκδηλώσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Από σήμερα το πρωί μέχρι και αύριο 11 το βράδυ θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην πλατεία Δημαρχείου. Αύριο από 6.30 το απόγευμα έως 9 το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα της οδού 7ης Μαρτίου και σε γύρω δρόμους. Οι προσλήψεις στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Καμήρου και Νότιας Ρόδου είναι δύο από τα θέματα που θα απασχολήσουν τη Δευτέρα τη Δημοτική Επιτροπή Ρόδου. Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή το 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου. Το πρόγραμμα ξεκινά με εσπερίδα 7.30 το απόγευμα στο κατάλημα της Αγγλίας με θέμα την Ευρωπαϊκή Μεσαιωνική Οπλομαχητική και τη σύνδεσή της με το σήμερα. Αύριο 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει από την Παναγία του Μπούρκου σκηνική παρέλαση στους δρόμους της Μεσαιωνικής Πόλης, ενώ την Κυριακή τα δρόμενα θα αρχίσουν 11 το πρωί. Την εκπαιδευτική και επιστημονική δράση «Το πείραμα του ύπαρχου» υλοποιεί ο Δήμος Ρόδου. Η δράση θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο του 2027 και θα συνδέσει σχολικές κοινότητες της Ρόδου με σχολεία και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες. Έθριος καιρός για σήμερα, 4 μποφόρ άνεμοι, 24 βαθμοί Κελσίου.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ότι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Ηρωική νήσος Κάσος, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026. Συζητάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε για αυτά που έρχονται στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήμοι, μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπών, κοινωνίες, επιχειρηματική και πανεπιστημιακή κοινότητα. Όλοι μαζί στην ηρωική νήσο Κάσος, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη καλημέρα από όλους εμάς, σε όλους και όλες εσάς. 10 και 16 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι Παρασκευή σήμερα. Ελπίζουμε να έχετε, να έχουμε όλοι μαζί μια πολύ καλή μέρα και ένα ακόμα πιο καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο. Από πλευράς καιρικών συνθήκων φαίνεται ότι δεν θα μας απασχολήσει το Σαββατοκύριακο και πρέπει να σας πω ότι νομίζω ότι αυτό το μήνα είναι οι καλύτερες θάλασσες και ότι μπορεί να κάνει κανείς μπάνιο άφοβα αυτό το μήνα. Το νερό είναι ακόμα ζεστό, ακόμα και εσείς που μπορεί να σταματήσατε κάπου στα μέσα του Σεπτέμβρη, μια χαρά μπορείτε να βουτήξετε, κάντε το, είναι πραγματικά εξαιρετικές οι θάλασσες αυτή την εποχή. Από ό,τι βλέπω, αύριο θα έχουμε 25 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, αλλά και την Κυριακή κάτι αντίστοιχο με πολύ πολύ υγρασία. Ναι, εντάξει, θα το αντέξουμε και αυτό. Κάτι βροχές βλέπω να προβλέπονται αυτή τη στιγμή για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και βροχές και καταιγίδες, αλλά μέχρι τότε θα το δούμε γιατί μπορεί να αλλάξει η πρόγνωση. Για την ώρα το Σαββατοκύριακο μάλλον δεν θα μας απασχολήσει. Έχει και ωραίες εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο στη Ρόδο και το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ που αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, αλλά και μην το ξεχάσουμε αύριο το απόγευμα στο Μαντράκι, στην πλατεία Δημαρχείου, το κλείσιμο του Φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας που είναι πάντα εξαιρετικό, εξαιρετικά εντυπωσιακό. Μοναδικά θεάματα μας έχει φέρει η Ευρωπαϊκή Πολυφωνία, πέρα από το μουσικό κομμάτι του φεστιβάλ που και αυτό είναι εξαιρετικό. Πάντα το κλείσιμο το οποίο γίνεται στο Μαντράκι είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Πάρτε τα παιδιά σας και κατεβείτε. Αν δεν έχετε παιδιά, κατεβείτε μόνοι σας. Είναι ένα θέαμα που πάντα αξίζει, δεν το βλέπει κανείς στη Ρόδο σε άλλες εκδηλώσεις. Μπράβο στους διοργανωτές, μπράβο και στο Δήμο που στηρίζει τέτοιες διοργανώσεις. Μιλώντας για Δήμο, να ρίξουμε και λίγη γκρίνια. Μια ανάρτηση του Δημάρχου μας ήρθε πριν από λίγο για έναν ηλεκτροφωτισμό στο γήπεδο Κοσκινού. Προημερών είχαμε μία ανάρτηση του Δημάρχου που ήταν χαρούμενος ο άνθρωπος γιατί έφτιαχνε πεζοδρόμια στον Νέα Γιάννη. Καλές οι αναρτήσεις του Δημάρχου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου λέει κάνουμε το τάδε έργο και εκφράζει ουσιαστικά και τη χαρά του γι' αυτό. Πάντα να είναι καλά ο άνθρωπος, να κάνει έργα και να εκφράζει και τη χαρά του. Εμάς τις αναρτήσεις του Δημάρχου στα social media, γιατί μας τις στέλνετε στα mail μας? Στραβοί είμαστε, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, και δεν μπορούμε να δούμε τις αναρτήσεις του Δημάρχου στα social media. Αν θέλετε να μας στείλετε κάτι, στείλτε μας ένα normal, φυσιολογικό δελτίο τύπου που να λέει ότι ο Δήμος της Ρόδου στον Άι Γιάννη φτιάχνει πεζοδρόμια, είναι από την τάδε εταιρεία το έργο, κοστίζει τόσο, χρηματοδοτείται από το τάδε πρόγραμμα ή από ίδιους πόρους, θα γίνουν 3 τετραγωνικά μέτρα ή 3 τετραγωνικά χιλιόμετρα πεζοδρομίων, θα ολοκληρωθούν σε 10, 20, 50 χρόνια. Να έχει και 5 στοιχεία για το έργο. Μας στέλνετε την ανάρτηση του Δημάρχου που είναι χαρούμενος γιατί φτιάχνει πεζοδρόμια. Μπράβο του, ξαναλέω, πάντα να φτιάχνει πεζοδρόμια και πάντα να είναι χαρούμενος. Εμείς τι να κάνουμε με αυτό? Να βάλουμε στο δελτίο ειδήσεων ότι φτιάχνει ο Δήμος πεζοδρόμια στον Άι Γιάννη και είναι χαρούμενος ο Δήμαρχος. Τι να πω ρε παιδιά, να πάμε, να μην πω άλλα, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο τραγούδι του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας. Η απόλυτη τραγουδά είναι και το θέμα των ημερών. Μη σας πω ότι άμα δει κανείς τηλεόραση, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλο πρόβλημα στη χώρα τούτη πέρα από τον πόλεμο της Βύση με τον Καρβέλα. Λοιπόν, πάμε να μας τραγουδήσει λίγο η απόλυτη και στην συνέχεια θα έχουμε εδώ τηλεφωνικά τον κύριο Παναγιώτη Μπουλιέρη για να πούμε όλα αυτά που είναι σε εξέλιξη στον χώρο του ΠΑΣΟΚ αυτό το διάστημα. Και να σας πω ότι μετά τις διαφημίσεις των 10.30 θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Καβουκλή, τον πρόεδρο του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, για τις εξαιρετικές διοργανώσεις οι οποίες προσπαθούν να μας φέρουν πολύ πιο κοντά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτές τις μέρες έχουμε σε εξέλιξη το φοιτητικό MRC, εξαιρετική διοργάνωση, θα τα πούμε γύρω στις 11 παρά μαζί του. Πάμε για την ώρα, Νίκο, στο πρώτο τραγούδι του δεύτερου μέρους.
1: Θα πάμε

0: Λοιπόν, η Βύση πάει κόντρα, κόντρα στον Καρβέλα και πάει λέγοντας. Εμείς ασχοληθούμε με άλλα και όχι με τον πόλεμο Βύση Καρβέλα. Με αυτά ασχολούνται τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας. Θα δεις και δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Εμείς θα πάμε στον χώρο του Πασόκ. Σας έχω προαναγγείλει και τον καλεσμένο μας. Είναι ο Παναγιώτης Μπουλιέρης, συντονιστής της οργάνωσης του Πασόκ στην περιοχή μας. Χθες ήταν εδώ ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, ο κύριος Βάρδα Καστάνης. Σήμερα και αύριο στο Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και έχουμε και μια τροπολογία που έχει να κάνει με τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Θα προσπαθήσουμε να τα τρέξουμε έτσι όλα αυτά, να τα πιάσουμε όλα. Κύριε Μπουλιέρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαβιλιώτη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει προφανώς, είναι δεδομένο. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό το ζήτημα που μονοπολείται ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Στα κεντρικά
0: μπορούμε.
1: Μέσα.
0: Υποθέτω...
1: Βέβαια, θα ήθελα πριν πούμε κάτι για την επίσκεψη του Πρόεδρα και του Γραμματέα, θα ήθελα με ευκαιρία το ότι μετά από μένα άκουσα ότι έχετε τον φίλο του Μιχάλη τον Καβουκλή, να το συγχαρώ και από το ραδιόφωνο σας για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, γιατί με γυρίσατε πίσω στα φοιτητικά μου χρόνια, τα οποία τα σκέφτομαι πάντα.
0: Είχατε πάρει κι εσείς μέρος στο MRC?
1: Είχα συμμετάσχει και εγώ, μάλιστα. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχει γίνει ένας θεσμός. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον πάντα δραστήριο Μιχάλη για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται.
0: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Μπουλιέρη. Λοιπόν,
1: πάμε εδώ στα καθημάς.
0: Πάμε στα καθημάς. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Υποθέτω ότι θα πάτε κόντρα στην κυβέρνηση και όπου βγει.
1: Πάμε κόντρα στην κυβέρνηση και αυτό γίνεται. Πέρα από την τροπολογία, να πούμε λίγο τα ζητήματα που αφορούν τοπικά εμάς, ναι. Και τις δράσεις που γίνονται. Είχαμε εδώ τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βάρδα Καστάνη, ο οποίος βρέθηκε στη Ρόδο για λίγες ώρες. Είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε το εργατικό κέντρο, όπου εκεί πέρα υπήρξε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, αλλά και με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου μιλήσαμε για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν, μιλήσαμε για τα αστοχή και τα λάθη τα οποία γίνονται από την κυβέρνηση. Κάποιες υποσχέσεις που είχαν δοθεί και δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Αλλά και το τι περιμένουν, αν θέλετε, από την εναλλακτική πρόταση κυβέρνηση που και το ΠΑΣΟΚ πιστεύει και έχει προτείνει στον κόσμο. Μιλήσαμε δηλαδή και για την επέκταση του επιδόματος
0: ανεργίας,
1: που επανήλθε στην καθημερινότητά μας λόγω των δηλώσεων της κυβέρνησης. Μιλήσαμε για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα στους εργαζομένους και ότι υπάρχουν δύο ταχύτητες σε αυτό το νησί. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έρχονται και επισκέπτονται το νησί και περνάνε κάποιο χρόνο εδώ, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν εδώ και βιώνουν όλη αυτή την ακρίβεια. Άρα υπήρξε μια πάρα πολύ έτσι σημαντική και ενδιαφέρουσα και ανταλλαγή απόψεων, αλλά κυρίως τοποθετήσεις οι οποίες μας έκαναν όλους και σοφότερους και καλύτερους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε και εμείς, αν θέλετε, και άλλα όπλα στη φαρέτρα μας στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Οπότε ήταν πάρα πολύ έτσι δημιουργική αυτή η συνάντηση. Και το απόγευμα σε 7.30 ώρα είχαμε συνεδρίαση της Νομαρχιακής Επιτροπής σε διευρυμένη σύνθεση, που κατά κύριο λόγο υπήρξαν εκεί πέρα κάποια στελέχη του κόμματος που συμμετέχουν σε αυτή, από όλες τις γενιές του ΠΑΣΟΚ. Εκεί πέρα, προς τιμή του γραμματέας, άκουσε όλες τις τοποθετήσεις, τοποθετήθηκε και ο ίδιος, απάντησε πάρα πολλές ερωτήσεις και βγήκαμε και από τη πιο δυνατή, μπορώ να πω εγώ, διότι υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, αν θέλετε, και αυτό που αντιμετωπίσαμε όλοι, αυτό που συζητήσαμε είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε όλοι στην κοινωνία. Ότι ο κόσμος πλέον ζητάει το ΠΑΣΟΚ, ζητάει αυτή την πρόταση να γίνει κυβερνητική, την οποία προτείνει. Είναι κοινομιστικό λοιπόν ότι συνεχίζοντας όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουμε εμείς και βγαίνοντας ακόμη πιο δυναμικά στην κοινωνία, ούτως ώστε να φτάσει το πρόγραμμα μας παντού, το βράδυ των εκλογών θα είμαστε πρώτοι, έστω και με μια ψηφοδιαφορά. Αυτό το οποίο το έχει θέσει ο Πρόεδρός μας και κάποιους μήνες πριν φαινόταν ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν πιο πίσω με τη δημοσκοπήση, με τις φωτογραφίες της στιγμής. Βλέπουμε ότι βήμα-βήμα και μετά τη ΔΕΠ και μετά την 3η του Σεπτέμβρη, αυτό βλέπουμε ότι αρχίζει πλέον και αντιστρέφεται παντού. Και το κυριότερο το οποίο δεσμεύτηκε ο γραμματέας και οφείλω να το πω και στον κόσμο είναι ότι το επόμενο διάστημα θα οργανώσουμε μια μεγάλη κλίμακας περιοδία στο νησί. Θα είναι 2 ή 3 μέρες με κεντρικά στελέχη, με ανθρώπους και από τη Ρόδο και από τα Νότια Δεκάμισα αλλά και από την Αθήνα, κλιμάκια τα οποία θα έρθουν, ούτως ώστε να πάμε στην πράξη και στην πραγματικότητα χωριό-χωριό και νησί-νησί.
0: Είναι αυτό που μας το είπε και ο κύριος Βαρδακαστάνης, η προσπάθεια σε ολόκληρη την Ελλάδα να επικοινωνηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το πρόγραμμα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη χώρα, η κυβερνητική πρόταση, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Σε συνέχεια λοιπόν αυτή τη τοποθέτηση αρχίζουμε σιγά σιγά να το βάζουμε κάτω σαν σχεδιασμό, ούτως ώστε το επόμενο διάστημα να είμαστε σε θέση κιόλας να το εξαγγείλουμε, να το μάθει και ο κόσμος με αρχή, μέση και τέλος και πώς θα γίνει όλο αυτό.
0: Γιατί να ρωτήσω αν χθες, κύριε Μπουλιέρη, συζητήθηκαν και θέματα συγκρότησης του ψηφοδελτίου.
1: Όχι, όχι, όχι. Έγινε μια γενική τοποθέτηση από το γραμματέα που δεν έχει διαφορά σε σχέση με την πραγματικότητα και ποια είναι αυτή, ότι το ψηφοδέλτιο τρέχει αυτή τη στιγμή, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων τρέχει αυτή τη στιγμή στη διαδικασία και εννοείται ότι όποιος θέλει και θέλει να θέσει τον εαυτό του σε υποψηφιότητα έχει δυνατότητα μέσα της πλατφόρμας που υπάρχει από την σε δίκτυο την Επιτροπή να καταθέσει το βιογραφικό του. Είναι κάτι το οποίο οφειλούνται και ο γραμματέας αν θέλετε, ούτως ώστε να ξέρει το κάθε στέλεχός μας, αν το ρωτήσει κάποιος ο οποίος μπορεί να ενδιαφερόταν ή οτιδήποτε, ότι η δυνατότητα είναι αυτή, είναι με δύο βήματα και μπορεί να γίνει.
0: Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για να κλείσουν τα ψηφοδέλτια?
1: Όχι, και η Επιτροπή δεν έχει πει ότι μέχρι την τάδε του μήνα εγώ δεν έχω με βιογραφικά. Mm-hmm. Είναι κάτι δυναμικό το οποίο τρέχει. Πρέπει κάποιους μήνες ήδη. Υπάρχει ενδιαφέρον σε όλη την Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα. Και από εκεί και πέρα, αυτό σε δεύτερο χρόνο μαζί με την νομαρχιακή, η οποία θα έχει ένα ρόλο γνωμοδοτικό στην Επιτροπή, όταν είμαστε σε θέση, θα ανακοινώσουμε τα ψηφοδελτιά μας, είτε σε όλο τον βαθμό, είτε σε ένα μεγάλο μέρος. Mm-hmm. Αυτό ολοκρίνει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Mm-hmm. Εμείς έχουμε ως, αν θέλετε, δουλειά, ως στόχο και ως χρέος, να πάμε το πρόγραμμα μας παντού. Όταν καταρτιστούμε τα ψηφοδέλτια, θα έρθουν και οι άνθρωποι εκεί είναι δίπλα μας, να βάλουν και αυτοί πλάτη σε όλη αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε το βράδυ των εκλογών το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και η κυβέρνηση της Αλαζονίας να είναι στην αντιπολίτευση.
0: Λοιπόν, για να πάτε το πρόγραμμα παντού και θα κάνετε και περιοδίες, όπως είπατε, και σε ολόκληρη τη Ρόδο, χωριό-χωριό. Και σε αυτές τις περιοδίες θα πρέπει να εξηγήσετε και να εξηγήσετε και σε εμάς τώρα, γιατί δεν το καταλαβαίνω εγώ, γιατί καταθέτετε τροπολογία για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά και δεν βάζετε σε αυτά τα νησιά τη Ρόδο. Τραβάτε κι εσείς ένα πληθυσμιακό κριτήριο, βγάζετε τη Ρόδο από αυτό και για να. Πώς να το πω τώρα, χρυσώσετε το χάπι. Λέτε για τη δημιουργία ενός λογαριασμού από τον οποίο θα παίρνει η Ρόδος λεφτά που θα αντιστοιχούν στη διαφορά. Τι είναι αυτό και γιατί?
1: Λοιπόν, πάμε αυτή τη στιγμή να το εξηγήσουμε αυτό το οποίο το ΠΑΣΟΚ θέτει πλέον στη Βουλή και το καταθέτει ως τροπολογία. Ναι. Γιατί πρέπει να συνεχίσετε το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση και κάνει θεσμική. Αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό που πρέπει να κάνει. Εμείς τι προτείνουμε. Λέμε ότι σήμερα, όταν κατατίθεται η τροπολογία, έχει δικαίωμα η κυβέρνηση να το ψηφίσει και να πάμε παραπέρα. Mm-hmm. Πόσο θα κοστίσει σήμερα με τα δημοσιονομικά που υπάρχουν είναι συγκεκριμένα τα ποσά. Και τους λένε, από τη στιγμή που δεν θέλετε να ανοίξετε ένα ζήτημα με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και τη Ρόδο, για παράδειγμα, τι κοστίζει σήμερα στην κυβέρνηση, να πάρει πρωτοβουλία και να πει ότι εγώ υιοθετώ την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Και από τη στιγμή που δημοσιονομικά μπορεί να μην είμαι έτοιμος της κυβέρνησης της Δημοκρατίας να φέρω τους μειωμένους συντελεστές στη Ρόδο, υιοθετώ την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και από το αμέσως επόμενο διάστημα θα αρχίσει πλέον ο Ροδίτης να βλέπει αυτό το που πότε είχε και το έχει χάσει να γυρίζει με κάποιο τρόπο στον τόπο του. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή έχει μιλήσει και στο κυβερνητικό του πρόγραμμα για ένα άλλο μείγμα, όταν έτοιμο να κυβερνήσει η κυρία Γουλιώτη και μετά τις εκλογές, θα τοποθετηθεί και θα μιλήσει για όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει ως κυβέρνηση πια. Σήμερα αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε δεν κοστίζει κάτι στην κυβέρνηση. Δεν κοστίζει απολύτως τίποτα.
0: Δεν θα της κοστίσει αφού λέτε για ένα λογαριασμό από τον οποίο η Ρόδος θα παίρνει ουσιαστικά τη διαφορά. Άρα δεν κοστίζει. Και τέλος πάντων, εσείς προσπαθείτε να διευκολύνετε την κυβέρνηση αν δεν μπορεί να εφαρμόσει τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στη Ρόδο.
1: Εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση, στην κυβέρνηση να πούμε το εξής ξεκάθαρο. Ότι αυτό το οποίο προχώρησε και νομοθέτησε πριν λίγο καιρό ήταν ένας εμπεγμός για τους νησιώτες. Βάζοντας πληθυσμιακό κριτήριο στους 130.000 κατοίκους, στην ουσία πιάνουν και τη Ρόδο και ξερούνται, αν θυμάμαι καλά, μόνο δύο νησιά. Δεν κοστίζει τίποτα στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να πάρει αυτή την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, να την εξετάσει θεσμικά πάντα το ΠΑΣΟΚ στο προσκήνιο, κάνοντας την αντιπολίτευση που πάντα κάνει, να μπορέσει να βοηθήσει τους νησιώτες. Εγώ το θέτω ως κόστος, γιατί ακούμε συνέχεια και το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε σε αυτή την πρωτοβουλία ότι να, η μεμένη συντελεστή ΦΠΑ, εκτροσιαστεί η οικονομία. Τι δικαιότερο από το να υπάρχει ένα ταμείο εδώ που παράγεται το πλούτος, να γυρίζουν τα χρήματα και τα χρήματα αυτά να πηγαίνουν στον τόπο αυτόν.
0: Άρα αυτή θα είναι η επιλογή σας, κύριε Μπουλιέρη, και αν, ας πούμε, την επομένη των εκλογών είστε κυβέρνηση ή είστε κυβερνητικός εταίρος.
1: Όπως σας εξήγησα, σήμερα αυτή είναι η τροπολογία που καταθέσαμε. Όταν εμείς έρθει η ώρα να πάρουμε την desktop στα χέρια μας, μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό μείγμα. Εκεί πέρα προφανώς έχει ξαναμιλήσει ο πρόεδρος μας και η Άννα Διαμαντοπούλου που είχε έρθει στη Ρόδο, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν αυτό που κατήργησε το μείγμα της ΦΠΑ. Ήταν πάντα υπέρ σχετικών πολιτικών και της σχετικής πολιτικής και της σχετικότητας. Και το έχει δείξει σε όλα τα χρόνια της ως κόμμα. Ήταν πολύ ξεκαθαρή και η Άννα Διαμαντοπούλου στην αντεφιστή που είχε δώσει στη Ρόδο πριν ένα χρόνο.
0: Άρα δεν είναι κυβερνητική πρόταση αυτό.
1: Εμείς αυτό που σας εξηγώ και πάλι είναι ότι έχουμε καταθέσει αυτή την τροπολογία. Θεσμικά, όπως κάναμε πάντα, όπως κάναμε τις 120 δόσεις, όπως κάναμε την καταργήση της Golden Visa. Mm-hmm. Όπως μιλήσανε πάρα πολύ ξεκάθαρα για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, για τον 13ο μισθό, για την 13η σύνταξη. Και ο πρόεδρος μιλάει για σταδιακά να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί εμείς πρέπει να επανεξετάζουμε συνεχώς και βλέπουμε τι συμβαίνει με τις αλλεπάλληλες κρίσεις. Σε ένα χρόνο έχουμε εκλογές, σε 8 μήνες. Ξέρουμε ποια θα είναι η κατάσταση. Το ποσό και τη μιλήσει με όταν αφορά την συντελή στο ΦΠΑ. Και κάθαρα το λεγόμενο διάστημα. Αυτό εξηγώ. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να πέσουν οι μάσκες. Και να μας πει η κυβέρνηση γιατί, για παράδειγμα, τις 120 δόσεις δεν υιοθέτησε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και πάλι. Και στην ισοτία έκανε, απλά τις 72 δόσεις και έκανε 120, δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Όπως ήδη το είχαν περίπου στα κριτήρια που είχαν βάλει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει συμπαιγμός από την ελληνική κυβέρνηση. Αν θέλουν να πάρουν πραγματικά και να θετήσουν νησιωτικές πολιτικές, μπορούν να θετήσουν την τροπολογία, αλλά δεν το κάνουν.
0: Προφανώς. Λοιπόν, και τώρα έχουμε και την διήμερη επίσκεψη του Προέδρου στο Καστελόριζο, έτσι δεν είναι? Από σήμερα το πρωί, πότε πηγαίνει στο Καστελόριζο?
1: Σήμερα το πρωί φτάνει στο Καστελόριζο, όπου εκεί πέρα θα επισκεφτεί το σχολείο, το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του Καστελόριζου. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, θα επισκεφτεί και το στρατόπεδο σήμερα που έξω στον Ορίζο. Και πέρα θα έχει δυνατότητα να μιλήσει και με τους κατοίκους και με τους ανθρώπους του Καστελορίζου. Και αύριο που θα δει και τον Δήμαρχο θα μιλήσει για ζητήματα που αφορούν και τον Δήμο της Μεγίστης.
0: Κίνηση υψηλού συμβολισμού. Περιμένουμε με ενδιαφέρον. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μπουλιέρη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και οφείλω να πω ότι όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που το ΠΑΣΟΚ παίρνει και κοινοβουλευτικά αλλά και στην κοινωνία είναι για έναν λόγο. Γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να βλέπει ο κόσμος συνεχώς ότι η εξωματική αντιπολίτευση που γίνεται στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις και πάντα προς το καλό των πολιτών, το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και το κάνει συνεχώς. Αυτό συμβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια. 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό. 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης Μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο τρίφτη. 680 γραμμάρια. 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια. 500 γραμμάρια. 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Και αυτό τον Οκτώβρη κάνουμε τη γνώση δημιουργικό παιχνίδι στο νησί μας. Πού? Στο Καστελόριζο, στο Φεστιβάλ Γρίφων και Επιστήμης από 16 έως 18 Οκτωβρίου.
4: Ένα τριήμερο γεμάτο γρίφους, ανακαλύψεις και επιστημονικές εκπλήξεις.
3: Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, παιχνίδια επιστήμης 16 έως 18 Οκτωβρίου.
4: Μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης για μικρούς και μεγάλους που διοργανώνει το Μουσείο Γρίφων στο ακριτικό μας νησί.
3: Για πληροφορίες, castellorizofestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για πέμπτη χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Πολυκρήτη Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σερφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού. Και το Σάββατο η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. Μία βραδιά κάτω από την ελιά. 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο. Πληροφορίες πολυκρήτη.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Τις μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είμαστε εδώ και πάλι μετά τα όσα ενδιαφέροντα είπαμε για το ΠΑΣΟΚ και τις πολιτικές του με τον Παναγιώτη τον Μπουλιέρη. Πάμε κυρίες και κύριοι, πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, τον Μιχάλη Καβουκλή. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη άλλο ένα φοιτητικό Rhodes MRC. Είναι το συνέδριο της προσομοίωσης, θα τα πει καλύτερα ο ίδιος, το οποίο ωστόσο εδώ και πολλά χρόνια συγκεντρώνει φοιτητές, μεγάλο αριθμό φοιτητών στη Ρόδο. Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση και μετά το φοιτητικό MRC που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή θα ακολουθήσει και το μαθητικό. Λοιπόν, να μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Κύριε Καβουκλή, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε για την επικοινωνία τη σημερινή.
1: Καλημέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική φιλοξενία στην ΕΡΑ πάντα και που μου καλύπτεται πάντα το Rhodes MRC. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Μπουλιέρης που προηγήθηκε ήταν απόφοιτος του Rhodes MRC σαν φοιτητής του Μεσογειακού και ένας πολύ καλός φίλος που αναπτύξαμε μέσα από το συνέδριο.
0: Ναι, είναι, ναι, μα είπε ότι επέστρεψε, λέει, στα φοιτητικά του χρόνια.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, γενικά όλοι οι αποφοιτοί μας, το Rhodes MRC το έχουν μια πολύ μεγάλη αγάπη και μέσα στην καρδιά τους. Και γι' αυτό του βλέπετε, δεν χάνουν την ευκαιρία να το μνημονεύσουν ακόμα και σε άσχετες καταστάσεις. Και αυτό είναι η μεγάλη δύναμη, γιατί αυτή τη στιγμή το Rhodes MRC στα 16 χρόνια του μετράει περίπου κοντά θα πω στις 4.800 ανθρώπους που έχουν αποφοιτήσει από αυτό, από 28 χώρες, μην το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι μόνο Έλληνες που συμμετάσχουν.
0: Ναι, και επειδή λίγο παρακολουθώ την πορεία του, νομίζω ότι ξεκίνησε από μία μικρή διοργάνωση και άρχισε σιγά σιγά να ανοίγεται, να ανοίγεται, να ανοίγεται και έχει βγει και έξω από τα όρια, όχι της Ρόδου, της Ελλάδας πια, έτσι.
1: Εντελώς, εντελώς. Ναι. Την πρώτη χρονιά, όπως δεικτικά μου αρέσει να λέω, ήμασταν ένα πούλμαν και ένα αυτοκίνητο. 58 άνθρωποι. Δεν μπορούμε στο πούλμαν, οπότε είχαμε και ένα μικρό αυτοκίνητο για να μπορούσαμε να πάμε την εκδρομή μας στο όμορφο μέρη της Ρόδου στην τελευταία μέρα που κάνουμε παραδοσιακά. Και μέχρι τον κορονοϊό, πριν τον κορονοϊό, είχαμε φτάσει δύο συνέδρια. Το ένα, το πανεπιστημιακό, να έχει φτιάσει τους 650 συμμετέχοντες και το μαθητικό τους 250. Μετά τον κορονοϊό, δυστυχώς τα πράγματα αλλάξανε. Και αυτό κυρίως όχι γιατί είχαμε εμείς την κυρίως την ευθύνη, αλλά διαγήκανε οι κοινότητες των συνέδρων στα πανεπιστήμια. Ξέρετε, δύο χρόνια COVID εξ αποστάσεως, σταματήσαν να υπάρχουν οι ομάδες, οπότε ξαναγίνεται ένα ξεκίνημα από την αρχή, το οποίο συνεχώς βελτιώνεται, πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Τα συνέδρια της Ελλάδα πληθαίνουν, μεγαλώνουν, έχουν δημιουργηθεί καινούργια μέσα από τη Θεσσαλονίκη, το θέση MUR που είναι το πρώτο, που από εκεί προερχόμαστε κι εμείς. Το Rhodes MRC μεταγεννήθηκε στη Θράκη, στο Πανεπιστήμιο, το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκη στην Κομωτινή και από πέρσι, σαν αδελφό συνέδριο επίσης της Κορίνθου, στο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αρχίζει η κοινότητα αυτή των MUNers, όπως λέμε εμείς, γιατί λέγονται Model United Nations στα συνέδρια αυτά, να αυξάνεται και να πληθύνεται. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ δυνατά και η παρουσία εδώ όλων των νομικών, των πολιτιστικών επιστημών, των διεθνών σχέσεων, των τμήματων από όλη την Ελλάδα στη Ρόδο είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Τώρα πόσους φοιτητές έχουμε αυτές τις μέρες εδώ στις εργασίες του MRC?
1: Φέτος το φοιτητικό είναι συνολικά μαζί με τους συντελεστές, τα παιδιά που δουλεύουν εδώ και ένα χρόνο για να προετοιμαστεί όλη η διαδικασία, είναι 150 περίπου παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Ηλικίες 18 μέχρι 25 χρόνων, υπολογίστε.
0: Και οι εργασίες γίνονται στο Δημαρχείο, γίνονται και σε άλλους χώρους, ωστόσο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ταυτόχρονα είναι μοιρασμένες επιτροπές, δηλαδή τους οργανισμούς που προσωμιώνουν, στο Δημαρχείο, στο ξενοδοχείο Πλάζα και στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.
0: Και οι προσωμιώσεις έχουν να κάνουν με το ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τι άλλους οργανισμούς?
1: Έχουμε την Ένωση για τη Μεσόγειο, που είναι και ο πιο παραδοσιακός οργανισμός που προσωμιώνουμε. Είναι μαζί μας το 2010 κάθε χρόνο. Ήταν η καινοτομία του Rhodes MRC. Έχουμε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή αρχηγών κρατών. Και επειδή η Ρόδος έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τη Μέση Ανατολή και τις ειρηνευτικές δηλώσεις, έχουμε μία ad hoc επιτροπή, δηλαδή κάτι που δημιουργήσαμε εμείς εντελώς από το πουθενά, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Το λέμε Middle East Peace Conference. Στη διάσκεψη για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή στα ελληνικά και όπου συνεδριάζουν σαν να ήταν αρχηγοί κρατών για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ένωση για τη Μεσόγειο έχουν σταθερά θέματα, δηλαδή έχουν μια συγκεκριμένη ατζέντα την οποία συζητάνε οι αντίστοιχοι υπουργοί

0: σε εισαγωγικά το Υπουργείο φυσικά, στις τρεις άλλες επιτροπές, παράλληλα με το κανονικό τους θέμα, έχουν μια διαδικασία η οποία είναι κρίση. Κρίση σημαίνει ότι εκτελήσει σε πραγματικό χρόνο ένα σενάριο, μια εισβολή σε μια άλλη χώρα, ένα ατύχημα διεθνές ή οτιδήποτε, και οι υπουργοί και οι αρχηγοί κρατών που προσωμιώνουν πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό το live σενάριο. Καταλαβαίνετε πόσο χρήσιμη είναι αυτή η άσκηση διαχείριση κρίσεων. Και αυτό εκτελήσεται μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες που έχουμε αναπτύξει μέσα στο Road MRC, από εργαλεία που έχουμε και μια μεγάλη ομάδα, διευρυμένη ομάδα περίπου 10 ατόμων, που έχει σχεδιάσει αναλυτικά μια τέτοια κρίση και τα σενάρια της.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον ακούγεται.
0: Ακριβώς, και φέτος για πρώτη χρονιά θα το κάνουμε αυτό και στο μαθητικό, ώστε τα παιδιά του λυκείου που θα συμμετάσχουν να μάθουν πώς είναι να διαχειρίζονται κρίση σε πραγματικό χρόνο.
1: Το πανεπιστημιακό πότε ολοκληρώνεται?
0: Σήμερα είμαστε στην τρίτη μέρα του συνεδρίου, δεύτερη μέρα εργασιών. Αύριο έχουμε την τελευταία μέρα εργασιών εντελήξεις και την Κυριακή τους έχουμε μια ωραία ξενάγηση στη Μεσσονική πόλη. Και με αυτό ολοκληρώνεται η εμπειρία στη Ρόδο.
1: Μάλιστα, για τους φοιτητές. Και εσείς βάζετε μπροστά την διοργάνωση του μαθητικού, έτσι?
0: Είναι ήδη σε εξέλιξη εδώ και ένα χρόνο η προετοιμασία. 15 Οκτωβρίου κλείνουμε το πρώτο κύμα των αιτήσεων με τα σχολεία που συμμετέχουν. Συμμετέχουν όλα τα λύκεια της πόλης και κάποια λύκια από τα χωριά μας. Θα έχουμε αποστολή από την ΚΟ, τη ΣΥΜΗ, πιθανόν την Κάλυμνο για πρώτη φορά να καταφέρουν. Έχουμε τη Σουρσουλίνη στην Ελευαλική Σχολή από την Αθήνα και έχουμε αρκετούς μεμονωμένους από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
1: Έχει αγκαλιαστεί και το μαθητικό MRC τελικά ευρύτερα?
0: Πάρα πολύ, και είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι, γιατί αυτή τη χρονιά είναι η πρώτη χρονιά που το πανεπιστημιακό έχει μεγάλο αριθμό από φοιτητών του λυκειακού σαν κανονικούς συμμετέχοντες και σαν στελέχη. Δηλαδή, παιδιά που συμμετέχουν χρόνια από τη Ρόδο κυρίως, έχουν στελεχώσει το λυκειακό του χρόνου. Δηλαδή, φανταστείτε ένα παιδί που πέρασε τώρα διεθνείς σχέσεις πρωτοετής, έχει έρθει σαν απλό συμμετέχοντας στο πανεπιστημιακό και σε τρεις εβδομάδες θα ξανά είναι στη Ρόδο σαν προεδρείο πλέον να διευθύνει τους παλιούς συμμαθητές του.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, το διαγενειακό του Road MRC εξέλιξε και εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και έχει αγκαλιάσει από γενιές πλέον ρόδιτων.
1: Και το ένα τροφοδοτεί το άλλο ουσιαστικά.
0: Ακριβώς,
1: έτσι,
0: ακριβώς.
1: Πάντως πρέπει να πω, γιατί προσωπικά είχα μια εμπειρία γύρω από το μαθητικό MRC. Πήρε μέρος πρόπερση ο γιος μου με την ομάδα του Βενετοκλείου και πραγματικά γίνεται εξαιρετική δουλειά και από το σχολείο σε επίπεδο προετοιμασίας. Τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά και τους αρέσει. Ξεφεύγουν και από αυτά τα στενά όρια του λυκείου, που είναι η προετοιμασία των πανελλαδικών, όλο αυτό το λίγο, πώς να το πω, απονευρωμένο να το πω.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε προφανώς.
0: Τις δυσάρεστες αυτής της διαδικασίας.
1: Ναι.
0: Γιατί δυστυχώς, αντί να είναι μια πραγματικά όμορφη εμπειρία που σου αλλάζει στη ζωή πανελλήνιες, υπάρχει ένα κύκλωμα γύρω από αυτές που τις κάνει να φαντάζουν σαν ένα εφιάλτη στον οποίο πρέπει να περάσεις. Ναι. Δεν είναι η κοιλάδα του θανάτου οι πανελλήνιες. Οι πανελλήνιες απλά είναι μια πόρτα από τις πολλές που μπορούν να ανοίξουν στη ζωή. Και δυστυχώς υπάρχει αυτό το κύκλωμα που δεν θέλω να αναφερθώ περαιτέρω, δεν βοηθάει στο να το παρακάμπτουμε. Παρ' όλα αυτά, εμπειρία σαν το Road MRC και το βλέπουμε στα παιδιά τους αλλάζει τη ζωή. Δεν είναι αυτάρεσκο αυτό που λέω. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που βρήκαν καλύτερη ένταξη, βελτιώθηκαν στην δημόσια παρουσία τους, στο πώς να μιλάνε, να τολμήσουν να μιλήσουν, να ακουστούν. Γιατί αυτό κάνει το Road MRC. Σου διδάσκει το πώς να μιλήσεις. Πρέπει να μιλήσεις συγκροτημένα, πώς να θέλεις να ακουστείς, να πετύσεις να ακούγεσαι. Και αυτό είναι από τα πιο βασικά πράγματα στη σημερινή ημέρα που έχουμε τόσες φωνές, τόσο θόρυβο, να μπορέσεις να ακουστείς σαν άνθρωπος. Και αυτό τα skills τα βλέπουμε στα παιδιά πάνω. Τα βλέπουν να αναπτύσσονται, να αλλάζουν τη ζωή τους, να χαμογελάνε για αυτό που κάνουν.
1: Να ασχοληθούν με θέματα που είναι σύγχρονα, που είναι γύρω τους.
0: Και που τους αφορούν.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι
0: πάρα πολύ βασικό αυτό.
1: Είναι μια εξαιρετική διοργάνωση. Πολλά μπράβο και από εμάς, κύριε Καβουκλή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες που είναι σε εξέλιξη στο πανεπιστημιακό, καλή επιτυχία στο μαθητικό που ακολουθεί και βέβαια σε πολλά MRC ακόμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα 16 χρόνια είναι λίγα. Φέτος το 16, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ότι φέτος θα έχουμε πρώτη φορά συμμετέχοντες που γεννήθηκαν μετά την ίδρυση του συνεδρίου. Για εμάς είναι επαναληπτικό αυτό.
1: Εξαιρετικό. Λοιπόν, να τα εκατοστήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβουκλή.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Σας κρατήσαμε μεγαλύτερη συντροφιά σήμερα από τις 9 περίπου το πρωί. Εσείς μένετε βεβαίως συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο θα έχουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News 105,8, το πρώτο πρόγραμμα δηλαδή, για να μην ξεχνιόμαστε. Δελτίο τοπικών ειδήσεων από τη Δέσποινα Κουλούμπρη και όλα τα ενδιαφέροντα τα υπόλοιπα του προγράμματός μας. Μένετε συντονισμένοι και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια καλή μέρα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Κοίτα με να ορθώνομαι, να μεταμορφώνομαι.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδιώματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη, αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με μια αλληλογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα και στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα Έλληνο-Κυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, τόνισε. Υπενθύμησε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμα τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στα 103 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, καθώς ο Donald Trump δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε παραγωγικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι δεν σχεδιάζουν να επιτεθούν στη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, πληροφορίες για αμερικανικά σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς διατήρησαν την ένταση στις αγορές ενέργειας. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποίησεών τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιέων, ανέφερε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Πράγματι, οι αλλιείς μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλιείς, ανέφερε, ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες στη Ρόδο βρέθηκε ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος συναντήθηκε με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και στελέχη του κόμματος. Σήμερα θα βρίσκεται στην Κάσο για το Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Τροπολογία για την επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Για τη Ρόδο προτείνεται ειδικός λογαριασμός μέσω του οποίου θα επιστρέφεται ποσό αντίστοιχο με τη διαφορά που θα προέκυπτε από τη μείωση των συντελεστών κατά 30%. Στο ζήτημα της τιμολόγησης του νερού από τη ΔΕΙΑΡ επανέρχεται η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ζητώντας διευκρινήσεις για τις χρεώσεις, τα χρέη και το κόστος λειτουργίας των υποδομών. Συγκρίνει μάλιστα την χρέωση του νερού από το φράγμα από Σελέμιση Κρήτη με εκείνη του Γαδουρά, αμφισβητώντας τις στάσεις ΔΕΙΑΡ απέναντι στην τιμή των 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Σε κινητοποίησεις στην Κυριακή προσανατολίζονται ψαράδες της Ρόδου, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο πρόεδρος παράκτης αλίας Μιχάλης Βαγιανός. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλίας στη Λέρο λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων. Μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ο δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κουτάκης ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπουργό παρουσία εκπροσώπων των αλιαίων προκειμένου να εξεταστούν μέτρα στήριξης του κλάδου και περιορισμού του κόστους. Ψήφισμα στήριξης των κινητοποιήσεων των επαγγελματιών αλιαίων εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιμνίων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αλίας για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και την ναυτική παράδοση του νησιού. Σοβαρά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου λόγω του αυξημένου αριθμού κρατουμένων και της έλλειψης κατάλληλων υποδομών καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο πρόεδρος της Ένωσης Πέτρος Τολόζης, 23 άτομα βρίσκονται υποκράτηση, ενώ ορισμένοι φιλοξενούνται σε γραφεία της υπηρεσίας, καθώς δεν υπάρχει προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί. Η Ένωση ζητά άμεση αποσυμφόρηση και δημιουργία κατάλληλων υποδομών. Στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Ρόδου και στη στήριξη των τοπικών σωματείων εντάσσεται η αντικατάσταση των ιστών φωτισμού στο γήπεδο Κοσκινού. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου, υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών προπόνησης και διεξαγωγής αγώνων, ενώ όπως τονίζει κάθε γήπεδο θα πάρει τη σειρά του. Την ακύρωση προστίμων συνολικού ύψους 42.000 ευρώ που επιβλήθηκαν από την Λιμενική Αρχή Λίνδου για ελλείψη παραλίες θα επιδιώξει ο Δήμος Ρόδου. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγορική εταιρεία με στόχο την υποβολή προσφυγής. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως την έλλειψη ναυαγωσοστών. Την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ ώστε να δημιουργηθεί και να στελεχωθεί ογκολογικό τμήμα πρότεινε στον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Στις λιμενικές υποδομές της ανάγκης Δωδεκανήσου, την αλία, την ενίσχυση του λιμενικού σώματος, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Ψηλάντης κατά την ομιλία του Συμβουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Περισσότερα από 300 κενά σε διάφορες ειδικότητες, κυρίως στην ειδική αγωγή, καταγράφονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κώστας Κορδιστός, ζητήθηκε η κάλυψη 500 κενών στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, αλλά προσλήφθηκαν μόλις 172 εκπαιδευτικοί. Τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ρόδου Μιχάλη Θωμάτου στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της ΣΚΕΔΕ ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, κάνοντας λόγο για σημαντική αναγνώριση για τον ίδιο και τον Δήμο. Χωρίς αισθήσεις της ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή του Φαλιρακίου 70χρονη υπήκοος Σουηδίας. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τα προβλήματα στις μεταφορές και μετά την πυρκαγιά στο χηματαγωγό Blue Carrier 2 συζητήθηκαν σε σύσκεψη στην περιφέρεια του Αιγαίου. Σύμφωνα με το Σωματείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως, αναμένεται τις αρχές της επόμενης εβδομάδας ενημέρωση από την πλειοκτήτρια εταιρεία για την κάλυψη του κενού που προκλήθηκε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα και αύριο στο Μανδράκι στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Έως αύριο 11 το βράδυ απαγορεύεται η στάση και στάθμευση στην πλατεία Δημαρχείου, ενώ αύριο από τις 6.30 το απόγευμα έως 9 το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήματα της οδού 7 Μαρτίου και σε γύρω δρόμους. Την πρόσληψη προσωπικού στα κέντρα εμμυρίσεις φροντίδας ηλικιωμένων Καμίρου και Νότιας Ρόδου θα εξετάσει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου. Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυριακή 19ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Ρόδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εσπερίδα για την Ευρωπαϊκή Μεσαιωνική Οπλομαχητική παρέλαση στους δρόμους της Μεσαιωνικής Πόλης αύριο το απόγευμα και εκδηλώσεις την Κυριακή από τις 11 το πρωί. Εκπαιδευτική και επιστημονική δράση με τίτλο «Το πείραμα του Ύπαρχου» υλοποιεί ο Δήμος Ρόδου. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τον Ιούλιο του 2027 και θα συνδέσει σχολικές κοινότητες Ρόδου με σχολεία και εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες. Έθριος ο καιρός με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στην εκπομπή Ραδιοπλόες. Είναι ο Νίκος ο Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Μπαλής, η Μαρία Βάλια στο μικρόφωνο. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ιατρικές υποθέσεις. Ιατρικές υποθέσεις που αφορούν την επίσκεψη καταρχήν του τμήματος, ένα τμήμα της ορθοπαιδικής κλινικής του νοσοκομείου της Ρόδου στο νησί της Καλύμνου. Σπουδαίοι γιατροί με επικεφαλής τον κύριο Σοκορέλο και συνεργάτες του πήγαν στην Καλύμνο, όπου εγχείρησαν διάφορους έτσι ανθρώπους εκεί, ντόπιους και όχι μόνο ντόπιους, και ανθρώπους από γύρω νησιά που είχαν ανάγκη. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας που βρέθηκε στην Καλύμνο τις μέρες αυτές, το ονόμασε μοντέλο Καλύμνου και είπε ότι θα το μεταφέρει στην υπόλοιπη Ελλάδα, διότι αυτό χρειάζεται η υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε, να δούμε τι έχει να μας πει ο κύριος Σοκορέλος. Κύριε Σοκορέλο, τι κάνετε, είσαστε καλά? Και εσείς να είσαστε καλά. Λοιπόν, πώς προέκυψε η πρωτοβουλία αυτή, και δεν είναι η πρώτη φορά, σας έχω πετύχει στην Καλύμνο και άλλη φορά, ναι. Πώς προέκυψε η πρωτοβουλία να μεταβείτε στην Καλύμνο με ένα μέρος μεγάλο της χειρουργικής ορθοπαιδικής, της χειρουργικής ομάδας της ορθοπαιδικής κλινικής του νοσοκομείου της Ρόδου?
1: Προέκυψε, είναι η δεύτερη φορά από την προηγούμενη φορά που είπαμε, επειδή υπήρχε στη λίστα μεγάλος αριθμός ασθενών που ήταν από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, και είπαμε με αφορμή ότι έγιναν καινούργιες χειρουργικές αίθουσες πριν από 3 χρόνια να πάμε να βοηθήσουμε εκεί τον κόσμο. Πράγματι είχαμε πάει και έγινε το ίδιο πράγμα. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το τεστ και είπαμε να το επαναλάβουμε, και αυτό κάναμε τώρα. Είναι πιλωτικό πρόγραμμα δεύτερη φορά, το οποίο πήγε ακόμα καλύτερα και βλέπουμε ότι έχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.
0: Είδαμε και τα καλά λόγια που είπε ο κόσμος στον υπουργό.
1: Ακριβώς. Πιστεύω ότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό στην ουσία έχει αντίκτυπο στον κόσμο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί χειρουργείται στον τόπο του, δεν ταλαιπωρείται, δεν περιμένει στη λίστα.
0: Δεν πληρώνει χρήματα.
1: Ναι.
0: Περισσότερα σε ταξίδια, εννοώ σε ταξίδια, ξενοδοχεία κτλ.
1: Τώρα για να φύγει από το νησί να έρθει στη Ρόδο με τους ανθρώπους τους οικείους που έχει, είναι μεγάλη ταλαιπωρία και η οικονομική επιβάρυνση και τα πάντα. Και είπαμε, αν μπορούμε κάπου να το κάνουμε και στα υπόλοιπα νησιά, μπορεί την επόμενη φορά να πάμε Κό ή Κάσπαθο που σκεφτόμαστε, να δούμε, γιατί βλέπουμε ότι είναι ένα σύστημα που δουλεύει και είναι πάρα πολύ καλό. Προφανώς για τους αρρώστους. Οι γιατροί ταλαιπωρούνται και η ομάδα, αλλά για τους αρρώστους και για την τοπική κοινωνία είναι πάρα πολύ καλό.
0: Γι' αυτό και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, το χαρακτήρισε αυτή την πρωτοβουλία μοντέλο Καλύμνου και εξέφρασε αυτό ακριβώς που λέτε, την πρόθεση να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές.
1: Ναι, σωστά.
0: Θα λύσει το πρόβλημα αυτό των γιατρών που, από την έλλειψη μάλλον των γιατρών που έχουν τα νοσοκομεία?
1: Από την έλλειψη όχι, γιατί αυτά είναι χειρουργία προγραμματισμένα για χρόνιες παθήσεις που περιμένουν οι άνθρωποι, έχουν προβλήματα, δυσκινησία, αναπηρίες, 1000 προβλήματα, και είναι άλλο το πρόβλημα της στελέχωσης των νοσοκομείων και άλλο αυτό η αναμονή για ένα χειρουργείο να γίνει καλά το πόδι και να περπατήσει. Με κατάλαβες, Μαρία μου?
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ανακουφίζεται ο κόσμος, χειρουργείται γρηγορότερα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς έξοδα, επανέρχεται στη δουλειά του και στο σπίτι του τελείως διαφορετικός, με υγεία, χωρίς να έχει την αναπηρία που είχε, και να κάνει μια πολύ καλύτερη και πιο φυσιολογική ζωή. Αυτό είναι το πλεονέκτημα.
0: Πάντως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα ενταχθεί στο νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, από ό,τι είπε ο Υπουργός. Και
1: ναι,
0: η εφαρμογή του θα είναι, φαντάζομαι, θα είναι εξαιρετική, θα είναι πολύ βοηθητική.
1: Βεβαίως, και από εδώ που μιλούμε ήθελα να ευχαριστήσω και τον Υπουργό, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες, όχι μόνο για αυτό το μοντέλο, για όλα τα νοσοκομεία, για όλη την περιοχή της Δωδεκανήσου, άσχετα με την υπόλοιπη Ελλάδα. Βλέπουμε υπάρχει ένα νοσοκομείο που είχε ανακαινιστεί με το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Έχουν γίνει πράγματα πρωτοποριακά. Το κέντρο υγείας που μπαίνει τώρα στη λειτουργία του Γενναδίου, ναι, που είναι το τρίτο κέντρο υγείας Ρόδου, ήδη έχουν αρχίσει και προκυρήσονται οι θέσεις και είναι υποκρίση για να στελεχωθεί παραπάνω. Δηλαδή όλα αυτά χρόνια, τώρα τα λέω γρήγορα και περιληπτικά, έχουν γίνει άλματα που αυτά δεν είχαν γίνει στο παρελθόν ποτέ. Δείτε πώς ήταν η κατάσταση πριν το 19 και πώς είναι σήμερα. Είναι ωραίο να κάνουμε κριτική. Εμένα είναι δεχτή όλη η κριτική και όλα αυτά που ακούγονται. Πάντα υπήρχαν στο νοσοκομείο ελλείψεις. Δεν είναι πράγματα που εμφανιστήκαν ξαφνικά τώρα. Πάντα υπήρχαν τα προβλήματα με γιατρούς, με νοσηλευτές, με το διοικητικό προσωπικό και πάντα προσπαθούσαμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Βλέπετε, είναι δύσκολη η περιοχή μας. Η μετακίνηση για να έρθουν εδώ είναι δύσκολη και λόγω του κόστου ζωής. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες από πολλούς φορείς για να βοηθήσουν την όλη κατάσταση.
0: Βέβαια.
1: Βλέπω όμως ότι αυτή η προσπάθεια δεν αποδίδει
0: και ιδιαίτερα. Δεν αφήνει κάποιος τον τόπο του, γιατί καταρχήν είναι τα ενίκια πάρα πολύ ακριβά.
1: Ακριβώς.
0: Και χρειάζονται μόνο για να μεταφερθείτε εσείς και να πάτε σε ένα νησί, χρειάζεται μόνο σε αυτό το νοσοκομείο να έχει τα κατάλληλα εργαλεία.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσει τον κατάλληλο εξοπλισμό, για να μπορέσει.
1: Και την κατάλληλη υποδομή.
0: Η αγορά του εξοπλισμού είναι σαφώς πιο εύκολη από τη μετακίνηση ενός.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Αυτές είναι οι γενικές γραμμές. Τα βήματα είναι αλματώδη που έχουν γίνει στο ΕΣΥ με την υπουργία του κ. Γεωργιάδη. Είναι για μένα αξιέπαινος, είναι από τους μοναδικούς υπουργούς που έχει αλλάξει ριζικά το σύστημα υγείας. Γιατί κακά τα ψέματα, πολλοί υπουργοί έχουν περάσει διαχρονικά από όλα τα κόμματα και ξέρουμε, ας πούμε, τι έχει προσφέρει ο καθένας. Λοιπόν, και δεν το λέω ούτε για να κολακέψω ούτε τίποτα. Εγώ σαν γιατρός του ΕΣΥ που είμαι 40 χρόνια και έχω ζήσει με όλους τους διοικητές και με όλους τους υπουργούς και με όλους τους διοικητές των ΥΠΕ, έχω να πω ότι αυτή η τελευταία περίοδος ήταν από τις πιο καλές περιόδους που έζησε ποτέ το ΕΣΥ τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Βέβαια, και είναι σημαντικό το νοσοκομείο Ρόδου να λειτουργεί ως κέντρο υποστήριξης των μικρότερων νοσοκομείων της Δωδεκανήσου.
1: Μα ούτως ή άλλως αυτό κάνουμε.
0: Συμβάλλει η πρακτική αυτή στη μείωση των ληστών της
1: αυτό
0: Ανεμονής.
1: Κάνουμε.
0: Ναι.
1: Καλύπτουμε όλη τη Δωδεκάνησο.
0: Ναι.
1: Το ελικόπτερο που υπάρχει εδώ καλύπτει όλη τη Δωδεκάνησο. Ό,τι περιστατικό είναι βαρύ και δεν μπορεί να γίνει, εδώ έρχεται. Καταρχάς εδώ και βλέπουμε από εκεί και πέρα. Και έχουμε μειώσει πάρα πολύ τις διακομιδές των ασθενών προς το κέντρο.
0: Προς το κέντρο, βέβαια. Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους κατοίκους των νησιών. Λίγο πολύ, αρκετός κόσμος υποφέρει από προβλήματα ορθοπαιδικά, είναι και τα χτυπήματα, είναι και τα σπασίματα, είναι πάρα πολλά. Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν που θέλετε να δώσετε σε μικρούς και μεγάλους κατοίκους των νησιών, εκτός
1: Ρόδου? Να μην ανησυχούν ότι θα είμαστε πάντα κοντά τους, όσο μπορούμε θα είμαστε κοντά τους. Είτε από κοντά είτε από τη Ρόδο. Θα είμαστε πάντα κοντά σε ό,τι πρόβλημα έχουν και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Πώς μπορούμε έτσι να εξασφαλίσουμε ότι, σαν έμπειρο γιατρό σας ρωτώ, ότι το μοντέλο Καλύμνου και διοικητή βέβαια του νοσοκομείου, πρώην διοικητή του νοσοκομείου που άλλη εμπειρία αυτή,
1: ναι,
0: δύσκολη εμπειρία και πραγματικά καταλαβαίνεις τι συμβαίνει σε όλο το νοσοκομείο. Ναι. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι το μοντέλο Καλύμνου θα έχει συνέχεια σε περίπτωση που οι γιατροί των μεγάλων νοσοκομείων επιθυμούν να το κάνουν αυτό? Θα το ακολουθήσουν, νομίζω, έτσι δεν είναι, κύριε Σοκορέλο?
1: Πιστεύω ότι θα το ακολουθήσουν.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω, τώρα μιλώ για τη δική μας περιοχή, γιατί είναι ιδιόμορφη περιοχή, γιατί είναι διαφορετικό τα νησιά και είναι διαφορετική η ηπειρωτική Ελλάδα. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, ας πούμε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να πάρουμε μια περιοχή Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Χαλκιδική, πολύ γύρω ένα απομακρυσμένο νοσοκομείο, είναι εύκολο στον κάτοικο να πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι διαφορετική η πρόσβαση,
0: βέβαια,
1: και διαφορετική η ευκολία. Απέναντίας στη δική μας περιοχή, το να έρθει από τους Λειψούς, να έρθει από το Καστελόριζο, να έρθει από την Κάρπαθο, από την Τήλο, Νήσιρο και από όλα αυτά τα νησιά που είναι στο συμπλέγμα
0: το δικό. Πάλαια, πολλά νησιά.
1: Είναι πολύ πιο δύσκολο. Mm-hmm. Και είναι πολύ πιο, πώς να το πω, η ταλαιπωρία που θα υποστεί ο ασθενής δεν είναι το ίδιο με την πρόσβαση που έχει την οδική. Αυτό κάνει το πρόβλημα δυσκολότερο στη δική μας περιοχή και αυτό έχουμε επικεντρώσει στα νησιά, αν μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το μοντέλο να προχωρήσει και μετά στην υπηρετική Ελλάδα, είναι και θέμα του Υπουργείου, πιστεύω ότι θα προχωρήσει και ότι υπάρχει καλή θέληση και από άλλες ομάδες γιατρών
0: αυτό
1: να το κάνουν.
0: Θα σας ρωτούσα, ναι. Αυτό θα σας ρωτούσα, αν θα προχωρήσει και σε αποστολή άλλων ειδικοτήτων το νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Βεβαίως.
0: Εσείς παροτρύνετε τους γιατρούς των άλλων ειδικοτήτων. Καρδιολόγους, ας πούμε, ή ξέρω.
1: Βεβαίως, γιατί αυτό θα ήταν καλό και χρήσιμο. Και όπως κάναμε το πρώτο βήμα εμείς, το ίδιο μπορεί να γίνει και από άλλες ειδικότητες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και θα είναι μια το ίδιο πολύ καλή προσπάθεια και μεγάλη βοήθεια για όλους τους κατοίκους.
0: Θα αλλάξει το τοπίο της υγείας σε όλη την Ελλάδα.
1: Αλλάζει ο χάρτης της υγείας και αλλάζει αυτό που είπατε στην αρχή, ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί. Αν γίνει αυτό το μοντέλο και λειτουργήσει, θα μπορεί να έχει τον εξειδικευμένο γιατρό ο άρρωστος που δεν μπορεί στο απομακρυσμένο νησί, έστω αν είναι να μην είναι μόνιμα και να είναι κάποιο διάστημα μία-δύο φορές το χρόνο.
0: Και καταφέρεται πολλές φορές εναντίον της κυβέρνησης ο κόσμος, γιατί δεν έχει γιατρούς κτλ. Κτλ. Μα προσκαλούνται οι γιατροί, αλλά δεν θέλουν για τους δικούς τους λόγους.
1: Ναι, αυτό είναι εύκολο να γίνεται κριτική και εκείνο που μπορώ να σας πω και αυτό που έχουμε δει και το έχετε δει και εσείς είναι ότι εδώ έχουμε προκηρύξει 24 θέσεις που είναι ξαναπροκηρυχθεί στην Ελλάδα σε κανένα νοσοκομείο, 24 θέσεις σε επαρχιακό νοσοκομείο. Αλλά η προσέλευση δυστυχώς και η επιθυμία να έρθουν οι γιατροί ήταν απειροελάχιστη.
0: Αυτό ναι, δεν είναι κάτω από τον έλεγχο του κράτους αυτό.
1: Ακριβώς, και ούτε από του Υπουργού, ούτε από το Υπουργείο, ούτε από κανέναν. Το Υπουργείο κάνει τις προσπάθειες, αλλά με το ζόρι για να βρει γιατρό, να τον φέρει είτε με εντέλεσθε είτε με οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν έχει γίνει ποτέ και ούτε πρόκειται να γίνει, αν δεν υπάρχει η θέληση, η θέληση από τους γιατρούς να έρθουν να εργαστούν στην επαρχία και στην παραμεθόρια περιοχή. Και εκεί έγινε η δυσκολία της όλης της ιστορίας και η έλλειψη που υπάρχει που φαίνεται στο προσωπικό το ιατρικό. Και το νοσηλευτικό και το διοικητικό, αυτά πάνε μαζί και το παραϊατρικό, είναι παράλληλα. Είναι όλα μαζί μια ομάδα, δεν ξεχωρίζω εγώ γιατρούς με νοσηλευτές ή παραϊατρικό
0: και λοιπόν. Ναι, οπωσδήποτε είναι μια ομάδα.
1: Ναι, τους θεωρώ ότι όλοι είμαστε μια ομάδα.
0: Αρκεί λοιπόν ο εξοπλισμός στα μικρότερα νοσοκομεία και το ανθρώπινο δυναμικό. Το βρίσκουμε. Ναι. Υπάρχει λύση για το ανθρώπινο δυναμικό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Σοκορέλο.
1: Και εγώ ευχαριστώ,
0: εύχομαι
1: Μαρία.
0: Καλή
1: μου.
0: Επιτυχία και σας ευχαριστούν και οι κάτοικοι των νησιών. Είναι μια ανάσα τεράστια.
1: Να είστε καλά, τεράστια Μαρία ανάσα. Μου. Ευχαριστώ και
0: καλά.
1: Εγώ για την όλη η συνέντευξη αυτή που πιστεύω ότι είναι χρήσιμη να διαφωτιστεί και ο κόσμος και να καταλάβει την πραγματική εικόνα και τις προσπάθειες που κάνουν ορισμένοι άνθρωποι. Και να βλέπουμε το ποτήρι, αυτό είναι που θα ήθελα να πω κλείνοντας, πάντα μισογεμάτο και όχι μισοάδιο.
0: Αισιοδοξία.
1: Από τις διάφορες κριτικές που ακούγονται.
0: Ναι. Αισιοδοξία, να είσαστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαστε
1: ευχαριστώ.
0: Καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σοκορέλο. Λοιπόν, θα πάμε κυρίες και κύριοι για διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο κοντά μας ένας άλλος γιατρός με άλλη ειδικότητα.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά. Και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
3: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. www.athinosworldmusicfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Και αυτό τον Οκτώβρη κάνουμε τη γνώση δημιουργικό παιχνίδι στο νησί μας. Πού? Στο Καστελόριζο, στο Φεστιβάλ Γρίφων και Επιστήμης από 16 έως 18 Οκτωβρίου.
6: Ένα τριήμερο γεμάτο γρίφους, ανακαλύψεις και επιστημονικές εκπλήξεις.
5: Φεστιβάλ Γρίφων Καστελορίζου, παιχνίδια επιστήμης 16 έως 18 Οκτωβρίου.
6: Μια μεγάλη γιορτή της επιστήμης για μικρούς και μεγάλους που διοργανώνει το Μουσείο Γρίφων στο ακριτικό μας νησί.
5: Για πληροφορίες, castellorizofestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για πέμπτη χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Πολυκρήτη Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σεφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού. Και το Σάββατο η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. Μία βραδιά κάτω από την ελιά. 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο. Πληροφορίες πολυκρήτη.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
8: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Να πούμε ότι, να θυμηθούμε μάλλον, εμείς έτσι που μεγαλώσαμε στο νησί της Καλύμνου και το νησί της Καλύμνου έχει άρρηκτη σχέση με την ιατρική, να θυμηθούμε έναν άνθρωπο, ένα γιατρό που ανήκε σε εκείνη την ξεχωριστή κατηγορία των ανθρώπων που συνδέουν το όνομά τους όχι μόνο με την επιστήμη που έχουν υπηρετήσει, αλλά βασικά με την ανθρώπινη παρουσία, την προσφορά, τη σχέση εμπιστοσύνης που οικοδόμησαν οι ίδιοι με την κοινωνία. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, είμαι αρκετά συγκινημένη. Στην Κάλυμνο λοιπόν το όνομά του αυτού του γιατρού συνδέθηκε με την ιατρική μέσα από την κλινική Αγία Κατερίνη, ένα χώρο που αποτελεί μέρος της ιστορίας της οικογένειάς του και της ιατρικής διαδρομής του νησιού. Πίσω από την ιδιότητα του χειρουργού υπήρχε ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην ευθύνη της ιατρικής αποστολής, εκεί που η γνώση, η ψυχραιμία και η αποφασιστικότητα γίνονται ένα με την αγωνία του ασθενούς και την ανάγκη του ανθρώπου για τη φροντίδα. Σήμερα η μνήμη του αποκτά μια ιδιαίτερη συγκινησιακή διάσταση μέσα από την πρωτοβουλία των παιδιών του, του ορθοδοντικού Ηλία Καθοπούλη και της αδελφής του οδοντιάτρου Εκατερίνης Καθοπούλη, που αποφάσισαν να βάλουν τον εξοπλισμό, να προσθέσουν τον εξοπλισμό στην ανακαινισμένη καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου της Καλύμνου. Και βέβαια ο άνθρωπος για τον οποίο μιλούσαμε τόση ώρα δεν είναι άλλος από τον χειρουργό Μιχάλη Καθοπούλη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον γιο του, τον Ηλία Καθοπούλη, συμπολίτη μας εδώ, συντοπίτη μας, καλυμνιακής καταγωγής, ορθοδοντικό. Κύριε Καθοπούλη, καλή σας
9: μέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Βάλα.
0: Βέβαια συγκινούμε. Και συγκινούμε και θυμάμαι εσάς μία ζωή μέσα στα χειρουργεία. Όταν εμείς όλοι τότε είχαμε κάποιες εγχειρήσεις σαν μικρά παιδιά, σκολικοειδίτιδα κτλ., μοιηθήκατε αρκετά νωρίς στην ιατρική. Και αυτό το οφείλετε στον πατέρα σας, έτσι δεν είναι?
9: Όντως, από 7 ετών, 8 θυμάστε, ναι. Εκεί μέσα στα χειρουργεία να παρακολουθούμε μαζί με τον πατέρα.
0: Και με τον αείμνηστο Γαλίτη, τον αναισθησιολόγο.
9: Ακριβώς, ο οποίος ήταν Να θυμίσω ότι ήταν εμπειρικός αναισθησιολόγος, τον είχε εκπαιδεύσει ο πατέρας μου και κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την κλινική, δεν υπήρχε ούτε ένα θάνατος. Ούτε ένας θάνατος, με εμπειρικό ακτινολόγο και χωρίς τα μέσα βέβαια υπερήκων, αξονικών κλπ. Που υπάρχουν τώρα. Ο πατέρας μου βέβαια το απέδιδε επίσης και στην πίστη που είχε σε μία εικόνα που είχαμε εκεί, η οποία τώρα βρίσκεται στο ιατρείο μου, είναι το Αγίου Παντελεήμονα, έργο του προπάπου μου Γεωργίου Οικονόμου, και πίστευε πάρα πολύ και εκείνος και ο κόσμος, και αυτή ήταν και η αιτία, αυτή η εικόνα ήταν η αιτία και της δωρεάς μας.
10: Η δωρεά σας λοιπόν στον εξοπλισμό της νέας, της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου στη μνήμη των γονέων σας. Πώς γεννήθηκε αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η σκέψη? Δεν μου κάνει βέβαια παράξενο, διότι η Κάλυμνος έχει μια σχέση σημαντική με την υγεία. Καλύμνοι βρίσκονται σε όλο το... Καλύμνοι γιατροί βρίσκονται σε όλη τη γη και μάλιστα εξαιρετικοί γιατροί. Και ο κόσμος για την υγεία, οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από την Κάλυμνο για να έχουν ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον, επιστρέφουν στην Κάλυμνο, όχι για να ζήσουν, για να προσφέρουν.
9: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχουμε πάρα πολλούς καλύμνους οι οποίοι είναι σε διάφορα νοσοκομεία στον κόσμο και καθηγητές πανεπιστημίου. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει οικογένεια. Ναι. Καλυμνιακή οικογένεια, είτε σφουγγαράδες είναι είτε ψαράδες κλπ, που να μην έχει βγάλει ένα γιατρό, ένα γιατρό. Γι' αυτό βλέπουμε ότι παντού και πράγματι επιστρέφουν, και αυτό το δυναμικό του νοσοκομείου της Καλύμνου είναι πάρα πολύ καλό, έχουν πολύ καλούς γιατρούς.
10: Μάλιστα. Στα πέρατα της γης. Πείτε μου λοιπόν για την προσφορά σας.
9: Λοιπόν, αυτή η προσφορά ουσιαστικά δεν είναι προσφορά δική μας, είναι προσφορά του καλυμνιακού λαού. Πώς δημιουργήθηκε? Εάν θυμάστε, στην κλινική λοιπόν υπήρχε μία εικόνα του Αγίου Παντελεήμονα έξω από το χειρουργείο του πατέρα μας.
10: Ναι, ναι.
9: Κάθε φορά πριν πάει για χειρουργείο έκανε το σταυρό του και συνέβαινε και το εξής θαύμα θα πω, όταν είχε δύσκολο χειρουργείο η εικόνα αυτή χτύπαγε. Την άκουγες να χτυπάει σε δύσκολα χειρουργεία. Αυτό λοιπόν το έβλεπε ο κόσμος και πριν μπει μέσα πολλοί άφηναν, ξέρω, μπορεί να βγάλει την αλυσίδα του, το δαχτυλίδι του, πριν πάει το παιδί ή ο γονιός να χειρουργηθεί. Κάποια στιγμή λοιπόν, πριν φύγει ο πατέρας μας, μας είχε υποδείξει το μέρος στο οποίο θα βρίσκαμε αυτά, ας πούμε, τάματα των ασθενών. Αυτό που έκανε επίσης ήταν ότι μια φορά το εξάμηνο περίπου ερχότανε μοναχός από την Πάτμο, ο οποίος τα έφτιαχνε αυτά τα τάματα, τα έραβε με χρυσοκλωστή σε κομμάτια από το ράσο του παππού μας, του παπά Ηλία Καθοπούλη. Όταν λοιπόν έφυγε ο πατέρας μου και μετά έφυγε και η μητέρα μου, την αδερφή μου, ψάξαμε και βρήκαμε όντως στυλιγμένα αυτά μέσα στο ράσο και ραμμένα, και προβληματιστήκαμε με την Κατερίνα, λέμε αυτά είναι τάματα τα οποία δεν ανήκουν σε εμάς ούτε στην οικογένεια, είναι τάματα του κόσμου. Αλλά τι θα κάνουμε, να τα πάμε σε κάποιο ίδρυμα, να τα πάμε σε κάποιο μοναστήρι? Θέλαμε όμως να πιάσουν τόπο. Είπαμε λοιπόν να εκτιμήσουμε, πήγαμε σε ειδικό, μας εκτίμησε το κόστος αυτόν πόσα ήταν, τέλος πάντων ήταν 32.500 ευρώ περίπου, και είπαμε την Κατερίνα το αντίστοιχο ποσό να το δώσουμε εμείς και να αγοράσουμε μηχανήματα για την νέα καρδιολογική κλινική που έγινε στο νοσοκομείο της Καλύμνου. Συμβουλευτήκαμε τους γιατρούς εκεί, τον κύριο Κουκουβά και τον κύριο Κουρούνη, και με τη συνεργασία και του κυρίου Σιδερή, διευθυντή του νοσοκομείου της καρδιολογικής στο Ιπποκράτειο στην Αθήνα, μας υπέδειξαν τι μηχανήματα να πάρουμε. Ήρθαμε σε επαφή με τις εταιρείες εμείς ήδη, πήραμε προσφορές και τα αγοράσαμε και τα προσφέραμε σε ίδρους. Όπως πράγματι ήθελαν και στο νοσοκομείο, ότι για να μην υπάρχουν είτε θέματα είτε σκοτεινά σημεία, καλύτερα πάρτε τα σε μηχανήματα. Οπότε και με τη συνεργασία της προϊσταμένης κυρίας Στάλια ήρθαν και έστησαν τα μηχανήματα από την Αθήνα και έγινε την Τρίτη έγιναν τα εγγένεια της κλινικής.
10: Οικογενειακή παρακαταθήκη και καταφέρατε έτσι με αυτόν τον τρόπο να κρατήσετε ζωντανές την αξία, τις αξίες μάλλον και τη μνήμη των γονέων σας.
9: Ελπίζουμε. Αυτός ήταν ο σκοπός. Mm-hmm. Και ελπίζουμε να είναι χαρούμενοι από εκεί ψηλά για την προσφορά αυτή.
10: Μάλιστα. Οι κάτοικοι του νησιού είχαν πολύ μεγάλη σχέση με τον πατέρα σας, με τον Μιχάλη Καθοπούλη. Σας έχουν κάποιοι έτσι μεταφέρει περιστατικά αυτά που δεν θυμόσαστε όταν είσαστε πάρα πολύ, όταν ήσασταν πολύ μικρός, ή ιστορίες ανθρώπων που το θυμούνται με ευγνωμοσύνη?
9: Φυσικά είναι πάρα πολύ. Πολλά, πολλά, πολλά περιστατικά. Πραγματικά πάρα πολλά περιστατικά. Επίσης είχε, το ξέρετε, είχε το χαρακτηριστικό ο πατέρας μου ότι τα πιο πολλά χειρουργία ήταν και δωρεάν, δηλαδή αν ήταν κάποιος.
10: Τα ξέρω, ναι, τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά. Τα γνωρίζω
9: και θυμάμαι
10: καλά.
9: Όταν ήταν εν ζωή, 30 χρόνια περίπου, 25 χρόνια μετά που είχε κλείσει η κλινική, ήμασταν μαζί κάτω στην πλατεία, το σταματάει μια κυρία, του λέει, γιατρέ, θέλω, σε παρακαλώ, έχω αυτά τα χρήματα, μετά από 25 χρόνια που χειρουργήθηκε, τα οποία είναι, δεν θυμάμαι σε δραχμές ήταν τότε, τα μάζεψα γιατί τα χρώσταγα, από την, μου τα έφερε ο γιος μου από την εγχείρηση που μου είχες κάνει τότε.
10: Μάλιστα.
9: Πριν 25 χρόνια. Γιατί τα χρώσταγα, από την, μου τα έφερε ο γιος μου από την εγχείρηση που μου είχες κάνει τότε.
10: Μάλιστα.
9: Πριν 25 χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, εννοείται δεν τα πήρε, αλλά

0: Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα, σαν παιδιά ζήσαμε πάρα πολύ έντονα όλη αυτή την αγωνία του πατέρα μου. Πάρα πολύ. Αρκεί να σας πω ότι ο άνθρωπος πήγε 65 χρονών, το θυμάμαι, για να φύγει πρώτο ταξίδι εκτός Καλλίνου. Το 65 δεν είχε φύγει ούτε μία μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Θυμάμαι πηγαίνανε στις χωροσπερίδες, πάντα θα τον καλούσανε, θα το φώναζαν για να ξαναπάει πίσω στην κλινική.
1: Δεν μπορούσε να χαρεί τίποτα καθημερινό.
0: Ναι, ναι. Ή πήγαινε σινεμά τότε στο κινηματογράφο του Μπιλίρη, θα τον καλούσαν πάλι, δεν είχε δει ένα έργο ολόκληρο. Και ήταν όλη αυτή η αγωνία. Εμείς τη ζήσαμε γιατί το σπίτι μας ήταν ο τελευταίος όροφος της κλινικής,
1: ναι,
0: όπως ξέρετε.
1: Και τα ζούσατε.
0: Ναι.
1: Και τα ζούσατε.
0: Και όταν φεύγανε και εμείς, εμάς έψαγαν να μας βρούνε στα δωμάτια των αρρώστων που τυπνάγαμε και κοιμόμασταν μαζί τους δηλαδή το βράδυ.
1: Μα κυκλοφορούσατε μέσα στην κλινική και όταν ήσασταν μικρά παιδιά, κυκλοφορούσατε και εσείς και
0: η
1: μητέρα σας, η οποία ήταν, η μητέρα σας, η οποία ήταν ένα έτσι, σοβαρό στήριγμα για όλη την οικογένεια, αλλά ήταν και εκείνη κοντά στους ασθενείς τους. Έδινε παρηγοριά, ήταν, έτσι, είχε αδελφικές σχέσεις με τους ασθενείς.
0: Η μητέρα μου ήταν η ψυχή της κλινικής,
1: ναι.
0: Δούλευε πάρα πολύ. Εκείνη κανόνιζε και για το τι θα φάνε και με τις νοσοκόμες και τη διαχείριση όλη. Είναι αυτό που λένε ότι πίσω από ένα επιτυχημένο, ναι, άντρα πάντα βρίσκεται. Η μητέρα μου ήταν το στήριγμα, ήταν η δύναμη της κλινικής, δεν το συζητάμε.
1: Αυτά τα θυμήθηκαν κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν προχθές στα εγγένεια.
0: Βέβαια.
1: Τα θυμήθηκαν,
0: βέβαια. Και όχι μόνο, ήταν και συγκινητική ανταπόκριση μετά στα μηνύματα, σε αυτά που ανέβασαν τέλος πάντων τα κανάλια, γράφοντας και εμένα με χειρουργήσε ο πατέρας σας και η μητέρα σας μου στάθηκε.
1: Και εμένα, ξέρετε, με χειρουργήσε. Και εμένα. Και ήσασταν εσείς μέσα στο χειρουργείο τότε, σκολικοειδίτιδα. Ήταν η ασθένεια της εποχής τότε. Το πρόβλημα της εποχής. Πιστεύετε ότι. Αλλά συνέχισε βέβαια να είναι γιατρός μας. Δεν ήταν χειρουργός μονάχα. Ήταν οικογενειακός γιατρός, ήταν παθολόγος, ήταν απ' όλα.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλαμε, το έλυνε ο Καθοπούλης. Πιστεύετε ότι η στήριξη των δημόσιων δομών υγείας από ιδιώτες και ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της περίθαλψης στα νησιά? Διότι κακά τα ψέματα είμαστε μια περιοχή απομακρυσμένη. Ναι.
0: Πάρα πολύ, και το βλέπουμε τώρα με τους καρδιολόγους στην Κάλυμνο. Δηλαδή, ναι, οι δύο καρδιολόγοι αυτή τη στιγμή, ο κύριος Κουρούνης και ο κύριος Κουκουβάς,
1: ναι,
0: είναι ιδιώτες καρδιολόγοι, οι οποίοι έχουν βάλει πλάτη και βοηθάνε και πάνε και δουλεύουν, τους δίνουν το δικαίωμα να μπορούν να πηγαίνουν και στο νοσοκομείο. Αν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα τώρα και το νοσοκομείο μας θα ήταν, μπορεί να ήταν χωρίς καρδιολόγους.
1: Σωστό.
0: Είναι πολύ σημαντικό η συμβολή των ιδιωτών στα γενικά νοσοκομεία.
1: Βέβαια. Με
0: πολύ
1: διοίκηση,
0: σημαντική.
1: Πολύ σημαντική, βεβαίως. Με την διοίκηση του, πιο πέρα έχει υπάρχει και μια πτέρυγα, είναι το Χαλίκιο, το οποίο, ναι, επίσης προσέφερε συμπολίτης μας, ο Γιάννης ο Χαλίκος.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ
1: είναι
0: τεράστια προσφορά.
1: Ο τρόπος για να σε θυμάται και να εύχεται για σένα ένας άνθρωπος να συμβάλλει στην υγεία του. Με το νοσοκομείο, με τη διοίκηση μάλλον του νοσοκομείου, mm-hmm, πώς συνεργαστήκατε?
0: Άψογα με τη διοίκηση, άψογα και με το νοσηλευτικό προσωπικό και με την κυρία Τάλια, δεν το συζητάμε, mm-hmm, ήτανε πάρα πολύ καλή, αλλά οφείλω να πω και για το προσωπικό και για τη διάρκεια της νοσηλείας των γονιών μας, το πώς στάθηκαν δίπλα στους γονείς μου. Και δεν ήτανε, και στέκονται σε κάθε άρρωστο που μπαίνει εκεί. Δεν ήταν επειδή ήταν ο Καθοπούλης, επειδή ήταν ο γιατρός. Σε όλο τον κόσμο το είδα. Είναι εκπληκτικό το προσωπικό μέσα στο νοσοκομείο Καλλίνου.
1: Μάλιστα.
0: Να και πάμε να συνεχίσουν και οι γιατροί. Και όλοι οι γιατροί που ήταν πραγματικά με πολύ αγάπη, ενσυναίσθηση, βοήθησαν και μας κάνανε να νιώθουμε σιγουριά και γαλήνια, γιατί δεν ήμασταν και όλο το διάστημα εκεί. Ήμασταν μακριά.

0: Και νιώθαμε πραγματικά πάρα πολύ σίγουροι για την νοσηλεία τους.
1: Για το έργο που γίνεται, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Να πάμε λοιπόν στην Ρίτσα την Καθοπούλη. Ρίτσα Οικονόμου Καθοπούλη, στη μητέρα σας, την οποία έτσι φέρνω μπροστά μου πραγματικά. Το κρεβάτι της, επίσης το κρεβάτι, το αυτό που είναι βοηθητικό, λειτουργεί βοηθητικά σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα, είναι επίσης, βρίσκεται σε έναν από τους χώρους της ανακαινισμένης πτέρυγας.
0: Ναι, όντως δεν το ξέραμε κι εμείς, δηλαδή το είδαμε προχθές. Έχουν ένα χώρο, είναι ένα μονόκλινο που είναι στα έκτακτα εκεί και είναι το κρεβάτι της νοσηλίδας, ήταν ολοκένουργιο, αυτό το είχαμε πάρει και έχει μπει εκεί. Δώσαμε δηλαδή και το κρεβάτι και κάτι καροτσάκια και αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται, ήταν ολοκένουργια και τα χρησιμοποιούνται τώρα. Ναι. Έχει μπει εκεί μέσα στη μονάδα και αυτό.
1: Όταν ένας ασθενής, κύριε Καθοπούλη, περνά το κατώφλι ενός νοσοκομείου, βρίσκεται συχνά σε μια ευάλωτη στιγμή της ζωής του. Πόσο σημαντικό λοιπόν, πέρα από την ιατρική φροντίδα, είναι να αισθάνεται αυτός ο ασθενής ότι βρίσκεται σε έναν αξιοπρεπή χώρο, ανθρώπινο, φιλόξενο, με σωστή τεχνολογία, με σωστό εξοπλισμό μέσα στο νοσοκομείο?
0: Νομίζω είναι το δεύτερο σημαντικό μετά την γνώση των γιατρών και την κατάρτισή του. Φανταστείτε τώρα να έχεις πολύ καλούς γιατρούς και οι συνθήκες δεν είναι άθλιες.
1: Ναι.
0: Πάβεις να έχεις αυτή τη σιγουριά. Και τι σημαντικό είναι να συνδυάζεις και τα δύο. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κάλυμνο. Έχουν καταφέρει να έχουμε μία μονάδα υπερσύγχρονη, με γιατρούς οι οποίοι πραγματικά έχουν γνώση και ψυχή. Δεν είναι νοσηλευτικό προσωπικό, βέβαια.
1: Και γνωρίζω,
0: είναι ό,τι πιο σημαντικό για τους ασθενείς μας.
1: Και γνωρίζουμε βέβαια ότι τότε η Κάλυμνος εκείνη την εποχή συγκέντρωνε τον πληθυσμό της Βόρειας Δωδεκανήσου. Ακόμα και στην Κότο νοσοκομείο ήταν λιπέστατο. Τη στιγμή που η Κάλυμνος είχε το νοσοκομείο, είχε την κλινική Αγία Κατερίνη και είχε λίγο αργότερα και την κλινική Ζαΐρη.
0: Βεβαίως. Υπήρχε περίοδος που στην Κάλυμνο λειτουργούσαν 2 ιδιωτικές κλινικές, του κυρίου Ζαΐρη και του πατέρα μου.
1: Ναι.
0: Και το νοσοκομείο.
1: Και διάφορα γιατρία σε όλα τα χωριά, στις Ελιές, αγροτικά γιατρία.
0: Ναι, βέβαια. Όταν στην ΚΟ υπήρχε για παράδειγμα ένα νοσοκομείο το οποίο υπολειτουργούσε. Κατά τα ψέματα.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μα τα τελευταία χρόνια λειτουργεί κάπως σωστά. Υπολειτουργούσε μέχρι και πρόσφατα. Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι ερχόντουσαν και από την ΚΟ ασθενείς στην Κάλυμνο για να νοσηλευτούν.
1: Από την ΚΟ ερχόντουσαν και για τα σχολεία, κύριε Καθοπούλη. Θυμόσαστε. Από ΚΟ και Νήσυρο. Και πάτημα πολλές φορές για γυμνάσια και τα λοιπά.
0: Από την Αστυπάλαια.
1: Ναι, επειδή η Κάλυμνος είχε αρκετά.
0: Στην Αστυπάλαια μένανε γυμνάσιο, ελίκιο, συγγνώμη, κάνανε στην Κάλυμνο όλα τα παιδιά της Αστυπάλαιας.
1: Και από την Ίσυρο και από την ΚΟ που δεν είχε ελίκια στα χωριά. Και από την Πάτμο πάρα πολλά παιδιά. Μεγάλη παρακαταθήκη. Αυτό που άφησε ο πατέρας σας εσάς και εσείς και στους ανθρώπους και εσείς στους ανθρώπους. Μεγάλη παρακαταθήκη και μεγάλη εμπιστοσύνη και για αυτούς και αγάπη και για αυτούς που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Είπε, θα πάω σε μια τελευταία ερώτηση κύριε Καθοπούλη, είπε ο δήλωσε μάλλον ο κύριος Γεωργιάδης, καταρχήν εντυπωσιάστηκε, έχω πάει σε εγγένεια άλλων κλινικών, άλλων τμήματων του νοσοκομείου της Καλύμνου που βρέθηκε πάλι ο κύριος, το δεύτερο, το προηγούμενο μάλλον από αυτό, και πάλι ήταν εκεί ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Γεωργιάδης Και εντυπωσιάστηκε, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, το πώς λειτουργεί η ιατρική και πόσο ανθρώπινη, πόσο καταρτισμένοι είναι οι γιατροί, οι καλοί γιατροί, και πώς λειτουργεί το νοσοκομείο και τι αντανακλαστικά έχει ο κόσμος, κόσμος όπως εσείς που θέλετε να προσφέρετε. Εντυπωσιάστηκε και εντυπωσιάστηκε επίσης με τους γιατρούς ορθοπαιδικούς που βρέθηκαν προχθές στην Κάλυμνο, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και καλοί, ο κύριος Νομικάριος, ας πούμε.
0: Λοιπόν,
1: ο Δημήτρης ο Νομικάριος, εξαιρετικός γιατρός, και μας είπε πριν από λίγο ο κύριος ο Κορέλος ότι το μοντέλο Καλύμνου πράγματι θα εφαρμοστεί, εφόσον οι γιατροί δεν έχουν την επιθυμία να θητεύσουν σε νησιωτικά νοσοκομεία, διότι υπάρχουν δυσκολίες στα σπίτια, τα ενίκια κτλ. Θα εφαρμοστεί λοιπόν αυτό το μοντέλο, όπως είπε ο Υπουργός, ως μοντέλο Καλυμνίων στην ανανέωση του ΕΣΥ. Πόσο δημιουργικό το βρίσκεται αυτό? Θεωρείτε ότι θα δώσει λύση?
0: Θεωρώ ότι είναι μια καταπληκτική ιδέα. Δηλαδή ακούσαμε τώρα, αυτό φάνηκε από, από τα λόγια του κόσμου που χειρουργήθηκαν τώρα από την ομάδα αυτή της Ρόδου, από τον κύριο Σοκορέλο, τον κύριο Νομικάριο και τον Σοκορέλο τον νεότερο, τον Σωτήρη.
1: Ναι, το Σωτήρη.
0: Το Σωτήρη. Ήταν ενθουσιασμένοι οι ασθενείς, γιατί γλίτωσαν ταξίδι, γλίτωσαν έξοδα, φυσικά ταλαιπωρία, και ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι και ευγνώμονες για αυτό που έγινε. Νομίζω ότι θα μπορέσει να δουλέψει πολύ καλά. Από ό,τι ξέρω ήταν λίστες οι οποίες είχαν γίνει για το νοσοκομείο της Ρόδου, και από τη μία είναι πολύ καλό και για το νοσοκομείο της Ρόδου, γιατί
1: υπάρχει αποσυμφόρηση,
0: αποσυμφορείται, και για τους ασθενείς οι οποίοι δεν ταλαιπωρούνται.
1: Μάλιστα. Κύριε Καθοπούλη,
0: νομίζω ότι μπορεί να δουλέψει, όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, αυτό το μοντέλο Καλύμνου να μπορέσει να δουλέψει πανελλαδικά πια.
1: Πάτε πάντως τακτικά στο νησί της Καλύμνου, έτσι, τα καλοκαίρια ιδιαίτερα εκεί στον εμποριό, έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται. Και είναι και το, η αλήθεια και το όνειρό μας, με τη γυναίκα μου, στη σύνταξη θα βρεθούμε στην Καλύμνου.
1: Στο νησί της Καλύμνου, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. Να είσαστε καλά, να προσφέρετε πάντα στον κόσμο, γιατί τέτοιες αρχές έχετε πάρει έτσι κι αλλιώς.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ και εκ μέρους της αδερφής μου, της οικογένειάς μου, για τα καλά σας λόγια.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Μέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλώς πήγες σε τραγούδι και σε μουσική, Νίκο, καλώς πήγες, γιατί νομίζω τελειώνει και η ώρα μας. Εδώ, κυρίες και κύριοι, θα σας αποχαιρετήσουμε. Νίκος Κάπρος, Γιώργος Μπαλής, Μαρία Βάλα, πολλές ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη. Διήμερη επίσκεψη στο Κοστελόριζο πραγματοποιεί σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες στη Ρόδο βρέθηκε ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος συναντήθηκε με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και στελέχη του κόμματος. Σήμερα θα βρίσκεται στην Κάσο για το Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Τροπολογία για την επέκταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νησιά κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Για τη Ρόδο προτείνεται ειδικό λογαριασμό μέσω του οποίου θα επιστρέφεται το ποσό αντίστοιχο με τη διαφορά που θα προέκυπτε από τη μείωση των συντελεστών κατά 30%. Στο ζήτημα της τιμολόγησης του νερού από τη ΔΕΙΑΡ επανέρχεται η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ζητώντας διευκρινήσεις για τις χρεώσεις, τα χρέη και το κόστος λειτουργίας των υποδομών. Συγκρίνει μάλιστα τη χρέωση του νερού από το φράγμα από Σελέμη στην Κρήτη με εκείνη του Γαδουρά, αμφισβητώντας τη στάση της ΔΕΙΑΡ απέναντι στην τιμή των 0,16 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Σε κινητοποιήσεις στην Νιγηριακή προσανατολίζονται οι ψαράδες της Ρόδου, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος παράκτιων αλλιέων Μιχάλης Βαγιανός. Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες αλλιείς στη Λέρο λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων. Μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμαρχος Δημόθεος Κοτάκης ανέφερε ότι έχει επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπουργό παρουσία εκπροσώπων των αλλιέων προκειμένου να εξεταστούν μέτρα στήριξης του κλάδου και περιορισμού του κόστους. Ψήφισμα στήριξη των κινητοποιήσεων των επαγγελματιών αλλιέων εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιμνίων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αλλίας για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και την ναυτική παράδοση του νησιού. Σοβαρά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα Λέρου λόγω του αυξημένου αριθμού κρατουμένων και της έλλειψης κατάλληλων υποδομών καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο πρόεδρος της Ένωσης Πέτρος Τολόζης, 23 άτομα βρίσκονται υποκράτηση, ενώ ορισμένοι φιλοξενούνται σε γραφεία της υπηρεσίας, καθώς δεν υπάρχει προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί. Η Ένωση ζητά άμεση αποσυμφόρηση και δημιουργία κατάλληλων υποδομών. Στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Ρόδου και τη στήριξη των τοπικών σωματείων εντάσσονται η αντικατάσταση των ιστών φωτισμού στο γήπεδο Κοσκινού, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου. Την ακύρωση προστήμων συνολικού ύψους 42.000 ευρώ που επιβλήθηκαν από τη Λιμενική Αρχή Λίνδου για ελλείψεις σε παραλίες θα επιδιώξει ο Δήμος Ρόδου. Η Δημοτική Εταιρεία αποφάσισε την ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγορική εταιρεία με στόχο την υποβολή προσφυγής. Οι παραβάσεις αφορούν κυρίως την έλλειψη ναυαγοσωστών. Την αλλαγή του οργανισμού του νοσοκομείου ΚΟ ώστε να δημιουργηθεί και να στελεχωθεί ογκολογικό τμήμα πρότεινε στον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Στις λιμενικές υποδομές, στις ανάγκες του Δωδεκανήσου, στην αλεία και την ενίσχυση του λιμενικού σώματος αναφέρθηκε ο βουλευτής του Δωδεκανήσου Βασίλης Ψηλάντης κατά την ομιλία του στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Περισσότερα από 300 κενά σε διάφορες ειδικότητες, κυρίως στην ειδική αγωγή, καταγράφονται τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Δωδεκάνησα. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κώστας Κορδιστός, ζητήθηκε η κάλυψη 500 κενών στη δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, αλλά προσλήφθηκαν μόλις 172 εκπαιδευτικοί. Τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Ρόδου Μιχάλη Θωμάτου στην Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Ανακρίσης της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ρόδου κάνοντας λόγο για μια σημαντική αναγνώριση για τον ίδιο και τον Δήμο. Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή στο Φαλιράκι μια 70χρονη υπήκοο Σουηδίας. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ρόδου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τα προβλήματα στις μεταφορές και μετά την πυρκαγιά στο οχηματαγωγό Blue Carrier 2 συζητήθηκαν στη σύσκεψη στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Σωματείο Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως Κολοσσός, αναμένεται αρχές της επόμενης εβδομάδας ενημέρωση από την πλειοκτήτρια εταιρεία για την κάλυψη του κενού που προκλήθηκε. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα και αύριο στο Μανδράκι στο πλαίσιο του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία. Έως αύριο 11 το βράδυ απαγορεύεται η στάση και στάθμευση στην πλατεία Δημαρχείου, ενώ αύριο από 6.30 το απόγευμα έως 9 το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού 7ης Μαρτίου και σε γύρω δρόμους. Την πρόσληψη προσωπικού στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Καμίρου και Νότιας Ρόδου θα εξετάσει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου. Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την ερχόμενη Κυριακή το 19ο Μεσονικό Φεστιβάλ Ρόδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εσπερίδα για την Ευρωπαϊκή Μεσονική Όπλο-Μαχητική Παρέλαση στους δρόμους της Μεσονικής Πόλης το απόγευμα και εκδηλώσεις την Κυριακή από τις 11 το πρωί. Εκπαιδευτική και επιστημονική δράση με τίτλο «Το πείραμα του Ήπαρχου υλοποιεί ο Δήμος Ρόδου». Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τον Ιούλιο του 2027 και θα συνδέσει σχολικές κοινότητες της Ρόδου με σχολεία και εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες. Έθριος καιρός με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Δέκατο έβδομο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Ηρωική νήσος Κάσος, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026. Συζητάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε για αυτά που έρχονται στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήμοι, μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπών, κοινωνίες, επιχειρηματική και πανεπιστημιακή κοινότητα. Όλοι μαζί στην ηρωική νήσο Κάσος, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο Ελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου. Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου μετατρέπεται σε ένα εργαστήρι μουσικής και τέχνης. Συναυλίες κλασικής μουσικής, εργαστήρια, μουσικός περίπατος, έκθεση φωτογραφίας, προβολές. Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία 28 Σεπτεμβρίου με 10 Οκτωβρίου.
2: Ένα μουσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο ταξίδι.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Ηρωική νήσος Κάσος 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026. Συζητάμε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε για αυτά που έρχονται στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήμοι, μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπών, κοινωνίες, επιχειρηματική και πανεπιστημιακή κοινότητα. Όλοι μαζί στην ηρωική νήσο Κάσος, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, 9, 10, 11 Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Υπάρχουν ελιές που θυμούνται αιώνες. Και κάτω από αυτές γεννιούνται νέες συναντήσεις. Για πέμπτη χρονιά η Πολυκρήτη παρουσιάζει στην Άξο το πολιτιστικό φεστιβάλ «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». Τα Πολυκρήτη Gastronomic Dialogues ενώνουν γαστρονομία, τέχνη και πολιτισμό. Οι σερφς δημιουργούν μαζί με τα παιδιά του νησιού. Και το Σάββατο η Ευανθία Ρεμπούτσικα στο βιολί και ο Ανδρέας Συμβουλόπουλος στο πιάνο. «Μία βραδιά κάτω από την ελιά». 8 με 10 Οκτωβρίου στην Άξο. Πληροφορίες πολυκρήτη.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
6: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη.

0: Και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιών στο λιμάνι της Τύρου, στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές, το οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στις Σέρες, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποίησεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας στην Αρκαδία. Πέγγι η Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίλη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς ή ναυτικός. Είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κ. Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιδρούν και σε αυτό για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη, όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν, χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθμό.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά τους, Ειρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιείς την ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία με την παρουσία τους μάλλον θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα κάψιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προστήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιέων και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι με αφορμή την συγκέντρωση στο Ιερέο, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες, και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλλιέων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στο χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων, και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
3: Ακριβώς. Και όταν οι πλάτες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή, και παράγεται εδώ στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Παρουσιάστηκε λοιπόν μεγάλη έλλειψη αλιευμάτων, και μάλιστα τώρα στην έναρξη ουσιαστικά της περίοδου που επιτρέπεται το ψάρεμα, και αυτό δημιούργησε αρκετούς προβληματισμούς και ουσιαστικά έλλειψη. Οπότε η αγορά καλύπτεται από τα ψάρια τα οποία είναι ιχθυοτροφείου. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα προϊόν με το άλλο.
0: Ναι.
3: Ειδικά σε μια παραδοσιακή αγορά όπως αυτή του Αγίου Νικολάου, που είναι μια περιοχή με πολύ καλής ποιότητας αλιεύματα, ψάρια δηλαδή υπάρχουν στις θάλασσες εδώ της περιοχής, και καλές τιμές. Καλές τιμές ακόμη και σε σχέση με την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί παράγει και το ψάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην αντίμαρχος πολιτισμού Ζαχάρο Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο των καταγγελιών ευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, ο οποίος με γραφτή του δήλωση απορρίπτει τις καταγγελίες και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη και με κάθε ένδικο μέσο. Η κυρία Ιωακήμ ανέφερε στην εκπομπή ότι εξελέγει με την παράταξη του Δημάρχου και ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ανεξαρτητοποιήθηκε, καθώς, όπως είπε, ήρθαν σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μην σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της, που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή λάμβανε αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στη μεν πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας, όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος, ως μήτα, εκείνος απαντά 50.000. Στη δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραπτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής της υπόλοιψης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ίχνος σκιάς στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. τώρα τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για τις εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας φθορές του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Αριανών Ροδόπης, διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης. Οι βλάβες στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν προκληθεί από εργασίες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητα, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αριανών. Συγκεκριμένα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τύχων ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και της αναφοράς που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αριανών, Χουσέιν Ερδέμ, προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και νέας σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, Ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.
0: Ειρήνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά και στην αγαπημένη Φλόρινα. Στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη Δημοτική Επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Εχθές, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκτασης 840 στρεμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η Δημοτική Αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον από τον φιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη φέρνει η ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
7: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκροτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφης Βαλιράχης έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία 6-1, κήρυξε αθώους στους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι ναι μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν, έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Και απ' την άλλη βέβαια δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως από την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της διαδικασίας της δικαστικής, είπε ότι θα παλέψει κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυπταν τη δίκη, ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη και παρακράτος η κυρία Βαλιράκη. Αντέχει πολύ δυνατά, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, ήταν τα λόγια της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη. Υπάρχει η πρόθεση αυτή, την δήλωσαν και οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας, οι συνήγοροι δηλαδή της πολιτικής αγωγής, να υπάρξει έφεση κατά της απόφασης, της αδοτικής απόφασης, ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια, θέλω να σου πω κλείνοντας ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί ένα βρασμός από την απόφαση αυτή. Την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έρχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένας 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης? Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμίλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
8: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά βέβαια από τις ακτές της Ζάκυνθο. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
0: Ναι.
8: Η 44χρονη είναι υπήκοος El Salvador. Φέρεται να έπεσε πριν από 2 με 3 ώρες στη θάλασσα στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζακύνθου, το ναυαγοσωστικό, που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμίλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε?
9: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονο
0: εργάτη. Άρα μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
9: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμίλα Σερών ήταν ελαιοχρωματιστής κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Βρισκόταν πάνω στη σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος. Στο σημείο έσβησε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ το έκαναν κάρπα. Μεταφέρθηκε εσπευμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογεφαλικές κακώσεις με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του, Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, η παραγωγή δεν είναι μόνο η Ημαθία Πέλα, είναι τέσσερις νομίγκια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια.
0: Ναι.
10: Τώρα όσον αφορά τους ροδακινοπαραγωγούς, η ανησυχία τους μέρα με την μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττει αυτές τις καλλιέργειες παραμορφώνει τα ροδάκινα, δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρεα, αεριοφυή ακάρεα. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει όπως λένε οι αγρότες την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του την ώρα που το κόστος της καλλιέργειας είναι αυξημένο, ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για χυμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της ροδακινιάς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχτηκε μαζί με την διευθύντρια κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανώτατης Ηλίας. Στη διάρκεια της συσκέψης και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβέση τόνισε ότι συμμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η διευθύντρια της κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου,
0: ναι,
11: η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ από την πλευρά της περιφέρεια ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου με μια κύκλου που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι ωροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπυρώνεται στο μεταξύ συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόριξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορίξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΑ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
12: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν. Mm. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι κιόλας.
0: Καλό μεσημέρι.
12: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Οι εκπρόσωποι διαμηνύουν ότι εάν εκβιαστεί με διάφορους τρόπους η συνένεση της τοπικής κοινωνίας στις εξορίξεις, θα υπάρξει εμφύλιο στη Θράκη. Αυτή είναι χαρακτηριστικά η δήλωση. Τώρα, να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκη στην ομιλία του ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτό που έγινε και γίνεται στις Σκουριές μπορεί να είναι προάγγελος για τέτοιες επενδύσεις, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία διαθέτει ένα μοναδικό ανεκμετάλλευτο ρηκτό πλούτο, όπως είπε. Όμως, σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ανέφερε πως καμία τέτοια επένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορίξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα. Και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση, να εκμισθώσει στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεση του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και χθες είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κ. Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κ. Καλακίκος, κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι τον Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν, στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορίξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Οριστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα, ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο, μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδιάθετων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών, ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμος ο διαγωνισμός, συμμετείχαν όχι μόνο για αυτό για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως την Νότια Χίο, τόσο οι ιδιοκτήτες ταξί αλλά και δύο εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κ. Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο δύο δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα δύο δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών, όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί. Που
0: ουσιαστικά μιλάμε για δύο δρομολόγια, μάλιστα.
13: Δύο δρομολόγια, ναι. Αρκετά δύσκολο, με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα, μάλιστα, ειδικά στο δημοτικό σχολείο του Πυργίου που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια λόγω τότε η εταιρεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στο κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Αιγαίου, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα δύο γραμμών με δύο δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή Μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας. Ναι. Αυτά είναι τα νεότερα και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Αιγαίου αναμένεται μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα κτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Αλέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Μικροί χώροι αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων και με επιστολή, σχετική επιστολή που έχει δοθεί δημοσιότητα, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Ετολόζης, έκανε αναφορά σήμερα στην Έρμα του Αιγαίου για τα σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου. Όπως επισήμανε, η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριφτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλεσης και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16-17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του τμήματος, στην ουσία εγκλωβισμένοι, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία.
1: Ακόμη βρίσκονται προφανώς. Και σε γραφεία, ναι, ναι. Στο γραφείο διαβατηρίου. Γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Μεγάλο μέρος των γραφείων έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπα, από δύο μόλις τουαλέτες. Θα αναφέρει στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δεκανήσου το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο, ναι. Και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταϊκό χτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότερα. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι γιατί μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα. Ναι.
1: Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και ωστά φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξείων περιστατικών που ασφυκτιά, ειδικά μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες στον τομέα της ψυχικής υγείας καθιστούν επιτακτική, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι φορείς, στην αναβάθμιση των δημόσιων δομών περίθαλψης. Το νέο έργο προβλέπει μια επέκταση διόροφη περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων, 1,2 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες και για τους ασθενείς, αλλά και για το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές που στελεχώνουν την ψυχιατρική κλινική.
0: Ναι.
2: Είναι ένα έργο το οποίο πέρυσι είχαν μπει οι σχετικές υπογραφές της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας και της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες και φαίνεται πως πλέον μπαίνουμε σε μια τροχιά υλοποίησης, μια ψυχιατρική κλινική, ναι, η οποία πέρα από το γεγονός ότι καλύπτει περιστατικά από την Κρήτη, δέχεται και περιστατικά και από άλλες περιοχές της
0: πόλης. Πολύ σημαντικό, Γιώργο, πάρα πολύ σημαντικό. Με αυξημένες τις ανάγκες στην περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα και πάμε στη Λάρισα, καθώς η ολοκλήρωση της Εθνικής Οδού Τρικάλων Άρτας, η ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου και ο παραλιακός άξονας Ρακοπόταμος Κεραμίδη συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος έκανε το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Λάρισας και θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη συνεδρίαση. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Να ξεκινήσουμε λίγο από την ίδρυυση της Ανατολικής Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου, η οποία αφορά 42 οικισμούς και περίπου 55.000 κατοίκους. Οι αποκαταστάσεις μετά τον Ντάνιελ, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, που γίνεται στη Λάρισα, εδώ στην έδρα της περιφέρειας, ολοκληρώθηκαν. Εκκρεμούν η λειτουργία του διηλιστηρίου και οι δοκιμές του δικτύου. Και εδώ βεβαίως εμπλέκεται και η ΔΕΗ, άλλη δημοτική επιχείρηση ίδρυσης και αποχέτευσης Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την περιφέρεια Θεσσαλίας, με πρωτοβουλία του περιφέρειας του κ. Κουρέτα, προκειμένου να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με το σύνδεσμο ίδρυσης Σμοκόβου, να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και αναλύσεις στην ποιότητα των νερών και να προχωρήσει η διαδικασία της ίδρυσης, μιας και τα έργα έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα, όσον αφορά την Εθνική Οδό Τρικάλων Άρτας από τη γέφυρα Αλεξίου μέχρι και το Αρματολικό, από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι βαλτωμένο. Η περιφέρεια θέλει να επανακινήσει τη διεκδίκηση ολοκλήρωσής του, εντάσσοντάς του στον σχεδιασμό ορεινά τρίκαλα 365, με συνεκτίμηση εδώ της προοπτικής και της λειτουργίας του υδροελεκτρικού έργου στη Μεσοχώρα. Προτεραιότητα, βεβαίως, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, αποτελεί η επικαιροποίηση του μελετητικού φακέλου με στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες, ναι, να αποσαφινιστούν η ωριμότητα, το αντικείμενο και, μάλιστα, το κόστος βεβαίως που θα στοιχήσει το έργο με τα σημερινά δεδομένα. Και θα ακολουθήσει βεβαίως, ναι, η διαμόρφωση χρηματοδοτικής στρατηγικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τους υπόλοιπους φορείς. Και τέλος, για τον δρόμο που συνδέει τα παράλια της Λάρισας με τα παράλια της Μαγνησίας, τον δρόμο Ρακοπόταμος Κεραμίδη, ο οποίος λίγο πριν παραδοθεί και ολοκληρωθεί, υπέστη κάποιες κατολιστήσεις. Αυτό που ανέφερε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, η κυρία Γαλλίου, είναι ότι από την πραγματογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έγινε βεβαίως για να διαπροσταθούν τα αίτια των κατολιστήσεων, ναι, οι καταρρεύσεις αποδίδονται στη τράση υπόγειων υδάτων και την αστοχία του φυσικού πρανούς μετά από παραπτεταμένες βροχοπτώσεις. Άλλα προβλήματα στην κατασκευή του επιχώματος δεν εντοπίζονται. Ένα μέρος του δρόμου ήδη χρησιμοποιείται από τους πολίτες, ναι, και βεβαίως θα δοθούν επιπλέον 2 και πλέον εκατομμύρια προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να δοθούν. Μάλιστα. Στην κυκλοφορία ο δρόμος.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα και πάλι στην Μπέγκη Μπρούσαλη, καθώς το πρωί, λίγο μετά τις 11.30, είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των δηληστηρίων της Κορίνθου. Μάλιστα, έχουμε και 2 άτομα που έχουν τραυματιστεί. Μπέγκη, καλό σου μεσημέρι και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε πλέον διασταυρώσει τις πληροφορίες μας. Όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ, έκρηξη μειώθηκε σήμερα γύρω στις 11 το πρωί στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί όπου βρίσκονται οι καταστήματα στην περιοχή της Κορινθίας. Έχουν τραυματιστεί σοβαρά 2 εργαζόμενοι, 53 και 40 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κορίνθου. Να πω ότι με ιδιωτικό ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν εκεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου, σύμφωνα με τις πηγές μας. Είναι ακόμα και 3 άτομα τραυματισμένα ελαφρύτερα. Να διορθώσω μόνο τις ηλικίες, είναι 43 άντρες. Τώρα υπάρχει και η ανακοίνωση της εταιρείας προληπτικής συντήρησης στο διηληστήριό μας. 2 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά, έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα, οι πληροφορίες δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο Κορίνθου για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Πέγγι. Φεύγουμε από την Κόρινθο και πάμε στην Κέρκυρα τώρα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόντια νησιά με αιχμή τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ακτοπλοϊκή του σύνδεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρών νησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα press container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόντια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνονται και θα αποθηκεύονται τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα. Το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατέθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Όλοι και τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύνσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις

και στο επόμενο έτος. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολία και θα έχει προπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύνσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του

0: περισσότερα. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερα από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαραντάπορο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαραντάπορος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Ναι. Στη χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυνση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια, και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Αμοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και Ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού, να εξερευνήσουν τους βυθούς του και να αναλύσουν τα ιστορικά αρχεία του, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός. Η ερευνητική ομάδα μελετά την υποθαλάσσια γεωλογία και τεκτονική της περιοχής, χαρτογραφεί το βυθό με σύγχρονα ωκεανογραφικά μέσα και συνδυάζει τα νέα δεδομένα με γεωλογικές παρατηρήσεις και ιστορικές μαρτυρίες. Αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού, στη χώρα της Αμοργού, θα φιλοξενήσει την έκθεση «Το τσουνάμι» της Αμοργού, όπου μέσα από 5 επιστημονικά πάνελ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το τι ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνα τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο φυσικό φαινόμενο.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικαίον για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον μέλο των Τρικών υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή και μόνο των Τρικάλων αλλά πέρα της Θεσσαλίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι

0: για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να είναι, να πάνε παράλληλα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ κλείνοντας ότι υπάρχει εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του Θεσσαλικού διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης παρουσιάζονται στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι και αύριο το Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας. Αντώνης Μαυρίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το συμπόσιο αποτελεί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για το επιστημονικό πεδίο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, προσκεκλημένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής, γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη, υπήρχε ένας προσανατολισμός στο λιγνίτι που αυτός χάνεται επί της ουσίας, εξαφανίζεται, και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, καθαρή ενέργεια, υδρογόνα, αξιοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες, να πούμε ότι συμμετέχουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών της Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως την φωτοκατάλυση και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Τη συζήτηση, να πούμε ότι στη συζήτηση αυτή μπαίνουν και καθηγητές εδώ, αναπληρωτικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου.
1: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Πραγματικά. Και η καθηγήτρια εδώ, η κυρία Μαρία Γούλα.
1: Ναι, πολύ σημαντικό η αλήθεια είναι και για την περιοχή της Κοζάνης, το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πάμε στην Ικαρία τώρα. Σε πορεία οριστικής προστασίας και αποκατάστασης βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρήνης στον κάμπο της Ικαρίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβρη του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 2021 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου. Το 2022 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού. Το 2024 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπώνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση. Το 2025 εγκρίστηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικο-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική οριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση, μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω το ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27 Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσει στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Και βέβαια το Μπούτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χιάτου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στον πολιτισμό μας τώρα. Αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες, είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης. Παίρνει τον Μπρι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Μάλιστα. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κουκλοθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι, οικαστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών αλλά και στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης της θεατρικής κούκλας. Επιδιώκοντας επίσης την εξωστρέφεια, το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες λεσχών φιλίας, ειδικά σχολεία, μουσεία, αλλά και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Τη Δημητσάνα, τη Συμφαλία, τον Ναύπλιο, τα Φιλιατρά, την Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Άργος και την Κόρινθο. Να σημειώσουμε, Ειρήνη, κλείνοντας, ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις με εισιτήριο στα 7 και 5 ευρώ φιλοξενούνται στο Πνευματικό και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ στις δωρεάν εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν χρειάζεται δελτίο εισόδου. Ειρήνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα καταστεί άστατο στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής αλλά και βόρειας χώρας. Από τη νύχτα του Σαββάτου ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη θα είναι ασθενή στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Νότι μέχρι και 5 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Μεγάλη ανησυχία για το περιστατικό στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου με 2 τραυματίες νωρίτερα το πρωί. Και μεγάλη ανησυχία βέβαια και για το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής, προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 2 σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Μοτορόλης στα δηληστήρια της Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο Θέρμανση, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία 2 νεαροί ηλικίας 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην Άβη πηλάει τον Νόμπελ Ειρήνης, πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Και τέλος, βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, 29 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επίσης, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 2 προφυλακισμένων γιατρών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου. Εκεί οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ένα περιστατικό, υπήρξε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τονίσουμε ότι αυτό συνέβη σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, ενώ γινόταν η συντήρηση μονάδας σε έναν αντιδραστήρα από τους εργολάβους, από συνεργείο εργολαβικό.
2: Βεβαίως. Πέγγι, ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Είναι σοβαρά τραυματισμένοι Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
2: Κάπως καλύτερα. Για πάμε πάλι λοιπόν,
3: ωραία.
2: Γιατί είχαμε
3: λοιπόν,
2: ένα μεγάλο κενό.
3: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό συνέβη σήμερα το πρωί γύρω στις 11 από στον εξωτερικό χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ενώ γινόταν η συντήρηση μιας μονάδας ενός αντιδραστήρα. Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι, αλβανικής υπηκότητας, 43 και 50 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου με σοβαρά τραύματα. Με ιδιωτικά μέσα, με μέσα δηλαδή με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil, όπου βρίσκονται εκεί στην περιοχή και αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τώρα, στην ουσία, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν το πρωί, είχε τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να λάβουν παραπάνω βοήθεια από νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν και κάποιοι ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Όλο όμως τον ενδιαφέρον έχει πέσει ουσιαστικά στους δύο ανθρώπους που κινδυνεύουν γιατί είναι διασωληνωμένοι και μεταφέρονται όπως είπα στο Θριάσιο. Mm-hmm. Τώρα διαδικαστικά προβλέπεται και η σύλληψη του εργολάβου. Είναι 59 ετών ο εργολάβος όπως έχουμε πληροφορηθεί. Όπως και την έρευνα εκεί που θα κάνει και την αυτοψία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο το παρακολουθούμε.
2: Βέβαια.
3: Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που σας έδωσα νωρίτερα ότι μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες.
2: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνουμε το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σωστά?
3: Στο περιβάλλοντα χώρο και από εργολαβικό συνεργείο.
2: Από εργολαβικό συνεργείο. Peggy Μπρούσαλε, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, την Peggy Μπρούσαλε, για αυτό το περιστατικό στις εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τώρα, ο Δήμαρχος Λυτρακίου Γιώργος Γκιόνης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
4: Δεν ήταν με τη λειτουργία του διηγητηρίου, ήταν με το σέρβις που γίνεται, τη συντήρηση, οπότε ήταν από εργολάβους και τα λοιπά. Αυτή δεν υπήρχε ανατίναξη, δεν υπήρχε, με καταλάβετε, κάτι συνέβη εκεί πέρα μέσα συνεργεία. Δεν υπήρχε φωτιά, για να πούμε, εκδήλωση φωτιάς και τα λοιπά.
5: Γιατί διαβάζω εγώ για έκρηξη, γι' αυτό λέω.
4: Ναι, αλλά ήταν σε περιορισμένο χώρο μέσα. Κάποιοι τραυματίες υπάρχουν, όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση τι έχει γίνει.
2: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το πρωί το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρο ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απάντησε δε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Και βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η σημαντική παρέμβαση που περιμένουμε να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, όπως είπε, που έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν, αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για νέα μέτρα, βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία, αλλά έθεσε ως όριο την δημοσιονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών. Όπως είπε, στην Ευρώπη συγκρούνται δύο προτεραιότητες: η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ενίσχυση των πολιτών. Πιστεύω, είπε, πως θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που ήδη έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω πως δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Η πρώτη προτεραιότητα, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά είναι το ντίζελ και μετά η βενζίνη. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, τις τελικές τιμές, εκεί που θα κλείσουν και θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδεμα. Υπερασπίστηκε δε τη μείωση του δημόσιου χρέους, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στη φορολογική ελάφωση των νέων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Και επανέλαβε πως το πολιτικό διακύβευμα είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει τη δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων που δέχονται από την ενέργεια.
2: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά που έκανε στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, στη σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, που προανήγγειλε ο ίδιος στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
2: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου για την παρέμβαση που, όπως είπε, θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Ήταν το απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Τώρα, επίσης, έστειλε σταθές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, αναφέρει πως τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει νερά και, ας πούμε, είναι σε ελαφρύ σχηματισμό, αναφέρει χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτό είναι συνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσει στη σκηνή ότι έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα, ανέφερε και υπενθύμησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως Πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί με τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για το καλώδιο, τόνισε πως θα πρέπει να αναποχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο ίδιος υποστήριξε πως το έργο πια έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων. Έδωσε βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
2: Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για το αεράκι, το ελαφρύ, το ελαφρύ κυματισμό και το ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
2: Και επίσης, Άγη Βαγιάννου, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές και μάλιστα εξαπέλυσε βολές τόσο κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσει πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Υποστήριξε, όπως είπε, ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 με παραλαβές να προγραμματίζονται για το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία παραμένει εκτός προγράμματος και αναρωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας είχε αντιταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή αυτή να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία, γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία, είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν περιοριστήκε μόνο στην αμυντική πολιτική, συνέδεσε την διαδικασία αυτή με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι, ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Σχολίασε αιχμηρά και μάλιστα είπε πως αυτή η κριτική, είτε έρχεται από αριστερά είτε από τα δεξιά, θα τους συνιστούσε να είναι πιο προσεκτικοί. Απαντώντας δε στο αμέσως σαφώς στιγμές του Πρόεδρου του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ, όπως είπε και εσύ, έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολο χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος η χώρα να εκπέμψει ένα σήμα δυναμίας. Τόνισε πως η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία.
2: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα οδηγηθούμε λοιπόν σε πρόορες κάλπες. Προτάσουμε τη σταθερότητα ενώψη δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε την αναφορά του επίσης και τα πειρά κατά των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
7: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα. Περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στα νεότερα που έχουμε και είναι πολλά και ενδιαφέροντα αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δικαστική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην εισαγγελέα του Ρυπάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής στηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, το πρωί κατέθεσε 19χρονη κόρη των δύο γιατρών ενώπιον του ανακριτή, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε την ανακοπή, ενώ επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε τον Αύγουστο από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση και ίδια. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια, Νέα Νικολάου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόφαση για δέσμευση όλης της περιουσίας του ζεύγου των γιατρών. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος του κυρίου Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Διατάχθηκε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των οποίων είναι και η τραπεζική σειρίδα που διατηρεί το ζεύγος υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η πολυθέλιδη διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες στη διάταξη αναφέρεται ότι η αρχή ρητά συνενεί εκ των προτέρων στο άνοιγμα της σειρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγου των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τυχόν ευρήματα από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως το καθεστώς της δέσμευσης και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Και έτσι λοιπόν θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή και η αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Να θυμίσω ότι η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της είχε αναφέρει ότι είχε υποβάλει την κόρη της σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε ότι είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΠ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή. Και ρωτήθηκε από την ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.
2: Βεβαίως, πολύ σημαντικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Κρατάμε ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Και βεβαίως έχουμε και τα όσα σημαντικά προέκυψαν από την κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, κλειστό παραμένει, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στην Αττική. Γιατί διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι σε καταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για επαναλειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Πάμε στο ρεπορτέρ μας Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξε ξανά καταγγελία για οσμή αερίου στα σχολεία της Γράβας. Οπότε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο, να προχωρήσουν νέοι έλεγχοι εντός και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με αποκορύφωμα την Κυριακή, όταν θα φτάσει εδώ και κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μηχανική από το ΤΕΕ, όπου θα ελέγξουν και εκείνοι τα κτίρια. Μέχρι στιγμής όσες μετρήσεις έχουν γίνει δεν έχουν δείξει κάποιο ίχνος διαρροής, τόσο σήμερα όσο και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και τις δύο προηγούμενες φορές οι οποίες είχαν αναφερθεί, είχε αναφερθεί αυτή η οσμή φυσικού αερίου, μιλάμε για τις 16 Σεπτεμβρίου και για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν false alarm, ότι χτύπησε από λάθος. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων που έχουν γίνει όλες αυτές τις φορές, δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος διαρροής. Στόχος του Δήμου, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Δούκας, είναι μέχρι και την Κυριακή να καταφέρουν να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές το να επιστρέφουν τα παιδιά από τη Δευτέρα. Θέλουν τη Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται πίσω στις θέσεις τους. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, θα συνεχίσουμε την εκπαίδευση.
2: Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για αυτή την υπόθεση, Γιώργο, γιατί ήταν μέρες που υπήρχε αυτό το περιστατικό, έτσι, αυτή η οσμή. Ήταν και πιο
10: πάλι. Είναι μέρες. Δεν είναι συνεχόμενες μέρες.
2: Όχι, βέβαια.
10: Είναι αναδιαστήματα.
2: Αναδιαστήματα, αλλά ωστόσο υπάρχει.
10: Μια εικασία ότι μπορεί να οφείλεται σε εργασίες που γίνονται στα ράτσες κτηρίων για αμόνωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται προπάνιο. Όμως, μιλώντας με τεχνικούς που κάνουν τέτοιες εργασίες, μονώσεις, μας είπαν ότι χρησιμοποιούν προπάνιο, αλλά το ανάβουν με αποτέλεσμα να μην μυρίζει. Το χρησιμοποιούν για να κάψουν πράγματα, να κάψουν τα υλικά που βάζουν πάνω. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα οσμής από εκεί.
2: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση ευθυνών. Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
11: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε. Και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
2: Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, λοιπόν, ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια των μαθητών, τόνισε από την πλευρά του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας.
12: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
13: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλο το συγκρότημα είναι κλειστό. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, ξεκινήσαν οι έλεγχοι και η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πια ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να έχουμε την εξής απάντηση. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μπορούν να μπουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας και να συνεχιστεί εντελώς όλοι οι έλεγχοι που μπορούν να γίνουν μέσα στο συγκρότημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μέσα με συνθήκες την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος. Θαύμα.
5: Υπάρχει οσμή αυτή την ώρα που μιλάμε? Όχι.
13: Καμία.
5: Έχει σταματήσει.
13: Από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει οσμή εδώ.
5: Okay.
2: Αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας σε διαφορετικό μήκος. Ωστόσο, ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Όπως τονίζει η ανακοίνωση της παράταξής του, η Αθήνα Ψήλα, ο κ. Δούκα πετάει την μπάλα στην εξέδρα, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει το ζήτημα. Και μάλιστα ο κ. Μπακογιάννης καλεί τον κ. Δούκα να επιληθεί του θέματος, ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκας στη δουλειά του, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων, άφησε η πρόεδρος Ένωσης Γονέων του 5ου Διαμερίσματος της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, οποία μίλησε εδώ στο Ερκνιούς Ρέντι 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
14: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η οσμή έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. στις 2 Οκτωβρίου ήταν η τρίτη, το τρίτο περιστατικό οσμής εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώτον στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
5: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν την αποφάσισε κάποιος.
14: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό οσμής αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει οσμή. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
2: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία συναντούν τις επιφυλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο χθεσινό Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέβρασε τις επιφυλάξεις της σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και συνεδριάζει το μεταξύ σήμερα το ECOFIN. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, να περιμένουμε αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, και το λέμε για πρώτη φορά, ότι χθες το Eurogroup η Ελλάδα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και έλαβε στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο από τον Νότο, αλλάζοντας το κλίμα. Τώρα, τι ζητάει η Ελλάδα? Στη ρήτρα διαφυγής που υπάρχει τώρα και περιλαμβάνει μόνο μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, δηλαδή επενδύσεις, μπαταρίες, να μπορούν να περιληφθούν και μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σε αυτό το επιχείρημα, πρέπει να σου πω, της χώρας μας, φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κράτη, καθώς δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα στοχευμένα μέτρα που και εκείνα έχουν πάρει στη ρήτρα και θέλουν να μπορούν να εξετάσουν σε αυτά τα μέτρα στήριξης αντί για γενικές επενδύσεις λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Η αποτίμηση της συζήτησης για το θέμα είναι θετική. Υπάρχει δρόμος, όπως μας λέει ο εξωματούχος, μπροστά μας με τον μετασχηματισμό αυτής της πρότασης της Κομισιόν που θέτει η Ελλάδα. Και πρέπει να σου πω ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαστε κοντά. Θα συζητηθεί σίγουρα σε πολιτικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Και αναμένεται να δούμε. Κάποιοι μιλούν για ότι μετράμε αντίστροφα ενδεχομένως και για πιθανό πράσινο φως. Θέλω να σου πω, επειδή είμαι στο Λουξεμβούργο, ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούν πιέσεις στις τιμές ενέργειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια για την Ελλάδα, που είχε πάρει το πράσινο φως της Κομισιόν, βέβαια, και σήμερα αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οπότε είναι πιθανόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και παρεμβάσεις και αποφάσεις από τους 27, έτσι, από τις Βρυξέλλες.
15: Ναι, βέβαια. Εξάλλου είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το ζήτημα της ενέργειας.
2: Γιατί είμαστε πρώτο πυλόν του χειμώνα και δεν υπάρχει και χρόνος δηλαδή για άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Ακούσαμε την ανταποκριτικά μας, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Λουξεμβούργο που συνεδριάζει σήμερα και το ECOFIN. Ο χειμώνας, είπαμε και νωρίτερα, είναι μπροστά μας. Συνεχίσει οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του το πακέτο γενναίων παρεμβάσεων που θα έχουμε, όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών αναλύτερο, με τη συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε τελική τιμή στην αντλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανση θα έφτανε στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδυασμού Πρατηρίουχων Εμπορών Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανση μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Για να τον ακούσουμε.
16: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι κάτω από 1,60. προσωπική μου εκτίμηση.
5: Ναι. Α, κάτω από ένα 60.
16: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω, ναι, αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
2: Κάτω από το 1,60 λοιπόν, η εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου θα είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο αριθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και να αντιαύξηση 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία?
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Έτσι είναι, όπως τα είπες, στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025, απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού η ενέργεια. Έτσι ανατιμήσει τα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα και ορισμένα είδη διατροφής. Ναι, μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα. Η κούρσα του πληθωρισμού δεν φαίνεται μάλιστα να σταματά εδώ, καθώς από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, από μήνα σε μήνα δηλαδή, η αύξηση ήταν 2,1%. Εξέλιξη η οποία προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο, Γρηγόρη, καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις στον ηλεκτρισμό, 15%. Στο φυσικό αέριο εδώ έχουμε και ρεκόρ, 55,2%. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στερεά καύσιμα 7%, το πετρέλαιο κίνησης 38,8% αύξηση και η βενζίνη 22,5%. Επίσης, σε συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, τα μεταφορικά 3,5%, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά 2,6%, αεροπλάνα, τα εισιτήρια, εδώ πετάνε αυτά ο συνήθως 22%, ενίκεια κατοικιών 5,9%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3% αύξηση, τα πακέτα διακοπών 6,5%, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικία, ταχυφαγεία, εδώ η αύξηση στις τιμές είναι 5,7%, τα ξενοδοχεία κόντεψαν 30%, 29,8% για την ακρίβεια.
2: Στα είδη διατροφής, Κώστα, τι έχουμε εκεί?
17: Εδώ εντάξει, έχουμε αυξήσεις μεν, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο στα ενεργειακά, για παράδειγμα. Στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα αρτοπίας 2%. Το μοσχάρι προσπαθεί και αυτό να φτάσει τις τιμές στα ενεργειακά 12,3%. Χοιρινό 4,4%. Αρνί και κατσίκι 9,7%. Τα πουλερικά αύξηση 1,5%. Τα τυριά 1,2%. Τα ψάρια 11,5%. Και μάλιστα αν δούμε, Γρηγόρη, ομαδικά δηλαδή τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, εδώ η έκρηξη είναι μεγάλη στη στέγαση. 14,7% πληθωρισμός στη στέγαση, λόγω κυρίως της αύξησης σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και στερεά καύσιμα. Και 11,3% είναι ο πληθωρισμός στην ομάδα μεταφορές. Αυτή είναι η εικόνα.
2: Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν. Βεβαίως, περιμένουμε. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr με όλα τα στοιχεία αναφορικά με το που κινείται ο πληθωρισμός. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι τα τελευταία χρόνια, από το τελευταίο διάστημα και το τελευταίο καιρό, γενικότερα υπάρχουν έντονες πιέσεις και στις τιμές των βασικών προϊόντων που διαμορφώνται στην αγορά λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Πάμε στην Πινελόπη Μητουλιά, την άρμοδη συνταχτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καταλαβαίνουν ότι οι πιέσεις είναι ασφιχτικές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να περιμένουμε μια νέα, όπως λένε οι πληροφορίες, συμφωνία κυρίων για τις τιμές στο ράφι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πινελόπη Μητουλιά? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Πινελόπη Μητουλιά. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με τα πρόστιμα. Πρόστιμα που αγγίζουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις στην αγορά, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, έπειτα από περισσότερους από 11.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτεταμένοι λοιπόν οι έλεγχοι από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Μέσα σε περίπου ένα μήνα, από αρχές δηλαδή Σεπτεμβρίου μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις 11.000 και από ό,τι φαίνεται ήταν οι περισσότεροι από αυτούς έβγαλαν λαβράκια, διότι μιλάμε για πρόστιμα τα οποία έφτασαν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και κυρίως έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα, αφορούν αυτά τα πρόστιμα, Γρηγόρη, τρεις κατηγορίες. 382.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για περιπτώσεις εσχροκέρδειας, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. 427.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για παραβίαση καταναλωτικής νομοθεσίας. Εδώ μπορεί να είναι διάφορα τα κρούσματα, είτε αθέμητες πρακτικές προώθησης προϊόντων, είτε παραπλανητικές εκπτώσεις, είτε παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι πολλά τα σημεία που κατά καιρούς εντοπίζονται. Και μια τρίτη περίπτωση αφορά σε μαϊμού, από μιμητικά προϊόντα δηλαδή. Πάνω από 54.000 τεμάχια εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που διακινούσαν τέτοια προϊόντα έφτασαν τις 483.000 ευρώ. Σύνολο λοιπόν 1,3 εκατομμύρια ευρώ είναι από τα μεγαλύτερα μπαράζ ελέγχων που έχει κάνει η ανεξάρτητη αρχή και όπως μας έλεγαν και στελέχη της, τους επόμενους μήνες οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, έχουμε και Black Friday. Μετά ακολουθούν οι γιορτές Χριστουγέννων. Μάλιστα. Άρα η αγορά θα δεχτεί πολλούς ελέγχους και περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων, Γρηγόρη.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το αποτέλεσμα, τι θα γίνει, και εκεί θα δούμε τα στοιχεία. Και θα Ανασόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και πάλι στην Πενελόπη Μητρούλια να συνδεθούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συμπιέζονται το τελευταίο διάστημα από τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση το Υπουργείο Ανάπτυξης? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά για τις τιμές στο ράφι.
19: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Λήγει η πρώτη φάση της, γιατί θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου και ήδη η Ειδική Γραμματεία για τον Έλεγχο της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κωδικών που να συμπεριληφθεί στην Εθνική αυτή Πρωτοβουλία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένοι 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη δηλώσει και πάλι οι επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρωτοβουλία έως το τέλος του χρόνου. Και πρέπει να πούμε από το 1.740 οι 300 περίπου είναι κωδικοί οι οποίοι θα αφαιρεθούν λόγω του ότι πρόκειται για σχολικά είδη τα οποία δεν θα ενταχθούν μέσα στην νέα πρωτοβουλία. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην αγορά για αυξήσεις τιμών, υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις και μάλιστα οι πρώτοι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην ανεξάρτητη αρχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα brand fair που γίνεται μεταξύ της ανεξάρτητης αρχής και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην περάσουν στην αγορά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ανατιμήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα εξαιτίας κυρίως των καυσίμων, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Να πούμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα πως σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά είδη έχουμε αυξήσεις από 7 έως 12%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα, η οποία επωλεί το 13 ευρώ το κιλό και πλέον είναι στα 16 και ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και νέα αύξηση. Ενώ επίσης αυξήσεις πιέσεις υπάρχουν και από τα αρτοπία, τα οποία υφίστανται μεγάλη πίεση από το ενεργειακό κόστος. Όπως δηλώνουν οι αρτοποιοί, οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους είναι της τάξης του 35 με 40%. Έχουν απορροφήσει, όπως λένε, ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις ο νόμος που υπάρχει, που προβλέπει, που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Άρα, μάλλον θα πάμε έως το το τέλος του χρόνου με όχι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις, ανατιμήσεις σε επιμέρους προϊόντα, για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο έντονα, πιο έντονες πιέσεις από την αρχή του επόμενου έτους. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός μείον 0,2%.
2: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα και τα στοιχεία. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε μια πολύ σημαντική είδηση στη διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλά. Επωνυμήθηκε νωρίτερα το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθεί την ειρήνη και το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Πάμε στην Εδώ Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την βράβευση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι.
2: Ήταν στα φαβορί η Νάβη Πιλάη, να ξεκινήσουμε από αυτό.
20: Δεν ήταν στα φαβορί και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βραβεύεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Αυτό επισημαίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, και η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, γιατί στο παρελθόν έχουν βραβευτεί για το ίδιο λόγο διεθνείς οργανισμοί. Θέλει λοιπόν η Νορβηγική Ακαδημία, Επιτροπή για το Νόμπελ, να επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι να εμπνεύσει τους ανθρώπους ότι μπορούν και σε επίπεδο ενός ατόμου να το πράξουν. Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι σε μια εποχή που οι διεθνείς οργανισμοί για το δίκαιο δέχονται μεγάλες πιέσεις και παράλληλα υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές πολεμικές συγκρούσεις, βραβεύεται μία γυναίκα, η Ναβί Πιλάη, η οποία έχει όλη της τη ζωή προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς, να προασπίσει το διεθνές δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Πιλάη, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 1967, όταν άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο, επειδή δεν έβρισκε κάπου αλλού δουλειά στην Νότια Αφρική λόγω του apartheid, λόγω της καταγωγής της, ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολέμησε κατά το apartheid, ενώ συμμετείχε σε πολύ σημαντικές δίκες, όπως αυτή για την γενοκτονία της Ρουάντα. Υπήρξε δικαστής στο Νότο του Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, η πρώτη μη λευκή γυναίκα. Επίσης, διατέλεσε δικαστής και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και σήμερα είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου και ασχολείται με την υπόθεση της Μιανμάρ που κατηγορείται για γενοκτονία. Επίσης, υπήρξε επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014 και πρόσφατα επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ που έβγαλε το πόρισμα για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Ναβί Πιλάη λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα νομικός. Υπήρξαν και αντιδράσεις ανάμεσά τους της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που χαιρέτησε την βράβευσή της με το πολύ σημαντικό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Όπως επίσης υποψήφιος, αν και η λίστα αυτή είναι μυστική, υπήρξαν 274 υποψηφιότητες φέτος, Γρηγόρη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος. Καθώς τον είχαν προτείνει τόσο το Ισραήλ όσο και το Πακιστάν.
2: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Στον απόϊχο της κόντρας ή του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση, ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, σε νέα του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η Άννα Βύση παρέδωσε μοναδική αλληλεπιραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος τώρα πλέον εστιάζει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το νομικό πλαίσιο εξήγησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτισμικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
1: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, το πρόσωπο της Άννας Βύση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, ή ο Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, το πρόσωπο της Άννας Βύση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του.

0: έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
1: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κ. Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο. Δηλαδή προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κ. Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτό είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα, έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
0: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
1: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι γιατί ναι. Η στίχη δεν ναι. Ήταν του Χατζηδάκη, ναι. Οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του. Αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς, και ιδίως οι καλλιτέχνες, δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το δίκαιο. Και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωσες του Χατζηδάκη, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος.
2: Ναι.
1: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
2: Βέβαια.
1: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
3: Να φύγουμε τώρα από τον πόλεμο Καρβέλα Βύση, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο οι αλλοιείς, η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίησης. Τι αποφάσισαν, πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ψαράδες, Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το βράδυ τα 60 σκάφη του στόλου της Μηχανιώνας θα αποβλέψουν για ψάρεμα. Μες. Αυτό αποφασίστηκε μετά την αναστολή της απεργίας πριν από λίγο. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ποσοστό της επιδότησης, που από ό,τι λένε οι ίδιοι ψαράδες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς τους. Και τι εννοούμε με αυτό? Όπως μας είπαν, η κάθε τράτα για να ψαρέψει για μία μέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, χρειάζεται 1-1,5 τόνο πετρέλαιο. Όταν αυτός ο τόνος έκανε 600 ευρώ και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ, η αλληλεία καθίσταται ασύμφορη. Ζητούν λοιπόν οι ψαράδες να φτάσει το ποσό της επιδότησης στο λίτρο τουλάχιστον τα 50 λεπτά, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε οι ίδιοι. Αυτό περιμένουν λοιπόν και αισιοδοξούν στην καλή θέληση της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι τους είπε σε συναντήσεις που κάνανε ότι είναι μαζί τους και θα τους στηρίξει.
3: Να θυμίσουμε ότι λοιπόν, μόλις χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με ψαράδες χθες στη Χαλκιδική, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και δεσμεύτηκαν για την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι, το νούμερο ένα θέμα που καίει τους αλλοιείς.
4: Ακριβώς, γι' αυτό αισιοδοξούν οι ψαράδες ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ψαρεύουν.
3: Αναστολή των κινητοποιήσεων λοιπόν. Κώστα Μπούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο μέτωπο του Ρωσοκρανικού πολέμου. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Με το Κίεβο να προειδοποιεί μια ισχυρή απάντηση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά από τη ρωσική βομβιστική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιδρομές σε 2-24 ώρες σε 78. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση της Πέμπτης με στόχο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ ήταν η πιο φωνική μεμονωμένη επίθεση μέχρι στιγμής φέτος και όθησε τις αρχές να αναστείλουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τόσο το Κραματόρσκ όσο και το Σλαβιάνσκ είναι βιομηχανικές πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης φρούριο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ. Να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που στο Μαϊάμι

0: Σήμερα οι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συνομιλήσουν με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζάρετ Κούστνερ για την εξέλιξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κλείνοντας Γρηγόρη, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο διέξοδο, αλλά η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στην εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.
1: Μακάρι να επέρθει γρήγορα αυτή η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Τώρα να φύγουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες. Είχαμε επεισόδια πριν από λίγο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Συγκρούσεις με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων και με διαδηλωτές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει σήμερα στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Δεν θα δεχτούμε καμία επιβάρυνση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, λένε οι διαδηλωτές, που προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα, νέα γενική απεργία την ερχόμενη Δευτέρα. Και να πούμε ότι οι διαδηλώσεις για τη λιτότητα πραγματοποιούνται μετά από μία εβδομάδα ένταση στη Λιέγη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου, με φοιτητικές κινητοποιήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, Γρηγόρη.
1: Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Βρυξέλλες και τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποιεί επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερωθεί για τις ανάγκες των κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το ακριτικό και ελληνικότατο Καστελόριζο, που εξακολουθεί να δει το καλοκαίρι του 2026 με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Και ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήρθε για να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, επισκέψεις με τοπικούς φορείς. Επισκέφθηκε πρώτα απ' όλα, αφού φτάσαμε εδώ, αεροπορικός από την Ρόδο, επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού, μετά πήγε η στρατιωτική διοίκηση και τον περιμένουμε τώρα προκειμένου να επισκεφτεί το ιατρικό κέντρο του νησιού, προκειμένου και εκεί να ενημερωθεί για το τι και πώς. Αύριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο, υποδέχτηκε τον κύριο Ανδρουλάκη και τη συνοδεία του και αμέσως μετά συνόδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, καλώς κακώς, που δεν είχε άλλο να κάνει. Άλλωστε είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του κύριου Ανδρουλάκη σε αυτή εδώ την περιοδία και αναμένουμε να έρθει στο ιατρικό κέντρο και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα είναι εδώ, γιατί αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτά που άκουσε και αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα σε αυτό το πολύ όμορφο γραφικότατο ελληνικό νησί.
1: Βεβαίως. Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τέλος στα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω Courier, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με τη νέα ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν την αντικαταβολή όταν παραλαμβάνουν μια παραγγελία τους, όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για παραγγελία αξίας λίγων ευρώ. Τον προβληματισμό του εξέφρασε, μιλώντας στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Αβίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετα επιβαρύνσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά. Αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκέφτεται η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει με μέσο courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία. Ναι. Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος. Ναι. Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
1: τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλετενίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή απονομής της Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Η διάκριση του πεδίου αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Η ΕΡΤ συνεχίζει, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας, όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του. Τώρα, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε ακόμα μια ελληνική υποψηφιότητα, εκείνη του Βαρδί Μαρινάκη, για τη σκηνοθεσία της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Μετά την σημαντική διεθνή βράβευση, το παιδί θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η εκτέλεση του θανατοποινήτη στρατιωτικού γιατρού Νιντάλ Χασάν, ο οποίος δολοφόνησε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ήδη, Έλενα.
4: Η οποία ανακοίνωση λοιπόν έγινε από τον Πιτ Χέξετ και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει στο Fort Hood στη 1 το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου, στο σημείο δηλαδή και την ώρα ακριβώς που έγινε και η ένοπλη επίθεση του Χασάν το 2009, σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Άρα ο Πιτ Χέξετ είπε ότι θα τιμωρηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σκοτωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση Αμερικανού στρατιώτη από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945 και βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση πολλές αντιδράσεις και από τους δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς αναλυτές που αναφέρουν ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες στον κόσμο που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις, ανάμεσά τους το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Με τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τη Φενέρμπαχτσε. Απόψε σκητάλη παίρνει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίκα. Πάντα Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Άιτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χέις Ντέιβις και Λεσόρ από 19 από τους ήταν οι πρώτοι σκόρεροι για τους φάσεις. Κόντρα στην Ανατολού Εφές, απόψε σαν Αρίνα, ο Ολυμπιακός με στόχο, τι άλλο, την τρίτη νίκη του στα τέσσερα παιχνίδια. Μία και τέταρτο τζάμπο του αγώνα θα καλυφθεί από την Ερασπορ και από την Νόβα. Γρήγορη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
5: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
7: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάς και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρίτα Κοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Στο μεταξύ, επί μια μισή ώρα κατέθεται στον ανακριτή η 19χρονη κόρη του ζεύγους, η οποία αφαίρεται να κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων. Κέρδους. Αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς σχηματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Οι ενεργειακοί και πολεμικοί ανταγωνισμοί είναι αυτοί που σηκώνουν το αεράκι στο Αιγαίο, εγκυμονώντας μεγάλους κινδύνους για τους λαούς και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σχολιάζει το ΚΚΕ. Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για μελτέμια και μπουνάτσες την ώρα που αναφέρεται στην Τουρκία. Μέρα με την ημέρα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο. Κίνδυνος σημειώνει η ελληνική λύση. Αν οι τουρκικές ενέργειες στην Κάσο και η ανακοίνωση δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο είναι ελαφρύ αεράκι, καλό θα ήταν να μας πει ο Πρωθυπουργός τι εννοεί ως φουρτούνα, επισημαίνει η Ελλάς. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή παρά τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών στα τρόφιμα. Την άνοδο του Γενικού Δίκτυου Τιμών τροφοδότησαν κυρίως οι σημαντικές ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης και στα ενεργειακά προϊόντα, οι οποίες είχαν προεξοφληθεί από την αγορά. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλληλείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας λόγω της έντονης οσμής αερίου που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Σε εξέλιξη εκτεταμένη έλεγχη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Τα οριστικά πορίσματα αναμένονται έως το βράδυ της Κυριακής, οπότε και θα αποφασιστεί εάν τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν ή εάν θα παραταθεί η τηλεκπαίδευση. Έντονη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνη στη νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι, με την Ισραηλινή πλευρά να υποστηρίζει ότι η βράβευσή της νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρσι στο συμπέρασμα ότι η Γάζα διαπράτεται γενοκτονία, πόρισμα που το Ισραήλ απέρριψε ως διαστρεβλωμένο και ψευδές. Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ διευκρίνησε ότι η βράβευση δεν συνιστά τοποθέτηση για το εάν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο πρόεδρός της τόνισε ότι η κρίση για το ζήτημα ανήκει στα διεθνή δικαστήρια και όχι στην Επιτροπή Νόμπελ.
5: Ο καιρός.
8: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή Παρασκευή, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, εκπομπή σε διάδραση. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι, θυμίζω, και πολύ καλά κάνετε. Μέχρι τις 4 θα μείνουμε παρέα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη, η δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: Από τις νεότερες εξελίξεις έχουμε την αναστολή των κινητοποιήσεων των σε αναστολή προχωρούν οι αλληλείς. Υπήρχε σχετική απόφαση. Αυτή η απόφαση φαντάζομαι ελήφθη και μετά την διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού εχθές ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Υπήρχε μια συνάντηση χθες, συναντήθηκε μια αντιπροσωπεία των αλλήλων με τον Πρωθυπουργό στις Κουριές. Είχαν μια σύντομη συνομιλία για αυτό και κατόπιν αυτής της συνάντησης οι αλλήλοι ανακοίνωσαν ότι προς το παρόν αναστέλουν τις κινητοποιήσεις. Βέβαια είπαν ότι αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις θα επανέλθουν. Τώρα είχαμε νωρίτερα και το πρωί το ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Έχουμε 2 σοβαρά τραυματίες και έναν ελαφρύτερα. Οι σοβαρά τραυματισμένοι βρίσκονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Πάμε να συνδεθούμε με το Θριάσιο νοσοκομείο λοιπόν, να δούμε ποια είναι η κατάσταση της υγείας τους. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται εκεί. Κώστα.
1: Αρετή κυρίες και κύριοι, κρίνεται αρκετά σοβαρή η κατάσταση των 2 αντρών, 41 και 51 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί στις 11 το πρωί κατά την έκρηξη που έγινε στις εγκαταστάσεις των δηληστηρίων στο Αγίου Θεοδόρου. Μεταφέρθηκαν πριν από λίγο εδώ στο Θριάσιο. Αυτή την ώρα βρίσκονται στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, όπου γίνεται από τους γιατρούς ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος για να κρυθεί έτσι και η κατάστασή τους. Είχαν μεταφερθεί νωρίτερα με ασθενοφόρα της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί διασωληνώθηκαν, κρίθηκε και εκεί ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρή η κατάστασή τους και κρίθηκε ότι θα έπρεπε να μεταφερθούν εδώ στο τμήμα εγκαυμάτων του Θριασίου. Θα θυμίσω ότι το ατύχημα έγινε σήμερα το πρωί στις 11 το πρωί στην Motor Oil μετά από εκτεταμένες προληπτικές εργασίες συντήρησης όπου τραυματίστηκαν οι 2 εργαζόμενοι.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εννοείται για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε ξανά.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα θέμα επικαιρότητας και με έναν κλάδο που βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τον καταναλωτή, ο λόγος για τους αρτοποιούς της χώρας. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αρτοποιών, τα τελευταία 3 χρόνια έκλεισαν περίπου 1500 αρτοποιία και λόγω λειτουργικού κόστους. Την ίδια ώρα οι αρτοποιοί λένε ότι προσπαθούν με να συγκρατήσουν τιμές, αλλά δεν ξέρουν και πώς θα το καταφέρουν αυτό, δηλαδή είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, για να δούμε το θέμα αυτό. Χαίρετε, κυρία Κουκουμέρια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Μπίτα, σας ευχαριστώ από τότε.
0: Τώρα, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για 1500 λουκέτα μέσα σε 3 χρόνια. Πόσο προσωπευτική είναι αυτή η εικόνα για την κατάσταση του κλάδου και ποια είναι τα προβλήματα σήμερα?
1: Δυστυχώς είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική και ας σκεφτεί κανείς ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα συνεχόμενων κρίσεων και της οικονομικής και της υγειονομικής, αλλά περισσότερο της ενεργειακής κρίσης προηγούμενης.
0: Άρα αποδίδονται εκεί σε οικονομική πίεση.
1: Θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει στο αρτοπείο σήμερα που πάλι είμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Με την άνοδο και του ρεύματος και του αερίου και του πετρελαίου, αυτή τη στιγμή καλείται ένα μέσο αρτοπείο, ένα αρτοπείο που ξοδεύει 10.000 κιλοβατόρες το μήνα, να πληρώσει ένα λογαριασμό ρεύματος που μέχρι χθες ήταν 2.000, αυτός ο λογαριασμός θα φτάσει στις 3.500 το μήνα. Αν χρησιμοποιεί αέριο ως καύσιμη ύλη, το αέριο έχει τριπλασιασμό. Ένας μέσος όρος λογαριασμού είναι 600 ευρώ. Αυτό θα πάει στα 1.800. Αντιλαμβάνεται κανείς, γιατί προφανώς και την κατανάλωση την αφορά, θα γίνουν αυξήσεις και όλο αυτό το κομμάτι, είναι λογικό. Αλλά εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ακόμα και μία αύξηση να γίνει στο ψωμί. Να θυμίσω ότι η τελευταία αύξηση έγινε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και ήταν της τάξης των 10 λεπτών.
0: Τότε είχε να κάνει με τις πρώτες ύλες.
1: Ναι. Ακόμα και μία αύξηση 10 λεπτών να γίνει δεν θα λύσει το πρόβλημα των αρτοποιών, διότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή η επιβάρυνση λόγω ενέργειας, πόσο περίπου υπολογίζεται, σε ένα ποσοστό?
1: Είναι γύρω στα 2.500 επιπλέον, είναι περίπου γύρω στο 40-45% επιπλέον. Αυτό πρακτικά είναι ένα κόστος που δεν μπορεί φυσικά να μετακυλιστεί στον αγοραστή. Είναι αδύνατο, όπως δεν είχε μετακυλιστεί και όταν το ρεύμα είχε φτάσει την προηγούμενη φορά στο συν 300%. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε μία άλλη οδό και η οδός αυτή είναι η μορφή των επιδοτήσεων που είχαμε πάρει και την προηγούμενη φορά. Είναι κάτι που έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς δεν πήραμε καμία απάντηση. Και επειδή βλέπουμε ότι προχθές η βιομηχανία έλαβε μία μορφή επιδότηση, μικρή, 2,5 λεπτά την έλαβε όμως, νομίζω ότι το μήνυμα για όλους εμάς είναι ότι είτε δεν μας βλέπουν είτε δεν μας ακούν.
0: Η κατανάλωση από την άλλη του ψωμιού, των σκευασμάτων που έχετε εκεί, των αρτοσκευασμάτων, εσείς βλέπετε να έχει μειωθεί? Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία που σας λένε ότι αγοράζουν οι καταναλωτές μικρότερες ποσότητες ή περιορίζουν?
1: Ακούστε λίγο, αυτή τη στιγμή έχει μεγαλώσει, έχουν μπει πάρα πολύ μέσα στο κομμάτι αυτό που λέμε της πίτας του ψωμίου, αλλά έχουν μπει με ένα αδόκιμο τρόπο. Το 2015 με το τρίτο μνημόνιο δόθηκε η δυνατότητα να λέγονται φούρνοι τα σημεία που ψήνουν και τα σημεία που ψήνουν κατεψυγμένο ψωμί. Αυτό προφανώς και επιβάρυνε το φούρνο, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια, 11 χρόνια συναπτά, τότε ήμασταν στα μνημόνια, σήμερα δεν είμαστε, προσπαθεί να εξισωθεί μια διαδικασία που κάνουμε εμείς στο αρτοπείο για ένα χειροποίητο φρέσκο προϊόν, να εξισωθεί αυτή η διαδικασία με τη βιομηχανική μαζική παραγωγή. Αυτό προφανώς και επηρεάσε το φούρνο, αλλά περισσότερο δημιουργεί σύγχυση και παραπλάνηση στον καταναλωτή που πολλές φορές αγοράζει ένα ψωμί νομίζοντας ότι είναι φρέσκο, ενώ είναι είτε κατεψυγμένο είτε προσφυγμένο. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που είπαμε προχθές που είχαμε μια συνέντευξη τύπου είναι ότι αυτό που ζητάμε επίμονα και από τους τρεις υπουργούς ανάπτυξης, τους δύο τέως και τον υπουργό, τον κ. Θεοδωρικάκο, είναι να αλλάξει αυτό το κομμάτι και να γίνει όπως ήταν και πριν, από ένα νόμο που είχε ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων το 2007, ένα νόμο ο οποίος εγκρίθηκε από το Κολέγιο Επιτρόπων, γιατί πολλές φορές ακούμε για πράγματα που θα πρέπει να πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πράσινο φως κλπ. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το συγκεκριμένο κομμάτι. Το ένα κομμάτι που έχασε ο φούρνος είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που έχασε, η κατανάλωση του ψωμιού πανευρωπαϊκά πέφτει, και αυτό έχει να κάνει καταρχήν γιατί αλλάζει το βιωτικό επίπεδο, αλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες, έρχονται δίαιτες, άλλες μόδες, και αν ακόμα μειώνεται η κατανάλωση του ψωμιού, πηγαίνει σε παράγωγα. Δηλαδή εσείς μπορεί να μην καταναλώνετε ψωμί, αλλά να καταναλώνετε φρυγανιά ή να καταναλώνετε κάποιο σνακ το πρωί.
0: Γιατί μέχρι τώρα αυτό που υπήρχε ως αίσθηση, ως άποψη, είναι ότι το ψωμί, αν μη τι άλλο, είναι ένα προϊόν με σχετικά σταθερή ζήτηση.
1: Ναι, υπάρχει αυτό. Ακούστε λίγο.
0: Αλλά αλλάζουν οι συνήθειες, οι διατροφικές συνήθειες, ναι.
1: Αλλά οι συνήθειες αλλάζουν. Και οπότε εκεί γίνεται μια, αν θέλετε, μια μεταβολή όσον αφορά σε άλλες.
0: Ναι, και προσαρμόζεστε κι εσείς ανάλογα. Δηλαδή, αν ζητάνε πολύ μαύρο ψωμί, ας πούμε, πηγαίνετε προς τα εκεί. Λογικό είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Κουκουμέρια, πόσο κοστίζει το ψωμί, δηλαδή η φρατζόλα που λέμε, που είναι συγκεκριμένα γραμμάρια.
1: 350 γραμμάρια ανά την Ελλάδα βρίσκεται σε ένα εύρος τιμής από 1,30 μέχρι 1,50. Θέλω να πω εδώ.
0: Και με βάση αυτά, δηλαδή αυτά τα δεδομένα τώρα και έτσι όπως τα εκθέσατε και εδώ στην εκπομπή, πόσο πιθανές θεωρείτε νέες ανατιμήσεις στο ψωμί?
1: Το πρόβλημα για εμάς, και γι' αυτό ακριβώς φτάσαμε και στο σημείο της συνέντευξης, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι το αν θα γίνει μια ανατίμηση στο ψωμί της τάξης των 5 λεπτών ή των 10 λεπτών. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς και αυτή η ανατίμηση να γίνει, δεν σώζεται το αρτοπίο. Γιατί πέρα από το ενεργειακό κόστος, έχουμε το κόστος των πρώτων υλών που ανεβαίνει, το μεταφορικό κόστος για ό,τι πρώτη ύλη παραλαμβάνουμε που ανεβαίνει, γιατί και οι συνεργάτες μας όλοι με πετρέλαιο κίνησης κινούνται, οπότε τις τιμές τις βλέπουμε. Έχουμε το ψηφιακό κόστος, το οποίο είναι απαραίτητο, αλλά δυστυχώς επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, ενώ η προσωπική μας άποψη είναι ότι θα έπρεπε, προφανώς και η πολιτεία καλά κάνει και θέλει να ελέγχει με έναν ψηφιακό τρόπο. Είναι πολύ καλό αυτό. Από την άλλη όμως θα έπρεπε να επιβαρυνθεί η ίδια το κόστος μέσω εφαρμογών και απλά εμείς να γίνουμε χρήστες. Δηλαδή, εγώ που είμαι ένα αρτοπείο, για να πάρω τώρα έναν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μου κόστησε αυτό 820 ευρώ. Αν σκεφτεί κανείς ότι εκτός από πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, έχουμε πάροχο για την ψηφιακή κάρτα, πάροχο για το POS, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι.
0: Ότι είναι λειτουργικά κόστη που προστίθενται και επιβαρύνουν σε σχέση και με όλα τα άλλα, την κρίση.
1: Ναι. Έχουμε και το μισθολογικό κόστος. Το μόνο δικαιολογημένο, εμείς προφανώς και είμαστε υπέρ των ανεβαίνουν οι μισθοί, αλλά αντισταθμιστικά θα έπρεπε να δοθούν κάποιες ελαφρύνσεις στο κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών, στο κομμάτι των φορολογικών εισφορών, όχι ελαφρύνσεις του τύπου του 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών. Το λέω γελώντας, γιατί αυτό είναι όχι σταγόνα τον ωκεανό, είναι μόριο στον ωκεανό, ούτε καν σταγόνα.
0: Μάλιστα. Κυρία Κουκουμέρια, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, κυρίες και κύριοι.

Εμείς κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων να δούμε τι συμβαίνει μέχρι αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο 5% ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο. Σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλληλείς. Αναμένουν τις κυβερνητικές εξαγγελίες των επόμενων ημερών. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι μετά από εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Ναβί Πιλάι για τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, και να σταθήκατε λίγο στον καιρό, στους τίτλους ειδήσεων, θα ακούσατε, και το λέω για όλους όσους αναρωτιούνται πού είναι το φθινόπωρο, φαίνεται ότι αυτό ετοιμάζεται να εμφανιστεί με δυναμικό τρόπο. Δηλαδή μπορεί αυτές τις μέρες να κυκλοφορούμε ακόμα με κοντομάνικα, οι θερμοκρασίες να θυμίζουν καλοκαίρι, αλλά αυτή η εικόνα αναμένεται να αλλάξει. Και δεν μιλάμε μόνο για πτώση θερμοκρασίας, θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και καταιγίδες και χιόνια στα ψηλά βουνά.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, και είναι η ώρα να συνδεθούμε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς κλείνει η εβδομάδα αυτή για τις αγορές. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μετά από σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια της εβδομάδας, οι τιμές του πετρελαίου, των ομολόγων και των μετοχών επιστρέφουν σχεδόν στα επίπεδα της περασμένης Παρασκευής. Δηλαδή, ξεκινήσαμε λίγο πτωτικά για το πετρέλαιο, έπεσε και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στη διάρκεια της εβδομάδας, επέστρεψε όμως υψηλότερα από το επίπεδο αυτό, κινήθηκε χθες μέχρι τα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent και σήμερα είναι λίγο χαμηλότερα, 1,46% χαμηλότερα το Brent αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου στα 102,75 δολάρια το βαρέλι και με μια αντίστοιχη πτώση περίπου 1,5% το αμερικανικό αργό στα 90,53 δολάρια το βαρέλι.
0: Α, για το Brent δηλαδή δεν το λέμε ανάσα, δεν έπεσε κάτω από τα 100.
1: Όχι, όχι, όχι. Επέστρεψε πάνω από τα επίπεδα των 100 δολαρίων. Ήταν μια πρόσκαιρη πτώση. Μια μέρα κράτησε μόνο κάτω από το επίπεδο αυτό και επέστρεψε ξανά πάνω από το επίπεδο αυτό, το ψυχολογικό περισσότερο, των 100 δολαρίων το βαρέλι. Και στα πολύτιμα μέταλλα αντίστοιχη εικόνα, με το χρυσό να κινείται προς τα 4.100 δολάρια και σήμερα επιστρέφει στα 4.206 δολάρια ανά ουγγιά. Εκεί το σημείο αναφοράς του χρυσού είναι τα 4.200 δολάρια ανά ουγγιά μέσα στις πρώτες 10 ημέρες, ας το πούμε έτσι, του μήνα. Αυτό είναι το επίπεδο που κινείται το τελευταίο διάστημα, όπως και το ασίμι στα 60 με 62 δολάρια κινείται, είναι σήμερα στα 60,57 δολάρια αναγκιά το ασίμι. Και στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε επίσης μια ανάκαμψη σήμερα των χρηματιστηριακών δικτών στην Ευρώπη, ενώ είχαν υποστεί απώλειες όμως τις δύο προηγούμενες ημέρες και επομένως επιστροφή στην αρχή της εβδομάδας. 1,03% υψηλότερα ο DAX 30 αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,68% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,94% υψηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, 0,85% στο ισπανικό χρηματιστήριο, 0,82% στο ιταλικό χρηματιστήριο και στο ελληνικό χρηματιστήριο λίγο υψηλότερα ο γενικός δείκτης, 0,24%. Στην αγορά των ομολόγων έχουμε σήμερα μία αποκλιμάκωση σε σχέση
0: με όλα αυτά των προηγούμενων ημερών.
1: Ναι, ήταν δύσκολη
0: η εβδομάδα. Με την άνοδο, την απότομη, ναι, ήταν πολύ δύσκολη.
1: Και στα 5,24% είναι αυτή τη στιγμή η απόδοση των ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών συγκεκριμένα. 5,42% των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, σταθερά πάνω από το 5% δηλαδή, οι αποδόσεις και των δύο χωρών. Ενώ έχουμε στην Ευρώπη τώρα στην Γερμανία το δεκαετές ομόλογο με απόδοση 3,46%, είναι χαμηλότερα κατά 3 μονάδες βάσης σε σχέση με χθες, είχε πάει και στο 3,55% στη διάρκεια της εβδομάδας, υποχωρεί προς το τέλος της εβδομάδας ξανά κάτω από το 3,5%, ενώ έχουμε αντίστοιχη πτώση και ίσως μεγαλύτερη πτώση, 6 μονάδες βάσης είναι χαμηλότερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων Γαλλίας και Ιταλίας, 4,82% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών, 4,54% των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, 4,06% η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων με πτώση 5 μονάδες βάσης, όπως 5 μονάδες βάσης χαμηλότερα είναι και η απόδοση των πορτογαλικών δεκαετών ομολόγων στο 3,93% και κατά 6 μονάδες βάσης χαμηλότερα η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων που είναι στο 4,38%. Στην αγορά συναλλάγματος είχαμε και εδώ διακυμάνσεις στη διάρκεια της εβδομάδας, στα ίδια επίπεδα όμως σχεδόν το ευρώ με το δολάριο, στο 1,12 εκεί έχει δημιουργήσει ένα σημείο αναφοράς τώρα η ισοτιμία των δύο νομισμάτων, 1,12,10 είναι αυτή τη στιγμή η σχέση το ευρώ με το δολάριο.
0: Και έτσι κλείνει αυτή η εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.

0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο μπροστά μας και κάθε Παρασκευή, λοιπόν, έμεσα κάνουμε τις προτάσεις μας. Κυρίως ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, δηλαδή, που είναι κριτικός κινηματογράφου, που είναι συντάκτης του earthnews.gr και εκείνος σαφώς γνωρίζει τα πράγματα απ' έξω και από μέσα. Για κινηματογράφο, λοιπόν, θα μιλήσουμε όπως κάθε Παρασκευή. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Γεια σου και από εμένα.
0: Λοιπόν, πριν μπω στο στούντιο, λίγο νωρίτερα δηλαδή, με ρώταγε μία συνάδελφος για το prime time και λέω, δεν ξέρω ακόμα, βάλε 4 παρά 20 περίπου, θα μας τα πει ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος για αυτή την καινούργια ταινία.
1: Καλά τις είπες, γιατί το prime time είναι από τους λίγους που υποστήριξα, αν όχι πάρα πολύ θερμά, σίγουρα πολύ πιο θερμά από τους υπόλοιπους συναδέλφους μου, γιατί έτυχε να γνωρίζω αυτό το τηλεοπτικό show στο οποίο βασίστηκε, το οποίο ήταν πάντοτε, αν όχι κατακριτέο, δημιουργούσε ερωτήματα στον κόσμο το τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί ούτε Trust TV μπορούσες να το αποκαλέσεις, ούτε μία εκπομπή κοινωνικού περιεχομένου, ούτε κάτι το οποίο έμοιαζε με υβρίδιο άλλων εκπομπών. Ήταν κάτι τελείως δικό του και ταυτόχρονα πολύ τρομακτικό.
0: Αυτό ξεκίνησε ως ένα μικρό ένθετο, μία στήλη σε μία εκπομπή ειδησιογραφική κάποια στιγμή.
1: Ακριβώς, αλλά από ένα σημείο και μετά πήρε το δικό του χρόνο στο prime time και μάλιστα, γι' αυτό ονομάζεται και prime time η ταινία, ουσιαστικά προκαλούσαν πλέον, δηλαδή φύγαν από το να προσπαθούν να ανακαλύψουν πιθανούς παιδόφιλους και να τους εκθέσουν και φυσικά να καταλήξουν στα κρατητήρια. Από ένα σημείο και μετά αυτό έγινε σαν ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών που εκτόξευσε τη φήμη του παρουσιαστή και δημοσιογράφου, ο οποίος παρόθε με πάρα πολύ στόμφο και ύφος προκήρυτε ό,τι είχε να κάνει με την ηθική, ενώ και εκείνος είχε αρκετά φαντάσματα κρυμμένα στην δουλάπα του, να τα λέμε αυτά. Από την άλλη, το πώς ολοκληρώθηκε αυτή η σειρά εκπομπών μας λέει πάρα πολλά πράγματα για τα όρια που πρέπει να θέτουμε σχετικά με το μέχρι πού μπορούμε να πάμε. Είναι πολύ διαφορετικό να πιάνεις και να καταγγέλεις έναν άνθρωπο ο οποίος πάει να κάνει μια αξιόπινη πράξη και πολύ διαφορετικό να πετάς δόλωμα σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει αν υπό άλλες συνθήκες θα...
0: Ναι, η αλήθεια είναι, δεν είναι πολύ καλή γραμμή μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι η μεθοδολογία της συγκεκριμένης εκπομπής, ας πούμε, ήταν κάποιες φορές αμφιλεγόμενη.
1: Ήταν σχεδόν πάντα αμφιλεγόμενη. Ήταν τρομακτικό όλο αυτό το πράγμα το οποίο γινόταν εκεί πέρα μέσα. Και είχε εντυπωσιάσει το πώς, είτε για την ανάγκη του να παρακολουθήσει κάτι από την κλειδαρότρυπα, είτε για κάτι άλλο το οποίο ήταν τελείως απροσδιόριστο, το κοινό το λάτρεψε. Ακόμα και λάτρεψε να το μισεί. Πάντως δεν του άφησε τα συναισθήματά του εκτός του πλαισίου. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον βέβαια δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία, γιατί δεν αντιγράφει τον παρουσιαστή. Κρατάει κάποια από τα κλισέ της παρουσιάσεις και της αφηγήσεις του. Σου εξηγεί το πολύ ενδιαφέρουσα ερμηνεία, γιατί δεν αντιγράφει τον παρουσιαστή. Κρατάει κάποια από τα κλισέ της παρουσιάσεις και της αφηγήσεις του. Σου εξηγεί το πόσο χτίζεις μια ναρκισσιστική προσωπικότητα με ακόμα

0: παρουσιάζει τα γεγονότα σε φέρνει και σε ένα αντιμέτωπο με το με ποιο τρόπο θα αντιδρώσει. Δεν μιλάμε για το κομμάτι της πρωτοφυλίας, προς Θεού, αυτό χιλιόμετρο μακριά από το, τα πιο ιδεχθέστερα πράγματα που μπορούν να αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπίσουν το ανθρώπινο είδος είναι, αλλά για το δημοσιογραφικό κομμάτι, το πώς ένας άνθρωπος που αποκτά απότομα εξουσία τη χρησιμοποιεί με λανθασμένο τρόπο που ουσιαστικά μικρή θεία δεν έχουμε πλαστεί ποτέ μας. Είναι προστιός ή τα φτερά σου θα λιώσουν και όλα τα υπόλοιπα τα φαντάζεσαι.
1: Δηλαδή τα ερωτήματα είναι και αν είναι όλα αυτά ηθικά και αν είναι νόμιμα.
0: Αυτό που ενόχλησε στην ταινία ήταν το ότι ασχολείται λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει με το κομμάτι της αισθητικής. Όμως και το στήσιμο. Όμως αυτό εμένα προσωπικά όχι μόνο δεν με ενόχλησε, εμείς που το βρήκα και τα πολύ ωραία βαντάζ της ταινίας, ότι χρησιμοποιεί ακόμα και την κακή σάρωση της εικόνας, τα πίξελ, στο να σου στήσει ακριβώς την εποχή και την αίσθηση που έπρεπε να σου αφήσει.
1: Prime time λοιπόν ταινία, θέλω να το λέω και στο τέλος, να μην το ξεχνάω κάθε φορά του σχολιασμού πιο πολύ για υπενθύμηση για τους ακροατές μας. Θέλεις να πάμε σε μια άλλη τώρα?
0: Γιατί να μην πάμε, να πάμε στη συνέχεια του Social Network.
1: Ναι, ναι, αυτή. Αυτή τη φορά όμως έχει έναν άλλον τίτλο, The Social Recoming.
0: Όχι, είναι κάτι παραπλήσιο, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία. Όσο όποιοι πάνε να το δουν, θα το δουν ως τη συνέχεια του The Social Network ή ως την ταινία για το Facebook, για να τους το κάνουμε πολύ πιο απλό. Αυτό το οποίο συμβαίνει λοιπόν σε αυτή την ταινία, που ουσιαστικά έχουν κάποια συγγένεια, σε φέρνει μπροστά στα γεγονότα που είχαν, που παρακολουθήσαμε και εμείς από τα δελτία ειδήσεων, του πώς το Facebook καθοδηγούσε την πολιτική μίσους και εμψύχωνε ομάδες από haters για να μπορεί να κρατήσει τη διαφημιστική πίτα εκεί που την ήθελε. Έχει ενδιαφέρον το ότι δεν είναι μια ταινία που θέλει να σου κάνει το δάκρυ να τραστάξει κορόμπι, δεν είναι μια ταινία που θέλει να κρίνει τα γεγονότα, είναι μια ταινία που τα παρουσιάζει και τα καταγράφει σαν να βλέπεις φέτες ζωής, σαν να βλέπεις αποσπάσματα από ένα ντοκιμαντέρ, αλλά σεβόμενοι πάντα την κινηματογραφική γλώσσα. Βλέπεις δηλαδή ένα μέρος προσωπικότητας του Ζάκερμπεργκ που από την στιγμή που ήταν δεδομένο ότι με μια εταιρεία 3 εκατομμυρίων στα χέρια του θα είχε λαλήσει και αν μου πει κάποια φιλιακή έκφραση και θα μπορούσε σίγουρα να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της για άλλους σκοπούς. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι μετά από την σειρά των ελέγχων από την αμερικανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να αλλάξει και το όνομα της εταιρείας, έγινε μετά Meta. Θα μου πεις τώρα για ποιο λόγο να δούμε κάτι το οποίο το έχουμε δει στα δελτία ειδήσεων, είτε το ξέρουμε είτε δεν το ξέρουμε, δεν έχει καμία σημασία.
1: Εδώ έχει να κάνει λίγο με πιο αληθινά γεγονότα, ας πούμε.
0: Έχει να κάνει και με το μίσος. Το μίσος, αυτό το οποίο χτίζουμε στην καθημερινότητά μας, την ευκολία με την οποία μπορούμε να πούμε κάτι αισχρό για έναν άνθρωπο που είτε γνωρίζουμε είτε όχι. Την ανάγκη μας να έχουμε άποψη για τα πάντα. Έτσι, και πόσο ενδυναμώνεται όταν παίρνεις ένα like σε κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Αυτό σχολιάζει ταινία και σχολιάζει πάρα πολύ καλά.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης και σεναριογράφος έχει ασχοληθεί έτσι με προφίλ άλλων ανθρώπων από το χώρο της νέας τεχνολογίας.
0: Έχει ασχοληθεί.
1: Δηλαδή και με για τον Steve Jobs, νομίζω, η ταινία.
0: Η ταινία, ακριβώς.
1: Ήταν δικιά.
0: Σίγουρα έχει ανάλογα ερεθίσματα και το ενδιαφέρον είναι το ότι πρόκειται λοιπόν και για έναν σεναριογράφο μέσα σε όλα, ο οποίος μας χαρίζει ασταμάτητα ταινίες που έχουν πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις και πάντοτε κοιτάζει να ισορροπήσει τα γεγονότα. Τα γεγονότα που πολύ εύκολα για μια ταινία μπορεί να γίνουν υλικό μυθοπλασίας, ψευτοεντάσεως, σαν χλαμάρας γενικά, αυτός ξέρει να τα κρατάει σε ένα επίπεδο που ίσως να σου ανοίγει και άλλα παραθυράκια και σκέψεις.
1: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξανδρε. Εγώ αυτές τις δύο ταινίες είχα μπροστά μου.
0: Και πολύ καλά. Έκανε τι ταινίε, νομίζω είναι αρκετέ για αυτό.
1: Ωραία, ωραία.
0: Υπάρχει βεβαίω και η αναγέννηση, υπάρχουν αρκετέ άλλε ταινίε που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε.

0: πούμε. Όμως θεωρώ ότι εστιάζοντας αυτές τις δύο, δίνουμε έστω μια πιο καθαρή και πλήρη εικόνα για το τι τρέχει ο Σαββατοκύριακο. Οι πιο συνεφείλοι πάντοτε ψάχνουν από μόνοι τους. Δεν τους φοβάμαι.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Ένα καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ και σε εσένα.
0: Καμία.
1: Έτσι, άγια.

Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι είχαμε μία μεταφορά ενός 14χρονου μάθητη στο νοσοκομείο όταν ένα κομμάτι από σοβά ταβανιού αποκολλήθηκε από το ταβάνι της τάξης του στο γυμνάσιο Βασιλικών, στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης. Αυτό έγινε γύρω στη 1:30, όπως καταλαβαίνετε υπήρξε αναστάτωση, ήρθε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήρε τον μαθητή να τον πάει στο νοσοκομείο. Και αυτό το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στο άλλο περιστατικό που είχαμε μέσα στην εβδομάδα, την Τετάρτη δηλαδή σας το έλεγα, στη Λαμία, όταν σε ένα λύκειο κατέρευσε τμήμα οροφής με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 4 μαθητές και να πάνε στο νοσοκομείο. Τώρα σε αυτή την περίπτωση εδώ δεν ξέρω τα αίτια, συνέβη και πριν από λίγο, οι ρεπόρτερ μας αυτή τη στιγμή το ψάχνουν το θέμα για να μας ενημερώσουν. Ωραία, φαντάζομαι θα γίνουν έλεγχοι, θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, θα δούμε τι συνέβη ακριβώς. Όμως αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε και χρειάζεται να γνωρίζουμε είναι αν τα σχολικά κτίρια ελέγχονται συστηματικά, δηλαδή πότε, κάθε πότε γίνονται επιθεωρήσεις. Δηλαδή οι υπεύθυνοι από το Δήμο λένε δεν υπήρχε κάτι, δηλαδή είδαμε κάποια υγρασία ας πούμε να μας θορυβήσει ότι θα πέσει ο σοβάς κάτω. Ναι, αλλά τώρα εδώ εξαρτάται όλο αυτό, η ασφάλεια δηλαδή των παιδιών από το αν ένα πρόβλημα θα γίνει αντιληπτό εγκαίρως. Εδώ ξαναεπισημαίνω το θέμα και των ελέγχων των προληπτικών και της συντήρησης του σχολείου. Παιδιά, δεν είναι ένας χώρος οποιοδήποτε. Εκεί εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας ώρες καθημερινά για πολλές ώρες. Με την αυτονόητη προσδοκία ότι θα είναι ασφαλή.

Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για τη χώρα μας την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Η απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιπίεση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Τουρκία. Στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, ο 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο της Νότια Βόρειας Αφρικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάη είχε ηγεθεί επιτροπή του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν μια ιδιαίτερη εβδομάδα αυτή. Beatles, Smiths, Coltrane, Fontaine's DC. Και δεν έπρεπε να συμπληρωθεί με τους Rolling Stones. Δεν μπορούν να λείπουν από αυτή την παρέα. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από το άλμπουμ που έβγαλαν οι Rolling Stones με καινούργια τραγούδια, για όσους δεν το γνωρίζουν, το 2026, ενώ τους ακούμε στο 1965, με ένα πολύ καλό άλμπουμ, και έβγαλαν και βίντεο για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Επικαιρότητα και σήμερα τα μηνύματά σας που άρχισαν να έρχονται, και ευχαριστώ γι' αυτό, με τις παρατηρήσεις στο Earth News Radio με λατινικούς έτσι χαρακτήρες, Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5 από τους Stones σε ένα από τα καινούργια και δημοφιλή συγκροτήματα στην Βρετανία, τους Blossoms.
1: Good evening. In tonight's program we turn our attention to the husband, a curious creature, part lover, part companion, part occasional disappointment. Falling in love, it seems, is the easy part. Staying there requires a little more effort. Tonight, our subject attempts to make dinner. Bon appetit.

Αυτή ήταν η Blossoms και το Husband από το πρόσφατο άλμπουμ του. Σε ένα άλλο φαίνεται να έχει ενδιαφέρον το συγκρότημα αυτό που λέγεται Fat Dog και που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του COVID στην Βρετανία. Η Fat Dog σε ένα τραγούδι από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησαν πρόσφατα.

Αυτή ήταν η Fat Dog, Heart of Darkness. Παλαιότερα παίζαμε ένα συγκρότημα από τη Γαλλία που το όνομά τους ήταν M83. Βρίσκονται στο 10ο στούντιο άλμπουμ τους. Εδώ και καιρό υπάρχουν αυτοί. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το τραγούδι.

το γαλλικό ηλεκτρονικό συγκρότημα των M83 από το άλμπουμ τους που βγήκε πριν από 1-2 εβδομάδες, I Wrote You a Letter, ακούσαμε το Blister Sunrise. Γυρίζουμε και πάλι για να ακούσουμε μια τραγουδίστρια που έχουμε ακούσει και τα προηγούμενα άλμπουμ της, τραγουδοποιός από την Αυστραλία, η Julia Jacqueline. Το καινούριο άλμπουμ της είναι το τέταρτο, If I Had the Hand of God.

Λοιπόν, ενθουσιάστηκα χθες στο Public με την παρουσίαση του άλμπουμ των Fontaine's DC. Ενθουσιάστηκα γιατί είδα πάνω από 300 νέα πρόσωπα και μου έδωσαν κουράγιο ότι υπάρχει ένα μεγάλο εκεί κοινό που ακούει τα καινούργια συγκροτήματα. Πάρα πολλά νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια στην παρουσίαση αυτού του άλμπουμ που βγαίνει την επόμενη εβδομάδα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και διαπραγμάτευτα. Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Νάβη Πιλάι με τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Για να ακούσουμε μερικά δείγματα μουσικής από το παρελθόν με απώλειες που είχαμε. Δύο πολύ σπουδαία μουσικοί, διαφορετικοί μεταξύ τους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Βρετανός συνθέτης George Fenton, γνωστός και από την τριλογία Earth to Antemboro. Από τους πολύ σπουδαίους συνθέτες, όσοι άκουγαν τις κινηματογραφικές εκπομπές την 5η στη δεκαετία του 80, θα είχαν ακούσει πάρα πολλά, γιατί τότε ήταν κυρίως η δεκαετία του, που έκανε μουσικές για πάρα πολλές ταινίες. Για τον Γκάντι, για το Cry Freedom, το Dangerous Liaisons, το Fisher King, πάρα πολλά. Από τις σπουδαίες κινηματογραφικές μορφές ο George Fenton, γεννήθηκε το 49, έφυγε από κοντά μας πριν μερικές μέρες. Έχει συνεργαστεί με μεγάλους σκηνοθέτες όπως Richard Attenborough, Nora Ephron, Stephen Frears, Ken Loach, Neil Jordan, δηλαδή την αφρόκραμα της Αγγλίας, και Terry Gilliam. Ακούμε μουσική από το Dangerous Liaisons. Η ταινία που το Oscar έπρεπε να έχει πάρει η Glenn Close, αλλά ο συμπροταγωνιστής της όμως μπορεί να πάρει το Oscar φέτος.

από τις επικίνδυνες σχέσεις, George Fenton. Είναι μερικές ταινίες, πάρα πολλές ταινίες αν πηγαίνεις πολύ συχνά κινηματογράφο, αλλά και πολύ λίγο να πηγαίνεις, που θυμάσαι σε ποιο κινηματογράφο είδες την ταινία. Άλλο ένα από αυτά που χάνονται είναι όπως αγοράσαμε τους δίσκους ή όπως αγοράσαμε τα CD. Πάντα θα μου μείνει ότι πήγα στις 10 η ώρα το πρωί και είδα αυτό το φιλμ την επόμενη της πρωτοχρονιάς στο Μανχάταν, ήμουν της Νέας Υόρκης, και είπα πρωί δεύτερης μέρας πρωτοχρονιάς δεν θα πάει πολλοί κόσμος. Είχε βγει τότε τα Χριστούγεννα η ταινία, ουρές ήταν για αυτό το φιλμ με την Glenn Close, και πράγματι στις 10 βρήκα εισιτήριο. Πολλές ταινίες θυμάμαι που τις είδα, ας πούμε το Ψυχό στην Άττικα, ας πούμε το Mulholland Drive το είδα στο Άστρον απόγευμα ακριβώς μετά την εκπομπή, και πρέπει να χιόνιζε εκείνη την ημέρα γιατί κατέβηκα πάρα πολύ δύσκολα και ίσα ίσα πρόλαβα την αρχή, 6 ώρα. Το The Way We Were και το Woodstock στο Παλάς. Στον ίδιο κινηματογράφο πολύ παλιά είχα δει και το, μεταξύ άλλων, και το Iron in the Sun με τη μητέρα μου, μου είχε πάει. Έφυγε από τη ζωή και ο Freddie Jackson, ένας από τους εξαιρετικούς soul τραγουδιστές της δεκαετίας του 80 κυρίως. Είχε γεννηθεί το 1956. Πάρα πολλές οι επιτυχίες του Freddie Jackson. Αυτή ίσως είναι η πιο γνωστή.

Ο Φρέντι Τζάκσον. Το τραγούδι που ακούμε ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία το 1985. Έμεινε 7 εβδομάδες, 6-7 εβδομάδες νούμερο 1 στο Soul R&B Hit Parade και καθόρισε την καριέρα του. Πολύ σωστά γράφει η Εύελιν το δεύτερο μέρος του μηνύματος που θα στείλω τώρα, που θα σας διαβάσω τώρα, που μου έστειλε. Γράφει λοιπόν, ήμουν και εγώ χθες στο Public, γινόταν το αδιαχώρητο, δεν κατάφερα να μπω στο καφέ. Γράφει λοιπόν, ήμουν και εγώ χθες στο Public, γινόταν το αδιαχώρητο, δεν κατάφερα να μπω στο καφέ. Ευτυχώς ακούγαμε από τα ηχεία. Ευτυχώς, ναι.

και ένα κοινό που είναι δυναμικό και ακολουθεί τους Fontaine's DC, γιατί είναι από τα καλύτερα πράγματα της δεκαετίας που τρέχει. Πολύ καιρό έχω να σας πω για τηλεοπτική σειρά. Θα σας προτείνω μία. Δεν ξέρω βέβαια, μπορεί να κάνω και λάθος και να μην ξέρω πολύ καλά τα πράγματα, εάν θα την παρακολουθήσετε με το ίδιο ενδιαφέρον που παρακολουθείτε τις νέες σειρές στις διάφορες πλατφόρμες, γιατί είναι μιας άλλης εποχής, μιας εντελώς διαφορετικής εποχής. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες σειρές που είδα μέσα στη χρονιά, μην σας πω και η καλύτερη. Και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα ενός συγγραφέα που η γενιά μου μεγάλωσε διαβάζοντας τα βιβλία του, John Steinbeck, και μιλάω για το Ανατολικά της Εδέμ. Η γενιά μου είχε δει, όχι ακριβώς εγώ, δεν ήμουν ακριβώς αυτής, λίγο πιο μετά το είδα, αυτή την ταινία με τον James Dean. Αλλά όταν διάβασα το βιβλίο κατάλαβα ότι η ταινία του Καζάν, κλασική ταινία είναι αυτή, αναφέρεται στο τελευταίο μέρος αυτού του ογκώδους βιβλίου. Έπος είναι το Ανατολικά της Εδέμ. Η εγγονή του λοιπόν, η Ζώη Καζάν, γύρισε αυτή τη σειρά. Μην την χάσετε. Ιδιαίτερα τα κορίτσια, και όλο απευθύνομαι στα κορίτσια, γιατί πιο πολλοί μπορούν να καταλάβουν κάποια σειρά σαν και αυτήν, όπως είναι το Ανατολικά της Εδέμ. Και να δείτε, γιατί είναι γυναίκα η πρωταγωνίστρια, παρόλο που είναι τόσα αγόρια, και ας πούμε στην ταινία δεν κατάλαβα, βέβαια όταν είχα διαβάσει το βιβλίο το είδα ότι η γυναίκα είναι η πρωταγωνίστρια. Εκεί στην ταινία του Καζάν σωστά αναφέρεται στο τελευταίο κεφάλαιο όπου είναι τα δύο αδέλφια, αλλά αυτή που παίζει τη μητέρα του στην ταινία, που κάνει μια πολύ σύντομη έτσι εμφάνιση, όχι όπως είναι στη σειρά αυτή, είχε πάρει το βραβείο Όσκαρ, ήταν καταπληκτική. Εδώ δείχνει όλη την ιστορία της από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχει στο Netflix αυτό. Τι είναι λοιπόν αυτό το έργο? Είναι ξεκινάει ας πούμε από τα τέλη του 19ου αιώνα, περνάει τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, επικεντρώνεται στη ζωή της Κάθη, η πρωταγωνίστρια αυτή είναι, και μετά πάμε στους ετεροθαλείς αδερφούς και τα συνέχεια καταλήγουμε στην κοιλάδα Σαλίνας της Καλιφόρνια. Θέλω να σταματήσω σε αυτό, γιατί αυτό το βιβλίο μου είχε κάνει να πάω 4-5 φορές σε αυτή την κοιλάδα και σε αυτή την πόλη Σαλίνας. Εκεί υπάρχει ένα καταπληκτικό μουσείο που αφορά τον Steinbeck, τον συγγραφέα, που έχει γράψει αριστουργήματα, μερικά από τα σπουδαιότερα βιβλία του περασμένου αιώνα, και είναι σε περιοχή που την είχα επισκεφθεί πάρα πολλές φορές, είναι στο Monterey, κοντά στο Big Sur και τα λοιπά. Το λέω ώστε πως μια ταινία και ένα βιβλίο του 55 με επηρέασε εμένα να δω πως διαδραματίζεται, γιατί το τέλος της σειράς αυτής διαδραματίζεται στο Σαλίνας. Και μάλιστα το βλέπεις όπως ήταν το 1920, ενώ τώρα εγώ το είδα όπως ήταν το 2000. Εν πάση περιπτώσει, δείτε το. Έστω και αν δείτε ότι αρχίζει αργά, είναι η πρωταγωνίστρια, θα πάρει βραβεία κινηματογραφικά, ήδη ήταν υποψήφια, αν δεν κάνω λάθος, για ένα Όσκαρ. Δεν είναι μεγάλη, είναι 29 ετών. Δεν την ήξερα πολύ καλά την ηθοποιό αυτή. Ήταν υποψήφια για ένα Όσκαρ για κάποια ταινία πριν από 2-3 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, στο τέλος του δεύτερου, του τρίτου επεισοδίου, παρόλο που είναι από μια άλλη εποχή, αλλά επειδή είναι μαύρα όλα αυτά που βλέπουμε, καταθλιπτικά, ταιριάζει αυτό το τραγούδι που ακούγεται.

Έχω πάρει 3-4 μηνύματα που λέει εδώ και το τελευταίο μήνυμα και το προηγούμενο. Πολύ καλό έκανα και συστήνω αυτήν τη σειρά, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Έχω δύο τραγουδίσεις τωρινές που η μία είναι παντού και η άλλη είναι λιγότερο παντού. Η μία είναι η Taylor Swift. Το τραγούδι της Ασθενής Μηδέν είναι το νούμερο ένα τραγούδι και στην Αμερική και την Αγγλία.

και άλλη επιτυχία για την Taylor Swift. Δηλαδή δεν σταματά. 20 χρόνια δεν σταματά να βγάζει επιτυχίες. Θα τους ξεπεράσει όλους. Λοιπόν, είναι και η εποχή που τις πάει. Έχω πάρει ένα μήνυμα από τον Δημήτρη που λέει εδώ ότι Florence Pugh, ναι, αυτή είναι η πρωταγωνίστρια στο Ανατολικά, στην ΕΔΕΜ ή στο Φίντεν. Την είδα προχθές στην ταινία Το Θαύμα, την ξεχώρισα και εγώ, θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη καριέρα. Σίγουρα είναι από αυτές που θα διακριθούν τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα στα 3-4 τελευταία επεισόδια του East of Eden είναι απίθανη. Δηλαδή είναι η απόλυτη ερμηνεία της χρονιάς. Και διάβασα στο ενδιάμεσο ότι είχε και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, Βρετανίδα είναι, και 3 βραβεία μπαφτα. Το όνομά της είναι Florence Pugh. Θα την έχω δει και αλλού, γιατί μου θύμισε κάτι η μορφή, αλλά εδώ πια την έμαθα κανονικά με το East of Eden. Μην το χάσετε αυτό αν θέλετε να δείτε μια σπουδαία ερμηνεία και ένα φοβερό έργο. Με υπόθεση και με ιστορία, με ποιος το έγραψε.

0: Και μετά την ταινία, όχι, πρώτα τη σειρά, για να δείτε όλο το έργο πως είναι, και μετά όσοι δεν έχετε δει, βλέπετε και την φοβερή ταινία του Καζάν με τον James Dean. Η Ariana Grande, το άλλο μεγάλο όνομα της εποχής μας, επιτυχία μεγάλη για τη χρονιά αυτή, το τραγούδι που ακούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι έχουμε την Κυριακή? Έχω ένα... αρχίζω μια τριλογία ταινιών του Baz Luhrmann, νομίζω. Για να δω. Ναι, νομίζω ότι είναι Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, σαντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Τα νερά στο Αιγαίο, υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στους Δομιανούς Ευρυτανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα πυρκαγιά εκ νέου και στη Δεσκάτη Γρεβενών. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίοι σε αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε το Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, η 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί Επιτροπής του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά υπηρετικά αλλά και ορεινά της Κρήτης, άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Γεια σας, γεια σας. Τι ωραίο να σας ξαναβρίσκω, τι ωραίο να επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Όπως λέω, πρέπει να είμαι από τα λίγα άτομα που δεν πολύ αρέσουν οι εκπλήξεις, αλλά η χθεσινή απουσία μου ήταν πράγματι λίγο ξαφνική και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, δεν μπορούσα να το προβλέψω. Ένα μικρό ξαφνικό πρόβλημα υγείας που με έκανε μη λειτουργική, οπότε ο Ανδρέας Παπασταματίου ανέλαβε στις δύσκολες αποστολές, αλλά σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, επιμένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Άλλη μια εβδομάδα εργάσιμη που έφτασε ή φτάνει στο τέλος της. Σήμερα Παρασκευή, Παρασκευής απόγευμα, από τις ωραιότερες μέρες της εβδομάδας. Συγγνώμη, από τις ωραιότερες ώρες ήθελα να πω της εβδομάδας. 9 Οκτωβρίου, ο καιρός είναι τόσο θαυμάσιος που ακόμα και οι λάτρες του φθινοπόρου, σημείωσε η συγγραφέα εμείς από εδώ, το αγαπούμε πάρα πολύ. Το εκτιμούμε ιδιαιτέρως, ειδικά εάν μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε κάπως, να το αξιοποιήσουμε, δηλαδή να είμαστε λίγο έξω στο φως. Να, κάτι τέτοια λέμε εδώ με τον Βασίλη Νικολόπουλο, που και αυτός εκτάκτος σήμερα έχει έρθει εδώ στο πόστο άλλου. Είναι λίγο, πώς λέμε, μάτι-μάτι, να φέρουμε κάποιον να μας ξεματιάσει. Όλα καλά. Βασίλης Νικολόπουλος, λοιπόν, που τον είχαμε επιθυμήσει στην φροντίδα του ήχου. Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, μένουμε εδώ 5 με 6 και ένα από τα πράγματα που εγώ προσωπικά δεν θα ξεπεράσω ποτέ και δεν επιτρέπεται, γιατί τώρα πια αρχίζω και μεγαλώνω και πρέπει να συνηθίζω, είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων. Βλέπω κουνάνε όλοι με απελπισία το κεφάλι και απογοήτευση ή με αποδοχή, με ήρεμη αποδοχή που λέω κι εγώ. Δηλαδή, έτσι θα πω ένα γενικό παράδειγμα. Συμβαίνει να έρχεται κάποιος, κάποιοι για πολύ καιρό, με πολλή επιμονή και να προσπαθούν με φιλοφρονήσεις, με κολακίες, με πένους, με πράγματα υπερβολικά, μάλλον να πετύχουν κάτι, έτσι, να πετύχουν, φανταστείτε τίποτα τρομερό, τέλος πάντων κάτι, κάποια εξυπηρέτηση. Και προσέξτε, εσύ σκοτώνεσαι και λες, okay, γιατί όχι, να κάνω ό,τι μπορώ, όπου περνάει ο λόγος μου, περνάει το χέρι μου, και γιατί όχι, είναι κάτι πολύ αξιόλογο, παράδειγμα, ως γεγονός, σαν δουλειά, σαν. Καλά, δεν είμαι κυβίση με τον καρβέλα. Και λες, ναι, θα το κάνω, θα το κάνω, θα βοηθήσω, και το κάνεις, και το κάνεις. Και την ίδια μέρα μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο αυτός ο ίδιος άνθρωπος που παρακαλούσε και επενούσε τόσο πολύ και να κάνει και παρατήρηση μικρής δυσαρέσκειας επί μιας λεπτομέρειας. Ας πούμε, γιατί μου αλλάξατε τον τίτλο ενώ είμαι έτσι, εγώ το είχα βάλει έτσι. Σας λέω τώρα πολύ γενικά πράγματα, αλλά μπορεί σε όλους τους χώρους, με κάποιες μικρές αλλαγές, να σας συμβαίνει, να σας έχει συμβεί. Ελπίζω να μην είστε εσείς αυτοί που το κάνετε αυτό. Καλύτερα να το δέχεσαι, να δέχεσαι μια τέτοια συμπεριφορά αχαριστίας, θα πω. Αλλά, εντάξει, αυτό. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι είμαστε σε μέρες και εβδομάδα απονομής των Νομπέλ, όλων των ειδών, όπως έχουν αυτά οριστεί από την Ακαδημία. Και δυστυχώς το έχασα χτες, το Νομπέλ Λογοτεχνίας. Η αγαπημένη μου κατηγορία είναι αυτή, ιατρική και λογοτεχνία. Πολύ ενδιαφέρον να έχουμε την Ann Carson, και όποιος δεν την ξέρει και όποιος δεν έχει διαβάσει, καλό θα είναι τώρα, επειδή ακριβώς της απονεμήθηκε το Νομπέλ, να την μάθει, να την γνωρίσει λίγο. I was dancing when I was up. Και χθες ανακοινώθηκε, ή σήμερα, δεν έχει σημασία, έχω χάσει λίγο τις μέρες. Μας ενδιαφέρει όμως το πρόσωπο και η ανακοίνωση, τη φετινή κάτοχο του Νομπέλ Ειρήνης για το 2026. Ναβανέθεμ Νάβι Πιλάι είναι το όνομά της, νοτιοαφρικανή δικαστής, Ναβανέθεμ ή Νάβι, για συντομία, για τους φίλους Νάβι που λέμε, Πιλάι.
Τιμήθηκε λοιπόν φέτος με το Νομπέλ Ειρήνης, με το σκεπτικό της Ακαδημίας να μιλά για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Γεννημένη το 1941 στο Ντέρμπαν, η Πιλάη μεγάλωσε υπό το καθεστώς του Απαρτχάιντ. Έγινε μία από τις πρώτες γυναίκες ινδικής καταγωγής που άσκησαν τη δικηγορία στη Νότια Αφρική. Όπως καταλαβαίνετε, από μόνη της, με τη γέννησή της, είχε αρνητικά στοιχεία πάνω της. Γυναίκα ινδικής καταγωγής που ζούσε στη Νότια Αφρική. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της υπερασπίστηκε ακτιβιστές κατά του Απαρτχάιντ και αγωνίστηκε ενάντια στις συνθήκες διακρίσεων στις φυλακές, και όταν έπεσε το Απαρτχάιντ υπηρέτησε ως δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, όπου συνέβαλε, όπως μαθαίνουμε, καθοριστικά στη διαμόρφωση ιστορικών δικαστικών δεδικασμένων, αναγνωρίζοντας, ας πούμε, τον βιασμό ως πράξη γενοκτονίας. The fear that dwells inside me. Και έκτοτε η πορεία ήταν πολύ εξελικτική, φανταστική. Δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014. Που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι αξίζει, τόσα και τόσα λέγονται και γράφονται, τόσος χρόνος αφιερώνεται, αξίζει λοιπόν να μάθουμε ποια είναι αυτή η γυναίκα, έστω και κατόπιν εορτής, κατόπιν βράβευσης. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έκανε μία έκθεση, συνέταξε μία έκθεση πριν από ένα χρόνο. Ως επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που ερεύνησε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Παλαιστινιακά εδάφη, και στην έκθεση κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Το αναφέρω και σύμφωνα με την ανακοίνωση της επιτροπής θεωρείται ως μία από τις πιο σεβαστές διεθνείς νομικούς της εποχής μας, λόγω της ανεξαρτησίας, της τεχνογνωσίας και της σταθερότητάς της στις αποφάσεις της και στην κρίση της. Το αναφέρω γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, αν φύγω λίγο από την Πιλάη, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι είχαν υποβληθεί, ακούστε εδώ, για το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, είχαν υποβληθεί 287 υποψηφιότητες.

0: 287 υποψηφιότητες λοιπόν για το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, σε μια εποχή όπως αναφέρει η Επιτροπή, κατά την οποία ο αριθμός των πολέμων και των συγκρούσεων αυξάνεται και κατά την οποία οι δικαστές και οι θεσμοί του διεθνούς δικαίου δέχονται πολιτικές επιθέσεις. Σε αυτή την εποχή λοιπόν η Επιτροπή Νομπέλ επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η δυνατότητα επίλυσης των συγκρούσεων χωρίς τη χρήση βίας εξαρτάται από το διεθνές κράτος δικαίου. Έτσι, να τα λέμε αυτά, να μην περνάνε έτσι, έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά. Μην νομίζετε ότι είναι θεωρητικά ή ότι πέφτουν στο κενό, σε κάποιο κεάδα έτσι, σε κενό μνήμης, συλλογικό, ίσα ίσα, έχουν ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν με την νομπελίστρια, την Ναβανέθεμ Νάβι Πιλάι. Και ακούστε τώρα κυρίες και κύριοι πώς θα προσπαθήσω να γυρίσω το πράγμα στο θέμα μας, γιατί περιμένει και ο καλεσμένος μας και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το θέμα και ο ίδιος. Δεν ξέρω γιατί, βλέποντας την Πιλάι και επειδή ταιριάζουν κάπως τη μορφή και την ηλικία, ο νους μου πήγε στην Μαρή Κάρμεν της Ισπανίας, που τελικά θέλετε επειδή ένιωσε όλο το βάρος, επιφορτίστηκε με όλο το βάρος της, το συναισθηματικό και της έξωσής της. Θέλετε επειδή έτσι κι αλλιώς έχει κάποια ηλικία που θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να είχε και κάποια προβλήματα κινητικά ή άλλα. Για όποιο λόγο, σίγουρα η κατάστασή της επιβαρύνθηκε ώστε τελικά να μην τα καταφέρει να επιβιώσει. Αυτό επανέφερε και πάλι από μόνο του σε μια πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα έτσι κι αλλιώς το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές τώρα τελευταία με αφορμή τις διαδηλώσεις για το θέμα στην Ισπανία, σε πολλές πόλεις της Ισπανίας. Υπάρχει λοιπόν μια αναταραχή και με αφορμή το θέμα της Ισπανίας είχαμε συζητήσει και για άλλες χώρες, για άλλες πόλεις. Είχαμε κάνει κάποιες ας πούμε συγκρίσεις και με το καθεστώς εδώ των Αθηνών. Έτσι λοιπόν όταν είδα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, μια ανάλυση υπό τον τίτλο «Η Αθήνα δεν χρειάζεται άλλους ορόφους, όχι άλλο ύψος, αλλά περισσότερο πλάτος, περισσότερη επέκταση», το βρήκα πολύ, πολύ σημαντικό και ζητήσαμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου που είναι και αρχιτέκτονας και πολεοδόμος και χωροτάκτης για να το συζητήσουμε. Είναι ο κύριος Βασίλης Γκυμίσης. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ
1: για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκυμίση, να είστε καλά. Καλώς μας ήρθατε εδώ στην παρέα του Air News Radio. Η Αθήνα λοιπόν όσο πάει και υψώνεται, αλλά δεν φαίνεται να απλώνεται. Και πάντως η ποιότητα ζωής για πολλούς και διάφορους λόγους φαίνεται να πλήττεται. Ή για τις όποιες, για λόγους που μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, αν είναι ένα γενικότερο θέμα πολιτικής, στρατηγικής, ας μην το πιάσουμε τώρα, αλλά θέλω να μας πείτε πράγματι για την εικόνα των Αθηνών σήμερα.
1: Ναι, αν ξεκινήσουμε από αυτό το, θα έλεγα, λίγο απλοποιητικό μήνυμα, ότι δεν χρειάζεται να ψηλώσει αλλά να απλωθεί. Εγώ θα έλεγα ότι ούτε να ψηλώσει ενδεχομένως πρέπει, ούτε και να απλωθεί. Η επίσημη πολιτική που υπάρχει, η κατεύθυνση που υπάρχει στην χωροταξία και την πολεοδομία εδώ και τουλάχιστον 3 δεκαετίες είναι η λεγόμενη συμπαγής πόλη. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κτηριακό δυναμικό και τα όρια της πόλης που υπάρχουν ήδη. Το να προσθεθούν όροφοι σε μια ιδιαίτερα πυκνοδομημένη δομή, το Μητροπολιτικό Συγκρότημα είναι ιδιαίτερα πυκνοδομημένο με πολύ μεγάλες πυκνότητες, απουσία ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και ειδικά χώρων πρασίνου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλει τουλάχιστον 9 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου και μάλιστα σε πολύ μικρή απόσταση ένα κάτοικο. Εμείς μπορεί να έχουμε ίσως και το 1/3, κάποιες περιοχές μπορεί να έχουν και το 1/10. Mm-hmm. Επομένως να προσθεθεί μεγαλύτερη πυκνότητα θα δημιουργήσει προβλήματα. Αντίστοιχα το να απλωθεί, αναφέρεται και στο άρθρο
0: για την τάξη των πραγμάτων, το υπογράφει ο Κώστας Γιαννακίδης, με ακούτε, ναι, από την ιστοσελίδα νομίζω News 247. Για την ακρίβεια των πραγμάτων, εγώ έπρεπε να το αναφέρω από την αρχή. Κύριε Γκυμίση, ναι, σας ακούμε. Ναι.
1: Είναι η άποψη του κύριου Γιαννακίδη. Mm-hmm. Θα μπορούσε να ήταν μια λύση, ναι, αλλά το λέει και ο ίδιος, χρειάζεται πολύ μεγάλη δαπάνηση, υποδομές, δίκτυα δηλαδή, αποχέτευση, σύνδρευση, οδικό δίκτυο, μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν φαίνεται να υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση εκκρεμούν επεκτάσεις και δύο πόλεις περιμετρικά της Αθήνας πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, οι οποίες συναντούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις σχεδόν και ανυπέρβλητα προβλήματα, είτε ιδιοκτησιακά, είτε περιβαλλοντικά, είτε προφανώς και πολεοδομικά. Mm-hmm. Μια λύση θα ήταν να αξιοποιηθεί το κτηριακό δυναμικό, το κενό. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία είναι κενά. Στην Αττική υπάρχει μια εκτίμηση από 500 έως και 700.000 κενά διαμερίσματα. Το 2021 καταγράφηκαν 117.000 κενές κατοικίες μόνο στο Δήμο της Αθήνας. Σκεφτείτε λοιπόν εάν αυτά μπορούσαν να αξιοποιηθούν με κάποιο τρόπο και όχι να προσθέσουμε παραπάνω δόμηση.
0: Έχω ακούσει περί των κενών κατοικιών, διαμερισμάτων κτλ. Το έχω ακούσει και από πολλούς παράγοντες του real estate, των ανθρώπων της Πομιδά, ξέρετε. Το λένε συνέχεια, ότι να δοθούν κίνητρα για να ανοίξουν αυτά τα κλειστά και να αξιοποιηθούν. Και είναι μια πολύ, πολύ ωραία λύση. Ακούγεται εφικτή τουλάχιστον, έτσι δεν είναι, κύριε Γκυμίση?
1: Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένη, mm-hmm, γιατί αλλιώς η προσφορά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μπορεί να αυξηθεί. Και θα έλεγα ότι μάλλον είναι η εύκολη λύση να πούμε ότι θα χτίσουμε ακόμα περισσότερα διαμερίσματα, είτε κατ' επέκταση είτε καθ' ύψος, για να συντηρήσουμε μια όμως τεχνητή έλλειψη, mm-hmm, διαμερισμάτων, η οποία κρατά τις τιμές ψηλά. Επίσης βέβαια υπάρχει και πολύ μεγάλη ευθύνη της πολιτείας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δημόσια ακίνητα τα οποία δεν αξιοποιούνται. Η ΕΤΑΒ μόνο έχει 77.000 ακίνητα, ο ΣΕ 5.000 στήρια και 3.600 γήπεδα. Η Δήμη 195.000 ΚΑΕΚ, τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αξιοποιούνται. Αυτή λοιπόν η αξιοποίηση θα ήταν πολύ προτιμότερη, τόσο από την ένταση της δόμησης που θα επιβαρύνει μια αφαίρουσα ικανότητα που ήδη στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά εν όψη και της τουριστικοποίησης, έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα, έχει αλλοιώσει το χαρακτήρα των περιοχών. Έχουμε περιοχές οι οποίες μπορεί να έχουν αναλογία 200 ή ακόμα και 700 τουριστών αναμόνιμο κάτοικο το χρόνο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει κάτι τέτοιο για μια κοινότητα η οποία πια δεν νιώθει ότι η γειτονιά απευθύνεται σε αυτήν, αλλά σε κάποιον τελείως άλλον.
0: Ναι.
1: Και άρα ουσιαστικά οδηγείται σε μια έξωση, όπως έχει γίνει στο Κουκάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για να πούμε ότι η λύση είναι να προσθέσουμε δόμηση μέσα στην πόλη χωρίς να αξιοποιήσουμε αυτή που υπάρχει και να βελτιώσουμε τις συνθήκες.
0: Και να το πω εγώ λίγο μπακαλικά, κύριε Γκυμίση, γιατί έχω εμπειρία, όπως λέτε, και από το Κουκάκι και το Νέο Κόσμο και περιοχές που ασφικτιούν. Η πόλη, τουλάχιστον στο γνωστό ιστό, το πιο κεντρικό, δεν αναφέρομαι σε πιο απομακρυσμένα προάστια, βογκά, αναστενάζει, ασφικτιά, από μόνη της μιλάει. Κτίρια που υφίστανται ρογμές, δεν έχει σημασία αν είναι από μετροπόντικα ή άλλο λόγο, μπαλκόνια που πέφτουν, κάποιες διαρροές, ξέρω εγώ, αερίου. Είδαμε και το πρόσφατο πολύ επώδυνο περιστατικό στην Πλάκα με την πτώση του κτιρίου. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι θεωρητική αυτή η κουβέντα που κάνουμε, το αντίθετο, μάλλον είναι επιτακτική, όπως είπατε κι εσείς.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα ότι αν είναι να δοθούν κεφάλαια που δεν μπορούν να είναι προφανώς μόνο δημόσια πια, δεν έχουμε δημοσιονομικά τις δυνατότητες που είχαμε πριν την κρίση και σαν κράτος και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βλέπετε ότι αναγκαστικά μοιραία θα στρέψει πάρα πολλά χρήματα όχι προς τις κατασκευές και τις υποδομές που έχουμε μάθει τόσα χρόνια να αντλούμε από εκεί τα αναγκαία κεφάλαια, αλλά στην άμυνα, έτσι. Θα πρέπει να μπουν και ιδιωτικά κεφάλαια. Mm-hmm. Αυτά τα κεφάλαια λοιπόν θα πρέπει να μπουν πρωτίστως για να βελτιώσουν το κτηριακό δυναμικό, το οποίο έχει γίνει δεκαετίες 50, 60, 70, 80, με όχι καλούς όρους. για να μην πούμε τη σεισμική συμπεριφορά,
0: καταπώνηση,
1: που είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Κύριε Κιμής, με συγχωρείτε, μπορείτε να βάλετε μια ανωτελεία να πάμε σε τίτλους, γιατί θα συνδεθούμε και με όλα τα προγράμματα και αμέσως μετά να σας ξαναβρούμε. Μην κλείσετε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας και του δεύτερου τραυματία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Η Κομισιόν ενέκρινε την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Εκτός λειτουργίας το μετρό της Θεσσαλονίκης, δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο σε όλο το μήκος της γραμμής και στις δύο τροχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύστημα. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας για τη μείωση κατά 50% των εξαγωγών κινέζικων υβριδικών οχημάτων και των δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Εμπορίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρετικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 5 και 32 λοιπόν η ώρα, κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε πάντα στο και μισή γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων, ακούμε συνοψισμένη την επικαιρότητα και συνομιλούμε με τον κύριο Βασίλη Γκυμίση, αρχιτέκτονα πολεοδόμου και χωροτάκτη. Ευτυχώς που δεν είστε θεσμικός, κύριε Γκυμίση, είστε λίγο ελεύθερος freelancer που λέμε. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, ναι, τηρουμένο των αναλογιών.
0: Πάντα, πολύ σωστά.
1: Προσπαθούμε να έχουμε μια θεσμική αντιμετώπιση στα πράγματα.
0: Μου άρεσε περίπτωση. Λοιπόν και το αυτό που είπατε νωρίτερα, γιατί περάσατε και σε ένα είδος προτάσεων πάνω στη συζήτηση, δηλαδή γιατί όχι μια εν είδη ΣΔΙΤ, δηλαδή μια σύμπραξη ίσως δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή η εισχώρηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να βελτιωθεί ας πούμε ο αστικός ιστός, τη δόμησή του. Εκεί που σας διέκοψα λίγο άγαρμα ήταν, μιλούσατε και για τη σεισμική καταπώνηση των κτίριων που και αυτό το έχουμε δει δυστυχώς στην Αττική, στην Αθήνα. Οπότε ναι, βέβαια σκεφτόμουν όσο ακούγαμε τους τίτλους ότι οι ιδιώτες δεν νομίζω ότι θα δέχονταν παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά το πώς θα κάνουν τα κτίρια. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι ζήτημα παρεμβάσεων, είναι ζήτημα κινήτρων και κυρίως κεφαλαίων, εργαλείων, για να μπορέσουν όπου χρειάζεται, και είναι πολύ δαπανηρές βέβαια αυτές οι παρεμβάσεις για βελτίωση της της αντισημικής συμπεριφοράς. Βλέπετε τώρα όλη αυτή την ιστορία, το αναφέρατε μάλιστα, για τη Κυψέλη που ενδεχομένως είναι κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί με πολύ παλιότερους και πολύ απλούστερους αντισημικούς κανονισμούς. Να θυμίσω ότι δυστυχώς, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα, είχαμε βελτιώσει μετά το σεισμό του 81, μετά το σεισμό του 99, άρα ό,τι είχε προηγηθεί δεν έχει τις ίδιες προδιαγραφές. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται βελτίωση, ειδικά σε αυτό το ενεργειακό πεδίο, βελτίωση της ενεργειακής περιφοράς. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να τρέξει χθες, για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιωσιμότητα συνολικά ως οικονομία, αλλά και ο κάθε πολίτης. Επομένως, σε μια λογική πεπερασμένων κεφαλαίων, κανείς θα έπρεπε να ρωτηθεί που θα έπρεπε να διοχετευτούν αυτά τα κεφάλαια.
0: Βέβαια. Όπως γίνεται ας πούμε με την αγροτική παραγωγή, που υπάρχουν κάποιες γενικές γραμμές ή πρέπει να υπάρχουν, ώστε να ξέρουν και οι καλλιεργητές προς τα που να κατευθύνονται. Έτσι και εδώ, κάπως έτσι το φαντάζομαι. Και έχει ενδιαφέρον και για άλλες πόλεις. Πολλές φορές αντιγράφουμε και καλά κάνουμε, αυτό είναι δημιουργικό, το τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκές πόλεις, ας πούμε. Έχει ενδιαφέρον ότι κάποιες πόλεις έχουν το φαινόμενο της λεγόμενης κοινωνικής κατοικίας, κύριε Γκυμίση. Δηλαδή αυτό που είπατε περίπου νωρίτερα, ότι δηλαδή παλιά και ή απαραίτητα παλιά κενά ακίνητα να αγοράζονται, ας πούμε, λέμε τώρα, δεν ξέρω από ποιον, ο κύριος Γιαννακίδης στο άρθρο του προτείνει να τα αγοράζει ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση, και να τα μετατρέπει σε κατοικίες με προσιτό ενίκιο. Αυτό...
1: Αυτό είναι μια εξαιρετική πρόταση και όντως εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Η Κύπρος, μπορώ να σας πω, η Λευκωσία που έχω εικόνα, κάνει ακριβώς αυτή τη διαδικασία και εξασφαλίζει κτίρια και για κοινωνική κατοικία γενικώς και ειδικά για φοιτητική κατοικία, γιατί έχει και ένα πλάνο για δημιουργία πανεπιστημίων, να λειτουργήσει δηλαδή ως hub για πανεπιστήμια.
0: Και λειτουργεί ήδη.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι κάτι απολύτως λειτουργικό και βιώσιμο και οικονομικά. Έτσι.
0: Όλοι δηλαδή κερδίζουν. Όλοι κερδίζουν από αυτό.
1: Μα στην λογική της πολεοδομίας πραγματικά πρέπει να βρει κανείς λύσεις win-win ή να γίνει αντιληπτό ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν και στα κόστη και στα ωφέλη της οποιαδήποτε λύσης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πώς μπορούν και το κάνουν αυτοί οι ευρωπαϊκές πόλεις? Πήγαινα να πω για το Πόρτο, το οποίο μας έλεγε ο δήμαρχος του Πόρτο σε μια συνάντηση ότι έχει 55.000 διαμερίσματα τα οποία διαθέτει για κοινωνική κατοικία με εξαιρετικά χαμηλά ενίκια, από 100 έως και 200 ευρώ σε τριμελείς και τετραμελείς οικογένειες. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Γιατί αξιοποιεί τα χρήματα από τον τουρισμό, τα οποία πηγαίνουν απευθείας στον Δήμο ή κυρίως στον Δήμο. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Στη συντηρητική πλειονότητα πηγαίνουν στην κεντρική διοίκηση τα χρήματα, και τόσο από τα ξενοδοχεία όσο βέβαια και από τις βραχυχρονίες μισθώσεις, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πολλαπλάσιες οι κλίνες των βραχυχρόνιων μισθώσεων από τις κλίνες των ξενοδοχείων. Χωρίς να έχουν την ίδια συμμετοχή τα ίδια ανταποδοτικά, μάλλον ωφέλη, με πολλαπλάσια, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πολλαπλάσια επιβάρυνση.
0: Μάλιστα.
1: Σε απορρίμματα, σε κυκλοφοριακό και στο γεγονός ότι αλλάζουν το χαρακτήρα της περιοχής. Δηλαδή εξωθούν τις παραδοσιακές εμπορικές κρίσεις, αντικαθιστώντας τις με χρήσεις οι οποίες είναι συμπληρωματικές αυτών. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να βάλει στο πλάνο και την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι υποχρηματοδοτούμενη, υποστελεχωμένη, και καλείται να παραλάβει όλο το βάρος αυτής της δυσμενούς κατάστασης. Με μόνο εφόδιο τα δημοτικά τέλη, τα οποία καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να αυξάνονται συνέχεια.
0: Κύριε Γκυμίση, πραγματικά τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την κουβέντα, και ειδικά επειδή εγώ δεν τα γνωρίζω καλά, αλλά τα βάλατε έτσι 1, 2, 3 σε μία σειρά που μου δώσατε και εμένα τροφή για σκέψη, φαντάζομαι και στους ακροατές. Δεν έχω τώρα άλλο χρόνο, γιατί θα ήθελα να ανοίξουμε και το κομμάτι το πολεοδομικό, το χωροτακτικό, σε ό,τι αφορά γενικά το σχεδιασμό της πόλης, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα διαμερίσματα, τα σπίτια και την αξιοποίησή τους. Αν θέλετε, σε ένα επόμενο ραντεβού να το κάνουμε.
1: Με χαρά. Μισό λεπτό να αναφέρω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος λειτουργήσε από το 1954, δίνοντας πάρα πολλά παραδείγματα κοινωνικής κατοικίας, σταμάτησε να λειτουργεί το 2012 πρακτικά, εν μέσω κρίσης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ότι το τελευταίο έργο που παρέδωσε ήταν το Ολυμπιακό Χωριό στους Στρακομακεδόνες. Εδώ λοιπόν υπάρχει σοβαρή έλλειψη.
0: Πολύ σωστή επισήμανση. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ξέρω ότι δεν υπάρχει πια, αλλά αυτό που μας λέτε ότι σταμάτησε το 2012, φαίνεται η έλλειψή του τα επόμενα χρόνια. Έχει φανεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκυμίση. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ, γεια σας.

Εμείς όμως είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ωραία είδηση που άλλωστε είναι για όλη την οικογένεια της ΕΡΤ και κυρίως για όλους εμάς που αγαπούμε, που στηρίζουμε την ΕΡΤ. Είχα παρατηρήσει πάρα πολλά σχόλια θετικότατα εδώ και πολύ καιρό για την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί». Και μάλιστα πολλοί ακροατές έλεγαν ότι είναι από τα καλύτερα δημιουργήματα, τις καλύτερες παραγωγές που είχαν δει ποτέ. Τώρα λοιπόν πράγματι «Το παιδί» συνάντησε και τη διάκρισή του. Μια σημαντικότατη διεθνής διάκριση λοιπόν για τη σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», που αναδείχθηκε η καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Να σας πω ότι ο θεσμός αυτός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλεταινιών από όλο τον κόσμο. Και μιλάμε ότι ο διαγωνισμός και η διοργάνωση είναι πολύ σκληρή, δηλαδή παίζουν μέσα γίγαντες, Netflix, HBO, Apple TV, πολλές παραγωγές από 46 χώρες. Έτσι λοιπόν στην τελετή απονομής στη Σεούλ για τον διαγωνισμό Seoul International Drama Awards βραβεύτηκε η σειρά «Το παιδί» ως η καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026. Παραβρέθηκαν στη Σεούλ και ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος, αλλά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, που παρέλαβε και το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Κάτι που το έχουν, συμπληρώνω εγώ, εισπράξει και επιβραβεύσει οι θεατές. Στο Netflix, ας πούμε, «Το παιδί», κυρίες και κύριοι, κατάφερε να κερδίσει πάνω από 18 εκατομμύρια προβολές. Και όχι μόνο το ελληνικό κοινό το κέρδισε, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Επειδή ακριβώς λέει, αυτό είναι το σκεπτικό, συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας, για όσους δεν το έχετε δει, είναι ένα παιδί, στο φάσμα του αυτισμού και μία πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Το παιδί, μετά τη σημαντική διεθνή βράβευση λοιπόν, θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, γιατί μου στέλνατε ακροατές και με ρωτούσατε, θα το ξαναδούμε το παιδί, θα επιστρέψει, θα έχουμε νέο κύκλο. Σας λέω λοιπόν ότι μετά από αυτή την βράβευση, το παιδί, όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλος, θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Οπότε κανονιστείτε.

πραγματικά πάρα πολύ οδυνηρή είδηση αυτή με τον ένα τραυματία, τώρα ένα από τους δύο, στο δυστύχημα που έγινε νωρίτερα σήμερα στη Motor Oil. Μετά από αυτή την έκρηξη, ο ένας από τους δύο δεν τα κατάφερε, πολύ σοβαρά είναι και ο άλλος. Δύο εργάτες λοιπόν, πολύ σοβαρό εργατικό δυστύχημα σήμερα το πρωί, αν δεν το έχετε ακούσει, στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι δύο σοβαρά τραυματίες, 43 και 53 ετών, αρχικά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκαν, στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Θριάσιο και έχει δοθεί και εντολή από τον εισαγγελέα να συλληφθεί ο εργολάβος, το συνεργείο του οποίου ήταν ο εργάτης που δεν τα κατάφερε, που έφυγε από κοντά μας και ο σοβαρά τραυματισμένος.

Κατά τα άλλα, κάπου στον κόσμο εξακολουθούμε να έχουμε μαζικές διαδηλώσεις. Έχει μπει τώρα στο παιχνίδι των διαδηλώσεων στην σειρά και το Βέλγιο. Στις Βρυξέλλες έχουμε μαζική διαδήλωση κατά της λιτότητας με επεισόδια στο περιθώριο της πορείας. Συνεχίζουν στη Γαλλία. Μαθαίνω ότι την 3η και 13 Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε και από φοιτητικούς συλλόγους, φοιτητές και μαθητές κινητοποιήσεις εδώ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Δεν ξέρω περισσότερα, δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα. Θα το παρακολουθήσουμε. Τώρα, είχαμε στην... στη Σικελία, διπλό ανεμοστρόβιλο στη Μαρσάλα με 11 τραυματίες και κατά... τώρα, είχαμε στην... στη Σικελία, διπλό ανεμοστρόβιλο στη Μαρσάλα με 11 τραυματίες και καταστροφές σε σχολείο. Και τώρα που είπα σχολείο, λέγαμε νωρίτερα για τον

0: χρόνο στις 10 του Οκτώβρη εορτάζεται και τιμάται διεθνώς και παγκοσμίως η μέρα της ψυχικής υγείας. Σήμερα 9 όμως Οκτώβρη και είχαμε μια πολύ ωραία δράση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει αμέσως τώρα η Διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κυρία Φιλιππιδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η 10 Οκτωβρίου εορτάζεται η μέρα ως ψυχικής υγείας. Βέβαια, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τρέχει project για ψυχική υγεία καθημερινά. 9 του μηνός λοιπόν μετά σήμερα στην στάση του μετρό, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, πλήθος κόσμου και ιδιαίτερα πάρα πολλά παιδιά, εκατοντάδες παιδιά ήρθαν και παρακολούθησαν, και όχι μόνο παρακολούθησαν, συμμετείχαν σε μια ανοιχτή δράση, βέντα τη λέγαμε, με πολλά βιωματικά και ψυχοεκπαιδευτικά παιχνίδια, όπου στο τέλος απόλαυσαν και άφησαν εκεί τα αποτυπώματά τους στο καθένα με τις σκέψεις τους, παίρνοντας έτσι τα μπαλόνια και δημιουργώντας μια πολύ ωραία γιορτινή ατμόσφαιρα, γιατί η ψυχική υγεία προϋποθέτει χαρά.
0: Τι λέτε, πολύ ωραίο αυτό το τελευταίο που είπατε, προϋποθέτει χαρά. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή να νιώθουμε χαρούμενοι, να είμαστε χαρούμενοι.
1: Ναι, και για να νιώθουμε χαρούμενοι πρέπει να είμαστε ψυχικά υγιείς. Το μήνυμα της ημέρας είναι ότι η ψυχική υγεία μας αφορά, είναι δικαίωμα όλων, αλλά και ευθύνη όλων μας. Άρα θα πρέπει να τη φροντίζουμε, να εκπαιδευόμαστε πάνω σε τεχνικές και δεξιότητες ενσυναίσθησης, ενδυνάμωσης, ψυχικής ενδυνάμωσης. Έτσι τα παιχνίδια βασίστηκαν σε αυτό το project πάνω στην ψυχική ενδυνάμωση, στα συναισθήματα, έτσι ώστε να βγει μέσα από αυτές χαρά. Βάλαμε κάποια έτσι μικρά, χωρίσαμε τα παιδιά σε μικρές ομάδες, που κάθε ομάδα είχε η μία το προσφέρω, η άλλη το αγκαλιάζω, η άλλη το εμψυχώνω, η άλλη το προσφέρω, και μέσα από αυτές τις ιδέες, τις έννοιες και τις λέξεις αποτυπώθηκαν όλα τα συναισθήματα μέσα από τα παιδιά με διάφορες καρτέλες, και μέσα από αυτά δημιουργήθηκε ένα κλίμα χαράς.
0: Πολύ χαίρομαι με αυτό που ακούω, γιατί δεν είχαμε υπόψη μας, εγώ τουλάχιστον, όσο και να παρακολουθώ και να έτσι υποκλίνομαι σε όλες τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πρόσφατα είχαμε και τον εκπαιδευτή, τον κύριο Μεμέτ Αλή, για το θέμα του ΚΑΡΠΑ, της ΚΑΡΠΑ. Ναι, ναι. Αλλά δεν γνώριζα, κυρία Φιλιππιδάκη, ότι ασχολείστε τόσο ενεργά ως οργάνωση με την ψυχική υγεία, ότι έχετε στους κόλπους σας κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εθελοντές από την κοινωνική πρόνοια.
1: Έχουμε ψυχολόγους, έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές, οι οποίοι είναι της κοινωνικής πρόνοιας και εκπαιδεύονται πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας, έτσι ώστε να πλαισιώνουν τις δράσεις μας. Επίσης, το project Ψυχικές Πρώτες Βοήθειες έχει ξεκινήσει μια τριετία τουλάχιστον, όπου γίνονται εκπαιδεύσεις για τις ψυχικές πρώτες βοήθειες, και από το Σεπτέμβριο φέτος τρέχει μια καινούργια σειρά ψυχικές πρώτες βοήθειες για παιδιά. Όσο σημαντικό είναι, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για τις πρώτες βοήθειες για την ΚΑΡΠΑ, να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες σε κάποιον που αισθάνεται ένα σωματικό πόνο, αλλά τόσο σοβαρό είναι και σημαντικό να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες σε κάποιον που δεν αισθάνεται καλά.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η ΚΑΡΠΑ, η ψυχική, η αναζωογόνηση, η ψυχοσυναισθηματική. Α, μπράβο, ναι.
1: Ακριβώς, για να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση της υγείας. Mm-hmm. Δηλαδή και πολλά νοσήματα είναι ως εξέλιξη κακής ψυχικής υγείας.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και αυτό αποδεικνύεται και στατιστικά στις μελέτες διαφόρων ασθενειών. Mm-hmm.
0: Μου κάνει επίσης εντύπωση που είχατε τη συμμετοχή από παιδιά και εφήβους που επίσης πλήττονται πλέον εδώ και κάποια χρόνια, για λόγους που όλοι έχουμε αναλύσει, από τα προβλήματα ψυχικής υγείας.
1: Ναι, δίνουμε έμφαση ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά και στις ηλικίες τις νέες, διότι είναι η επόμενη γενιά και η τωρινή γενιά η οποία δέχεται με την τεχνολογική επανάσταση. Η πληροφορία είναι πάρα πολύ γρήγορη, η εικόνα είναι πάρα πολύ γρήγορη. Επομένως, θα πρέπει μέσα σε αυτή την κοινωνία και μέσα σε αυτές τις ανάγκες να ενδυναμώσουμε τα συναισθήματά μας, να εκπαιδευτούμε την διαχείριση πολλών έτσι τεχνολογικών έτσι δεδομένων, για να δημιουργήσουμε υγιείς γενιές που θα είναι το αύριο της κοινωνίας μας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ήταν και

0: στοχευμένη δράση.
1: Αυτό βλέπω, αυτό βλέπω και καταλαβαίνω.
0: Και δεν έχει ηλικία η ψυχική υγεία, αλλά ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στα παιδιά, τα οποία απόλαυσαν την, όλη αυτή η εκδήλωση. Δημιουργούμε σχέσεις με τα παιδιά, δεν τελειώνουμε σήμερα με την δράση αυτή, επισκεπτόμαστε στη συνέχεια τα σχολεία, συνεχίζουμε τις δράσεις μας μέσα σε αυτά, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε σχέσεις και επικοινωνία και εκπαίδευση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φιλιππιδάκη. Ήταν εξαιρετικά όλα όσα ακούσαμε και όλα όσα έγιναν και γίνονται μέσα στο πλαίσιο των δράσεών σας. Φαντάζομαι και σε όλη την Ελλάδα και από ένα σωρό οργανώσεις και φορείς και σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Και χαρούμενοι. Και με ήττα και με ομικρονιώτα. Όλοι σας και όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ.

ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, κυρίες και κύριοι, το μετρό Θεσσαλονίκη σε όλο το μήκος της γραμμής και ότι αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο από το σιδηροδρομικό σταθμό στην Καλαμαριά και αντίστροφα. Κάτι λένε για βλάβη σε κάποιο σύστημα, το ψάχνει ο ρεπόρτερ μας, το ψάχνει και η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης και πρόκειται να εκδώσει ανακοίνωση.

από μηνύματα, από μηνύματα και σας έχω λίγο αμελήσει. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα Σπύρο. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Αριστίδη, ναι πράγματι ευτυχώς και εμένα μου λείψατε. Καλησπέρα Παναγιώτη και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

Καλησπέρα Γεράσιμε, σε ευχαριστώ για όλα τα σχόλια και για το μετρό. Αναμένουμε, πραγματικά. Μαριάννα και Νικόλα, γεια σας, καλησπέρα. Γιάννη επίσης, ευχαριστώ πολύ σε σένα και για τους συνακροατές. Βασίλη μου από τη συνεφιασμένη και δροσερή Δράμα, την καλησπέρα μου.

Πασχαλίδης του Φθινοπόρου τα φιλιά. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια μηνύματα μπορεί και να έχω παραλείψει και αυτό με στενοχωρεί πάρα πολύ, γιατί σήμερα λίγο παραπάνω δώσαμε έμφαση στο χρόνο και στις συνεντεύξεις και στη συζήτηση.

Λοιπόν, εδώ θα σας αποχαιρετήσω για να σας ξαναβρω τη Δευτέρα το απόγευμα μετά τις 5. Καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρίλια Γεροντίδη, τον Βασίλη Νικολόπουλο, την Λουίζα Μαραβελάκη, τη Μαρία Σφυρόερα και όλους εσάς. Έλενα Καραγιάννη, γεια σας, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς σπόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος της εγκαταστάσης της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση της εταιρείας, ο ένας από τους δύο εργαζομένους εξωτερικού συνεργείου που είχαν τραυματιστεί σοβαρά υπέκυψε στα τραύματά του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, όταν εκτινάχθηκε καπάκι λόγω αποσυμπίωσης πίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Σε συμφωνία για τη μείωση κατά 50% των εξαγωγών κινέζικων υβριδικών οχημάτων στην Ευρώπη, κατέληξαν Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Η συμφωνία προβλέπει επίσης μείωση δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα και διευκολύνσεις στις εξαγωγές σπάνιων γεών από το Πεκίνο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπόριου έκανε λόγο για κρίσιμο πρώτο βήμα. Θετικά, αλλά με επιφυλάξεις, υποδέχθηκε τη συμφωνία η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, τονίζοντας ότι είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθεί αν θα περιορίσει τον αθέμητο ανταγωνισμό. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανική δικαστή Ναβί Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Η Πιλάι, πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχε ηγηθεί ερευνών για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου Αμερικανών στρατιωτικών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ενώ είχε τεθεί επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Σύμφωνα με το Associated Press, η απόφαση είχε ληφθεί πριν από την ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμος 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή?
4: Άκουσε να δεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά πολύ το σχετικό της Παρασκευής, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο και χαζεύοντας το ημερολόγιο μας και κοιτώντας βέβαια και από το παράθυρο να δούμε τι έρχεται, όχι ότι λέμε τα μελούμενα προς Θεού παιδιά, βλέπουμε ότι σαν σήμερα πόντος ο μήνας έχει 9, το 1967 εκτελέστηκε στη Βολιβία ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα.
1: Εδώ θα μείνει για πάντα.
0: Και λέγα ότι παλιά το μήνας έχει 9 σημαίνει μια ανεμελιά, ένα πληρωνόντουσαν νομίζω οι δημόσιοι υπάλληλοι τότε, οπότε ξέρετε έβγαιναν και στην αγορά. Τώρα δε, ζητάνε 13ο, 14ο και λένε δώστε μας, γιατί πού θα πάνε αυτά. Θα πάνε στην αγορά, θα κυκλοφορήσει το χρήμα. Παλιά ήτανε γιορτινή μέρα για επιχειρήσεις και μαγαζιά όταν πληρωνόντουσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα ο μήνας έχει 9 και ο μήνας είναι Οκτώβριος και η χρονιά είναι το 2026 και ο ήλιος 2 λεπτά πριν από τις 7 λέει να πάει να ξεκουραστεί και αυτό. Α, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει τον κυλαϊδόνι και άμα με δεις στο δρόμο πέτα μου ένα αυγό, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Αλλά ποιος κάνει τώρα που είναι πανάκριβα όλα στα σούπερ μάρκετ αυτά να αποδοκιμάσει. Δηλαδή μακάρι να... Θα μπορούσα να πω κι εγώ καμιά σαχλαμάρα και να βγω με ένα καλαθάκι στους δρόμους και να μου πετάτε αυγά και να τα πιάνω μου σαν μπασκέτα να είναι, να πάω σπίτι να φτιάξω μια ωραία ομελέτα. Θα κάνουμε ένα έδεσμα ενημερωτικό και στη σημερινή εκπομπή. Είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων μάλιστα.
1: Ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου. Εδώ θα μείνει.
0: Λοιπόν, για να δώσουμε το στίγμα και την ομάδα της εκπομπής. Έχουμε Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και σαν σήμερα το 1978 φεύγει ένας πολύ σπουδαίος Βέλγος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης, ο Ζακ Μπρέλ. Ο Ζακ Μπρέλ που θα έλεγα εγώ, για δεν ξέρω και γαλλικά, αλλά κάπου μου είπαν ότι αυτή είναι η ορθή προφορά και τα λοιπά.
2: Le cœur du bonheur ne me quitte pas.
0: Μεγάλη επιτυχία και στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Τέλη δεκαετίας 50, δεκαετία 60, αρχές 70, έφυγε πολύ νέος όμως. Την ημέρα που έφυγε, σαν σήμερα δηλαδή, το 1978 ήταν 49.

Μη μ' αφήνεις μη, το τραγούδισε ο Πάριος με ελληνικό στίχο. Τεράστια επιτυχία, ακόμα και η ελληνική εκδοχή του. Μοναδικός όμως ο Ζακ Μπρέλ. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τρεις μέθοδοι. Τηλεφωνικό κέντρο, δύο γραμμές, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, κενό, radio, στέλνετε το μήνυμα, καταφθάνει αυθορή και παραχρήμα. Κάτι, α, να τι έχω εδώ, στην εσωτερική τσέπη, την οθόνη στην οποία εμφανίζονται τα μηνύματά σας, αν τα στείλετε μέσω του Messenger, γιατί δεν θέλω να μπλέκονται όλα μαζί, γιατί μπερδευόμαστε. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook και όταν μπείτε σε αυτήν μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με το Messenger. Λοιπόν, βρήθη θεμάτων η επικαιρότητα. Είχαμε και Νόμπελ Ειρήνης. Πώς και τι το περίμενε ο πρόεδρος Τραμπ. Είχε επισημάνει για άλλη μια φορά ότι του αξίζει. Κανείς άλλος εκτός από τον ίδιο, εντάξει, κανένα στενό του συνεργάτη, δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί να αξίζει. Να έχει ένα Νόμπελ πολέμου, να πάρει ένα, δύο, τρία, να έχει ο άνθρωπος να γεμίζει τα ράφια, μα φτιάξει τίποτα καινούργια εκεί στην αίθουσα χορού που κάνει στο Λευκό Οίκο. Τον απογοήτευσε η επιτροπή που απονέμει τα Νόμπελ και μάλιστα η σημερινή της επιλογή, 12-12 και κάτι, ανακοινώθηκε ότι απονέμεται στη Ναβανεθέμ Πιλάι, μια νοτιοαφρικανή δικηγόρο, δικαστή, αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με καταγωγή από μια μειονοτική ομάδα που ακόμα και στη Νότιο Αφρική είχε πάρα πολλά προβλήματα τότε, ξέρετε, ήταν το ακρονάωτον του ρατσισμού, με μεγάλη θητεία σε διεθνή δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα, αλλά στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών συμμετείχε και σε αυτή την έρευνα, μάλιστα μάλλον του, και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, για το αν διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ, και με το που ανακοινώθηκε, ήταν θαραλέα η απόφαση της Επιτροπής, ότι κέρδισε τον Νόμπελ Ειρήνης, το Ισραήλ βγήκε και διαμαρτυρήθηκε. Το χάσαν πάλι τον Νόμπελ Πρόεδρε. Στο δεύτερο ημίωρο θα μιλήσουμε για τη σημασία και τη σημειολογική αξία αλλά και άλλα στοιχεία με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που διδάσκει διεθνές δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη. Να δούμε τι σηματοδοτεί η συγκεκριμένη επιλογή, γιατί δεν ήταν και από τις μεγάλες φίρμες ή αυτό που λέμε τα φαβορί η συγκεκριμένη, η Ναβανεθέμ Πιλάι. Αυτό είναι το πλήρες όνομα, γιατί μπορεί να την έχετε ακούσει Ναβι Πιλάι. Είναι το χαϊδευτικό της. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο πάντως, προς μεγάλη θλίψη και του Προέδρου Τραμπ, αλλά από ό,τι φαίνεται και του Ισραήλ. Το 2016, τέτοια μέρα, ήταν 83 πια, έφυγε η Νάντια, η Κωνσταντίνα, δηλαδή Κωνσταντοπούλου, από τη ζωή, η οποία έχει και μια ιδιαίτερη σχέση εδώ με την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Αρκετά μικρή, ενώ είχε γράψει και να είχε ηχογραφήσει το πρώτο της τραγούδι, εργαζόταν στη δισκοθήκη του ΕΙΡ τότε, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Όταν όμως δούλευε στο ΕΙΡ ήταν ασυμβίβαστο να δουλεύεις έξω. Και ισχύει αυτό ακόμα, για να κάνεις κάτι άλλο όταν είσαι με αορίστου χρόνου πρέπει να πάρεις άδεια και τα λοιπά. Χρειάστηκε όμως ένα βράδυ η Νάντια Κωνσταντοπούλου να αντικαταστήσει την Άννα Μούσχουρη στα Αστέρια. Τι θα έλεγε, όχι? Πήγε εκεί και την έδιωξαν από το ΕΙΡ. Ευτυχώς όμως, γιατί έκανε μια πολύ ωραία διαδρομή και καριέρα. Και μάλιστα το 63, ναι, πήρε το βραβείο Ευρώπης στο περίφημο φεστιβάλ του Saint Vincent, που μην το ακούτε να γαλλικοφέρνει, στην Ιταλία. Η Ιταλία είχε μεγάλη παράδοση τότε, με τραγούδι του Τάκη Μωράκη. Το τραγούδι ήταν «Αγαπώ ένα τύπο».

τ' άλλα, στην επικαιρότητα, πολλά, πάρα πολλά θέματα. Α, και αυτό που μάλλον θα το δούμε από εβδομάδα, παιδιά. Μάλλον σπάνε τα τσόφλια των αυγών, που είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, αλλά όχι όποιων αυγών, των αυγών του φιδιού. Στην Ελευσίνα, λέει, ταυτοποιήθηκαν οι ακροδεξιοί δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο, σας θυμίζει κάτι? Και έχει ξεκινήσει ήδη μια συζήτηση, γιατί ευτυχώς δεν σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Είναι όμως σοβαρά, και όταν λέμε τον μαχαίρωσαν στο μυρό, μια ξέρετε, είναι μυρία αρτηρία εκεί. Μια αρτηρία να σου χτυπήσει δεν σε προλαβαίνουνε. Είναι θέμα τύχης δηλαδή ότι είναι ζωντανός. Αυτό μας ξαναφέρνει τις εικόνες με φύσα και τα λοιπά, όταν είχαν αρχίσει οι χρυσαυγίτες να κάνουν διάφορα. Αλλά λέγαμε εντάξει, τώρα είναι κάτι εκεί περίεργοι τύποι που αυτό, εντάξει, μπήκανε σε ένα σπίτι μεταναστών, εντάξει, μωρέ, εκείνο αυτό. Μέχρι που ήρθε η δολοφονία του φύσα και μας ξύπνησε όλους και όλες. Τώρα φαίνεται ότι κάποιοι λένε βγήκε ο Ηλίας Κασιδιάρης από τη φυλακή και αναθάρισαν. Άλλοι λένε ότι δεν είχαν μαζευτεί. Απλώς δεν έβγαινε πάρα πολύ στο προσκήνιο, στον αφρό όλη αυτή η ιστορία. Είναι κάτι που θέλει μεγάλη προσοχή. Συχνά πυκνά και από το πρόγραμμά μας, του σταθμού μας και από την εκπομπή, έχουμε πει για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα μας. Είναι λοιπόν ένα γεγονός που καλό είναι να μην περάσει απαρατήρητο. Ο τίτλος είναι όπως τον είδα σε κάποιο site και τον διαβάζω έτσι γιατί, ναι, έχει μια επισήμανση μέσα. Πάλι τα ίδια. Στο νοσοκομείο 14χρονος έπεσε σοβάς από το ταβάνι σε σχολείο της Θεσσαλονίκης. Με ασθενοφόρο το πήραν. Σχολείο είχε πάει, έτσι. Γιατί σε λίγο θα βγουν, θα μας πούν τι δουλειά είχε το παιδί εκεί. Καθόταν κάτω από το σοβά. Τι δουλειά έχουν οι μαθητές στα σχολεία? Αυτό να το δούμε πάντως. Και δεν είναι ούτε για αντιπολιτευτικές κορώνες, ούτε για συμπολιτευτικές. Δεν επιτρέπεται να πηγαίνει το παιδί σου στο σχολείο και να σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε έχει πάει με χτυπημένο κεφάλι με στα αίματα και το μετέφερε ασθενοφόρο γιατί έπισε το ταβάνι της τάξης. Δεν επιτρέπεται αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και από ό,τι βλέπω εδώ, το άκουγα, το είπε και η Αρετή Μπίτα το μεσημέρι και το κοίταξα πιο προσεκτικά. Στη Λαμία, λέει, έπεσε ένα μεγάλο κομμάτι σοβά από ταβάνι μέσα στην τάξη εν ώρα μαθήματος. Γιατί είχε πέσει ένα κομμάτι σοβά στο γραφείο των γιατρών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και είχαμε ακούσει δηλώσεις του τύπου, εντάξει, ένα κομμάτι δεν ήταν κανείς μέσα, δεν έγινε κάτι. Μα το ζήτημα είναι, δεν έχει χρονοδιακόπτη ο σοβάς. Δεν λέει για κάτσε να δω. Είναι η Μαρίλη από του συμπαθώ, δεν πέφτω. Μπήκε ο Παπασταματίου ρίχτου. Δεν κάνει τέτοια ο σοβάς. Σοβάς άμα πέσει, άμα είναι κλειστό, τι ωραία, τυχεροί ήμασταν. Αλλά και στη Λαμία, νομίζω ότι 4 παιδιά ελαφρά ευτυχώς τραυματίστηκαν. Αλλά δεν γίνεται να στέλνεις το παιδί στο σχολείο για να λες, κάτσε παιδί μου, πάρε και ένα κράνος. Σε λίγο εκτός από τη μοτοσυκλέτα θα είναι υποχρεωτικό το κράνος στην τάξη. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά. Και τώρα αυτοί οι σύλλογοι γονέων, κοίτα τώρα τι απαιτήσεις έχουν. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης απαιτεί να γίνουν έλεγχοι και το σχολείο να παραμείνει κλειστό μέχρι ο Δήμος να μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι κατάλληλο για μαθήματα. Δηλαδή υπερβολές, ακρότητες, ακρότητες. Και συγχωρήστε με που θα αφορά αυτό το θέμα που γίνεται η νέα σαπουνόπερα, η νέα καλλιτεχνική σαπουνόπερα, γιατί τα λατρεύουμε αυτά. Όχι μόνο εμείς, όλες οι κοινωνίες τα λατρεύουν. Αλλά εγώ θέλω να σας υπογραμμίσω μια παράμετρο της μεγάλης μάχης Καρβέλα-Βύση που είναι πιθανό να περάσει στα ψηλά. Αυτό που δεν περνάει στα ψηλά είναι ότι μετά από όλες αυτές τις συγκρούσεις, πιθανόν ο κύριος Καρβέλας να απαγορεύσει στην κυρία Βύση να εκτελεί το ρεπερτόριο που είναι δικό του και τα λοιπά και τα λοιπά,
Μάθαμε, αυτό το ξέρει περισσότερος κόσμος, ότι η κυρία Βύση δεν θα εμφανιστεί στο Αθηνών Αρένα τη φετινή χειμερινή σεζόν όπως ήταν προγραμματισμένο. Γιατί έχουμε Οκτώβριο, έτσι όπου να είναι, ανοίγουν τα μαγαζιά, τα νυχτερινά, τα κλειστά κτλ. Θα μου πεις εντάξει, αφού κάπου το είδαμε. Αυτό που ίσως να μην προσέξατε, αλλά εμένα μου χτύπησε, πώς να σας πω, το καμπανάκι μέσα μου, είναι ότι η κυρία Βύση, σωστά βέβαια, ενημέρωσε τους μουσικούς της, γιατί όταν βγαίνει ένας τραγουδιστής, ξέρετε, δεν τραγουδάει playback. Έχει ορχήστρα που κάνουν πρόβες, που κάνουν τέτοια, που ξενυχτάνε, που δουλεύουν για να είναι, και ειδικά σε υπερθεάματα όπως αυτά που παρουσιάζει η κυρία Βύση, άσχετο σε ποιον αρέσει, σε ποιον δεν αρέσει το ρεπερτόριο. Έχει τρελή δουλειά, γι' αυτό κρατάνε συνήθως και κάποιο βασικό σχήμα για να είναι εξοικειωμένη όλη η μουσική, να μην έχουν τώρα φέρει την παρτιτούρα γιατί εκείνο δεν το θυμάμαι και... Λοιπόν, ενημέρωσε κυρία Βύση τους μουσικούς της, και καλά έκανε σε αυτό, ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία για το φετινό χειμώνα, και τους είπε είστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε, δεν θα υπάρχει αυτό το χειμώνα το Αθηνών Αρένα. Το βρείτε κάπου όμως να εργαστείτε 9 Οκτωβρίου, που τα μεγάλα σχήματα, γιατί άλλο τώρα να πας, έχω κι εγώ ένα ουζερί στη γειτονιά μου, άμα θέλει κάποιος, ξέρω 5 τραγουδάκια στην κιθάρα και έρθει κι αυτός, θα παίρνει αυτός το μεροκάματο, εμένα δεν με νοιάζει, από ψώνιο παίζω. Αυτοί όμως είναι ο βιοπορισμός τους. Κλείνουν μεροκάματα, κλείνουν δουλειές. Δεν είναι εύκολο να βρεις τώρα ένα σχήμα που να μην έχει γίνει ακόμα. Ελπίζω το σχήμα, γιατί κάτι θα κάνει το Αθηνών Αρένα, δεν μπορεί να μην ανοίξει. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να απορροφήσει αυτούς τους μουσικούς. Το ότι κάποιοι μουσικοί λοιπόν θα είναι τα παράπλευρα θύματα αυτού του πολέμου, όχι των Rose, των Songs κτλ. Δεν νομίζω να σας το πει κανείς. Θα μου πεις εντάξει, δεν ξέρω. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και ήθελα να το μοιραστούμε το συγκεκριμένο. Η Franz Gall μπορεί, είναι νωρίς να μας ταξιδέψει στους τίτλους, ναι, θα μας ταξιδέψει σίγουρα, αλλά ας το αφήσουμε λιγάκι, ναι, να μην τη στριμώξουμε, δεν είναι και όποια. Πάντα να σας πω και το τελευταίο. Χθες βράδυ, δεν ήταν μάλλον την ώρα που έφευγα από εδώ, ένας οδηγός λεωφορείου στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, εδώ κοντά στην ΕΡΤ, άρχισαν να κάνει σφήνες με το λεωφορείο τώρα, έτσι προσέξτε, πέρασε και δύο κόκκινα φανάρια. Δύο κόκκινα λεωφορείο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, είναι σχεδόν δολοφονό. Ευτυχώς δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο, συνελήφθη λέει, και σε βάρος του 65χρονου. Τι 65χρονο, πεντάχρονος με το ζόρι, τα 60 χρόνια τα πέταξε. Δηλαδή δεν είναι το λεωφορείο για να κάνουμε εδώ τίποτα, πτσιρικάδες κάνουν καμιά κόντρα, καλά κάνουν τα άλλα τα παιδιά, φύγανε με τη μηχανή εκεί, πέσαν στην κολόνα, σκοτωθήκανε, και λες ντροπή σας, 65 χρονών επαγγελματίας οδηγός, σφήνες με το λεωφορείο. Πήγαινε να παίξει κανένα video game, ξέρω εγώ, νίκιασε μια πίστα και πάρε ένα μάξι να πηγαίνεις να κάνουμε παντιλίκια μαζί. Και κόκκινα, δύο κόκκινα φανάρια. Μάλιστα. Franz Gall, μπράβο. Πόσα από αυτά τα μικρότερα και τα καθημερινά είναι αυτά που χαρακτηρίζουν. Μπορεί να μην είναι ειδήσεις πλαίσιο, αλλά δίνουν το στίγμα και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζούμε και της εικόνας που έχουμε για τα πράγματα. Πάντως αν σήμερα το 1947, ναι, ήρθε στη ζωή η Ιζαμπέλ Ζενεβιέβ Μαρία Αν Franz Gall. Α, και είχε πάρει και πρώτη θέση Eurovision το 1965, παιδιά. Βέβαια, με ρωτάει, ναι, βέβαια, τα βλέπω τα μηνύματα σας, αφού κάνω όλη αυτή την ιστορία στην αρχή, βγάζω οθόνες, τέτοια, δεν τα βλέπω. Αλλά μετά τους τίτλους, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται. Εκεί με το μετρό στη Θεσσαλονίκη σταμάτησε, ξεκίνησε κάτι, υπήρχε ένα πρόβλημα. Θα μάθουμε λοιπόν όλα τα φρέσκα νέα.
και αμέσως μετά με τα δικά σας μηνύματα αθλητικά, συζήτηση για τον Νόμπελ Ειρήνης, εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δισευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Για την υπόθεση προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. Τρεις συλλήψεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης για την επαναλειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Για τεχνικούς λόγους η λειτουργία του μετρό έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής. Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια, σύμφωνα με την εταιρεία. Σε κλειώδια διαδηλώσεων οι Βρυξέλλες κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στο δελτίο στις 8. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Νουέβο είναι ο αργεντινό ισπανό αγγλικός τίτλος, νέο ταγκό δηλαδή. Σήκωσε κύμα ο ελληνικός. Λοιπόν, σήκωσε κύμα επικοινωνίας τώρα, παιδιά, και πρέπει να σας προλάβω.

0: Λοιπόν, ο Κώστας. Πάλι με τα χρέη. Κάμα το λέμε κάθε μέρα, Κώστα μου, νομίζω ότι θα πάνε τα κόμματα που έχουν χρέη, το συγκεκριμένο που λες εσύ κάθε φορά, θα πάει να τα πληρώσει, θα πει το από Κώστα στον Παπασταματίου, τρεχάτε παιδιά, πάρτε τις συναλλαγματικές και τα λοιπά. Μην το λέμε κάθε φορά, βρε Κώστα μου. Τι λέει η Αλεξάνδρα, με τσακώσατε απολύτως, λέει Ζακ Μπρέλ. Καλό απόγευμα επίσης, Αλεξάνδρα. Η Βάγια. Και ελπίζω να το λέω σωστά, γιατί αγγλιστή είναι VAIA. Εγώ νομίζω ότι Βάγια πρέπει να είναι το όνομα. Βαΐα, όχι Βάγια. Λοιπόν, καλησπέρα. Κάντε κάποια στιγμή ένα ρεπορτάζ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη Χαλκιδική, στις Σκουριές. Αξίζει τον κόπο. Σήμερα έχει συναυλία στην Ιερισσό. Καλό σας απόγευμα. Συναυλία υπέρ των μεταλλίων ή κατά της λειτουργίας των μεταλλίων. Κάνε μια διευκρίνηση, Βάγια μου, να το πω.
1: Η σκέψη σου κρίμα μου γεννάει πανικό.
0: Η σκέψη και η σκέψη σας, γιατί αυτό είναι τα μηνύματα, ο δικός σας τρόπος. Μια στιγμή πρέπει να αλλάξω και ποντίκι. Αν βλέπω τα άλλα μηνύματα, είναι ωραίο αυτό το μικρό χάος με τη δική σας επικοινωνία. Είναι τόσο ευχάριστο. Το βλέπω, Γιάννη μου, και μου τον έχεις και πρώτο. Απλώς τον έχω κρατήσει, αυτόν που δεν λέω ποιος, για να τον αξιοποιήσουμε μετά τα αθλητικά. Είναι απολύτως σχετικό με το θέμα. Βλέπω και τις άλλες πληροφορίες που τώρα δεν προλαβαίνω. Κάτι ωραίο στέλνει ο Χαράλαμπος, που είναι, έχουν αναφαιρετικό χαρακτήρα τα μηνύματά του και δεν μπορώ να τα αποκωδικοποιήσω στον αέρα. Η Μάρθα, λόγω της ημέρας, κυκλοφορεί σειρά 4 επαιτειακών γραμματοσύμων από τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισσας με έργα 4 διάσημων καλλιτεχνών. Όταν λες λόγω της ημέρας, βρε Μάρθα μου, της Παγκόσμιας ημέρας ταχυδρομείων, φαντάζομαι, αφού είναι γραμματόσημα. Μάλιστα. Μέχρι και εγώ το κατάλαβα. Ωραία. Ο Μιχάλης, Ανδρέα, καλησπέρα. Καλή θεματολογία με όμορφες μουσικές επιλογές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, και για τη συμμετοχή. Καλησπέρα, Ανδρέα. Μεγάλη ήττα του Ισραηλινού κράτους, Apartheid, και των θειασωτών της γενοκτονίας, η απονομή του Νόμπελ στην Πυλάη. Αυτό θα το συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μας οπωσδήποτε, ο Αλέξανδρος. Βλέπω εγώ ότι είναι μια μισελίδα και μέχρι να τα διαβάσω κάνω έτσι και βλέπω ότι έχω ξεχάσει άλλη μια. Δεν φταίω εγώ. Σύντομα θα πάμε να παίξουμε μπάλα. Υπάρχουν πράσινα άλογα, όμορε ραδιοφωνικέ, Ανδρέα. Ο Αλέξανδρος. Αυτό νομίζω το είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, επειδή του είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης τα γαλάζια σου γράμματα, κάθομαι και με πιάνουν τα κλάματα και τα λοιπά, ότι στέλνει γράμματα δηλαδή στην Κομισιόν και δουλειά δεν γίνεται. Αν και είδατε, πήραμε μία εξαίρεση για επενδύσεις στην ενεργειακή αυτονομία, κάνα δισεκατομμύριο. Και είμαστε η μόνη χώρα, λέει. Αυτό είναι επιτυχία. Πάντως, απαντώντας του ο Πρωθυπουργός, του είπε: εγώ προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Η έκφραση, λένε, η σωστή. Εδώ οι μορφωμένοι άνθρωποι, να έρθει και ο Νικολόπουλος μαζί με τη Μαρίλια Γεροντίδη, που είναι ζωντανές εγκυκλοπαίδειες. Η έκφραση, λέει, ήταν πράσιν, με δύο σίγμα, πράτην δηλαδή, πως άλογα, χωρίς λογική. Το να λειτουργείς παράλογα, και επειδή ακουγόταν πράσιν άλογα όταν αυτό εκείνο, πράσινα άλογα το κάναμε εμείς και το κάναμε μοντέρνο. Τώρα αν υπάρχουν πράσινα, Αλέξανδρε, θα ρωτήσω σε κανέναν υπηκό ομίλογο, δεν είμαι σίγουρος. Εδώ κολλάει παροιμία, λέει ο Φραντς, που λέει ότι τσακώνει τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια για βύση καρβέλα. Η Δήμητρα, ο Γκέμπελς είναι μέσα στο DNA της Ισραηλινής κυβέρνησης που κάνει το μαύρο άσπρο. Αναφέρομαι στο Νόμπελ Ειρήνης που πήρε η Πυλάη. Έχει δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη επιλογή και πρέπει να πούμε ότι η επιτροπή που δίνει τα Νόμπελ έκανε διάνα αυτή τη φορά. Πράτην άλογα. Μπράβο, μου λέει η Μαριάννα. Έχετε δίκιο. Ορίστε. Άρα εγώ πράττω λελογισμένα. Μάλλον όχι, όσο καθυστερώ παράλογα λειτουργώ, πράττω άλογα, γι' αυτό πάω να παίξω μπάλα.

0: Αλλά αρχίζοντας το μάτς μου στέλνει ο Βαγγέλης Βάγια ή Βάια. Το ίδιο όνομα, το κανονικό είναι το Βάια, αλλά νομίζω πρέπει να ακούγεται ένα ελαφρύ γάμα. Αν μπορέσει η ακροάτρια που ξεκίνησε όλη αυτή. Να το, ορίστε. Μπράβο, βρεβάει. Βάγια, σωστά το είπατε. Και μου έστειλε και την αφίσα από την συναυλία στην Ιερισσό και με θεατρικό δρόμενο από τα Τέμπη μέχρι τις Κουριές. Οπότε δεν γίνεται υπέρ των μεταλλίων, από ό,τι καταλαβαίνετε, η συγκεκριμένη εκδήλωση. Περισσότερα μηνύματα σε λίγο, γιατί τώρα έφτασε ο Τάσος Επιτρόπου και είναι έτοιμος να σκοράρει στην αθλητική ενημέρωση. Μην του κόψω την πάσα του. Γεια σου Τάσο, τι γίνεται?
1: Γίνεται, τι κάνετε?
0: Καλά λέμε.
1: Επιτέλους να δούμε και λίγο
0: τις ομαδάρες μας. Τις έχουμε στερηθεί τόσο καιρό και σκάμε από τη στεναχώρια. Αν και σήμερα νομίζω μια πολύ δυσάρεστη επαιτίος, αν θυμάμαι καλά. Ο Μπάλντοκ έφυγε σαν σήμερα το 2024, γιατί έβγαλε και ανακοίνωση η εθνική ομάδα και μπράβο.
1: Ναι, ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο έχει σημαδεύσει και αρκετούς διεθνείς, αν ξέρεις, γιατί τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Μπορεί να μην αγωνιζόταν εδώ πολλά χρόνια, μόλις που είχε πάρει μεταγραφή, να θυμίσω, στο Παναθηναϊκό λίγους μήνες πριν, και δεν πρόλαβε να το γνωρίσει και το ευρύ κοινό εδώ στην Ελλάδα, τέλος mm-hmm. πάντων. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο να έχει σημαδεύσει αρκετούς.
0: Κάτι στενάχωρο που βέβαια το θυμόμαστε. Για πες μας τώρα τι κοιτάμε, εκτός από το ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 4-4. Α, έχουμε εσύ πες. Σε μπερδεύω εγώ, μωρέ. Όχι, πες εσύ,
1: Βρετάσο. Όχι, τι θες, 4-4. Παναθηναϊκός 92-74. Έχει βγάλει ένα μέσο όρο στα 4 παιχνίδια, 93 πόντους στην επίθεση και 73 στην άμυνα. Με 20 πόντους διαφορά κατά μέσο όρο νικάει ο Παναθηναϊκός. Είναι ομάδα ο Μπράντοβιτς, λες και είναι κάτι διαφορετικό περιμέναμε, αλλά εν πάση περιπτώσει όπως ήταν, σκέψου πως έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ τώρα. Αλλά σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγάλο, νίκησε την Φενέρ, έτσι το
0: είπα.
1: Και σήμερα έχουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και ιδιαίτερο παιχνίδι, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ανατολού Εφές, που έτσι αλλιώς είναι ανεβασμένη φέτος, πολύ καλύτερη. Βεβαίως ο Τζέιμς απουσιάζει, πέστε, αυτό το σοβαρό τραυματισμό.
0: Του ευχόμαστε να πάει σαν τον Παναθηναϊκό 9 και...
1: 9 και 4 το τζάμπολ του αγώνα από την Ερασπορ και από την Νόβα. Αλλά το παιχνίδι θα γίνει στη Σάνελα Αρίνα, εκεί όπου ουσιαστικά είναι η έδρα
0: στο γήπεδο της ΑΕΚΑΡΑΣ. Δεν πειράζει.
1: Συμφωνώ με το δεν πειράζει το δικό σου, δεν συμφωνούν αρκετοί όμως άλλοι.
0: Δεν πειράζει. Και αυτό δείχνει, δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ας φτιάξουμε την ομαδάρα μας και να έρθει ο Ολυμπιακός να παίξει και να του ρίξουμε 100 αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα μην παίξει στο γήπεδο το δικό μας, διότι και ειδικά ο μπασκετικός που δεν έχει... Ξέρεις τώρα, στον ποδοσφαιρικό καταλογίζουν ότι με τις παλιές διοικήσεις τα πρωτάθλημα, μπλα μπλα μπλα. Ο μπασκετικός τώρα γιατί έχουμε, είναι καλή ομάδα τώρα, ψέματα να πούμε. Τέλος πάντων, ας παίξουν τα παιδιά εκεί πέρα, δεν πειράζει. Και πες μου το Σαββατοκύριακο τι να βλέπουμε τώρα, να ευχαριστηθούμε.
1: Τώρα το Σάββατο η αγωνιστική, έκτη αγωνιστική, έχει... Σούπερ ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή στις 9 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα ντέρμπι, και το λέω ντέρμπι, το ΑΕΚ Όφη, αύριο Σάββατο στις 7.30.
0: Εγώ το λέω δύσκολο παιχνίδι, γιατί η έννοια του ντέρμπι, ξέρεις, έχει να κάνει με μέγεθος ομάδων από την ίδια πόλη,
1: ναι,
0: και μπλα μπλα μπλα. Δεν το συζητάω. Όφη είναι.
1: Ολυμπιακός είναι ό,τι και ασχολείς. Όμως.
0: Γιατί λέω πολύ δύσκολο. Όχι, δηλαδή Όφη.
1: Εντάξει, το είπα ντέρμπι.
0: Και κακός μας δαίμονας έχει γίνει και έχει ανέβει και πολύ.
1: Ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα που από το Γενάρη έχει καταφέρει να νικήσει την ΑΕΚ. Δεν έχει χάσει από κανένα.
0: Αυτά είναι.
1: Έχει νικήσει, τον έχει αποκλείσει στα προημιτελικά, αν θυμάσαι, του Κυπέλου, τον Ιανουάριο τον περασμένο, και το νίκησε την ΑΕΚ, έστω και στην όλη αυτή τη διαδικασία του περίεργη, για το Super Cup.
0: Νίκησε.
1: Είναι η μοναδική ομάδα που τώρα έχει.
0: Έρχεται ο Όφη και σε τσιμπάει. Πρέπει να βρει.
1: Θα κάνει ο Όφη.
0: Έτσι.
1: Θα κάνει. Λοιπόν, αύριο, γρήγορα τα λέω και κλείνω. 7.30 δύο αγώνες την ίδια ώρα, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Μάλιστα. Την Κυριακή 5 η ώρα 2 αγώνες, Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός. 7 η ώρα Άρης Βόλος. Mm-hmm. Και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που σας είπα. Θα ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική, ναι, με τον αγώνα της Δευτέρας, 6 η ώρα ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: Α, γιατί λέω δεν μου πες ΠΑΟΚ τι έγινε, κάθεται, ξεκουράζεται.
1: Δευτέρα.
0: Την ώρα θα ξεκινάει η εκπομπή, θα βάλω εγώ να βλέπω. Και μετά θα μου λες εσύ τι κάνουν στο ημίχρονο. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
1: Για χαρά. Γεια σου. Γεια σας.
0: Έτσι που λες, Ιωάννη, εσύ μου το στείλες, δεν το ξέχασα. Αλλά ήθελα να τον ακούσουμε τώρα, γιατί σαν σήμερα... Το 1940 εκεί στο Λίβερπουλ στην Αγγλία γεννήθηκε ο περίφημος Τζον Λένον. Δεν λέω περισσότερα, δηλαδή όσα και να πεις για τον Τζον Λένον.

Κωνσταντίνα από την Καλογρέζα, δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν είμαι ο νονός. Παναγιώτη από την Κομωτινή, μας είπες ότι τη δεκαετία του 70 σε κάποια φοιτητικά δωμάτια υπήρχαν αφήσεις του Τσε Γκεβάρα, όχι σε κάποια, σε πάρα πολλά και όχι μόνο φοιτητικά δωμάτια.

Λοιπόν, για να προλάβουμε να ακούσουμε τον καλεσμένο μας που έχει τις ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις που αφορούν την απονομή του φετινού Νόμπελ Ειρήνης στην Αβανεθέμ Πιλάι, δικηγόρος, δικαστής, αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Νόμπελ Ειρήνης στην Αβανεθέμ Πιλάι. Δικηγόρος, δικαστής, αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το 2008 μέχρι το 2014 είπα τη αρμοστή των ΗΕ.

0: Της για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει καλύψει σοβαρές θέσεις και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Η συμμετοχή της στην έρευνα για το έγκλημα της γενοκτονίας στη Γάζα είναι αυτή, νομίζω, που έκανε το Ισραήλ να πει ντροπή σας, γιατί με αυτή την επιλογή, το ξέρω εγώ, τονώνεται τα αντιεβραϊκά και όλα τα σχετικά. Εντάξει. Έχουμε μαζί μας όμως κάποιον που, πέρα από τα δικά μου που έχω πάρει έτσι κέραμους, πλήνθους και κεράμους, ατάκτους, ερημένα, επειδή είναι διαφορετικά πρέπει να το πεις με το ουδέτερο, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διδάσκει για το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα μας βοηθήσει έτσι να αποκωδικοποιήσουμε και την αξία αυτής της επιλογής και ενδεχομένως τι μπορεί να σηματοδοτεί. Κύριε καθηγητά, κύριε Τσιτσελίκη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Κύριε Παπασταματίου, καλώς σας βρήκα στην εκπομπή σας. Είπατε πολλά για την Πιλάη.
0: Πάντα αυτό κάνω, λέω πολλά.
1: Όχι, καλά, όχι, είπατε σωστά και καλά, λέω ότι θα πω και εγώ τώρα. Η επιλογή, γιατί συγκεκριμένη, με αυτό το πολύ δυνατό βιογραφικό, έχει σημασία αυτό που είπατε αρχικά. Έχει βιώσει την αδικία στο πετσί της. Ανήκει σε μία από τις κατηγορίες, γιατί το apartheid ήταν πολύ εκλεπτισμένο, σε αγωγικά βέβαια το λέω, στο ρατσισμό του. Είχε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τη σκουρότητα του χρώματος. Ναι. Και ανήκει στην κατηγορία των καφέ, των brown, δηλαδή των Ινδών.
0: Μάλιστα.
1: Νότιας Αφρικής, όπως ήταν Ταμίλ παλιότερα, και η Ταμίλ τώρα, όπως είπατε σωστά, είναι μειονοτική ομάδα μεταξύ των Ινδών ευρύτερα.
0: Νομίζω ότι το Ταμίλ κατάγεται η συγκεκριμένη.
1: Ναι, Ταμίλ από την Ινδική Υποήπειρο, να το πούμε έτσι. Ινδός ήταν και ο Γκάντι.
0: Βέβαια. Που δεν πήρε ποτέ τον Νόμπελ ειρήνης.
1: Νοτιοαφρικάνος. Άλλες εποχές.
0: Ναι. Πάντως η φετινή επιλογή για μένα έχει τόλμη και στιβαρό μήνυμα. Δεν ξέρω εσύ πώς το είδατε.
1: Ναι. Είναι κρίμα να λέμε βέβαια τόλμη, γιατί είναι κάτι νομίζω που θα έπρεπε να είναι κοινός τόπος για όλο τον πλανήτη. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε ειρήνη εδρεωμένη. Δεν είναι εξαίρεση πλέον ο πόλεμος. Είμαστε τυχεροί βέβαια που ζούμε σε μια γωνιά της Ευρώπης που δεν έχουμε. Αλλά γύρω-γύρω μας έχουμε. Και έχουμε πάρα πολλούς άλλους πολέμους που δεν τους διαβάζουμε καν στις ειδήσεις.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να παίρναμε ένα παγκόσμιο χάρτη και να βλέπαμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή που υπάρχει πόλεμη σύραξη γενικότερα. Εμφύλια, διεθνής κλπ. Είναι απογοητευτικό η εικόνα. Γιατί δεν υπάρχει ειρήνη, γιατί δεν υπάρχει διεθνής δικαιοσύνη, με την ουσιαστική έννοια του όρου το λέω, και με την τυπική ότι τα διεθνή όργανα δεν μπορούν να απονείμουν τη δικαιοσύνη.
0: Δεν έχουν εκτελεστικές δυνατότητες,
1: δεν
0: άρα άκυρον, μένει στο χώρο της ηθικής και της ευχής.
1: Άρα η επιλογή αυτή για μια γυναίκα που έζησε δύσκολα χρόνια, βιώνοντα τον ρατσισμό, ήταν δικηγόρος του Μαντέλα. Μετά την πτώση του Απαρτχάι το 1994, ανέλαβε το ανώτατο δικαστήριο στην Νότια Αφρική. Μετά μεταπήδησε σε διεθνές δικαστήρια για τα εγκλήματα που τελέσκαν στη Ρουάντα. Θυμίζω το 1994 πάλι, 1995 είχαμε 1 εκατομμύριο
0: ανθρώπους φεγγισμένους. Πολύ δραματική κατάσταση, ναι.
1: Ένα από τα πρώτα διεθνή δικαστήρια μετά την Ιδενβέργη. Ίσως και το πρώτο, μαζί ταυτόχρονα με αυτά για την Ιουγκοσλαβία. Η γυναίκα αυτή, ο άνθρωπος αυτός, πέρασε από πάρα πολλά στάδια, φτάνοντας και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του ΟΗΕ, το μεγάλο αυτό που συζητάμε τώρα τελευταία. Και από τα τελευταία της έργα, να το πω έτσι, είναι όταν πήγε και επισκέφθηκε και έκανε ήταν επικεφαλής ομάδας του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη. Πρόσφατα, δηλαδή τώρα, πριν 2 χρόνια, καταλήγονται στο πόρισμα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
0: τελείται
1: το έγκλημα της γενοκτονίας μεταξύ πολλών άλλων σοβαρών εγκλημάτων.
0: Γι' αυτό λέω ότι επειδή έχει και συγκεκριμένη πρόσφατη σύνδεση, βέβαια είπε η Επιτροπή, εμείς με την επιλογή μας δεν είμαστε δικαιοδοτικό όργανο, δεν λέμε ότι εκεί έγινε αυτό, αλλά τώρα κακά τα ψέματα, όταν διαλέγεις τη συγκεκριμένη μορφή, και είναι μεγάλη μορφή η κυρία Πιλάη, κάτι λες.
1: Ναι, κάτι λες, γιατί δεν το έλεγες τόσο καιρό. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Έχει σημασία, γιατί η περσινή επιλογή ήταν ενδεχομένως μια άξια γυναίκα για αυτό που έκανε, αλλά πάρα πολύ περιορισμένο βεληνικού, δηλαδή ανήκει στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας.
0: Και με πολύ

0: συγκεκριμένο πρόσημο και πολύ αμερικάνικο από πίσω. Πάντως το χτύπημα, νομίζω, κύριε καθηγητά, και θέλω τη γνώμη σας, κύριε Τσιτσελίκη, είναι διπλό προς τον πρόεδρο Τραμπ, διότι αφενός είπε ότι εγώ το άξιζα. Γιατί εντάξει, 2-3 πολέμους έχει κάνει, γιατί δεν πάρει τη ειρήνη. Αν φτιάξουμε πολέμο όμως, όπως είναι ο υπουργός του, γιατί η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπουργό πολέμου, όχι σαν εμάς άμυνας και τέτοιες αχλαμάρες τέτοια. Είπε λοιπόν ότι το αξίζω, και όχι μόνο δεν του το έδωσαν, το δίνουν σε μία μετανάστρια που ξέρουμε και την πολιτική του και με τον Άις και τα λοιπά. Δηλαδή νομίζω είναι πολλαπλό χτύπημα αυτό. Δεν ξέρω αν θα ξανά αναφερθεί στο Νόμπελ. Και δεν νομίζω η κυρία Πιλάη να θέλει να το μοιραστεί μαζί, όπως η κυρία Ματσάδο που ήθελε.
1: Ναι, αυτό καλά κάνατε και το θυμήσατε. Κοιτάξτε, είναι ένα χτύπημα, το πούμε. Δηλαδή, επαναλαμβάνω ότι μας θυμίζει κανονικότητα. Μας θυμίζει, και το είπαν νομίζω στο αιτιολογικό, ότι λόγο, για ποιο λόγο δόθηκε στην κυρία Πιλάη το Νόμπελ, ότι αυτή τη στιγμή το διεθνές δίκαιο δέχεται κατάφορα χτυπήματα. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτή είναι η κανονικότητα, αυτό είναι το πλαίσιο που μας οδηγεί στην ειρήνη, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που λέει ότι είναι υποχρέωση των κρατών να επιλύουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα. Έτσι είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Ήταν δικαιοδοτικά όργανα και περιορισμοί που βάλαμε ίδιοι όταν είδαμε μετά το δεύτερο παγκόσμιο.
1: Ακριβώς αυτό, ναι, με προλάβατε. Αυτό ακριβώς. Κάναμε τη δίκη της Νιρεμβέργης, που ήταν το πρώτο διεθνές ποινικό δικαστήριο.
0: Τώρα όμως...
1: Φυσικά οι νικητές. Τώρα μπορεί κάποιος να πει και γιατί μόνο για τους νικητές. Ναι, οι νικητές το υπαγόρεσαν αυτό. Κακώς δεν έγιναν και για τα εγκλήματα πολέμου, το βομβαρδισμό στη Γερμανία που σκοτώθηκαν εκατομμύρια άμαχοι. Φυσικά υπάρχουν πάντα προβλήματα, αλλά στήσαμε ένα σύστημα. Αυτό το σύστημα διεθνούς δικαίου, ατελές, επειδή δεν έχει ούτε παγκόσμια κυβέρνηση ο πλανήτης μας, ούτε παγκόσμιο στρατό, παρά μόνο στην εξαιρετική περίπτωση που το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίζει με ομόφωνη γνώμη και των πέντε, για εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα προβληματικό της διεθνούς δικαιοταξίας, έτσι όπως είναι οργανωμένη, να στείλουν στρατό, όχι τους και ανώκρανους, διεθνή αποστολή για να επιτηρήσει και να επιβάλλει την ειρήνη, ακόμα και με τη βία. Αυτό έχει συμβεί σε λίγες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια.
0: Και είναι και ανάλογα ποιος εμπλέκεται. Πάντα είναι θέμα δύναμης. Μας τα θύμισε ο κύριος Ρούμπιο στην Πνίκα αυτά.
1: Ναι, μας τα θύμισε. Ναι. Και νομίζω ο Νόμπελ το συγκεκριμένο έρχεται να απαντήσει κατά κάποιο τρόπο, προφανώς αυτό είναι μια συγκυρία, σε αυτά που είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ. Ότι πρέπει να επανέλθουμε στις οικουμενικές αξίες και όχι στις περιχαρακωμένες οντότητες του πλανήτη μας, είτε λέγεται αυτή η Δύση, Ανατολίδη, δεν ξέρω, Βόρας ή Νότος.
0: Ομολογώ ότι δεν έχω δει αν έχει κάνει κάποια σχετική δήλωση η ίδια.
1: Ούτε εγώ δεν έχω δει ακόμα.
0: Θα το δούμε κάποια στιγμή. Πάντως όλα αυτά που συζητάμε και εσείς πολύ ωραία μας τα λέτε, γιατί είναι και το επιστημονικό σας αντικείμενο, είναι στη σφαίρα της σημειολογίας. Έτσι,
1: ναι,
0: να το θυμίσω, θα μου πεις, χρειάζεται και αυτό. Να
1: ίσως να είναι και το μόνο οι συμβολισμοί. Δεν είναι και αυτά μέσα στην πολιτική.
0: Ναι, ναι. Και αναπτύσσουν δυναμικές, γιατί φτιάχνουν στους ανθρώπους εικόνα για τα πράγματα. Δεν διαφωνώ.
1: Και κινητοποιούν τους ανθρώπους. Δηλαδή θα πρέπει να θυμίσουμε τα βασικά, όπου όλοι μας θα πρέπει να έχουμε απαντήσεις, στάσεις, θέσεις με την ψήφο μας, με το λόγο μας, όπου και αν είμαστε.
0: Με την κινητοποίησή μας, δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις που ξέραμε κάποτε είναι σαν παλιό φιλμ πια.
1: Ναι, και νομίζω είναι το ότι με τον Νόμπελ θα βάλουμε τα βασικά της ειρήνης, γιατί η ειρήνη είναι η προϋπόθεση της δικαιοσύνης και αντιστρόφως και της ανάπτυξης, γιατί όλα μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Και τελικά μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας.
0: Σωστά.
1: Ή των άνισων εμπορικών συναλλαγών. Κλείνω λίγο το μάτι τώρα σε αυτό που σημαίνει με την Ελλάδα, ότι είμαστε μονίμως πελάτες κάποιων συγκεκριμένων. Είναι όλα η ανισότητα.
0: Ας μπορούσαμε, είχαμε μια βιομηχανία, οπότε να τα φτιάχνουμε μόνοι μας και να τα μοσχοπουλάμε, γιατί μας υποτίθεται και πολύ εφευρετικός λαός. Καταφέραμε να χρωστάμε κιόλας από πάνω σε αυτούς μας.
1: Αλλά να σας πω και κάτι πιο ριζοσπαστικό, με την καλή έννοια.
0: Ναι, πείτε το, δεν πειράζει.
1: Θα έπρεπε να μην έχουμε πολεμική βιομηχανία κανένας.
0: Α, ναι, εντάξει. Εσείς λέτε το δέον. Αλλά ο δρόμος μέχρι το εφικτό, κύριε καθηγητά, είναι γεμάτος κακοτοπιές. Δεν είναι απλά πράγματα.
1: Η άμυνα και η τόσο μεγάλη υπέρμετρη σπατάλη, θα έλεγα τελικά, του κάθε εθνικού πλούτου.
0: Του κάθε,
1: όλων, ναι, των κρατών, όλων των κρατών.
0: Εμείς είμαστε και από τους πιο άτυχους. Είμαστε πολύ κοντά, ξέρετε. Έχουμε τη γειτονιά. Κοιτάξτε, είπα τα ριζοσπαστικά και μου λέει τώρα η Μαρίλα Γεροντίδη, φύγε. Πάρε και τον κύριο καθηγητή. Λέω, γιατί δεν τα λέμε ωραία. Όχι, λέει, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Άρα
0: δεν είναι λογοκρισία. Όχι, κύριε καθηγητά, ίσα ίσα. Ωραία. Παίρνουμε τους δρόμους κι εσείς κι εγώ. Hit the road, Jack.
1: Ναι.
0: Για να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Γεια σας, γεια σας. Στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών βρέθηκε ο Ρέι Τσάρλς και μου θυμίζετε ότι και ο γιος του Τζον Λένον γεννήθηκε ίδια μέρα. Μπράβο ρε παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ. Θάνος Χιαφάκας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα τα έχετε όλα στο πιάτο. Τα λέμε Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουρίδης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δις ευρώ. Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Για στοχευμένα μέτρα ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος, μίλησε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για Ρούμπιο, F-35 και Ισραήλ. Όχι σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. Τα γαλάζια γράμματα και τα πράσινα άλογα. Στο 5% πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Άλμα σε καύσιμα και ενέργεια. Σημαντικές αυξήσεις σε μοσχάρι, χοιρινό, ψάρια αλλά και στέγαση. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών ύστερα από έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθη ο εργολάβος. Αναστέλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς. Διαμηνύουν ωστόσο πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει και η θηρίδα τους στο Κολονάκι. Θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Μετά το Παρίσι σε κλειώδια δηλώσεων και οι Βρυξέλλες, επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Και τέλος η Νάβη Πιλάη, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Νότια Αφρική, τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης. Σκληρή η αντίδρασή του Ισραήλ. Ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έλαβε αποκλειστικά το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας, τονίζοντας ότι επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της χώρας και τη δυνατότητά της να διαμορφώνει ευρωπαϊκές πολιτικές, αφού η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής επιτρέπει την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων όταν απαιτείται. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Έλενα Αποστολίδου που ήταν στο Λουξεμβούργο και παρακολούθησε όλες τις εξελίξεις από το Eurogroup χθες και το ECOFIN σήμερα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για την απόφαση που αφορά στη χώρα μας αλλά και τα μηνύματα του Κυριάκου Πιερακάκη για όσα αυτή σηματοδοτεί. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Τώρα με ενημερώνει ο Βαγγέλης ο Σαρής ότι είσαι στο τρένο της επιστροφής. Πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη, να επιχειρήσουμε έτσι μια αποκωδικοποίηση καταρχάς.
2: Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την είδηση της ημέρας που είναι ότι, το Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 δηλαδή, σήμερα που συνεδρίασαν στο ECOFIN, αποφάσισαν την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Ενέργεια για την Ελλάδα. Mm-hmm. Σήμερα εξετάστηκε και για την Ιταλία. Αναμένεται να πάρθει απόφαση στο επόμενο
1: Σήμερα
2: συμβούλιο.
1: Εξετάστηκε, γιατί σε χάσαμε λίγο, και για την Ιταλία.
2: Ιταλία, σωστά, ναι. Mm-hmm. Όταν λέμε Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Ενέργεια, να θυμίσουμε ότι είχε πάρει ήδη θάνω το πράσινο φως από την Κομισιόν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αλλά είναι, μπορεί να είναι τυπικό, αλλά είναι ουσιαστικό το ότι σε αυτό το κλίμα που υπάρχει σήμερα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών. Τώρα, αυτό ακριβώς η ρήτρα διαφυγής είναι αυτή η πρόταση ουσιαστικά που κατέθεσε και η ελληνική πλευρά χθες στους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, η οποία είναι έναν μετασχηματισμό, όπως μας έλεγε εδώ ο αξιωματούχος, της εθνικής ρήτρας διαφυγής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ελληνική πρόταση δεν θέλει να ανοίξει το δημοσιονομικό περιθώριο. Θέλει η απόφαση που έχει πάρει η Κομισιόν για την εθνική ρήτρα διαφυγής να αφορά επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση, μπαταρίες, να περάσει και σε ένα άλλο κομμάτι που είναι η ενίσχυση των ευάλωτων οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν δεν θέλει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, αλλά θέλει μια μετατροπή των επιλογών που δίνει τώρα στα κράτη-μέλη για το πώς να την αξιοποιήσουν αυτή τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί πρέπει να σου πω, αν χθες μιλούσαμε για ένα δίπολο μεταξύ Βορρά και Νότου, είναι χαρακτηριστικό που μας έλεγε αξιωματούχος σήμερα ότι δεν ισχύει αυτό. Και αυτό γιατί την πρόταση αυτή την έχουν στηρίξει περισσότερες χώρες, πρέπει να σας πω, όχι μόνο από το Νότο, αλλά και από το Βορρά, και από εκεί μας έρχεται η έκπληξη. Και αυτό γιατί? Το επιχείρημα είναι ότι όλες οι χώρες δυσκολεύονται να ενσωματώσουν αυτά τα στοχευμένα μέτρα που παίρνουν, γιατί όλες οι χώρες έχουν πάρει μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων λόγω του ενεργειακού κόστους, και ακριβώς δυσκολεύονται λόγω της υφιστάμενης κατάστασης να το ενσωματώσουν στη ρήτρα. Άρα λοιπόν το θέλουν και εκείνες.
1: Βασικά δεν έχουν και όλες οι χώρες πλεονάσματα, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
2: Το αντίθετο. Ναι, το αντίθετο θα σου έλεγα, γιατί υπήρχε πολύ έντονος προβληματισμός και για τη Γαλλία σήμερα και για το Βέλγιο, πρέπει να σου πω, το οποίο οδεύει σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με τις αναταραχές που είχαμε σήμερα. Είναι απλά ένα πρώτο, θα έλεγα εγώ, σημάδι για αυτά που έρχονται.
1: Γράφει σήμερα ο Γκρούκμαν ότι η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη για να αντέξει, ότι ενδέχεται πολύ σύντομα να καταρρεύσει. Μιλάμε δηλαδή για μια Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική, έτσι, θα τολμούσα να πω, κρίση.
2: Ακριβώς. Βέβαια, αυτό που μας έλεγε χθες αξιωματούχος, πρέπει να σου πω, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, μας έλεγαν ότι η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη και θα αντέξει. Παρόλο που έρχεται βέβαια σε ένα πολύ δύσκολο καθεστώς, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που έλεγαν σήμερα οι υπουργοί, ότι πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει το προϋπολογισμό, που εμείς ως χώρα δηλαδή τον έχουμε κλείσει, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας, και οι περισσότερες χώρες. Η Γαλλία δεν μπορεί να τον κλείσει τον προϋπολογισμό. Και αυτό είναι το πρώτο, και μετά είναι το θέμα με τα ομόλογα, που είναι εξαιρετικά κρίσιμο, το οποίο μπορεί να είναι δυσνόητο πάρα πολύ και πολύ εξειδικευμένο, αλλά είναι και αυτό που κρίνει, νομίζω, όλη την εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό σε μια κρίση ομολόγων, αλλά να έρθουμε στο δικό μας,
2: στην
1: ρήτρα διαφυγής. Ναι.
2: Μόνο θετική είναι η αποτίμηση. Όπως μας έλεγε ο αξιωματούχος, υπάρχει δρόμος μπροστά για να πάρει και επίσημα αυτή η πρόταση η ελληνική το πράσινο φως στην έγκριση. Αλλά θα σου έλεγα ότι είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος. Και αυτό γιατί θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Εάν δεν πάρει εκεί το πράσινο φως, αλλά τι σημαίνει να πάρει το πράσινο φως, δεν είναι όπως μας έλεγε ο αξιωματούχος, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει στο κείμενο συμπερασμάτων. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρχει πολιτική συνένεση, που αυτό φαίνεται ότι υπάρχει. Άρα θα λάβει την εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και άρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορέσει να προχωρήσει στο ελληνικό αίτημα, που θα είναι μετά και ένα ντόμινο αιτημάτων που θα έρθουν και από άλλες χώρες. Από την ελληνική πρόταση δηλαδή, που θα την υιοθετήσουν και άλλες χώρες. Mm-hmm. Άρα η αποτίμηση είναι θετική.
1: Έχει πολιτικό χρώμα αυτή η αποτίμηση, δηλαδή έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, πολιτικό άρωμα?
2: Έχει πολιτικό άρωμα, φυσικά έχει πολιτικό άρωμα, και θα σου έλεγα ότι είναι και πολιτική απόφαση. Δηλαδή είναι και το διατάφτα που χρειάζονται στήριξη οι εθνικές κυβερνήσεις, αλλά από την άλλη έχει και πολιτικό, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι τα χαρτιά με τα οποία πηγαίνουν μεγάλες χώρες στις εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν μπροστά τους.
1: Και με τα άκρα να καραδοκούν, έτσι.
2: Ακριβώς. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει και η κόντρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αν άκουγε κανείς χθες τον Επίτροπο Οικονομίας, τον Ντομπρόφσκι, θα σας έλεγα, γιατί εγώ τον άκουσα και ήμουν στην αίθουσα, στη συνέντευξη τύπου. Οι πρώτες του δηλώσεις ήταν. Τα πρώτα συμπεράσματα των λονών μας ήταν ότι ήταν κάθετα αντίθετος σε οποιοδήποτε περιθώριο ευελιξίας. Από την άλλη όμως, δεν ισχύει αυτό. Γιατί στο τέλος ο ίδιος είναι το ύφος του, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όπως μας έλεγε σήμερα ο αξιωματούχος, είναι και το μήνυμα το πιο βασικό που θέλουν να περάσουν στις αγορές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κρατάνε την αναπνοή τους όλοι για τις αμερικανικές εκλογές, να μην υπάρξει κάποιος νέος βομβαρδισμός στις πετρελαϊκές περιοχές. Αυτό θέλουν, τουλάχιστον για τον, όχι και για την επόμενη περίοδο, αλλά οπωσδήποτε το επόμενο μήνα, που θα ξεκινήσει και η διάθεση, όπως λένε, έτσι ώστε να υπάρξει μια σχετική ανωδική βέβαια, αλλά σταθεροποίηση των τιμών. Αυτό μας έλεγε. Άρα θα σου έλεγα ναι, ότι είναι φυσικά και πολιτικό το ζήτημα. Όλα συνδέονται, πρέπει να σου πω. Είναι οι εντυπώσεις, όλοι παίζουν με τις εντυπώσεις και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους. Έτσι. Το ένα είναι τι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά τραπέζια και το άλλο είναι και πώς το επικοινωνούν, αλλά και επί της ουσίας πώς βοηθούν.
1: Τι συμβαίνει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Έλενα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι η ανάλυση σου τα είπε όλα. Αν έχεις ωστόσο να προσθέσεις κάτι άλλο, να το ακούσουμε.
2: Όχι, Θάνο, νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτό είναι. Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το οποίο προσπαθούν από ό,τι βλέπουμε τον αγώνα που κάνουν όλοι είναι να ενισχύσουν τις εθνικές, τις ευάλωτα ευόλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι και ο αυστηρός αστερίσκος που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι στο τέλος θα το περάσει και θεωρώ ότι θα το περάσει σε περίπου ένα μήνα, ίσως και νωρίτερα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, αλλά μιλώντας με αξιωματούχους.
1: Okay.
2: Αλλά θα έχει ένα πολύ σημαντικό αστερίσκο και μοναδικό, που θα είναι στοχευμένα μέτρα. Εξάλλου, αν θυμόμαστε στην ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε μιλήσει, έδειξε προς Γαλλία και άλλη μια χώρα, νομίζω ότι ήταν Σλοβακία, μπορεί να κάνω και λάθος, που έχει κουπόνια και βοηθάει τις ευάλωτες ομάδες. Άρα, αυτό θέλουν να είναι. Αυτό που θέλει να
1: έχει και ένα
2: Ελλάδα.
1: Κοινωνικό πρόσημο.
2: Ακριβώς,
1: όλο αυτό που συζητάμε τώρα. Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιστροφή στις Βρυξέλλες. Να σου ευχηθούμε με το τρένο. Και τώρα, αφού ευχαριστήσουμε την Έλενα, σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, προκειμένου να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί στις 6 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, για να μας εξηγήσει τι συνεπάγεται στην πράξη αυτή η απόφαση, που θα πάνε τα χρήματα αυτά. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, Βάρο. Καλησπέρα στο κρατές μας. Ουσιαστικά μιλάμε για έργα που θα γίνουν στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή, οι πολίτες άμεσα δεν θα δουν καμιά διαφορά. Αυτό εννοώ. Οι πολίτες.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά με στο μακροπρόθεσμα εννοείται. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% το ΕΠ το χρόνο και έως 0,6% ορευτικά το 2028. Είναι ο νέος κανόνας για να υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα για να μην ξεφεύγουν τα ελλείμματα. Οι σχετικές δαπάνες, Θάνο, προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα κανονικά και στο δημόσιο χρέος. Απλά εξαιρούνται, όπως είπαμε, ουσιαστικά από τις δαπάνες.
1: Mm-hmm.
3: Και να δούμε έτσι εντάχει κάποια από τα μεγάλα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με αυτό το δισεκατομμύριο. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το γνωστό πρόβλημα που ενώ παράγουμε μερικές μέρες από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αρκετή ενέργεια, δεν έχουμε τι να την κάνουμε, χάνεται
1: ουσιαστικά. Χάνεται, ναι.
3: Δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Επίσης, ένα νέο πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσέφωνας. 100.000 δικαιούχοι, άλλα 200 εκατομμύρια εδώ. Ένα έργο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλάμε για περιοχές όπου έχουν κλείσει εργοστάσια της ΔΕΗ που λειτουργούσαν με Λιγνίτη, Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύμφωνες, φωτοβολταϊκά στη στέγη με μπαταρία. Όλα αυτά είναι ένα κόστος που υπολογίζεται γύρω στα 50 εκατομμύρια. Οι δικαιούχοι 10.000. το πρόγραμμα Ηλέκτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση 109 παλιών κτηρίων του Δημοσίου και Πανεπιστημίων, 117 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός. Το πρόγραμμα Φίβος Αθήνα για την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων, δημοτικά, νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακή σταθμή, άλλα 45, επιπλέον 45 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια είναι η δράση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στη βιομηχανία και ένα τη μερίδα του λέοντος, θα έλεγα, 320 εκατομμύρια ευρώ θα γίνουν με αυτά σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας και επεκτάσεων. Και σταθμή φόρτισης λεωφορείων άλλα 20 εκατομμύρια. Τώρα ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε σε αυτή την απόφαση. Το αίτημα, όπως είπες και εσύ, είχε υποβληθεί στις αρχές Αυγούστου και είπε ότι η σημερινή, μάλλον ανέφερε ότι πρόκειται για μια απόφαση με ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Η σημερινή απόφαση συμπλήρωσε ο Υπουργός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Φυσικά μέτρησε βαρόμετρο, θα έλεγα, για την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θάνο, είναι και η καλή κατάσταση όσον αφορά τη δημοσιονομική, το δημοσιονομικό πεδίο. Πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από την δέσμευση που έτσι κι αλλιώς έχει αναλάβει η Ελλάδα απέναντι στους δανειστές. Και άρα ουσιαστικά ήταν μια εύκολη, θα έλεγα, σε εισαγωγικά απόφαση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Εύκολη αλλά και δύσκολη ταυτόχρονα, διότι η Ελλάδα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι και ήταν στο μικροσκόπιο λόγω της οικονομικής κρίσης, έτσι, και των μνημονίων.
3: Αλλά οπότε τώρα λειτουργεί περισσότερο ως πρότυπο και μερικές φορές, μάλλον διαβάσαμε πρόσφατα και δημοσιεύματα, φάνω ότι ζητάει τα φώτα μας ακόμα και η Γερμανία σε ορισμένα ζήτηματα, αλλά πάντα θα πρέπει να είμαστε εντός των όριων, διότι θα μπορούσαμε, εάν ξεφύγει η κατάσταση, να ξαναζήσουμε καταστάσεις που πολλές φορές η χώρα στο απότερο και πρόσφατο παρελθόν έχει περάσει δύσκολες
1: καταστάσεις. Πάντως, Κωστή, αυτή τη στιγμή ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης μοιάζει να είναι η Γαλλία.
3: Ακριβώς.
1: Και λέγαμε και νωρίτερα με την Έλενα ότι ο νομπελίστας Γκρούκμαν λέει ότι είναι πολύ μεγάλη, όχι για να διασωθεί, ότι είναι πολύ μεγάλη χώρα αυτή για να διασωθεί.
3: Για να διασωθεί, πολύ μεγάλη λέγαν για να καταρρεύσει, αλλά και πολύ μεγάλη για να διασωθεί.
1: Έτσι, δηλαδή είναι δυσίωνες οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις για αυτή την όντως μεγάλη, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ένωσης.
3: Τώρα, είναι μία από τις ατμομηχανές της
1: Ευρώπης.
3: Ευρωζώνης, όπως για να το κάνουμε.
1: Μας έλεγε η Έλενα, και κλείνω με αυτό, ότι πέρα από τα μεγάλα έργα θα έχει και έναν κοινωνικό αστερίσκο όλο αυτό που συζητάμε για την ρήτρα διαφυγής. Εσύ το βλέπεις αυτό με άξονα τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις?
3: Θα δούμε και τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και σε κάθε περίπτωση θέλω να θυμίσουμε την ευκαιρία ότι υπάρχουν 400 εκατομμύρια για να ενισχυθούν ή μάλλον για να αντισταθμιστούν σε ένα βαθμό οι πιέσεις από την ενεργειακή κρίση για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι δεδομένο το ποσό. Είναι 200 εκατομμύρια που ήδη υπάρχουν και 200 έχουν εγγραφεί στο νέο προσχέδιο, στο προσχέδιο μάλλον του νέου προϋπολογισμού.
1: Μάλιστα.
3: Και έπεται συνέχεια. Είναι μια κατάσταση που οδεύουμε, θα έλεγα, σε πεδίο κινούμενης άμμου. Και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται εβδομάδα την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, από ό,τι τουλάχιστον διαβεβαιώνουν και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τους πολίτες στο έλεος της ενεργειακής κρίσης.
1: Και εδώ θα έρθουμε, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν όψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρα ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης.
4: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανση, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα? Διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανση. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Να μείνουμε στα ζητήματα της ενέργειας. Δεν το πετύχει αυτό ο Πρωθυπουργός. Θα επανέλθουμε ωστόσο στο ζήτημα αυτό για τις επιχειρήσεις. Να μείνουμε στα ζητήματα της ενέργειας, καθώς συνεχίσει είναι οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών ανά λίτρο, με την συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε η τελική τιμή στην Αντλία να περιοριστεί περίπου στα 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος τώρα του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα είναι κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Να τον ακούσουμε.
5: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή εκκίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
6: Α, κάτω από 1,60.
5: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
1: Και εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας και τις τιμές, καθώς αύξησε 5%, καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο στον πληθωρισμό, παρά τη συγκράτηση των τιμών των τροφίμων. Μεγάλες ανατιμήσεις αποτυπώνονται στα καύσιμα κίνησης αλλά και στα ενεργειακά προϊόντα. Έχουμε ξανά τον Κώστα Τσάβαλο στην γραμμή μας για να μας δώσει αναλυτικά τον πληθωρισμό, τις μεταβολές στις τιμές. Κωστή, ατμομηχανή, λοκομοτίβα, η ενέργεια, τα καύσιμα. Αλλά αν παρατηρήσει κανείς, θα δει ότι και το μοσχάρι, το χοιρινό, το αρνί, τα ψάρια, η στέγαση, και αυτά δεν πάνε πίσω.
3: Ναι, αν μου επιτρέψεις, θέλω να πω, να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που λέγαμε πριν και ακούσαμε και νωρίτερα, ότι ποτέ στην αγορά δεν είχε βγει ένα 60 το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και επίσης να πούμε ότι στις 14 του μηνός θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τα... Κυρίως για το επίδομα θέρμανσης, αλλά τα γνωρίζουμε λίγα πολύ.
1: Εδώ είναι θέμα ανάγνωσης. Πέρσι βγήκε ένα 10. Έκλεισε ένα 75. Έτσι. Πόσο έκλεισε? Τον Απρίλιο.
3: Ένα 75.
1: Τον Απρίλιο. Οπότε εδώ είμαστε στο 1,60. Αν βγει στο 1,60. Θα δούμε.
3: Αν βγει, αφού κάθε μέρα αλλάζουν οι τιμές. Σαν φαίνεται, έτσι κι αλλιώς. Τώρα να πούμε για τον πληθωρισμό, λοιπόν. Μας είχε προειδεάσει η Eurostat πριν λίγες μέρες, που είχε βγάλει τα προσωρινά στοιχεία. Πάνω από το 5 το υπολόγιζε η Eurostat, βέβαια παρακολουθεί τον εναρμονισμένο δείκτη. 5% ανακοίνωσε σήμερα πληθωρισμό για το Σεπτέμβριο η Εθνική Στατιστική Αρχή, 3,8% ήταν τον Αύγουστο, ένα μήνα νωρίτερα, και 1,9% ένα χρόνο πέρσι, νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2025. Απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού φυσικά η ενέργεια, με το να τιμήσει τα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα λόγω και των κινήσεων από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ορισμένα είδη διατροφής, ναι μεν σε ορισμένα είδη, ναι μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες. Ωστόσο, βασικά τρόφιμα, το μοσχάρι για παράδειγμα, δεν έχει και μικρή αύξηση, 12,3%. Αλλά άμα δούμε την ενέργεια, ο ηλεκτρισμός πήγε πάνω 15%, το φυσικό αέριο τρέχει με πληθωρισμό 55,2%, είναι οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις που καταγράφηκαν. Το πετρέλαιο θέρμανσης με 53,2%, το πετρέλαιο κίνησης με 38,8%, περισσότερο από τη βενζίνη, η αύξηση βενζίνη ήταν 22,5%. Αν δούμε βέβαια και έτσι κάποιες ομάδες υπηρεσιών, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς 3,5%, μεταφορά 2,6, αεροπλάνα, εισιτήρια. Εδώ πετάνε κανονικά και τα εισιτήρια, 22%, ενίκεια κατοικιών 5,9, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3, πακέτο διακοπών 6,5%, το ψωμί, ακόμα και το ψωμί έχει πάρει ένα 2% μέσα σε ένα χρόνο, το χοιρινό 4,4, το κατσίκι κοντά στα 10 μαζί με το αρνάκι. Τα πουλερικά επίσης πήραν μικρή αύξηση, τα ψάρια 11,5%, τα τυριά 1,2%, ακόμα και τα αυγά πήραν 6,6% αύξηση. Και να κλείσουμε, Θάνο, λέγοντας, εάν δούμε την ομάδα μεταφορές, ναι, έχει πληθωρισμό 11,3%. Και αν δούμε την ομάδα στέγαση, λόγω της αύξησης κυρίως των τιμών σε νίκια, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ο ηλεκτρισμός, δηλαδή το φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανση, όλα αυτά, 14,7% λοιπόν πληθωρισμός στην ομάδα στέγαση.
1: Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολη η συνθήκη και όντως δύσκολος ο χειμώνας, που πραγματικά μπαίνουμε στην φάση.
3: Να μην κάνει πολύ κρύο.
1: Στη φάση του χειμώνα, ναι, να το ευχηθούμε, γιατί όντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, και για την δεύτερη αυτή ανάλυση. Καλό βράδυ. Εν τω μεταξύ, οι ανατιμήσεις και οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους συνεχίζουν να προκαλούν πονοκέφαλο στους καταναλωτές. Η Αρχή Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, Θάνο, ότι οι παράγοντες του λιανεμπορίου εκτιμούν πως οι ανατιμητικές πιέσεις που προέρχονται βεβαίως από τα καύσιμα αλλά και τις αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών θα γίνουν περισσότερο αισθητές στις αρχές του νέου έτους. Και αυτό διότι σε αυτή τη φάση λειτουργεί αποτρεπτικά η ρύθμιση που επιτρέπει και διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά από την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να αυξήσει σήμερα την τιμή και να διενεργήσει την επόμενη μέρα κάποια προσφορά. Θα πρέπει να περιμένει 3 μήνες για να κάνει την προσφορά. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό γιατί φαίνεται ότι μέσα στο επόμενο διάστημα μέχρι και τα Χριστούγεννα με κάποιο τρόπο οι τιμές θα συγκρατηθούν.
1: Υπάρχουν όμως ανατιμητικές πιέσεις, έτσι, ήδη.
6: Πράγματι υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις σε μια σειρά από προϊόντα. Καταρχήν να μιλήσουμε για τα γαλακτοκομικά. Το είπαμε και σε προηγούμενη σύνδεσή μας. 7 έως 12% είναι οι τιμές, είναι η αύξηση που προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς ότι θα επέλθει σε μια σειρά από γαλακτοκομικά προϊόντα. Κορυφή σε όλα αυτά είναι η φέτα, η οποία επωλείται το 13 ευρώ και σήμερα πια είναι στα 16, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρχει και άλλη αύξηση. Επίσης, πιέσεις ασκούνται στις τιμές του καφέ. Μέσα στο 2025 η μέση αύξηση του καφέ ήταν 11,9, ενώ τους πρώτους μήνες του 2026 η αύξηση είναι 5,7 σε διάφορους τύπους καφέδων. Οι αρτοποιοί από την άλλη πλευρά διαμαρτύρονται γιατί θεωρούν ότι έχουν συγκρατήσει τις τιμές των προϊόντων παρά το γεγονός ότι τα άλευρα και οι άλλες πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί και κυρίως διότι αυξάνεται το ενεργειακό κόστος. Όπως λένε, το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατά 35 έως 40% για ένα αρτοποιείο που είναι μια ενεργοβόρα επιχείρηση και αυτό το κόστος θα πρέπει να μετακυληθεί. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποτυπώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό που έχουμε είναι οι πληροφορίες που λένε ότι στην ανεξάρτητη αρχή έχουν φτάσει ήδη τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές. Στο μεσοδιάστημα, λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή προσπαθεί να επεκτείνει τη χρήση αυτού του εργαλείου της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, η οποία θεωρητικά ισχύει έως το τέλος Οκτωβρίου, να την επεκτείνει και έως το τέλος του χρόνου, με όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην πρωτοβουλία οι 1740 κωδικοί που μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές των προϊόντων, αλλά μέχρι στιγμής η ανεξάρτητη αρχή έχει πιστοποιημένες ότι θα υπάρξουν μειώσεις, τέλος πάντων θα διατηρηθούν οι τιμές στα ίδια επίπεδα σε περίπου 500 προϊόντα. Επίσης, από τα 1740 πρέπει να αφαιρεθούν οπωσδήποτε τα 300 που είναι
1: σχολικά.
6: Τα σχολικά ήδη, mm-hmm, ακριβώς. Ως εκ τούτου λοιπόν μιλάμε για μια προσπάθεια τουλάχιστον σε 1000 προϊόντα έως το τέλος του χρόνου να διατηρηθούν
1: τιμές στα ίδια επίπεδα. ένα
6: είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι αναμενόμενο να υπάρχουν τιμές λόγω των πιέσεων που υπάρχουν στα καύσιμα, αλλά και στις πρώτες ύλες. Από την άλλη μεριά όμως όλα αυτά επηρεάζουν τον πληθωρισμό και η κυβέρνηση επιδιώκει να ελαφρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τους καταναλωτές.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Στην απόφαση να αναστείλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους προχώρησαν οι αλλοίς, διαμηνύοντας ωστόσο πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Στις σημερινές εξελίξεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα μεταφερθούμε. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών κατέθεσε σήμερα και φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαθαίρεσης από την μητέρα της. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Άννα Νικολάου.
7: Με εντολή του υποκεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του επίτιμου αντισαγγελετορίου πάγου του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουν δεσμευτεί όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία, όπως και μια τραπεζική θηρίδα σε υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η σχετική διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία, όπως και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα επεκτείνεται και θα ερευνηθεί και αν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί έχουν τελέσει και πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή. Περισσότερη από μία ώρα βρέθηκε στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων ιατρών, κατέθεσε ως μάρτυρας και σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την είχε υποβάλει σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, η οποία έγινε σε δύο φάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε ισχυριστεί και η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της. Κάτι άλλο που φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή κόρη είπε πως εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ, αλλά δεν είδε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο και ρωτήθηκε για την κατάσταση που επικρατούσε στο ιατρείο της Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες. Η 19χρονη κατέθεσε ως μάρτυρας μετά από αίτημα που είχε υποβάλει ο κατηγορούμενος γιατρός, ο 58χρονος, πριν την απολογία του.
1: Το δυστύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους θα αναφερθούμε. Στους 5 ανέρχεται ο αριθμός των εργαζομένων που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης του δηληστηρίου. Ένας εκ των τραυματιών κατέληξε λίγο νωρίτερα, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στο Θριάσιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται στο Θριάσιο για να μας πει ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Κώστα, καλησπέρα. Δυστυχώς ο ένας τραυματίας κατέληξε.
8: Και ο δεύτερος, Θάνο, είναι σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριασίου, με φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Είχαν γίνει απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις από τους γιατρούς εδώ πέρα του νοσοκομείου και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Λίγο πριν από τις 5 έχασε τη ζωή του ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σήμερα κατά την εκτέλεση εργασιών στα δηληστήρια στους Αγίους Θεοδόρους. Στις 11 το πρωί έγινε το δυστύχημα, ατύχημα μέχρι πριν καταλήξει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος. Να πούμε ότι είχαν μεταφερθεί με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Εκεί διασωληνώθηκαν και διασωληνωμένοι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο στις 2 το μεσημέρι, όπου στις λίγο πριν τις 5 κατέληξε ο 43χρονος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαδικασία, την διερεύνηση αυτού του δυστυχήματος, έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα της Κορίνθου ο εργολάβος ο οποίος είχε αναλάβει το έργο. Με εντολή του εισαγγελέα δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Έχει ζητήσει ο εισαγγελέας να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική διαδικασία, να γίνει αυτοψία στον χώρο και στη συνέχεια να αποφασίσει πώς θα κινηθεί, αν δηλαδή θα συλληφθεί ή όχι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Δυστυχώς, όπως είπαμε, ο ένας τραυματίας κατέληξε. Αλλά για το ιστορικό αυτής της, για τα πραγματικά γεγονότα, περιστατικά αυτής της πραγματικά δύσκολης υπόθεσης, θα πάμε να συναντήσουμε την Πέγκη Προύσαλη, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Καλησπέρα, Πέγκη.
9: Καλησπέρα, Θάρα. Να πω ότι ήταν γύρω στις 11 και κάτι το πρωί όταν ακούστηκε αυτή η έκρηξη και κινητοποίησε ουσιαστικά και τους ανθρώπους εκεί της Motor Oil προκειμένου να σπεύσουν, να δουν τι ακριβώς είχε γίνει και να φροντίσουν να μεταφερθούν οι τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Μεταφέρθηκαν εκεί, διακομίστηκαν γύρω στις 11.30. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου να τους κρατήσουν στη ζωή. Στην ουσία τους διασωλήνωσαν και από εκεί τα δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα βέβαια δεν τα κατάφερε, έφτασαν στο θριάσιο το μεσημέρι. Είναι εκεί η ειδική μονάδα όπου μπορούσε να περιποιηθεί και να φροντίσει τους ανθρώπους. Εδώ στο νοσοκομείο της Κορίνθου, να σου πω ότι ήρθαν ακόμα άτομο το οποίο παρουσίαζε αναπνευστικά προβλήματα. Ουσιαστικά ζαλιζόταν ο άνθρωπος, όμως δεν χρειάστηκε να παραμείνει. Του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Να πω ότι εμείς συναντήσαμε, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν εργαζόμενο εκεί. Με έναν
1: τι ακριβώς συνέβη, αν το ξέρουμε.
9: Φυσικά δεν προέκυψε πυρκαγιά, δεν προκλήθηκε πυρκαγιά. Ήταν μια έκρηξη που προκλήθηκε από την συντήρηση προφανώς εκεί ενός αντιδραστήρα που έχουν στο σημείο. Ήταν στον περιβάλλοντα χώρο της Motor Oil και ήταν εργολάβος αυτός ο οποίος δούλευε, ξεχωριστό δηλαδή συνεργείο, εργολαβικό συνεργείο που δούλευε να φροντίσει εκεί ό,τι ζημιά είχε προκύψει και τη συντήρηση κυρίως. Αυτό μάθαμε, ότι εξαιτίας της συντήρησης τώρα το τι έχει γίνει δεν γνωρίζουμε. Σίγουρα τις επόμενες μέρες, αφού οι αρχές έχουν αναλάβει, να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Δυστυχώς είναι το θέμα ότι ο άνθρωπος 43 ετών έχασε τη ζωή του, ήταν αλβανικής θρησκότητας, όπως και ο δεύτερος, ο οποίος συνοχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο θριάσιο νοσοκομείο.
1: Πέγγι, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Στην διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλάι απονεμήθηκε το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Μία απόφαση που προκάλεσε την σκληρή απάντηση από το Ισραήλ, που αναφέρει ότι ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση. Και εμείς θα πάμε να συναντήσουμε την Έλενα Αλεβίζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ και της τιμητικής βράβευσης, αλλά και των αντιδράσεων, Έλενα. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Η Νάβι Πιλάι, γεννημένη στη Νότια Αφρική με καταγωγή από την Ινδία, είναι μια πραγματικά διακεκριμένη νομικός με πολύ μεγάλη πορεία και σε διεθνή δικαστήρια. Είναι η πρώτη μη λευκή γυναίκα, μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής. Ήταν πρόεδρος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Ρουάντα, για τη γενοκτονία της Ρουάντα, και ήταν μέλος σε πολλές υποθέσεις σε διεθνή δικαστήρια, όπως για παράδειγμα αυτή που ασχολείται τώρα και είναι η δίκη για τη Μιανμάρ και τις κατηγορίες επίσης για γενοκτονία. Η Νάβι Πιλάι έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει διατελέσει επίσης ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Και ακριβώς η βράβευσή της από την Νορβηγική Επιτροπή έγινε για αυτόν τον λόγο, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της Επιτροπής, ότι δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας, επιστήμονας που έχει βάλει στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και το διεθνές δίκαιο, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, σε μια εποχή μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής, που υπάρχουν πολλές πιέσεις για το διεθνές δίκαιο και βέβαια πολλές πολεμικές συγκρούσεις σε εξέλιξη. Η ίδια η Πιλάη ενημερώθηκε για τη βράβευσή της ενώ βρισκόταν στην Νιρεμβέργη, μάλιστα στην ιστορική αίθουσα της δίκης της Νιρεμβέργης, της δίκης των Ναζί. Είπε λοιπόν, κάλεσε μάλλον τους παγκόσμιους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο και υπογράμμισε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται πολιτικές επιθέσεις. Τώρα, μίλησες για τη σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ.
1: Έκανε και λίγο χιούμορ, αν κατάλαβα καλά. Λέει, αν χειροκροτήσετε κι άλλο, ίσως μοιραστώ τον Νόμπελ με τον πρόεδρο Τραμπ. Έτσι.
10: Ακριβώς, Θάνο. Αυτό το είπε γιατί όταν μαθαίθηκε το νέο για τη βράβευσή της, βεβαίως οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί χειροκρότησαν και έκανε αυτό το σχόλιο, προφανώς αστειευόμενη και με αναφορά βέβαια στην περσινή κίνηση της Μαρίας Ματσάδο να μοιραστεί το Νόμπελ Ειρήνης με τον πρόεδρο Τραμπ. Θυμόμαστε και τις εικόνες από το Λευκό Οίκο. Ναι. Με την Νορβηγική Επιτροπή, πάντως, να λέει ότι το Νόμπελ Ειρήνης φυσικά δεν μπορεί ούτε να το χαρίσει κάποιος, ούτε να το μοιραστεί.
1: Πάμε στις αντιδράσεις.
10: Όσον αφορά λοιπόν την σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ, η Ναβί Πιλάη ήταν πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ για την που ερεύνησε αν στα Παλαιστινιακά εδάφη στη Γάζα διαπράχθηκε γενοκτονία και το πόρισμα της Επιτροπής έκανε λόγο για γενοκτονία. Και τότε, το 2025 έγινε αυτό και τότε υπήρξε σφοδρή αντίδραση από το Ισραήλ και τώρα λοιπόν σε ανακοίνωση το Ισραήλ αναφέρει ότι η βράβευση αυτή νομιμοποιεί τον αντισημιτισμό. Και όπως είπες, έγινε ακόμα πιο σκληρή ανακοίνωση λέγοντας ότι ο Γκέμπελς, ο επικεφαλής της προπαγάνδας των Ναζί, θα χειροκροτεί από την κόλαση για αυτή τη βράβευση.
1: Λοιπόν, και είπαν κι άλλα, είπε ο Νετανιάχου, φανατική που διέδιδε συγκοφαντίες αίματος, ότι έχει χάσει η Επιτροπή την ηθική πηξίδα της. Γενικά υπάρχει μια πολύ σκληρή και αιχμηρή απάντηση από το Ισραήλ. Έλενα Αλεβίζω, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα να μεταφερθούμε και πάλι και στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του Sky. Ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη του απάντησε στην κριτική Ανδρουλάκη λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Είναι εδώ κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άγη.
11: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, ως προς το πολιτικό διακύβημα το οποίο έθεσε για μία ακόμα φορά, ανέφερε πως είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει την δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των οικοκυριών, ιδιαίτερα ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων για την ενέργεια. Ενώ ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε για μία ακόμα φορά πως δεν θα βάλει μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους, είπε. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση με ενός άγχους εν ώψη εκλογών. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, δήλωσε ότι του προκαλεί εντύπωση πως έναν πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Αυτό για το ζήτημα των F-35 και τις παραλαβές από την Ελλάδα το 21 και το 30, ενώ η Τουρκία, όπως είπε, παραμένει εκτός προγράμματος. Και ο κ. Μητσοτάκης αναρωτήθηκε αν ο κ. Τσίπρας είχε ενταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώλησης αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε εσείς κάποια δήλωση του κ. Τσίπρα? Εγώ δεν θυμάμαι καμία, είπε χαρακτηριστικά. Η αιχμή του Πρωθυπουργού δεν περιορίστηκε μόνο στην αμυντική πολιτική. Συνδέθηκε και με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση αυτή κριτική χωρίς να αναγνωρίζει ούτε καν τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές, είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοί αποπατήματα και στα δικά θέματα σχολίασε αιχμηρά, ενώ ειδικά αμέσως σαφώς απαντώντας στις αιχμές του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Δουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης είπε προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Να πούμε πως για μία ακόμα φορά απέριψε το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών, επαναλαμβάνοντας πως πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία και επειδή, όπως είπε, είναι δύσκολος αυτός ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε μία σταθερή κυβέρνηση. Τόνισε δε πως θέλει να τελειώσουμε το έργο μας και δεν θα ερχόμουν ποτέ να κατεβούμε ολίγια ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης.
1: Άγη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού και την κριτική που άσκησε σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα.
4: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα. Περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Τώρα, Άγη, να φύγουμε από την πολιτική εσωτερική μάλλον επικαιρότητα και να πάμε στα της Τουρκίας, στα ελληνοτουρκικά μάλλον. Εκεί μίλησε για έναν ελαφρύ κυματισμό, για ένα αεράκι που έχει σηκωθεί, που υπάρχει στο Αιγαίο.
11: Ακριβώς. Λέγοντας πως δεν είναι αυτό κάτι ασυνήθιστο, όπως ο καιρός αλλάζει, είπε, έχουμε και μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ανέφερε δε τα ελληνοτουρκικά πως δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν και παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο. Τέλος, για την συνέχιση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ανέφερε πως το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο ίδιος υποστήριξε πως αυτό πλέον έχει ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσω θερμά και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Όμως έντονες είναι και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην συνέντευξη αυτή. Στην οικονομία και τα εθνικά θέματα εστιάζουν τα κόμματα με αφορμή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Ευγενία, να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, όπως είπες και εσύ, είναι σκληρή η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, καθώς οι Έλληνες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβαρύνονται υπέρμετρα με κόστη στέγασης ιδιωτικού χρέους, αλλά και συνεχείς αυξανόμενες τιμές στα προϊόντα. Επισημαίνουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ, Θάνο, ότι ενώ η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από τη Βουλγαρία στην καταγραφή φτώχειας, ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε μία φράση αποδοκιμασίας απέναντι στους υπουργούς τους, που την σημερινή κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες την αποκαλούν συγκλονιστική ευημερία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο Ραθάνο προτάσει στο σχολείο του τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός για την επίσκεψη Ρούμπιο, τονίζοντας ότι το θετικό αποτύπωμα που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης αφορά όπλο βιομηχάνους, έφος για την επίσκεψη Ρούμπιο, τονίζοντας ότι το θετικό αποτύπωμα που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης αφορά όπλοβιομηχάνους, εφοπλιστές και ενεργειακούς ομίλους. Τώρα, στο σχόλιο του

0: αλληλαμετράσεως ότι η κυβέρνηση δεν έχει να δώσει σε όλους. Τέλος, από την ελληνική λύση ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζει πως ο Πρωθυπουργός μιλάει για μελτέμια και μπουνάξες την ώρα που αναφέρεται στην Τουρκία. Μέρα με την ημέρα γίνεται και πιο επικίνδυνος. Θάνο.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας ενημερώσει σχετικά. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας από το Καστελόριζο. Καλησπέρα σας από το ταξίδι που έχει κάνει εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να δει από κοντά κάποια πράγματα που φαντάζομαι έχει προγραμματίσει και σχεδιάσει να δει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε αρχικά το σχολείο του νησιού, όπου συζήτησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και μάλιστα είχε τον χρόνο να παίξει και λίγο με τα παιδιά μπάσκετ. Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στο στρατόπεδο Λοχεία Πεζικού Νικολάου Σάβα και στο περιφερειακό πολυδύναμο ιατρείο και έκανε και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έχουν να κάνουν και με τις σχέσεις με την γείτονα χώρα. Επισήμανε ότι στεκόμαστε στο ανατολικότερο άκρο της χώρας. Από εδώ λοιπόν που ξεκινάει η πατρίδα μας, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζουν στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. Στεκόμαστε απέναντι, συνεχίζει ο κ. Ανδρουλάκης, στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, παρά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο απόλυτος. Αυτές ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες δηλώσεις που ακούσαμε.
1: Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Αυτά κλείνοντας από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, συνόδευαν ο Δήμαρχος Μεγίστης, ο κ. Σαλβέτης, με τον οποίο θα συναντηθεί αύριο 11 το πρωί.
1: Ωραία.
2: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής του Δεκανής, ο κ. Γιώργος Νικητιάδης.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
3: Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο από όλους.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον κόσμο, από το μεγάλο κάδρο. Συνεχίζονται λοιπόν οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία και στο Βέλγιο, ενώ εντείνονται και τα επεισόδια. Στην Μεν Γαλλία η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στέλνει άμεσα χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για να καλύψουν τα κενά. Στο Δε Βέλγιο μαζί με τους μαθητές στους δρόμους διαδήλωσαν και οι εργαζόμενοι που βγήκαν σήμερα σε νέα πανεθνική απεργία. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Έρη Σφαέλου για να μας δώσει τις εξελίξεις και στην Γαλλία και στο Βέλγιο. Έρη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από το Βέλγιο.
5: Ναι, καλησπέρα Θάνο. Να πούμε ότι έχουμε συλλήψεις και επεισόδια και στις δύο χώρες. Στο Βέλγιο είναι διπλό το μέτωπο, όπως είπες και εσύ. Από τη μία έχουμε μαθητές και φοιτητές διαμαρτύρονται για τα υψηλά κόστη στην εκπαίδευση, υπερφορτωμένες αίθουσες και μεταρρυθμίσεις που έρχονται και πυροδοτούν ανησυχία ότι θα πληγεί η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια ώρα, σε πανεθνική γενική αιτία απεργία βγήκαν σήμερα και οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα εξαιτίας των περικοπών στον προϋπολογισμό που φέρνει η κυβέρνηση. Γενικά στο Βέλγιο έχουν πραγματοποιηθεί πολλές απεργίες τους τελευταίους μήνες, διότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να κόψει από τον προϋπολογισμό 10 δις ευρώ μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια για να μειώσει το έλλειμμα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν ένωσαν δυνάμεις σήμερα.

0: Με τους φοιτητές και τους μαθητές και κατέβηκαν σε κοινές διαδηλώσεις και εδώ είχαμε επεισόδια. Να θυμίσουμε ότι εχθές από τις 6 το πρωί η ΛΙΕΓΗ τέθηκε από τις αρχές σε καθεστώς απαγόρευσης συγκεντρώσεων. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος αποφάσισε ότι απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσότερων από 3 άτομα στους δημόσιους χώρους μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Η ΛΙΕΓΗ, αυτό έχει σημασία γιατί η ΛΙΕΓΗ βρίσκεται στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και εκεί σημειώθηκαν βέβαια βία επεισόδια παρά την απαγόρευση. Σήμερα είχαμε 200 συλλήψεις και δεκάδες τραυματίες. Να πούμε μάλιστα ότι μία 28χρονη φοιτήτρια, μία 23χρονη φοιτήτρια στην πόλη είπε ότι εμάς λέει δεν μας υπολογίζουν ούτε τους μαθητές, ούτε τους φοιτητές, ούτε τους εργαζόμενους, παρόλο λέει που εμείς είμαστε το μέλλον αυτής της χώρας. Τώρα, οι διαδηλώσεις αυτές του Βελγίου, ουσιαστικά οι μαθητές ξεκίνησαν διότι εμπνεύστηκαν από τη Γαλλία. Και στη Γαλλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις. Πλέον στους δρόμους μαθητές, φοιτητές, με εκπαιδευτικούς, γονείς και εργαζόμενους και εκεί. Εκεί έχουμε ελαφρώς λιγότερο μαζικές διαδηλώσεις από άποψη δεκάδων χιλιάδων συμμετεχόντων, αλλά έχουμε πιο εκτεταμένα και πιο βία επεισόδια. Σήμερα πάλι οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 500 προσαγωγές. Καταλαβαίνεις ότι συνολικά πλησιάζουμε τις 7.000 πλέον προσαγωγές από την αρχή των διαδηλώσεων.
1: Μια σημαντική παρέμβαση είχε στην La Repubblica μια εμβληματική φυσιογνωμία του Μάη του 68. Ο Ντανιέλ Κονπεντίτ μίλησε στην La Repubblica και ρωτήθηκε εάν υπάρχει συνάθεια, αν υπάρχουν ομοιότητες των διαδηλώσεων του Μάη του 68 με τις σημερινές. Απήντησε πως δεν υπάρχει καμία σχέση και το μόνο κοινό είναι η αντιμετώπιση της αστυνομίας, ο βίαιος τρόπος που η αστυνομία αντιμετωπίζει αυτές τις διαδηλώσεις. Τι γνωρίζουμε παραπάνω σε σχέση με αυτή την τοποθέτηση? Είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία του Μάη του 68, ο Κονπεντίτ.
0: Πράγματι, ο Ντανιέλ Κονπεντίτ σχολίασε ότι βλέπει μια διαφορά και μια ομοιότητα ανάμεσα σε αυτές τις διαδηλώσεις, ανάμεσα στο τότε και στο τώρα. Η διαφορά, όπως θα το πω όπως το είπε ο ίδιος, είπε εμείς πιστεύαμε στο μέλλον, ενώ οι νέοι σήμερα φοβούνται ότι δεν υπάρχει μέλλον. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στις διαδηλώσεις που βλέπει ο ίδιος. Την ίδια ώρα αναγνωρίζει μια ομοιότητα και λέει ότι το κράτος κάνει πάντα το ίδιο λάθος. Στέλνει αμέσως την αστυνομία, ενώ θα έπρεπε να στέλνει διαμεσολαβητές για να μιλήσουν με τα παιδιά που κάνουν κατάληψη σε ένα λύκειο. Εν τω μεταξύ, έδωσε και μιας και μιλάμε για σύγκριση των δύο περιπτώσεων, έδωσε μια εικόνα της αστυνομίας και λέει: δείτε εικόνες της αστυνομίας του 68 και δείτε, λέει, σήμερα. Τότε, λέει, τα ΜΑΤ είχαν αδιάβροχο, κράνος και κλομπ. Σήμερα, λέει, μοιάζουν με το Robocop. Και αυτή, λέει, είναι μια λεπτομέρεια που κάτι μας λέει για το επίπεδο της βίας στο οποίο έχουμε φτάσει σαν κοινωνία. Μίλησε για δυσανάλογη χρήση βίας. Κάτι το οποίο βλέπουμε. Και εμείς κάναμε μια κουβέντα για σχεδόν 7.000 προσαγωγές. Έχουμε δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες τραυματίες. Είναι μεγάλος ο αναβρασμός.
1: Το λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μια Γαλλία αυτή τη στιγμή έρη που μοιάζει να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης. Αντιμετωπίζει μια πιθανή κρίση χρέους. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει και με ποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Αλλιώς να σε ευχαριστήσουμε.
0: Μεγάλος αναβρασμός, θα δούμε. Είναι και περίοδος εκλογών στην Ευρώπη.
1: Είναι και περίοδος εκλογών στην Ευρώπη. Γι' αυτό βλέπεις και αυτές τις κινήσεις με την ρήτρα διαφυγής και σε σχέση με το πολιτικό αλλά και το οικονομικό περιεχόμενο αυτής της ρήτρας. Που από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας έλεγε η συνάδελφος από τις Βρυξέλλες, μάλλον θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ, Έρη.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Κοντά μας για την αθλητική επικαιρότητα ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
3: Γεια σου Θάτο, γεια και στις φίλες και στους φίλους του Ιωζε Ρέντιο. Αίτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίκα, καθώς χθες επικράτησε 92-74 και τις Φενερμπαχτσέ στο Telecom Center στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χις Ντέιβις και Λεσόρα σημείωσαν από 19 πόντους και ήταν οι πρώτες σκόρες για τους πράσινους. Κόντρα στην Ανατολού, εφόρες απόντουσαν στο Σαν Λαρίνα, εκεί στην έδρα της ΑΕΚ στα Λιώσια. Ο Ολυμπιακός με στόχο την τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια. Στις 9 και 4 το τζάμπολ του αγώνα που θα καλυφθεί από την Eraspor και από την Nova. Να πούμε και το αυριανό πρόγραμμα και το μεθαυριανό βεβαίως για τη Super League, καθώς επιστρέφουμε στη δράση αύριο με την 6η αγωνιστική. Σάββατο αύριο στις 7.30 θα παίξουν ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, ενώ την Κυριακή Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός Άρης Βόλος. Και το ντέρμπι της αγωνιστικής, φυσικά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε 9. Θα ολοκληρωθεί αυτή η 6η αγωνιστική με την αναμέτρηση τη Δευτέρα στις 6 ώρα ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Και να κλείσω με την Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών που αυτή τη στιγμή είναι στο 0-0 ακριβώς. Σε 7.30 ξεκίνησε η αναμέτρηση.
1: Το κλέβουμε, λίγο.
3: Από την ΕΤΒΙΟ κλέβεις και ματιές, έτσι, ενώ δουλεύεις. Επίσης, να πω ότι η Εθνική Ελπίδων, η οποία πήγε εξαιρετικά στα προκριματικά του Euro, αλλά για ένα γκολ δεν κατάφερε να προκριθεί απευθείας στα τελικά, θα πάει στα μπαράζ. Αντίπαλός της είναι η Ισλανδία. 9 και 17 Νοεμβρίου τα παιχνίδια αυτά τα είδαμε όλα από την ΕΤ2. Θάνο μου.
1: Τάσο, σε ευχαριστώ θερμά. Να έχεις ένα καλό βράδυ.
2: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
4: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξή Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη θυμοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέδης. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Έρης Παέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων και μετά στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο έως και το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι πόροι θα κατευθυνθούν σε δράσεις όπως η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, επιδότηση αντλιών θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοσίων κτηρίων, καθώς και σε έργα μεταφορών και υποδομών. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε στη ραδιοφωνική συνέντευξή του ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, περιέγραψε τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα με μια μεταφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα νερά στο Αίγαιο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ένας από τους δύο εργαζόμενους εξωτερικού συνεργείου που είχαν τραυματιστεί και σοβαρά υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο δεύτερος εργαζόμενος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Οι δύο άντρες ήταν εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου όταν εκθυνάχθηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με έντολη εισαγγελέα. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα οι αστυνομικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Οι δύο οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες και ελάθρανα σκαφές με σκοπό τον εντοπισμό και την πώληση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης και του Εύρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε το ελληνικό FBI εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε σε Μενίδη και Αρτέμιδα και φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Έπειτα από συντονισμένες και ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής κατασχέθηκαν περισσότερα από 35 κιλά κοκαίνης καθώς και 312 κιλά κατεργασμένης και κατέργαστης κάναβης. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από το απόγευμα δεν γινόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς το σιδηροδρομικό σταθμό όσο και προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Νέες αρρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Νότιο-Αφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Το δικαστήριο απάντησε αμέσως, δηλώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι αυτές τις κυρώσεις είναι επίθεση στο κράτος δικαίου και στα ίδια τα θεμέλια της Διεθνούς Ένωμης Τάξης, πλήττοντας τη θεμελιώδη αρχή ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακοινώσεις υποστήριξης στο δικαστήριο απέναντι στις κυρώσεις.
2: Ο καιρός.
5: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά Ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι ως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Θάνο Σιαφάκα.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Earth News Radio 105,8.

0: Τεράστιο τραγούδι.
1: Τεράστιο και δεν ήρθε και τυχαία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι τα γενέθλια του Τζον Λένον και είναι και ένα τραγούδι που ταιριάζει θάνο και με τον Νόμπελ Ειρήνης που είχαμε την απονομή του. Έτσι. Ναι. Ασχοληθήκαμε νωρίτερα με αυτό. Δεν είναι ένα τραγούδι ύμνος στην
0: ειρήνη.
1: Στη ζωή και την ειρήνη.
0: Εάν ζούσε ο Λένον θα ήταν 86 ετών. Γεννήθηκε 9 Οκτωβρίου του 1940. Οι φήμες λένε σε έναν κατά τη διάρκεια ενός γερμανικού βομβαρδισμού. Επίσης να πούμε ότι το όνομά του, ολόκληρο το όνομά του ήταν John Winston Lennon, από το Winston Churchill, δηλαδή οι γονείς του προφανώς εμπνευσμένοι από την πολιτική του Churchill του είχαν δώσει αυτό το όνομα, και ο οποίος Lennon δολοφονήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1980. Θα είχε πάρα πολλά να δώσει. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δυστυχώς δολοφονήθηκε 8 Δεκεμβρίου, όπως είπαμε, του 1980. Αν ζούσε σήμερα θα έκλεινε τα 86 του χρόνια.
1: Λοιπόν, Θάνος Χιαφάκας και Βαγγέλης Αρής στα μικρόφωνα εδώ της εκπομπής στο τέλος της μέρας, Earth News Radio 105,8. Και θέλω, Θάνο, να πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο, τον Διονυσόπουλο, για να μας ενημερώσει, καθώς είχαμε σήμερα την συνάντηση των αντιπροσωπιών Ελλάδας και Τουρκίας στα Χανιά, στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ένας ακόμη γύρος, θα λέγαμε, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες, το μεσημέρι, στα Χανιά.
1: Μία-μία πάει, νομίζω, έτσι. Μία στη χώρα μας, μία στην Τουρκία.
2: Η επόμενη συνάντηση θα είναι στην Τουρκία. Συνήθως γίνεται μία το εξάμηνο. Να σημειώσουμε εκεί προς τον Φεβρουάριο-Μάρτιο θα γίνει και η επόμενη. Βεβαίως αναφερόμαστε στις συνομιλίες που πραγματοποιούν οι δύο πλευρές για τα λεγόμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Στα Χανιά, όπως είπα, πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση. Μεικτό το ελληνικό κλιμάκιο, όπως και το τουρκικό, από ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και από στελέχη των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε βεβαίως η πορεία εφαρμογής των ήδη μέτρων, των ήδη υλοποιούμενων, να το πω έτσι, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές πριν από μερικούς μήνες. Παράλληλα, εξετάστηκαν και οι σχεδιασμοί των δραστηριοτήτων που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2027. Θετικό το κλίμα από ό,τι μας μετέφεραν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ούτως ή άλλως, αυτές τις συνομιλίες στο επίκεντρο βρίσκονται συνήθως θέματα χαμηλής πολιτικής και θετικής ατζέντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται. Μιλάμε τώρα για ανταλλαγές επισκέψεων ανάμεσα στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών, για αθλητικά γεγονότα στις οποίες συμμετέχουν αθλητές και από τις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, και επίσης σε ό,τι αφορά ασκήσεις να υπάρχει μια έγκαιρη ενημέρωση αναφορικά με τον χώρο αλλά και τον χρόνο πραγματοποίησης ασκήσεων από τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών. Αυτό είναι το πλαίσιο που γίνεται. Βεβαίως είναι και μια προσπάθεια να κρατηθούν, να διατηρηθούν οι ανοιχτοί διάβλοι ανάμεσα στις δύο πλευρές και σε επίπεδο κυρίως στρατιωτικό, δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις που υπάρχουν ότι οι επόμενοι μήνες ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολοι σε σχέση με τα ήρεμα νερά που είχαμε συνηθίσει στο Αιγαίο τα προηγούμενα χρόνια.
1: Την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας τόνισε και σήμερα το πρωί στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, και είναι όντως πολύ σημαντικό να συνεχιστεί αυτό. Οι διάβλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες να παραμείνουν ανοιχτοί.
2: Ούτως ή άλλως υπάρχουν και απευθείας γραμμές, να σημειώσουμε, ανάμεσα στα δύο υπουργεία, Υπουργεία Άμυνας και στο στρατιωτικό επίπεδο. Ευχόμαστε βέβαια να μην λειτουργήσουν οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε κάθε περίπτωση, και το λέω αυτό διότι οι επόμενοι δύο μήνες είναι μήνες παραδοσιακά ασκήσεων στο Αιγαίο, αεροναυτικών κυρίως.
0: Μήπως είναι και μήνες καλωδίου, Γιώργο?
2: Ενδεχομένως, Θάνο, αλλά αυτά είναι και αποφασίζονται και συζητούνται νομίζω σε άλλα επίπεδα και σε επίπεδο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα. Ήταν ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, κυρίες και κύριοι. Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ, ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας. Και μιλούμε για μια ημέρα, Θάνο, στην οποία η είδηση που κυριαρχεί έρχεται από την οικονομική επικαιρότητα, από το οικονομικό δελτίο, και δεν είναι άλλη από αυτήν την εξαίρεση για την χώρα μας που δρομολογεί επενδύσεις σχεδόν ενός δις ευρώ έπειτα από την απόφαση που ενέκρινε το ECOFIN να επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας. Μόνο η χώρα μας ουσιαστικά εξαιρείται από αυτήν την ρήτρα και αυτό ανοίγει, δίνει το πράσινο φως να δοθεί επιπλέον ενίσχυση υπέρ της ενεργειακής ασφάλειας και αφορά και νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυτό, Θάνο.
0: Θα κάνω ένα σχόλιο για αυτό που λες, αλλά πριν ξέχασα να σου πω ότι ο Λένον γεννήθηκε στο Λίβερπουλ και γι' αυτό μίλησα για γερμανικό βομβαρδισμό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε να το συνδέσουμε.
1: Σωστό.
0: Από και είχε αναλάβει ήδη ο Τσόρσιλ. Τώρα, όντως έχουμε αυτό το ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα, ορθώς το έχεις επισημάνει, στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ανοίγει ο δρόμος όντως για επενδύσεις ενός δις ευρώ με σημαντικά έργα, αλλά από ό,τι μας έλεγε και η συνάδελφος η Έλενα Αποστολίδου από τις Βρυξέλλες, ότι θα υπάρξουν και παρεμβάσεις με πολύ κοινωνικό, με έντονο κοινωνικό πρόσημο, με κοινωνικούς αστερίσκους, αυτό που είπες, και στις επιχειρήσεις και στα ευάλωτα νοικοκυριά. Προφανώς έχει και πολιτικό άρωμα, το είπε και ο κύριος Πιερακάκης αυτό. Έχει πολιτικό άρωμα γιατί δίνει ανάσα στις κυβερνήσεις. Δηλαδή, εκεί που πραγματικά η γραβάτα σφίγγει το λαιμό και οι οικονομικές πιέσεις λόγω και της ενεργειακής κρίσης είναι τεράστιες, υπάρχει μια χαλάρωση σε σχέση με το ζήτημα αυτό, αν μπορεί να μιλήσει κανείς για χαλάρωση σε έναν κόσμο που πραγματικά τρομάζει. Και έχω την εντύπωση, από ό,τι άκουγα και την Έλενα, ότι αυτή η ρήτρα διαφυγής σιγά σιγά θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Αλλά είναι σημαντικό για την Ελλάδα ότι παίρνει αυτό το πράσινο φως για να προχωρήσει στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Θα έλεγα ότι είναι και ένα πολιτικό δώρο στην κυβέρνηση, γιατί όχι, έτσι, μια πολιτική ανάγνωση είναι και αυτή, σε σχέση με την και μια επιβράβευση για τα δημοσιονομικά της.
1: Δείγμα αξιοπιστίας της χώρας μας, το χαρακτήρισε ο κύριος Πιερακάκης.
0: Ναι, είναι μια επιβράβευση για τα πλεονάσματα, τα οποία είναι και υπερπλεονάσματα. Και είναι πολιτικές αυτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν και την αξία τους για την αντιμετώπιση των άκρων. Αυτή τη στιγμή βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπεις τι γίνεται στο Βέλγιο.
1: Βλέπουμε έτσι η γεωγραφική επέκταση αυτής της οργής.
0: Νομίζω ότι θέλουν να βάλουν ένα φρένο σε αυτό το πράγμα και στην κοινωνική οργή που υπάρχει και στην αξιοποίηση, στην εκμετάλλευση μάλλον αυτής της οργής από τα άκρα. Το λέγαμε και νωρίτερα με τα παιδιά εδώ στο ρεπορτάζ του στο μαγκαζίνο, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια Γαλλία που μοιάζει να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης. Αντιμετωπίζει μια πιθανή κρίση χρέους. Δεν είναι εύκολο να σηκωθεί ξανά η Γαλλία. Και μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ένωσης.
1: Ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που δήλωσε αμέσως μετά από την εξέλιξη αυτή ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup, μην το ξεχνούμε και αυτό, είναι ότι η απόφαση της Κομισιόν αυτή για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Επιβεβαιώνει ότι η χώρα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Μας επιτρέπει η ενεργειακή ρήτρα να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας. Είναι το Α και το Ω στις συζητήσεις όλων των κρατών εν ώψη του χειμώνα. Θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις. Ταυτόχρονα, άρα έχει να κάνει και, είναι και έχει μελλοντική προοπτική. Έτσι όπως το διαβάζω αυτό. Ταυτόχρονα διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Αυτή είναι η Ελλάδα που χτίζουμε, με ισχυρή φωνή στην Ευρώπη, δυναμική οικονομία και μεγαλύτερη ασφάλεια για την κοινωνία. Το σχόλιο του κυρίου Πιερακάκη.
0: Βαγγέλη, αν δεις και το κοντράστ, έχει μεγαλύτερη αξία αυτό που συμβαίνει σήμερα με την Ελλάδα. Πού ήταν η Ελλάδα και πού είναι σε σχέση με τα δημοσιονομικά της. Πριν από κάποια χρόνια ήταν το μαύρο πρόβατο. Κάποιοι ήθελαν να μας βγάλουν εκτός ευρώ.
1: Ξεχνιέται αυτό.
0: Τα πράγματα ήταν σε κατάσταση, σε καθεστώς μνημονίων. Και είναι λογικό να μας έχουν και να μας είχαν στο μικροσκόπιο, το δημοσιονομικό μικροσκόπιο της Ευρώπης, και η Επιτροπή και άλλες χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία αυτό το άλμα σε σχέση με τη ρήτρα διαφυγής, γιατί αυτό υποδηλώνει και μια αλλαγή συμπεριφοράς στο θέμα της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, μου γράφει μια φίλη Ασπροβάλτα καλοκαίρι 1987, τι ωραία σε σχέση με το τραγούδι. Δεν ξέρω πόσο όμορφη είναι η ζωή σε έναν ταραγμένο κόσμο, έχουν αλλάξει πολλά από το 87.
1: Η ζωή σε κάθε περίπτωση είναι ωραία, έχει να κάνει και με το φίλτρο που πολλές φορές τοποθετούμε.
0: Είναι πιο δύσκολη πάντως από το 87, γιατί το 87 το θυμάμαι πολύ καλά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
1: Ήταν σίγουρα διαφορετικά. Έτσι.
0: Θυμάμαι το 87 που πήραμε στο μπάσκετ, το κύπελο.
1: Ναι, ναι,
0: και θυμάμαι
1: ναι.
0: και τον καύσωνα. Αυτά τα δύο θυμάμαι από το 1900.
1: Ναι, τον θυμάμαι νομίζω και εγώ. Θυμάμαι τότε ήμασταν με τους γονείς μου και το αδερφάκι το οποίο ήταν πολύ μικρό. Είχαμε πάει στο Άλσος Βεϊκού προκειμένου έτσι αναζητώντας δροσιά. Και ήταν πάρα πολύς κόσμος εκεί. Αυτό το θυμάμαι και καθόμασταν έτσι. Ήταν διαφορετικές εποχές.
0: Εμείς παίζαμε με το λάστιχο.
1: Τρώγαμε.
0: Ο ένας έβρεχε τον άλλον. Έτσι, και καλά, ας πούμε, ο ένας πυροβολεί τον άλλον, αλλά ναι, για να δροσιστούμε. Δεν υπήρχε και air condition τότε.
1: Και το ευρωμπάσκετ, βέβαια, έτσι, η κατάκτησή του ήταν μια σημαδιακή στιγμή. Μέρα. Ένα σημείο σταθμός ήταν στη ζωή όλων. Νομίζω ότι άλλαξε και τον τρόπο που σκεφτόμασταν και εμείς σαν παιδιά απέναντι στο άθλημα το συγκεκριμένο. Α, του μπάσκετ.
0: Εκτοξεύθηκε. Τρέχαμε με μια μπάλα στα γήπεδα.
1: Ναι, εκτοξεύθηκε.
0: Για να γίνουμε σαν τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φασούλα.
1: Εγώ θυμάμαι εντωμεταξύ, αν και Ολυμπιακός, θυμάμαι να έχω πάρει εμφάνιση μπάσκετ της Εθνικής αλλά και του Άρη.
0: Γιατί, ο Άρης ήταν στη μόδα.
1: Γιατί τότε. Ήταν στη μόδα. Ενώ ήμουν Ολυμπιακός πάντοτε, είχα πάρει και εμφάνιση του Άρη εξαιτίας του Γκάλι και του Γιαννάκη.
0: Ήταν στη μόδα ο Άρης. Εντάξει, το μπάσκετ τότε ήταν ο Γκάλις βασικά και ο Άρης. Ωραίες μέρες. Εντάξει, τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Τι να κάνουμε, θα πρέπει αναγκαστικά να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα η οποία έχει αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά από ό,τι φαίνεται, συνεχίζονται οι δυσκολίες και βλέπεις σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν ότι έχει προκαλέσει μια ενεργειακή κρίση τεράστια που πληρώνει πάρα πολύ ακριβά σχεδόν το σύνολο του δυτικού κόσμου, έτσι.
1: Βεβαίως. Και διαβάζω τώρα, Θάνο, σου αλλάζω λίγο θέμα και κλίμα, ότι έκανε δηλώσεις ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σχετικά με την υπόθεση αυτή που είχαμε στην πτήση της τη Fly Dubai, από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, εκεί που είχαμε τα μαχαιρώματα μέσα στο πιλωτήριο, το θυμάσαι.
0: Ναι,
1: ο συγκυβερνήτης λοιπόν είχε σχεδιάσει κατά τον Εισαγγελέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ και σε μια επίθεση αυτοκτονίας. Ήταν συγκυβερνήτης, είχε εμπνευστεί όπως αναφέρει από τις επιθέσεις της Αλ-Κάιντα την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάσαι που το λέγαμε εδώ, ότι μιλάνε ότι γλιτώσαμε τη δική μας 11η Σεπτεμβρίου, δήλωναν οι Ισραηλινοί, και επιδίωκε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή απώλεια ανθρώπινων ζώων, σύμφωνα με τον Εισαγγελέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αποτέλεσμα των ερευνών, να πούμε, που ξεκίνησαν από την 1η του μήνα, ήταν αποκαλυφθεί ότι ο ύποπτος είχε χρησιμοποιήσει δύο προηγούμενες πτήσεις προς το Τελαβίβ, προκειμένου να εξοικειωθεί με την διαδρομή της πτήσης αλλά και με το αεροδρόμιο. Το περιστατικό προκάλεσε την πτώση του αεροσκάφους κατά 16.000 πόδια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε εργαστεί στο παρελθόν για διάφορες αεροπορικές εταιρείες σε διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Oman Air, Royal Air Maroc, πριν προσληφθεί στην Fly Dubai τον Γενάρη του 2026.
0: Πάντως, από ό,τι έλεγε τότε το ρεπορτάζ, δεν θα έπρεπε να είναι στην πτήση αυτή. Του είχε απαγορευτεί να είναι σε αυτή την πτήση. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε σε αυτή την πτήση.
1: Αυτό δεν διευκρινίζεται πάντως από την εισαγγελία που είχε αναλάβει.
0: Αλλά σε αυτό που είπες τώρα, ότι θέλει να το ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο, το είχε πει και ο Νετανιάχου από την πρώτη σχεδόν στιγμή.
1: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως τώρα και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Θάνος Χιαφάκας, Βαγγέλης Σαρής, στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέκρινε για την Ελλάδα η Κομισιόν την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο νέου πακέτου στοχευμένων μέτρων στήριξης που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία, ο οποίος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Συνελήφθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατέσχεσαν στην Αττική οι αρχές. Τρεις συλλήψεις. Σε κλιγό διαδηλώσεων, οι Βρυξέλλες κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης. Επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιέρης Φαέλου.

0: Το στείλαμε το γαλάζιο το γράμμα.
1: Εστάλη το γαλάζιο το γράμμα. Δεν ήταν τυχαίο όπως καταλαβαίνετε το τραγούδι. Έτσι.
0: Χατζινάσιος, Δήμητρα Γαλάνη.
1: Δήμητρα Γαλάνη στην ερμηνεία. Χατζινάσιος η μουσική, Κανελόπουλος στους στίχους. Είναι μια ατάκα, πιαστήκαμε από την ατάκα του Πρωθυπουργού Θάνο, να το πούμε, ο οποίος είπε καλύτερα γαλάζια γράμματα από πράσινα άλογα.
0: Να πω όμως γιατί το είπε.
1: Γιατί το είπε.
0: Γιατί, το είπε, γιατί δέχτηκε κριτική από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την επιστολή που έστειλε στην
1: Ursula von der Leyen.
0: Σε σχέση με την ενέργεια για την ρήτρα διαφυγής και όλα αυτά τα που τα συζητήσαμε και
1: νωρίτερα. Τι θα γίνει, θα στείλετε και άλλη επιστολή.
0: Λοιπόν, και είπε για τα γαλάζια γράμματα και απάντησε καλύτερα γαλάζια γράμματα παρά πράσινα άλογα. Βέβαια τα πράσινα άλογα έχει διτή ερμηνεία. Το ένα είναι τα πράσινα άλογα, το χρώμα το πράσινο, αλλά στην ουσία το πράσινα άλογα δεν υπάρχει. Είναι
1: πράσινα άλογα σίγουρα δεν υπάρχουν.
0: Όχι, δεν υπάρχει γενικώς. Ούτε σαν ως έκφραση. Υπάρχει πράτο, δύο ταφ, δύο σίγμα.
1: Και πώς ξέφυγε
0: πράσο,
1: και πράσινα άλογα.
0: Είναι το πράσινα άλογα, είναι απαρέμφατο. Πράσινα άλογα, τα άλογα είναι το παράλογο, άλογος, έτσι, χωρίς σκέψη.
1: Α, κάπου και... το χάθηκε όμως στην πορεία των ετών, αυτό χάθηκε και άλλαξε.
0: Το ξέρει ο κόσμος όμως. Και το πράτην άλογα γίνεται πράσινα άλογα, δηλαδή το απαρέμφατο του πράτο και το άλογα που είναι το παράλογα και βγήκε στο τέλος πράσινα άλογα και όλοι νομίζουμε ότι εντάξει. Έχουμε στο λιβάδι τα πράσινα άλογα που τρέχουν.
1: Είναι σαν το φύκια για μεταξωτές κορδέλες, έτσι, σαν να λέμε, έτσι, σαν
0: αλλά,
1: έκφραση.
0: Αλλά όχι, είναι ωραία φράση.
1: Εκεί που
0: το πράτο, πράτην, το απαρέμφατο, είναι σημαντικό. Ναι. Έτσι. Αλλά εξελίχθηκε σε πράσινα άλογα. Αλλά
1: αυτό δεν το ήξερα όμως. Μπράβο.
0: Αλλά ο Μητσοτάκης μπορεί να εννοούσε και τα δύο. Και τα πράσινα άλογα, τα πράσινα.
1: Λόγω ΠΑΣΟΚ, έτσι. Γιατί από εκεί δέχτηκε.
0: Αλλά
1: την
0: και το
1: κριτική.
0: Παράλογο της υπόθεσης.
1: Ναι. Λοιπόν, βλέπω για αυτές τις δύο οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα για διακίνηση αρχαιοτήτων. Κοίταξε να δεις εδώ που. Λέμε πώς θα φέρουμε τα κλεμμένα πίσω, έτσι, και γίνονται προσπάθειες, συζητήσεις κλπ. 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους και εν ενεργεία στρατιωτικός, διαβάζω εδώ, στο Earth News. Οι 11 μεταξύ τους φέρονται να είναι και τα ηγετικά μέλη, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της εξάρθρωσης αυτών των δύο οργανώσεων, δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση, κατοχή και διακίνηση αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας από αυτούς είναι εν ενεργεία στρατιωτικός και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων κατά τις έρευνες, αρχαία νομίσματα, αρχαιολογικά ευρήματα, διάφορα, εξειδικευμένος εξοπλισμός ανίχνευσης μετάλλων, όπλα και μεγάλα χρηματικά ποσά κατά την ανακοίνωση του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας.
0: Εγώ εκείνο που έχω να πω ότι όλη η Ελλάδα, όπως και η Ρώμη, είναι ένα απέραντο μουσείο, υπαίθριο μουσείο. Και δυστυχώς τώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να συμμαζευτούν οι αρχαιολογικοί χώροι και να περιφρουρούνται. Στο παρελθόν όμως μπορούσες να κάνεις ό,τι ήθελες και έχουν γίνει πραγματικά εγκλήματα πάνω στις αρχαιότητες της χώρας μας.
1: Και έχουν φύγει και πάρα πολλά από αυτά τα πολύτιμα ευρήματα, έχουν φύγει εκτός χώρας. Έτσι.
0: Αυτό λέω.
1: Μέσω παράνομων διαδρομών, έτσι, και συναλλαγών, κάποιοι επιτίδοι κατάφεραν να τα πουλήσουν σε ανθρώπους στο εξωτερικό. Ενδιαφέρον πάντοτε υπάρχει, δυστυχώς. Και όσο υπάρχει ενδιαφέρον, θα υπάρχουν και οι επιτίδοι. Και όπως είπες, όπου και να σκάψεις, βρίσκεις.
0: Είναι η χώρα μας, είναι πραγματικά ένα υπαίθριο μουσείο. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, κάτι θα βρεις από κάτω.
1: Και επειδή σήμερα ξεκινήσαμε και μιλήσαμε πολύ για την ειρήνη, να δούμε λίγο τι γίνεται στα πολεμικά μέτωπα. Δυστυχώς μένεται η ένταση και στο ένα και στο άλλο. Τα πολεμικά μέτωπα που απασχολούν την ευρύτερη γειτονιά μας και αναφορικά με το ουκρανικό, έτσι, με κατέρωθεν σκληρές επιθέσεις και από την πλευρά της Ρωσίας και από την πλευρά της Ουκρανίας, αρκετά θύματα δυστυχώς. Και από την άλλη βέβαια έχουμε την Μέση Ανατολή, της οποίας τα αποτελέσματα εκεί του πολέμου δυστυχώς επηρεάζουν όλο τον πλανήτη σε οικονομικό επίπεδο. είμαι σίγουρος ότι δεν το φαντάζονταν ο Τραμπ όταν ξεκίνησε αυτήν την ιστορία ότι θα επηρέαζε τόσο πολύ την Ιφίλιο όλη.
0: Δεν ξέρω ποιος το φαντάζεται και ποιος δεν το φαντάζεται. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύνολο του δυτικού κόσμου βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Φοβάμαι ότι αυτή η ενεργειακή κρίση μπορεί να μετεξελιχθεί σε δημοσιονομική κρίση και πολιτική κρίση, γιατί είμαστε και σε χρονιά, σε περίοδο εκλογικών αναμετρήσεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Και δεν ξέρω ποιος τελικά έχει συμφέρον από όλη αυτή την οικονομικο-ενεργειακο-πολιτική αναστάτωση.
1: Συνήθως, πάντως έχει τις ενδιάμεσες μπροστά του και σίγουρα θα ήθελε να φτάσει εκεί εν ηρεμία. Έτσι, και όχι εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων και τέτοιων προβλημάτων στο ενεργειακό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο των ομολόγων, της αγοράς ομολόγων.
0: Πάντως αρνούμε να πιστέψω ότι ο Τραμπ απλώς παρασύρθηκε από τον Νετανιάχου σε αυτή την αναμέτρηση με το Ιράν.
1: Ναι, δεν θα μπορούσε να είναι έτσι. Ίσως όμως του παρουσιάστηκε μια αλήθεια διαφορετική
0: Μπορεί.
1: Από την πραγματικότητα.
0: Μπορεί.
1: Και τον έπεισε η αλήθεια αυτή, η ψευδής, να εμπλακεί σε αυτό το θέμα.
0: Μου έχουν μάθει παλαιότεροι δημοσιογράφοι, όταν βλέπεις κάτι και δεν μπορείς να το εξηγήσεις, δες ποιος κερδίζει από αυτό. Εάν δεις ποιος κερδίζει από αυτό, θα δώσεις και την εξήγηση. Τώρα εδώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι κερδισμένοι. Σίγουρα ένα μεγάλο τμήμα της ανθρωπότητας είναι χαμένο πάντως.
1: Το μεγαλύτερο.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας, είστε συντονισμένοι.
1: Στο τέλος γενικώς.
0: Όχι ακόμη, έχουμε μέλλον πολύ.
1: Έχω λέει τα δικά μου, Ευαγγέλη, άσε με να το πω.
0: Όλα είναι ατμός.
1: Στον ατμό είμαστε.
0: Λοιπόν, έχουμε όμως μια δυσάρεστη είδηση. Η αλήθεια είναι να σας μεταφέρουμε. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Νοσηλεύονταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε νοσοκομείο της Αττικής, αντιμετωπίζοντας ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Την ανακοίνωση έκανε ο εκδοτικός του οίκος. Είχε γεννηθεί το 47 στον Πειραιά. Εγκατέλειψε 2 απόπειρες σπουδών σε Αθήνα και Λονδίνο, εργάστηκε στη διαφήμιση και στη συνέχεια είχε πλούσιο συγγραφικό έργο και είχε παντρευτεί και την
1: Μαλβίνα.
0: Γνωστή δημοσιογράφο, τη Μαλβίνα Κάραλη. Έτσι είναι μια είδηση την οποία διαβάσαμε μόλις από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τις εξελίξεις αναφορικά με την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη? Γιατί φαίνεται πλέον ότι έχουν
1: σε σχέση
0: οι οικονομικές αρχές και οι υπηρεσίες στο προσκήνιο.
1: Ότι
0: πια
1: δεσμεύεται. Έτσι, η περιουσία και της ιατρού και του ιατρού.
0: Και της και του.
1: Και του, και ότι η 19χρονη κόρη είχε υποστεί σε πλασμαθαίρεση. Την είχε αναγκάσει από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Ναι, είχε υποβληθεί λοιπόν σε πλασμαθαίρεση από την μητέρα της. Την ανάγκασε από ό,τι κατάλαβα. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι κατέθεσε.
0: Κατέθεσε ότι εξαναγκάστηκε να το κάνει, δηλαδή ότι δεν ήθελε.
1: Ότι ναι, της επιβλήθηκε.
0: Εγώ νόμιζα ότι έτσι, ότι πήγε εκεί προς υπέρ.
1: Ότι κατέθεσε.
0: Κατέθεσε ότι εξαναγκάστηκε να το

0: Ανάμεσά τους μάλιστα και θηρίδα που διατηρούν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά εκεί στο ιατρείο. Έχει, για να εντοπίσει την ακίνητη περιουσία μάλιστα έχει απευθυνθεί και στο κτηματολόγιο αλλά και σε ασφαλιστικές εταιρείες να διαπιστωθεί αν οι προφυλακισμένοι πλέον διαθέτουν και επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Αν προκύψουν σχετικά ευρήματα θα υπαχθούν και αυτά σε καθεστώς δέσμευσης. Θα ερευνήσουν παράλληλα και αν έχουν τελεστεί 4 δικήματα με οικονομικό αντικείμενο, κακουργηματική απάτη, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Άκουγα σήμερα το πρωί την κυρία Παγώνη να λέει, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, να λέει ότι είναι λογικό να έχουν τεράστια ποσά, να διαθέτουν τεράστια ποσά, αν αναλογιστεί κανείς ότι την πλασμαφαίρεση την τιμούσαν προς 6.000 περίπου ευρώ και φάνηκε στο μηχάνημα πόσο τακτικά γίνονταν πλασμαφαιρέσεις και διέθεταν 2 μηχανήματα και η γιατρός παραδέχθηκε ότι όταν έχανε τη ζωή του ουσιαστικά, υπέστη την ανακοπή, την καρδιακή ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, και έχανε τη ζωή του εκείνη ότι ήταν δίπλα στο διπλανό ιατρείο και γι' αυτό και δεν τον ακολούθησε με το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής, γιατί είχε άλλον ασθενή τον οποίο υπέβαλε επίσης σε πλασμαφαίρεση.
1: Μου λες ξανά τα αδικήματα.
0: Τα αδικήματα, έτσι όπως τα διαβάζω, που έχουν να κάνουν με οικονομικό αντικείμενο, έτσι, κακουργηματική απάτη, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτά ερευνούν, έτσι, δεν κατηγορούνται ακόμη για αυτά. Οι ελεγκτές ερευνούν αν έχουν τελεστεί αυτά τα 4 συγκεκριμένα αδικήματα που έχουν το οικονομικό αυτό υπόβαθρο.
1: Να κάνω μια πονηρή δημοσιογραφική σκέψη.
0: Για πες.
1: Νομίζω ότι αυτά τα αδικήματα που ερευνώνται ίσως να είναι αυτά που θα πατήσει η δικαιοσύνη στο να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στη φυλακή.
0: Για να τους κρατήσει,
1: ναι, γιατί δεν ξέρω για το γιατρό. Εγώ δεν είμαι δικαστής, έτσι, ούτε εισαγγελέας, ούτε τίποτα. Μια απλή νομική εκτίμηση κάνω με βάση μια μικρή εμπειρία. Νομίζω ότι ο γιατρός και με αυτά που λέει προσπαθεί εντελώς να διαχωρίσει την θέση του από την σύζυγό του.
0: Πλέον έχουν τελείως διαφορετική υπερασπιστική γραμμή, τελείως διαφορετικό νομικό καθεστώς ο καθένας, άλλον δικηγόρο, έτσι, αν και ξεκίνησαν μαζί.
1: Και προσπαθεί να ξεφύγει από το καθεστώς του ενδεχόμενου δόλου. Οπότε, εάν τα καταφέρει με διάφορες, έτσι, νομικές ενέργειες που θα κάνουν οι συνήγοροι του, ενδέχεται να βρει μπροστά του αυτά τα αδικήματα που περιέγραψες πριν από λίγο. Δεν το ξέρω, δεν έχω το φάκελο της υπόθεσης, αλλά σου λέω ότι εάν δεν μπορέσει να ενταχθεί σε αυτό το καθεστώς του ενδεχόμενου δόλου, η σύζυγός του είναι πιο κοντά σε αυτό από ό,τι φαίνεται. Αυτός προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση του, ενδεχομένως όμως να βρει νομικό τείχος σε αυτά τα αδικήματα που περιέγραψες πριν από λίγο.
0: Ο δικηγόρος πάντως του κατηγορούμενου γιατρού διέψευσε ότι υπήρχε κάποιος τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια πληροφορία η οποία διακινείται σε πολλά δημοσιεύματα και άρθρα σε sites. Το διέψευσε λοιπόν δια του δικηγόρου του ο κατηγορούμενος γιατρός, ενώ όπως είπαμε η 19χρονη κόρη που πέρασε το κατόφλι του ανακριτή για να καταθέσει μετά από αίτημα του πατέρα της, όχι της μητέρας, υποστήριξε ότι είχε υποβληθεί από τη μητέρα σε θεραπεία τον Αύγουστο και μάλιστα ότι ολοκληρώθηκε σε 2 φάσεις. Έτσι. Φέρεται να μίλησε για θεραπεία ινουσφαίρησης και όχι πλασμαφαίρεσης. Τώρα αυτά είναι ακριβώς ψηλά γράμματα και φέρεται να υποστηρίζει τώρα αυτή τη θεραπεία και η κατηγορούμενη γιατρός ότι έκανε στο Γιώργο Μαζωνάκη. Δηλαδή φαίνεται ότι επιχειρούν να αλλάξουν τελείως και το κάδρο της ιατρικής πράξης αυτής στην οποία παρανόμως τον έθεσαν. Τώρα έχουμε πολλά επεισόδια να δούμε μπροστά μας. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος χάθηκε και σημασία έχει η επόμενη μέρα να μας βρει Θάνο με ένα σύστημα που έχει να κάνει με την υγεία αλλά και αυτά τα παραϊατρικά, αν μπορώ να το

0: έτσι, που να είναι πιο ασφαλές για όλους μας.
1: Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι παραϊατρικό και τι δεν είναι. Εγώ δεν έχω γνώση τα ζητήματα αυτά για να μπορέσω να, να έχω γνώμη, να έχω άποψη για τα... δεν ήξερα καν τι είναι η πλασμαθαίρεση, έτσι. Mm-hmm. Σου μιλάω εντελώς με ειλικρίνεια. Αλλά από την άλλη, το έχω πει χιλιάδες φορές, γιατί έπρεπε να πεθάνει ο Μαζωνάκης για να γίνουν όλα αυτά, Βαγγέλη. Ναι. Έτσι.
0: Συνήθως από κάπου ξεκινά. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο είδαμε πόσο πολύ άγγιξε το σύνολο της κοινωνίας, η υπόθεση αυτή.
1: Άγγιξε ευαίσθητες χορδές, γιατί πρώτον ήταν αγαπημένος καλλιτέχνης, δεύτερον ήταν το άδικο του θανάτου της υπόθεσης αυτής που εξόργησε. Έβλεπα, νομίζω ότι και εσύ το είδες, ένα αφιέρωμα που έκανε το The Voice στον Γιώργο Μαζωνάκη. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, διότι βάζανε τις φωνές τους οι καλλιτέχνες αυτοί και ταυτόχρονα έπεφτε πάνω για να συμπληρώσει το τέλος του τραγουδιού ο ίδιος ο Μαζωνάκης.
0: Περιόδους έμπαινε και ο ίδιος στο συγκεκριμένο τραγούδι, ναι, και ήταν όντως...
1: Και είχε και υψηλή τηλεθέαση, δηλαδή... Ο κόσμος πραγματικά συγκινήθηκε πάρα πολύ με την υπόθεση αυτή του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και νομίζω ότι δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα.
0: Και νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ αρχίσαμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά κάποια πράγματα που τα βλέπαμε γύρω μας, που τα ακούγαμε από οικείους μας, στο οικογενειακό, φιλικό, επαγγελματικό περιβάλλον, για τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις εντός εισαγωγικών, οι οποίες ακούγαμε να γίνονται σε κομμωτήρια, σε κέντρα αισθητικής.
1: Εντάξει, αλλά μαζί με τα ξερά να μην καούν και τα χλωρά, ρε.
0: Όχι. Αλλά
1: δεν είναι όλα ένα τσουβάλιασμα.
0: Ας φοβηθούν όμως κάποιοι και λιγάκι να σφίξει αυτό το πράγμα, γιατί είδαμε ότι ακόμη και με το MedWatch, αυτό το σύστημα το οποίο αρχίζει και παρακολουθεί τις διαφημίσεις οι οποίες προβάλλονται, γιατί αφιδώς διαφημίζονταν πολύ, πάρα πολύ από αυτούς, δεν ήταν μόνο το στόμα με στόμα, ήταν και μέσω των social media, μέσω του ίντερνετ ως επιτοπλίστων, και είδαμε πώς μαζεύτηκαν πλέον και έφτασε να μειωθεί η διαφήμιση κατά 90%, νομίζω είπε ο αρμόδιος υπουργός υγείας.
1: Ο κόσμος ήξερε, και αυτοί που έπρεπε να ξέρουν και αυτοί ήξεραν. Τώρα, γιατί αφέθηκε αυτή η ιστορία τόσο ανεξέλεγκτη, είναι ένα ερώτημα. Έστω και αργά, με τραγικό τρόπο, όπως πολύ σωστά είπες, ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη έρευνα και μακάρι να μπει μια τάξη σε αυτό το σύστημα.
0: Το ελπίζουμε όλοι να μπει.
1: Της απέραντης νεότητας, πώς να το χαρακτηρίσω.
0: Να μπει μια τάξη, έχεις δίκιο. Για την υπόθεση του...
1: Της αιώνιας νεότητας, μάλλον.
0: Μεγάλο ζήτημα αυτό. Βλέπουμε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Το βλέπουμε από τις ελληνικές ταινίες που αγαπάμε και οι δύο, Θάνο. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι θα το κοιτάς, έτσι. Δεν θα σε πάω σε συγκεκριμένο, αλλά κοίταξε. Βλέπαμε, ας πούμε, τον Κωνσταντάρα. Έτσι. Τον βλέπαμε τον Κωνσταντάρα, ο οποίος ήταν σε κάποιες ταινίες 50 χρονών και τον έβλεπες και ήταν. Τον έβλεπες μεγάλο. Σαν ηλικία. Σήμερα ο 50χρονος δεν είναι μεγάλος.
1: Είναι παιδί,
0: δεν θεωρείται
1: που
0: μεγάλος.
1: Θα λέγει και ο ίδιος. Λοιπόν, να σου πω εντάχει, γιατί θα φύγω για τον Κωνσταντάρα, ναι. Ότι γενικά ήταν ένας κούκλος νέος. Mm-hmm. Ψηλός.
0: Αρχοντάνθρωπος.
1: Αρχοντάνθρωπος και αρενοπός και πραγματικά ζεν πρεμιέ, έτσι. Ο ίδιος ήταν από καλή οικογένεια, ήταν χρυσοχόοι οι γονείς του. Ήθελαν να τον κάνουν αξιωματικό του στρατού, τον στείλαν στην Κέρκυρα να σπουδάσει. Δεν του άρεσε καθόλου. Συμμαθητής του ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης. Mm. Πρότεινε στον Ελίτη να αποδράσουν. Ο Ελίτης αρνήθηκε και ο ίδιος απέδρασε και κολύμπησε στο Βίδο, ένα νησάκι που είναι απέναντι στην Κέρκυρα. Mm. Με τις γνωριμίες των γονιών του, τη γλίτωσε, γιατί θα έπρεπε να μπει φυλακή. Τον στείλαν στο Παρίσι να σπουδάσει χρυσοχοΐα στην σχολή του Καρτιέ.
0: Εκεί έγινε μοντέλο.
1: Εκεί δεν πήγε καθόλου, δεν του άρεσε. Mm-hmm. Και μόλις το μάθαν οι γονείς του, του κόψαν το έμβασμα, άρχισε να πουλάει εφημερίδες, να κάνει δουλειές του ποδαριού, να κάνει οτιδήποτε μπορούσε. Κάποια στιγμή γίνεται και μοντέλο, όπως πολύ σωστά λες.
0: Αυτό το θυμάμαι. Το θυμάμαι
1: και στη
0: το.
1: Συνέχεια ηθοποιός με ρολάκια. Ναι. Μετά γίνεται ο πόλεμος, τραυματίζεται.
0: Νομίζω υπάρχει και μια ταινία που διασώζεται από εκείνη την εποχή και φαίνεται σε πολύ πρώιμη, σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Και πολύ αργότερα καταλαβαίνει αντιλαμβάνεται το κωμικό του ταλέντο σε μεγάλη ηλικία.
0: Και το αντιλαμβανόμαστε και όλοι.
1: Γι' αυτό εμφανίζεται ένας κύριος κάπως, ας πούμε, ηλικιωμένος για την εποχή, ο οποίος όμως είναι, πώς να το πω, είναι εραστής. Και αυτό φέρνει και, πώς να το πω, φέρνει και λίγο γέλιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστική φράση του Παπαγιαννόπουλου, τη χούφτωστη, ας πούμε.
0: Χούφτωστη. Λοιπόν,
1: να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό. Καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
0: Πηγαίνουμε σε ευχαριστώ, Θάνο μου. Καλό Σαββατοκυριακό. Πηγαίνουμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εμείς εδώ μαζί.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Πράσινο φως για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής της Ελλάδας άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι πόροι θα κατευθυνθούν σε δράσεις όπως η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, η επιδότηση για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, η ενεργειακή και αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σε έργα μεταφορών και υποδομών. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας, έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Αύξηση του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη πακέτου νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμισε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας από τους δύο εργαζομένους εξωτερικού συνεργείου υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο δεύτερος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Οι δύο άντρες πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου όταν εκτινάχθηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Οι δύο οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες και λαθρανά σκαφές με σκοπό τον εντοπισμό και την πώληση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε η αστυνομία, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε στο Μενίδη και την Αρτέμιδα και φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού. Έπειτα από συντονισμένες και ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατασχέθηκαν περισσότερα από 35 κιλά κοκαίνης, καθώς και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για τη βράβευση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Το δικαστήριο, με άμεση απάντησή του, δήλωσε ότι αυτές οι κυρώσεις συνιστούν επίθεση στο κράτος δικαίου και στα ίδια τα θεμέλια της διεθνούς ένωμης τάξης, πλήττοντας τη θεμελιώδη αρχή ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ήδη εκδώσει ανακοινώσεις υποστήριξης στο δικαστήριο μετά τις κυρώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά Επιρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Health News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Βαγγέλη Σαρή στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Θα περάσουμε λίγο αφού έχουμε αφήσει τον Θάνο Σιαφάκα που ήταν μαζί μας την προηγούμενη ώρα. Να περάσουμε λίγο εκτός συνόρων, να δούμε την κατάσταση που επικράτησε αρχικά στις Βρυξέλλες και συνολικά στο Βέλγιο. Είχαμε διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού, ενώ στο περιθώριο σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, κυρίως μεταξύ νεαρών και των αστυνομικών δυνάμεων. Στη διαδήλωση στις Βρυξέλλες συμμετείχαν, να πούμε, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές, καθώς και μαθητές και φοιτητές διαμαρτύρονται για τις περικοπές και τις αλλαγές στην κοινωνική πολιτική, στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, και όλα αυτά βέβαια μέσα σε ένα ιδιαίτερα περιβάλλον βεβαρημένο από την ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με την αστυνομία, στους δρόμους της βελγικής πρωτεύουσας βγήκαν να διαμαρτυρηθούν περίπου 30.000 άτομα. Τα συνδικάτα εκτιμούν ότι η συμμετοχή του κόσμου έφτασε τις 50.000. Η πορεία ξεκίνησε το πρωί στις 11 τοπική ώρα από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και κατευθύνθηκε προς τον σταθμό Μίντι και στο περιθώριο, όπως είπαμε, το κέντρο των Βρυξελών ανά χρονικά διαστήματα μετατρέπονταν σε πεδίο μάχης με εκατοντάδες νεαρούς, πολλοί από τους οποίους φορούσαν σκούρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, συγκρούονταν με την αστυνομία εκτοξεύοντας ξύλα, γυάλινα μπουκάλια, κάδους απορριμμάτων, πυροτεχνήματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απαντούσαν με δακρυγόνα και εκτόξευση νερού από τις άβρες, ενώ προχώρησαν και σε αρκετές προσαγωγές. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, αρκετές οι σπασμένες βιτρίνες, τα κατεστραμμένα λεωφορεία, πυρπολήθηκαν κάδια απορριμμάτων, κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια που υπάρχουν και στις Βρυξέλλες αρκετά, και καλύφθηκε με πυκνό μαύρο καπνό η καρδιά της πόλης. Κάποιοι από τους νεαρούς μάλιστα ήταν και μεταμφιεσμένοι σε ήρωες κόμικ, Batman κλπ. Η αστυνομία διευκρίνησε ότι όσοι προκαλούσαν τα επεισόδια δεν συνδέονταν με την κύρια συνδικαλιστική διαδήλωση η οποία διεξήχθη ειρηνικά. Τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, να πούμε, κατήγγειλαν ότι τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής μεταφέρουν το βάρος στους απλούς πολίτες μέσα σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής. Ενώ ο Πρωθυπουργός του Βελγίου δήλωσε ότι είναι αναγκασμένος να κάνει δύσκολες και τολμηρές επιλογές, αφού οι προηγούμενες κυβερνήσεις άφησαν πίσω τους ένα υψηλό δημόσιο έλλειμμα και χρέος και έχει θέσει ως στόχο την εξοικονόμηση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος της κυβερνητικής του θητείας το 29, προκειμένου να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα που κυμαίνεται γύρω στο 5% του ΑΕΠ. Θα συνεχίσουμε με ειδήσεις από το εξωτερικό μας δελτίο. Θα μας βοηθήσει σε αυτό η συνάδελφος η Έρη Ισφαέλου που είναι εδώ δίπλα μου. Έρη, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα.
0: Θα ξεκινήσουμε λίγο με αυτήν την επικείμενη εκτέλεση η οποία φέρεται ότι θα γίνει, όχι σε ζωντανή μετάδοση.
1: Έγινε
0: όχι.
1: Έγινε ήδη εκτέλεση στο Τέξας. Είναι η πρώτη εκτέλεση μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί.
0: Ποιος το ξεχνάει αυτό, έτσι, μετά από δύο, αν δεν κάνω λάθος, θανατηφόρες ενέσεις, η γυναίκα έζησε. Και έπεσαν επάνω μετά οι υγειονομικοί προκειμένου να τη σώσουν τη ζωή, γιατί είχε υποστεί σοβαρές βλάβες.
1: Ακριβώς.
0: Να τη σώσουν τη ζωή και μετά να γίνει άραγε τι, να την ξαναθέσουν σε διαδικασία θανάτωσης.
1: Υπάρχουν δύο ερωτήματα μετά από το περιστατικό αυτό. Το ένα είναι πώς θα κινηθεί η εικόνα της υγείας της. Και το άλλο είναι το τι θα ακολουθήσει σε νομικό επίπεδο, γιατί Ναι, μεν είναι μια δύσκολη νομικά υπόθεση, αλλά εκτός αυτού έχει ανοίξει ξανά και με πολύ μεγάλο πάθος από όλες τις πλευρές τη συζήτηση στις ΗΠΑ για τη θανατική ποινή και για το αν θα πρέπει να υφίσταται ως ποινή, αλλά και για το πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, το θέμα, η ένεση γενικά θεωρούνταν ότι είναι μια σε εισαγωγικά πιο ήπια, ανθρώπινη λύση.
0: Και ανθρώπινη, ναι.
1: Όμως, οι δικηγόροι της Κρίστα Πάικ είχαν πει ότι, παιδιά, αυτή η γυναίκα έχει αυτές και αυτές τις παθήσεις. Είναι απαγορευτικές για αυτού του είδους τις ενέσεις. Και μάλιστα η γυναίκα αυτή είχε μέσω των δικηγορών της ζητήσει ότι για να αποφύγω την ένεση, αφήστε με, είχε πει και να κρεμαστώ. Μιλάμε τώρα δηλαδή. Οπότε βλέπουμε ότι οι προηγούμενες λύσεις, ναι, δεν ήταν καθόλου ανθρώπινες, αλλά και η ένεση εν τέλει δεν είναι. Γιατί δεν είναι μια. Εκτός του ότι συζητάνε τώρα στην Αμερική το αν θα πρέπει να υπάρχει θανατική ποινή ή όχι, έτσι
0: ανοίγει
1: κι αλλιώς.
0: Είναι γενικά το θέμα, δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: σε ευρύτερο πλαίσιο.
1: Είναι και το πώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή λένε, παιδιά, άμα δεν μπορούμε να τους κάνουμε έλευση, αυτό έχει υποθεί, να επαναφέρουμε την ηλεκτρική καρέκλα.
0: Ναι.
1: Έχει ανοίξει δηλαδή μια πολύ ακραία συζήτηση. Υπάρχουν φυσικά και ψύχρεμες φωνές που λένε ότι η θανατική ποινή αναιρεί τον παράγοντα σοφρονισμός. Ένας νεκρός άνθρωπος δεν μπορεί να σοφρονιστεί και να επιστρέψει στην κοινωνία.
0: Σαφώς
1: ότι
0: όχι.
1: Παραβιάζει το ανθρώπινο δικαίωμα. Άτομα που είναι υπέρ λένε ότι, εντάξει, κάποια εγκλήματα είναι η δεχθή. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει και αυτή την πλευρά. Αλλά ναι, υπάρχουν και ακραίες φωνές που λένε, ναι, φέρτε πίσω την ηλεκτρική καρέκλα. Αυτό το είπε γερουσιαστής.
0: Σαν καλύτερη
1: αυτό το είπε
0: λύση,
1: γερουσιαστής.
0: Δηλαδή, πραγματικά ακούγεται τρελό. Έτσι,
1: ναι.
0: Να μιλούμε για την ηλεκτρική καρέκλα ως ασφαλέστερη λύση. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζοντας για την ευθανασία, για παράδειγμα, με ιατρικούς τρόπους, όπου αυτή γίνεται, στο μυαλό μας, εμείς που δεν έχουμε κοντά μας, δεν είναι οικείο για εμάς το θέμα της θανατικής ποινής, θεωρούσαμε, φαντάζομαι, ότι είναι ο πιο ανώδυνος τρόπος για κάποιον η ευθανασία με μία ένεση, όπως κάνουμε στα ζωάκια όταν πρέπει αναγκαστικά, αναγκαζόμαστε να το κάνουμε, ότι έτσι και υπάρχουν χώρες που υπάρχει η ευθανασία κατ' επιλογή όταν υπό κάποιες προϋποθέσεις, όταν πάσχει ο άλλος από κάποια ανίατη ασθένεια και έχει μικρό προσδόκιμο επιβίωση.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι ότι μία ειδική περίπτωση που ήταν μία γυναίκα με κάποια ασθένεια, στην περίπτωση της οποίας ήταν απαγορευτική μια τέτοια λύση, δεν εισακούστηκε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν την πήρε δηλαδή κανείς τα σοβαρά όταν είπε ότι, παιδιά, αυτό δεν μπορεί να γίνει στη δικιά μου περίπτωση. Βρείτε έναν άλλον τρόπο. Πάντως στο Τέξας, όπου όπως είπαμε έγινε η πρώτη εκτέλεση σε όλη τη χώρα μετά από αυτό το περιστατικό, έγινε με τον ίδιο τρόπο, με χορήγηση πεντοβαρβιτάλης στον 46χρονο που εκτέλεσαν,
0: mm-hmm.
1: και έχει μέχρι το τέλος του χρόνου προγραμματισμένες άλλες δύο εκτελέσεις. Το Τέξας λέμε τώρα.
0: Ναι. Τώρα θέλω να πάμε να πιούμε ένα κρασάκι.
1: Εμείς θα πιούμε σίγουρα. Αυτοί που τους τα έκλεψαν δεν ξέρω αν έχουν να πιούν.
0: Λοιπόν, μια περίεργη είδηση μας έρχεται από την Ιταλία και έχει άρωμα ίνου, έτσι. Εκεί θα μας πας τώρα, Έρη.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μια κλοπή στην Ιταλία, η οποία είναι η μεγαλύτερη αυτού του είδους που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με λεία 5 εκατομμύρια ευρώ. Και θα σου
0: σε μετρητά.
1: Όχι.
0: Σε κρασί.
1: Σε κρασί.
0: 5 εκατομμύρια ευρώ σε κρασί.
1: Θα σου πω ακριβώς τι έγινε και θα σου εξηγήσω και γιατί δικαιολογημένα κάποιοι μιλάνε για κινηματογραφική ληστεία. Λοιπόν, μιλάμε για ένα εινοποιείο, για ένα πολύ παλιό οικογενειακό εινοποιείο. Μια συμμορία τουλάχιστον 7 μασκοφόρων μπήκε στο εινοποιείο αυτό στην Τοσκάνη και σήκωσε, κυριολεκτικά σήκωσε με κλάρκ και θα σου πω και πώς, 30.000 μπουκάλια ακριβό κρασί.
0: 30.000.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, το βράδυ του Σαββάτου, οι μασκοφόροι απενεργοποίησαν, πήγαν στο εινοποιείο, ένα εινοποιείο να πούμε, το οποίο χρονολογείται από τα τέλη του 14ου αιώνα στην Κορτόνα της Τοσκάνης.
0: Και αν φημίζεται η Τοσκάνη για τα εινοποιεία της και τα μπέλια
1: ακριβώς.
0: της, έτσι.
1: Πήγαν λοιπόν σε αυτό το εινοποιείο, απενεργοποίησαν συναγερμούς κάμερες, μπήκαν. Εν συνεχεία, ανενόχλητη, χρησιμοποίησαν τα κλάρκ της εταιρείας.
0: Α, χρησιμοποίησαν τα ίδια τα εργαλεία της εταιρείας,
1: ναι,
0: για να πραγματοποιήσουν.
1: Τα οχήματά τους εκεί πέρα κλάρκ. Φόρτωσαν 30.000 φιάλες επάνω σε δύο μεγάλα φορτηγά και έφυγαν το Σάββατο αυτό. Τη Δευτέρα είχαν δηλαδή και όλη την Κυριακή να κάνουν τα κουμάντα τους, να τα τακτοποιήσουν όπου τα τακτοποίησαν. Τη Δευτέρα πήγαν οι εργαζόμενοι το πρωί και τα βρήκαν άδεια. Να μεταξύ,
0: εγώ το μεταξύ, όση ώρα μιλάς, κάνω τις μαθηματικές πράξεις για να δω πόσο κοστίζουν το κάθε μπουκάλι. Τα 5 εκατομμύρια λοιπόν δια του 30.000 που είναι οι φιάλες είναι στα 166 ευρώ ανά μπουκάλι. Όπως καταλαβαίνουμε, θα υπάρχουν κάποια που είναι φθηνότερα, αλλά και σίγουρα κάποια που θα είναι πολύ πιο ακριβά.
1: Ακριβώς. Έχει υπολογιστεί ότι, μάλλον, οι τιμές αυτών των φιάλων που εκλάπησαν έχει υπολογιστεί ότι είναι από 120 μέχρι 400 ευρώ το μπουκάλι. Είναι είναι εξαιρετικά πολύτιμα αυτά τα συγκεκριμένα κρασιά για συλλέκτες. Και μια λεπτομέρεια, δεν πήγε καθόλου καλά αυτό για το Ενωπείο για πολλούς λόγους, διότι η κλοπή έγινε εν ώψη μιας πολύ μεγάλης αποστολής στο εξωτερικό. Ετοιμάζονταν για μια πολύ μεγάλη αποστολή.
0: Κάποιος ήξερε.
1: Αυτό σκέφτηκα και εγώ, ότι κάποιος ήξερε μάλλον. Πάντως οι αρχές είναι αισιόδοξες, πιστεύουν ότι θα εντοπίσουν τους υπαίτιους. Και γιατί το λένε αυτό? Ένας αστυνομικός διευθυντής είπε το εξής απλό. Οι δρόμοι, λέει, της Τοσκάνης είναι γεμάτοι κάμερες. Δύο φορτηγά γεμάτα εμπόρευμα δεν γίνεται να εξαφανιστούν έτσι απλά. Οπότε θα προσπαθήσουμε να δούμε τι έχουμε από πλάνα.
0: Θα ακολουθήσουν
1: και
0: την
1: λογικά,
0: πορεία.
1: Λέει, κάποια θα τα ανακτήσουμε, κάποιες φιάλες.
0: Έρης Φάλιου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να πούμε ότι είμαστε πάντοτε στο τέλος της μέρας. Βαγγέλη Σάρη στο μικρόφωνο και η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στη ρύθμιση του ήχου, αντικατέστησε τον Βασίλη Νικολόπουλο, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης βέβαια στις μουσικές μας επιλογές.

πούμε αναφορικά με το ζήτημα των εκτελέσεων που λέγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι έχει προγραμματιστεί και μία επιπλέον και έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος τον Νοέμβριο του 2009 ήταν στρατιωτικός ψυχίατρος αλλά και μοναχικός λύκος της Αλ-Κάιντα και αιματοκύλησε τη βάση του Fort Hood σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη 32. Έχει ανακοινωθεί, έχει προγραμματιστεί από το Πεντάγωνο ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης του συγκεκριμένου ανθρώπου και θα το κάνουμε στη μία η ώρα, την ώρα που το έκανε και εκείνος, και θα είναι στρατιώτες με τουφέκια στο εκτελεστικό απόσπασμα, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέγκσεθ. Θα φροντίσουμε να μπορούν οι άνθρωποι να το παρακολουθήσουν, να είναι δημόσια η εκτέλεση, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για τέτοιου είδους πράξεις, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ. Αν αυτή η εκτέλεση πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, και ο Σέκθεθ είπε ότι θα γίνει, θα είναι η πρώτη δημόσια εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και περίπου 90 χρόνια. Κατά την Διεθνή Αμνηστία, μόνο το Ιράν και το Αφγανιστάν πραγματοποίησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα δημόσιες εκτελέσεις. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα, ο J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν θα πραγματοποιηθεί αυτή η προγραμματισμένη από το Πεντάγωνο ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης. Ο ίδιος πάντως πρόσθεσε ότι αν μεταδοθεί δεν πρόκειται να το παρακολουθήσει. Τώρα, λίγη ώρα νωρίτερα, είδα από το πρακτορείο Reuters να λέει ότι έγινε ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή στον Παναμά. Τα πρώτα στοιχεία τα οποία μεταδίδονται κάνουν λόγο για έναν ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα ανοιχτά της νότιας ακτής του Παναμά. Οι πληροφορίες αυτές αποδίδονται στο Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Η αρχική εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού ήταν τα 8 Ρίχτερ. Η αναθεωρημένη εκτίμηση φέρνει το μέγεθος στα 7,6, ενώ το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Σινουά αναφέρει ότι ο σεισμός ήταν 8 Ρίχτερ. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για έναν πολύ πολύ ισχυρό σεισμό. Αν έχουμε νεότερα για το ποια ήταν τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου σεισμού στην ευρύτερη περιοχή, θα σας το μεταδώσουμε. Είναι πάντως μια σίγουρα πολύ ισχυρή δόνηση και ελπίζουμε να μην έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Τώρα, για να δούμε λιγάκι το τι γίνεται στον κόσμο μας εδώ, γιατί είχαμε και την υπόθεση αυτή με την Γκράβα, το συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο θυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό από σήμερα το πρωί, και με τηλεεκπαίδευση παρακολούθησαν σήμερα οι μαθητές τα μαθήματα. Υπάρχει μια αντιπαράθεση εδώ μέσα από το ραδιόφωνο του Earth News. Φιλοξενήσαμε εδώ γονείς και άλλους εμπλεκόμενους, μίλησαν στο ραδιόφωνο μας για το συγκεκριμένο περιστατικό και πώς το βλέπουν. Αρκετοί είπαν ότι νιώθουν απροστάτευτοι και θεωρούν ότι υπήρξε ένα κενό ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζουμε ότι πραγματοποιούν οι αρμόδιοι φορείς ενέργειες για να δουν από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή αερίου, η οποία και έχει κινητοποιήσει επανειλημμένα τις αρχές και τους ελεκτικούς μηχανισμούς, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν κάποια άκρη με το συγκεκριμένο ζήτημα. Παραμένει κλειστό το συγκρότημα. Θυμόμαστε ότι ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, αυτό που είπε είναι ότι προέχει η ασφάλεια των μαθητών
και ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους μέχρι και την Κυριακή να έχουν παραδώσει το πόρισμά τους αναφορικά με το τι συμβαίνει, αν υπάρχει κάποια διαρροή, από πού είναι αυτή προκειμένου να επισκευαστεί. Άρα έλεγχος και συντήρηση, αν και εφόσον χρειάζεται, μέχρι και την Κυριακή, προκειμένου από την Δευτέρα τα σχολεία να λειτουργήσουν κανονικά. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα, αυτό της Γκράβας, που και είναι και του Δήμου Αθηναίων, της Κυψέλης, των Πατησίων, εκεί η ευρύτερη περιοχή εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, και θα ακούσουμε αμέσως μετά από το δελτίο ειδήσεων και το τι δήλωσαν οι εμπλεκόμενοι και εδώ στο σταθμό μας, αλλά και ο Υφυπουργός Εσωτερικών που μίλησε στο Earth News και ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας. Θα δούμε στη συνέχεια το τι δήλωσε και το τι ζήτησε από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο νέου πακέτου στοχευμένων μέτρων στήριξης που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητό στην πόλη του Παναμά. Προειδοποιήσεις για πιθανά παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων 3 ωρών. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Ολιγαρκής, ανθεκτικός και μπεσαλής, έγραψε σε ανάρτηση ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο ο συγγραφέας συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος της εγκαταστάσεως της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Διασωληνωμένος στη Μέθο δεύτερος. Συνελήφθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά Επιρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλου σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.
0: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ. Δεν υπάρχουν ακόμη νεότερα για αυτήν την μεγάλη σεισμική δόνηση των 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρέκτερ που χτύπησε τον Παναμά. 8 βαθμούς της κλίμακας Ρέκτερ σύμφωνα με άλλα σεισμολογικά Ινστιτούτα πέραν του Αμερικανικού. Να δούμε τι γίνεται, το παρακολουθούμε. Επιστρέφουμε στα της Γκράβας που όπως είπαμε γίνονται, παραμένει κλειστό, έμεινε κλειστό το συγκρότημα σήμερα. Με τηλεκπαίδευση οι μαθητές στα μαθήματα. Διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις συνολικά προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια αυτής της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, όπως είναι λογικό. Και μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος, τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση των ευθυνών, να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βασίλης Σπανάκης.
1: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
0: Να πούμε ότι και αδιαπραγμάτευτη χαρακτήρισε την ασφάλεια των μαθητών από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, που όπως είπαμε κάλεσε όλες τις πλευρές τους συναρμόδιους φορείς να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο και μέχρι την Κυριακή να έχουν ήδη το πόρισμα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα.
2: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
0: Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε και το κλείσιμο του σχολείου μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να έχουμε και το αποτέλεσμα βέβαια για το τι συμβαίνει, γιατί από τον προηγούμενο ήδη μήνα είχαν αρχίσει τα κρούσματα κάποιες ημέρες να μυρίζει πολύ έντονα, να καλούνται οι αρμόδιες εταιρείες φυσικού αερίου και λοιπά από τον Δήμο και λοιπούς φορείς προκειμένου να διαπιστώσουν τι έγινε, δεν κατάφερναν να βρουν την αιτία. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων άφησε η πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του 5ου διαμερίσματος της Αθήνας, η κυρία Μαρίζα Κιτάνη. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Να ακούσουμε την κυρία Κιτάνη.
3: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η οσμή έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. Στις 2 Οκτωβρίου ήταν το τρίτο περιστατικό οσμής εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώτον στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
4: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν αποφάσισε κάποιος.
3: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό οσμής αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει οσμή. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
0: Στην ίδια εκπομπή να πούμε, στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, μίλησε και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, ο κύριος Διονύσης Αναστασόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που πήρε ο ίδιος και η Διεύθυνση και τι θα γίνει βέβαια από εδώ και πέρα.
5: Σαν περιφερειακό, λοιπόν, όταν έλαβα ενημέρωση, κινητοποίησα άμεσα πυροσβεστική υπηρεσία το πρωί και τηλεφωνικά και εγγράφο. Έστειλε δύο κλιμάκια με εξειδικευμένου πυροσβέστε και πήγαν μέσα στα αλβετοστάσια για να κάνουν ανίχνευση προφανώς και της διαρροής αλλά και κάποιου προβλήματος που υπήρχε, καθώς επίσης μας ενημέρωσε και ο Δήμος ότι κατέβηκε και κλιμάκιο της αναδόχου εταιρείας για να διαπιστώσει τυχόν προβλήματα. Νομίζω ο κύριος Δούκας είναι σε συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, έβγαλε και αυτός μια σχετική ανακοίνωση χθες το απόγευμα κατόπιν Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ έχω δώσει την εντολή, βέβαια φυσικά τη δίνει και ο Δήμος, για τη διεξαγωγή μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και να δούμε μια είδηση που αφορά την οικονομία και τις συναλλαγές μας. Τέλος στα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω courier. Προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Με αυτή τη νέα ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν από τη μια την αντικαταβολή για τις παραγγελίες τους, όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για μια παραγγελία που είναι ενός πολύ χαμηλού ποσού. Τον προβληματισμό του εξέφρασε μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Μάκης Σαβίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετες ενδεχομένως επιβαρύνσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.
1: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά, αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκέφτεται η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει μέσω courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία.
2: Ναι.
1: Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Ναι. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος.
3: Ναι.
1: Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.

Λοιπόν, τα νεότερα τώρα να δούμε από την σεισμική δόνηση. Βλέπω στο 7,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ εκεί να φαίνεται ότι είναι στην περιοχή του Παναμά, όπως είπαμε. Έχει εκδοθεί μάλιστα και προειδοποίηση για τσουνάμι. Μιλάμε σε κάθε περίπτωση για μια πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση. Έγινε 9 παρα 5 ώρα Ελλάδος, 9 παρα 4 λεπτά για την ακρίβεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, που τον δίνει το σεισμό αυτό στα 7,7 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται στα νότια παράλια της χώρας, 12 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά της κοινότητας Πιταλόζα Αρίμπα. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή για εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά στην πόλη του Παναμά, αλλά και στην γειτονική Κολομβία και τον Ισημερινό. Κατά το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού είναι μόλις 12,5 χιλιόμετρα. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι από το Σύστημα Προειδοποίησης των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι πιθανόν να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων 3 ωρών κατά μήκος, όπως επισημαίνεται, των ακτών του Παναμά, της Κώστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι αναστάτωση επικρατεί αυτήν τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας αυτής της ιδιαίτερα ισχυρής σεισμικής δόνησης. Το σύστημα ανέφερε ότι υπήρχε κίνδυνος για τσουνάμι και στην περιοχή της Χαβάης.

0: πούμε καταρχάς και πάλι πηγαίνοντας στον ισχυρό σεισμό στον Παναμά, ότι οι εικόνες που μας έρχονται είναι εικόνες από ανάστατους κατοίκους οι οποίοι έχουν βγει έξω μετά από αυτή την ισχυρότατη δόνηση των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι μέρα και ο κόσμος έχει βγει έξω, βλέπω με τα ζωάκια του κλπ, μικροί, μεγάλοι, ηλικιωμένοι, παιδιά, βρίσκονται όλοι σε εξωτερικούς χώρους αναζητώντας ασφάλεια μακριά από μεγάλα κτίρια. Όπως είπαμε, υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι και μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Ελπίζουμε όχι, γιατί υπάρχει προειδοποίηση και για απειλή από τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι και την Χαβάη, όπως είπαμε, και όλοι μιλούν για μια πάρα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση η οποία έγινε αισθητή και στην, όπως είπαμε, από Κολομβία ή σημερινό Περού είναι η προειδοποίηση για τσουνάμι και λοιπά. Οι μάρτυρες λοιπόν που μιλούν στο πρακτορείο Reuters λένε ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην πόλη του Παναμά αλλά και στην πρωτεύουσα της γειτονικής Κώστα Ρίκα. Αν μιλάμε για 7,7 Ρίχτερ, είναι πολύ έντονη η σεισμική δόνηση, ιδιαίτερα ισχυρή, και είναι λογικό να έχει γίνει αισθητή τόσο μακριά. Να δούμε μια είδηση που έρχεται από τον αθλητικό χώρο. Η εθνική μας ομάδα γυναικών, να πούμε ότι πάλεψε όσο μπορούσε αλλά υποτάχθηκε τελικώς στην ανωτερότητα της Αγγλίας στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου των play-off του παγκοσμίου κυπέλου γυναικών. Γνώρισε την ήττα με 3-1 στο Παγκρίτιο. Ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τρίτη, 13 του μήνα, στο King Power του Leicester. Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να κοντράρει όσο μπορούσε την νικήτρια των δύο τελευταίων Euro γυναικών και φιναλίστ του τελευταίου Mundial του 2023, έχοντας μεγάλη βραδιά την πεταλωτή. Η goalkeeper της χώρας μας έκανε πολύ μεγάλη επέμβαση σε αρκετές περιπτώσεις, στο 16, στο 34, υπήρχε και ένα δοκάρι εκεί. Η αγγλική ομάδα άνοιξε τέλει το σκορ στο 39 και βρήκε άλλα δύο γκολ στο 63 και στο 67. Η χώρα μας σημείωσε τον γκολ της τιμής στο 77 με μια πολύ όμορφη ενέργεια και πλασέ της Brookshire, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3, ενώ στο 90 η Park είχε ένα σούτ στη συμβολή των δοκαριών. Και αυτά από την αθλητική επικαιρότητα. Στον απόϊχο τώρα της κόντρας που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση, ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, νέα του ανακοίνωση, ανέφερε ότι παρέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Το νομικό πλαίσιο, εξήγησε στο Air News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές εδώ με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η συνάδελφος η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
1: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλα στο πρόσωπο της Άννας Βύση βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο

0: Πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
1: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κ. Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στον νόμο. Δηλαδή η προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κ. Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτός είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα, έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
0: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
1: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι γιατί ναι. Η στίχη δεν ναι. Ήταν του Χατζηδάκη, ναι. Οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του. Αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς, και ιδίως οι καλλιτέχνες, δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το δίκαιο. Και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωσεις του Χατζηδάκη, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος.
2: Ναι.
1: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
2: Βέβαια.
1: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
3: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί πολλές φορές αυτές οι διαδικασίες και το ασφικτικό πλαίσιο που κάποιοι στο όνομα των πνευματικών δικαιωμάτων θέτουν κάνουν το έργο κάποιων μεγαθυρίων της μουσικής να πάει να ακούγεται σιγά σιγά. Και αυτό σίγουρα μόνο χαμένος μπορεί να μας βρει. Να πω τώρα ότι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης και χούλιγκαν μεγάλης ομάδας είναι οι καταζητούμενοι νεαροί δράστες που έχουν ταυτοποιηθεί πλέον για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης. Υπάρχουν καταγγελίες ότι είχε πολιτικά κίνητρα, κάτι που έχει πυροδοτήσει και αντιδράσεις από τα κόμματα. Παραμένουν, να πούμε, άφαντοι οι δύο. 22 και 18 ετών, ταυτοποιήθηκαν, αναζητούνται, βρέθηκαν στα σπίτια τους που ερευνήθηκαν και κατασχέθηκαν σιδηρογροθιές, σουγιάδες, αυτοκόλλητα και μπλούζες νεοναζιστικής οργάνωσης αλλά και ομάδας χούλιγκαν. Η επίθεση έγινε στην Ελευσίνα, τον μαχαίρωσαν οι δύο δράστες, το επιτέθηκαν με αφορμή μια φωτογραφία, όπως είπε, με τα πρόσωπά τους που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου και θεώρησαν ότι το είχε πράξει ο ίδιος. Ο ίδιος λέει ότι δεν το έκαναν. Μεταφέρθηκε με τραύμα στο Μυρό, αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνα, στη συνέχεια στο Τζάνιο νοσοκομείο του Πειραιά. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, να πούμε, ενώ για τις αντιδράσεις των κομμάτων που έχει προκαλέσει, το Πασόκ αναφέρει σε ανακοίνωση ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, μηδενική ανοχή στο φασισμό. Αυτή είναι η απάντηση στη φασιστική αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγητών ταγμάτων, ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το ΚΚΕ σημειώνει ότι η δολοφονική επίθεση φασιστοειδών σε βάθος του 32χρονου αθλητή χτυπά συναγερμό για το εργατικό κίνημα που τώρα πρέπει να μπει μπροστά για να στείλει ξανά αυτά τα φασιστικά θρασίμια πίσω στα λαγούμια τους. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώνεται, πλησιάζει η ώρα 10, ήταν το τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά, προκαλώντας τον πανικό στους κατοίκους. Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη του Παναμά αλλά και την πρωτεύουσα της γειτονικής Κωνσταρίκα. Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα, αλλά η τοπική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα με εκενώσεις κτηρίων. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και του Περού μέσα στις επόμενες 3 ώρες. Απειλή για τσουνάμι αναφέρθηκε και για Χιλή και Χαβάη. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Την ανακοίνωση του θανάτου του γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. 2 εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα οι αστυνομικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι 2 οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες αναζήτησης αρχαιοτήτων και έλαθρανα σκαφές, την αποδοχή και διάθεση αρχαίων μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, καθώς και παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών με σκοπό την πώλησή τους. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική κατάφεραν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών. Έπειτα από συντονισμένη έρευνα σε Μενίδη και Αρτέμιδα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Το κύκλωμα φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλο καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Συνελήφθησαν 3 άτομα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών στη Λεωφόρο Αθηνών θα ισχύσουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Λόγω των εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αντιγόνης έως το ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Κηφισού. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai από Dubai προς Τελαβίβ είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε ένα τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ σε μια επίθεση αυτοκτονίας, δήλωσε την Παρασκευή ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο συγκυβερνήτης είχε εμπνευστεί από τις επιθέσεις της Αλ-Κάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ και επεδίωκε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή απώλεια ανθρώπινων ζώων, πρόσθεσε ο εισαγγελέας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότια άνεμοι ως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με τις Ναφέλη Λιγέρου και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. F News Radio 105,8.
0: Κάπως δεν σε ακούω καλά.
1: Και εγώ δεν με
0: δεν
1: ακούω
0: ξέρω.
1: Καλά.
0: Κάτι,
1: δεν
0: κάτι... ξέρω. Μάλλον πρέπει να μιλάς στο μικρόφωνο.
1: Στο μικρόφωνο μιλάω, αλλά όχι.
0: Λοιπόν, είναι το τι μας ξημερώνει. Η ώρα είναι 10:07. Σήμερα Παρασκευή. Παρασκευή βράδυ.
1: Αχ, τι ωραία 9 μέρα η Παρασκευή. 9 Οκτωβρίου. Άκουσες τα τζιτζίκια πάτε στην ΕΡΤ. Γίνεται χαμός. Καλοκαιρινή ημέρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Το πρωί δεν τα άκουσα.
0: Όχι, δεν το άκουσα, αλλά ότι είναι μια καλοκαιρινή ημέρα, ναι. Ναι, αλλά νομίζω ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο και μετά επανερχόμαστε.
1: Χαλάει, ναι.
0: Εντάξει, τώρα μην να σου πω, χαλάει.
1: Όχι, μια χαρά είμαστε. Αλλά θέλω να σου πω.
0: Δυνατόν.
1: Σήμερα ήταν καλοκαιριάτικη ημέρα. Καλοκαιρινή. Και τις προηγούμενες. Υπέροχος καιρός. Απλά σιγά σιγά έρχονται κάποιες βροχές από δυτικά.
0: Εντάξει, θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία.
1: Καλό είναι αυτό. Έτσι, έτσι.
0: Να σου πω να. Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Α, ναι, δεν συστηθήκαμε. Νεφέλη Λιγερού.
0: Ωραία. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική.
1: Η Μαρία Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε με κάτι που έγινε σήμερα και είναι και πάρα πολύ δυσάρεστο, γιατί έφυγε από τη ζωή Διονύσης Χαριτόπουλος σε ηλικία 79
1: ετών.
0: Πολύ σημαντικό συγγραφέας. Έτσι. Δεν ξέρω αν αγαπούσες το έργο του. Και τι είχες διαβάσει?
1: Θα σου πω, είχα διαβάσει τα τελευταία του κυρίως.
0: Ναι.
1: Και τώρα θυμάμαι αυτό που μου είχε έτσι αρέσει ιδιαίτερα ήταν του 19, όταν είχε βγάλει Έρωτες στην Μεταπολίτευση. Ήταν αυτοβιογραφία του.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ένας άνθρωπος πάρα πολύ ταλαντούχος, πολύ ιδιόμορφος. Τον είχα συναντήσει τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω, έμενε εκεί μόνιμα. Στο Καρπενήσι.
1: Στο Καρπενήσι.
0: Α, έμενε μόνιμα.
1: Ναι, ναι, ναι, τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ γεμάτος, πάρα πολύ ακομπλεξάριστος.
1: Ναι.
0: Και πολύ αρσενικό με την πολύ καλή έννοια του όρου. Δεν ξέρω τώρα αν η...
1: Ναι, εγώ ξέρω ότι η Μαλβίνα η Κάρελ, διότι τον είχε ερωτευτεί παράφορα, ναι, και ήταν μια θυελώδη σχέση. Είχαν παντρευτεί.
0: Ναι.
1: Ήταν μαζί δηλαδή για ένα διάστημα, αλλά ήταν μια σχέση θυελώδης πραγματικά.
0: Πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Έφυγε, το είπαμε, ναι, 79 ετών.
1: Ναι, να, εντάξει. Στον Πειραιά γεννήθηκε.
0: Ναι, και τον κουβαλούσε τον Πειραιά. Ήτανε...
1: Ναι,
0: τον κουβαλούσε πολύ τον Πειραιά.
1: Και δούλεψε και σε διάφορες χειρονακτικές εργασίες. Δηλαδή σε μηχανουργία, στο λιμάνι εκεί. Και παρότι έκανε απόπειρες για σπουδές εδώ και στο Λονδίνο, δεν τις ολοκλήρωσε, γι' αυτό εργάστηκε πιο πολύ στο χώρο της διαφήμισης και στη συγγραφή, έτσι.
0: Εγώ ένα από τα βιβλία του που έχω διαβάσει και τα αγάπησα πάρα πολύ και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα πολύ δυνατό βιβλίο να διαβάσει, είναι Άρης, ο Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων. Είναι η βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη.
1: Του Άρη Βελουχιώτη.
0: Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά.
1: Από τα πιο χαρακτηριστικά και εκεί στο Καρπενή, σε ένα χωριό, στο χωριό του Άρη Βελουχιώτη έμενε. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε.
0: Κυκλοφόρησε το 1997. Αυτό. Και βασίστηκε, έκανε πάρα πολλά χρόνια έρευνα, είχε συγκεντρώσει πάρα πολλές μαρτυρίες και αφιερώσει μεγάλο μέρος της δουλειάς του και της ζωής του στον
1: Άρη Βελουχιώτη.
0: Καλό του ταξίδι.
1: Καλό του ταξίδι.

0: Αυτό πραγματικά είναι μια μεγάλη διάκριση και πρέπει να το πούμε. Το παιδί που το αγαπάς πάρα πολύ, η σειρά της.
1: Το λέγαμε χθες, ναι, αλλά ναι. Τώρα έχουμε περισσότερα
0: στοιχεία. Κερδίσαμε.
1: Πρώτο βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Βραβείων Δραματικών Έργων στην Σεούλ. Όπου στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες.
0: Ναι, και να πούμε ότι είναι μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις τέτοιου είδους. Mm-hmm. Δηλαδή, που προβάλλει τηλεοπτικές σειρές και τηλετενίες από όλο τον κόσμο. Πάρα πολλές σειρές και ταινίες που έχουμε αγαπήσει μέσα από το HBO, το Netflix, την Apple TV. Προβάλλονται, mm-hmm. πήραν μέρος αυτό το διοργανώσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, για να καταλάβουμε πόσο σημαντική μου... είναι η διάκριση.
1: Έσκησε.
0: Και το πρώτο βραβείο.
1: Ο πρόεδρος, ο οποίος έκανε και την... ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος βέβαια μίλησε στο κοινό. Η βράβευση του παιδιού είπε ότι αποκτά ιδιαίτερη αξία γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού που ήταν στη Σεούλ. 452 παραγωγές από 46 χώρες. Και έκανε βέβαια, πήρε η πρωτοβουλία, η ευχάριστη για πάρα πολύ κόσμο, για όσους αγαπάμε τη σειρά. Επιστρέφει ως μίνι σειρά στο πρώτο τρίμηνο του 27 από το Netflix και μετά θα παρουσιαστεί και στην ΕΡΤ.
0: Νομίζω
1: ξεκινήσει
0: αυτούς,
1: από την πλατφόρμα.
0: Για αυτούς που δεν ξέρουν ή δεν έχουν δει, δεν έχουν αγαπήσει τη σειρά, να πούμε ότι βρίσκεται... Πρωταγωνιστής είναι ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, μια πρώην πρωταθλήτρια του Τέκβοντο και κάπως αυτές οι δύο πολύ διαφορετικές ζωές συναντιούνται, διασταυρώνονται.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι υπέροχοι όλοι οι ρόλοι, οι πρωταγωνιστές. Μάλιστα θα έχουμε, δεν ξέρω, ίσως έχουμε την πρωταγωνίστρια, την Ντένια Στασινοπούλου. Καλησπέρα.
0: Και όχι απλά καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Φυσικά. Συγχαρητήρια. Και τι ωραία έκπληξη για το βραβείο, βεβαίως. Μπράβο σας, αλλά και για το κοινό που αγάπησε αυτή τη σειρά. Να σας ξανά απολαύσουμε.
0: Ντένια, δεν σε ενοχλεί ο Νίκος. Αυτή τη σειρά, εσύ, γιατί φαντάζομαι παίρνεις το σενάριο, είναι συνεργάτες, αμέσως διέκρινες ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει, κάτι... που ξέρεις, αυτή η μαγεία που χαρακτηρίζει τις ωραίες σειρές και τις ωραίες ταινίες, τις ωραίες δουλειές.
2: Ναι, ήταν αμέσως. Διέκρινα ότι είχε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτή η σειρά, πάρα πολύ όμορφο, με αφορούσε πάρα πολύ και προσωπικά και ναι. Δεν θα μπορούσα να έχω προβλέψει τη διάσταση που θα πάρει, ειδικά για τις καρδιές του κόσμου, ας πούμε, γιατί πραγματικά έχουμε πάρει πάρα πολύ αγάπη και εξακολουθούμε να παίρνουμε και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ενώ φυσικά χαρήκαμε για το βραβείο πάρα πολύ, ήταν πολύ σημαντική διάκριση, αλλά εξακολουθεί να είναι πιο σημαντικό ότι ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ το παιδί, όπως και εμείς δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν το πρώτο είδα, το πρώτο επεισόδιο, το δεύτερο, επειδή είμαι στο φαν από τους φαν του παιδιού, πραγματικά έλεγες κάτι καινούριο, κάτι άλλο, κάτι γίνεται εδώ.
2: Ναι, μα θυμάμαι τη μέρα που ο κύριος Ιωσήφελης που γράφει το σενάριο που είναι εξαιρετικό. Mm-hmm. Θυμάμαι όταν μου περιέγραψε το πρώτο επεισόδιο, έλεγε και μετά πάνω αυτό και έχει τη μαφία και τσπέ. Και τελειώνει και μου λέει και αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο.
1: Ναι.
0: Όχι, πες εσύ.
1: Ήθελα να πω ότι κάθε ρόλος, μα κάθε ρόλος ήταν πλούσιος. Δηλαδή δεν είχε μία πλευρά, δεν ήταν μόνο σημαντός. Είχε τις αντιθέσεις του, χιούμορ, ένα εξαιρετικό χιούμορ, αλλά και πολύ όμορφα μηνύματα, να το πω, συναισθήματα που είχε αυτή η σειρά και φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί ως μίνι σε πρώτη φάση.
2: Καταρχάς μας προκαλούσε εμάς πολλά συναισθήματα.
1: Αυτό έβγαινε και στον κόσμο, δηλαδή το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Μάλιστα, χθες που ανακοινώθηκε το πρώτο βραβείο που το πήρατε στη Σεούλ, το πήρε η ΕΡΤ λοιπόν, η παραγωγή και η παραγωγή σας, πραγματικά όλα τα social media, αυτά που παρακολουθώ δηλαδή, ξέρω, ήταν ναι, το άξιζε, ναι, η σειρά μας, ναι, τι ωραίο νέο, τι ωραίο τι ωραία έκπληξη, τι ωραίο νέο από την ΕΡΤ. Μας το κράταγαν για έκπληξη, το κράταγε ο κύριος Παπαδόπουλος, γιατί πήρε την πρωτοβουλία και το ανακοίνωσε εκεί, έτσι, με το που πήραμε το βραβείο.
0: Ντένια, εσύ τι θα ξεχώριζες, το σενάριο, οι συνεργάτες, τι είναι αυτό που ξεχωρίζεις και πιστεύεις ότι έχει συμβάλει στη μεγάλη επιτυχία?
2: Αυτό σκεφτόμουν, δεν θα ξεχώριζα τίποτα. Δεν θα άφηνα παίξω ούτε τα κοστούμια και τα σκηνικά δηλαδή. Θεωρώ ότι είναι όλα μαζί σε συνδυασμό που έχουν φέρει το αποτέλεσμα. Σίγουρα η βάση είναι το σενάριο και η σκηνοθετική ματιά του Στέφανο Ντουμπλάτση που ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη και πάρα πολύ ταιριαστή. Δηλαδή έφτιαξε αυτό το σύμπαν το φοβερό. Αλλά και η ηθοποιή ένα-ένα. Δηλαδή σίγουρα αφού το παρακολουθείτε. Είναι όλοι πραγματικά αξιοθαύμαστοι.
1: Ακριβώς.
2: Να πηγαίνεις στο γύρισμα και να δουλεύεις με αυτούς τους συναδέλφους. Δηλαδή, να έχεις να πεις πολύ ωραία λόγια με εξαιρετικούς συναδέλφους είναι πολύτιμο. Εγώ το εύχομαι δηλαδή σε όλους όσους αγαπάνε αυτή τη δουλειά.
0: Λέγατε για το ότι θα συνεχίσει, λοιπόν. Καλά, ξέρουμε ότι πήρε το πράσινο φως. Εννοείται, επέστρεψε σε μίνι σειρά. Ποιο βλέπεις να είναι το μέλλον αυτής της σειράς, έτσι? Θα πάει? Πιστεύεις ότι μπορεί να προχωρήσει?
2: Πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει γιατί έχει ουσία, ας πούμε.
0: Δεν έχει εξαντλήσει το λόγο ύπαρξής του, ας πούμε. Έχει.
2: Όσο αναζητάμε όλη την ουσία και την αλήθεια και δεν επαναπαυτούμε κανένας σε κανένα τομέα, θεωρώ ότι πάντα κάτι θα υπάρχει να προχωρήσει. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω, γιατί είναι η σειρά τέτοια που είναι έκπληξη και για μας.
1: Ναι. Την αγόρασε και η ΡΑΗ, κάνω λάθος,
2: ναι,
1: έτσι
2: ναι,
1: δεν
2: ναι,
1: είναι,
2: ναι.
1: Έχει πάει και στη ΡΑΗ, βέβαια, το έδωσε, το ανακοινώθηκε πριν κάποιες ημέρες. Θα ξεκινήσει από την πλατφόρμα, την Earthflix, στο πρώτο τρίμηνο. Φαντάζομαι τώρα θα αρχίσετε σιγά σιγά να μαζεύεστε, να διαβάζετε τα σενάρια, έτσι,
2: το σενάριο. Μαζευτήκαμε για να γιορτάσουμε το βραβείο,
1: ναι.
2: Τώρα θα μαζευτούμε έτσι κανονικά πάλι, θα γυρίσουμε
1: στην καθημερινότητα που αγαπήσατε και αγαπήσαμε και εμείς μαζί σας, διότι κάθε βράδυ ήταν το ραντεβού μας, το τηλεοπτικό ραντεβού που δίναμε.
2: Χαίρομαι.
1: Να πω εδώ, 18 εκατομμύρια θεατές είδαν τη σειρά στο Earthflix, Νεφέλη. Μιλάμε για
0: πάρα πολύ μεγάλο,
1: πολύ μεγάλο αριθμό θεατών.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Να σου πω κάτι, πέρα από επιτυχία της ΕΡΤ, είναι τόσο ωραίο να βλέπεις σειρές, ταινίες, ελληνικές παραγωγές να πηγαίνουν μπροστά, να ξεχωρίζουν. Αυτή την εξωστρέφεια τη χρειαζόμαστε και την ποιότητα στην τηλεόρασή μας, εννοείται, πόσο μάλλον.
2: Ναι, ναι, και αυτή την αναγνώριση, γιατί ο κόπος ήταν απίστευτο. Είναι τέτοιοι ρυθμοί στο καθημερινό σειριαλ που εγώ που ήμουν μέσα σε αυτό και παρακολουθούσα τους ανθρώπους που δουλεύανε, δεν καταλάβαινα πώς βρίσκανε καταρχάς όλα αυτά τα αντικείμενα που πουλούσε ο Χρυσόδημος, έτσι.
1: Αυτό είναι απορία όλων. Αυτό είναι απορία όλων, ναι.
2: Εγώ πήγαινα στο σετ και έβλεπα δηλαδή κάτι πράγματα τρελά και λέγω πού σε πρόλαβε και το βρήκε και το έφτιαξε. Ήταν όλοι, ο καθένας το είχε πάρει προσωπικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είδες, αν δεν υπάρχει πάθος σε μια δουλειά, δεν μπορεί να πάει.
1: Έσπασε και
0: μπροστά
1: πολλά στερεότυπα αυτή η σειρά, Νεφέλη. Έσπασε πολλά στερεότυπα.
2: Χωρίς να φαίνεται ότι έχει φτιαχτεί για να σπάσει στερεότυπα.
1: Ότι κάνει αυτό για να το. Ερχόντουσαν όλα πάρα πολύ φυσικά. Πολύ ανθρώπινα. Πολύ φυσιολογικά. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω αυτό. Και είχε μία βαθιά ανθρώπινη ενσυναίσθηση για όλα γύρω. Το ιδανικό μέρος που θα μπορούσε να ζήσει κάποιος είναι το νεοχώρι.
0: Τι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντένια Στασινοπούλου.
1: Ευχαριστούμε. Με το καλό, λοιπόν.
2: Να είστε καλά.
1: Περιμένουμε με ανυπομονησία.
0: Και πάλι συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια και πάλι.
2: Καλή συνέχεια.

0: Μιας και λέγαμε για καιρό, επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε, ότι αλλάζει ο καιρός. Να διαβάζω τώρα αυτά που είπε στο Earth News η Νικολέτα Διακοπούλου. Τοπικές νεφώσεις, βροχές, λίγες καταιγίδες στο Ιόνιο.
1: Από εκεί, Ιόνιο δυτικά, από εκεί μας έρχεται.
0: Και ντύνονται την Κυριακή. Δηλαδή την Κυριακή
2: αλλάζει ο καιρός.
0: Άντε, ευχαριστηθείτε και το αύριο.
1: Και το αύριο θα είναι καλός ο καιρός. Βγαίνει ο κόσμος έξω, εντάξει. Δεν έχει βροχές, καταιγίδες.
0: Όχι, αλλά την Κυριακή έχουμε κάποια ευρυδίνωση. Εντάξει, παιδιά, όλα είναι φυσιολογικά για την εποχή στην οποία ζούμε.
1: Αυτό είναι. Μια χαρά είναι.

0: Αυτό είναι μια μεγάλη έκπληξη.
1: Έκπληξη και πριν 8 λεπτά.
0: Μιλάμε για τη συμφωνία Πούτιν Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία θα εφοδιάσει την αγορά με πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ. Δεν μίλησαν οι δυο τους σε μια πάρα πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία. Έτσι τη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επιτεύχθηκε
1: στην αμερικανική
0: συμφωνία
1: και στην παγκόσμια αγορά. Δηλαδή δεν θα πάνε οι 300.000 τόνοι μόνο στην Αμερική, έτσι. Από ό,τι διαβάζουμε.
0: Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Θα προμηθεύσει η Ρωσία πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά, διαβάζω εγώ.
0: Ναι, βλέπω και την το ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στα social media.
1: Το Νοέμβριο, ξέρω, λέει, η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000.
0: Άμεσα, άρα πάρα πολύ άμεσα.
1: Ναι, για να δούμε. Και αμέσως μετά, λέει, θα πάει στο 1 εκατομμύριο. Καλή είδηση αυτή. Μακάρι να είναι όλα αυτά, γιατί βλέπουμε τι γίνεται τις τελευταίες μέρες.
0: Κοίτα να δεις, το τοπίο είχε γίνει πάρα πολύ ασφυκτικό. Δηλαδή ήταν μια περίοδος, είναι μια περίοδος έντονων πιέσεων και στην αμερικανική αγορά καυσίμων. Είχαν αυξηθεί οι τιμές του ντίζελ στην Αμερική. Είχαν αυξηθεί περίπου 70% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Και σκέψω ότι η Αμερική πάει και σε ενδιάμεσες εκλογές. Ναι. Δηλαδή είχε και την πίεση του χρόνου ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Και το πρόβλημα είναι μεγάλο.
0: Μεγάλο
1: για την Αμερική
0: και διεθνές.
1: Και για την Ευρώπη και διεθνές. Ακριβώς.
0: Αλλά σκέψω ότι είχε πάει, ας πούμε, $6.28 ένα γαλόνι. Δηλαδή, ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο κόσμος άρχισε να βλέπει.
0: Αυτό που λες.
1: Γιατί από ό,τι μαθαίνει, θα τα ξέρεις και καλύτερα που έζησε στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι ψηφοφόροι ψηφίζουν ανάλογα με το πορτοφόλι τους. Δηλαδή, αυτό κοιτάζουν περισσότερο.
0: Ειδικά στον πόλεμο με το Ιράν, επειδή ήταν ένας πόλεμος για τον οποίο δεν είχε προετοιμαστεί καθόλου η κοινή γνώμη, ναι, και δεν είχε και καθόλου μένος πάθος ή θυμό απέναντι στο Ιράν. Δηλαδή ο μέσος Αμερικανός πολίτης δεν έβρισκε κανένα λόγο για αυτό το πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή φαντάστηκε ότι θα είναι πάρα πολύ γρήγορος.
1: Θέμα ημερών, ας πούμε.
0: Μετά προσπάθησε να το δικαιολογήσει ότι έπρεπε. Δεν έσυρε σε αυτό το χορό, τον πολεμικό χορό, τους Αμερικανούς πολίτες. Όταν πια κόστησε.
1: Όταν άρχισαν να βλέπουν πραγματικά στην τσέπη τους το πρόβλημα.
0: Εκεί δεν μπορούσε να το δικαιολογήσει με τίποτα. Ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα και παραμένει.
1: Και παραμένει.

0: Λοιπόν, πλησιάζει 10:30. Αυτό τι σημαίνει? Τίτλοι ειδήσεων. Τίτλοι ειδήσεων με την Αφροδίτη Χρυσοχώου και μετά πάλι μαζί.
1: Επιστρέφω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ θα ρίξει η Ρωσία στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, περίπου 1 δισευρώ θα διοτιχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο νέου πακέτου στοχευμένων μέτρων στήριξης που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα. Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην πόλη του Παναμά. Προειδοποιήσεις για πιθανά παλιροϊκά κύματα εντός των επομένων 3 ωρών από το Περού και έως το Μεξικό. Στην ασφάλεια Ελευσίνας παραδόθηκε ο 22χρονος δράστης που φέρεται να εμπλέκεται στην αιματηρή επίθεση εναντίον του 32χρονο αντιφασίστα, η οποία έγινε χθες το μεσημέρι έξω από το σπίτι του θύματος. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά Ηπειρωτικά και στο Ρινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: Επιστρέψαμε 10 και 37. Έρθει Radio 105,8.
1: Στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου, δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, ρύθμιση ήχου Μαρίλια Γεροντίδη.
0: Μου κάνει εντύπωση γιατί διαβάζω ότι το Netflix, το οποίο θα υπέθετε ότι τα πάει εξαιρετικά καλά, δεν έχω τώρα στοιχεία να σου πω, αλλά ανακοίνωσε ή σχεδιάζει μια πολύ μεγάλη σειρά πωλήσεων από την επόμενη εβδομάδα. Το 5% του προσωπικού της. Το οποίο αυτό σημαίνει, ξέρεις σε τι αντιστοιχεί το 5%?
1: Για πες.
0: Το 5% ισοδυναμεί με 800 θέσεις εργασίας.
1: Δεν είναι λίγες.
0: Στα τέλη του 2025 απασχολούσε περίπου 16.000 υπαλλήλους. Μιλάμε για πλήρη απασχόληση. Άρα αυτό υπολογίζουμε, 5%, 800 θέσεις εργασίας. Πάρα πολύ. Και είχα μεγάλη περιέργεια να δω πού εργάζονταν, πού είναι η βάση τους. Γιατί είναι. Netflix υπάρχει παντού.
1: Ναι,
0: ναι. Η συντριπτική το 68% βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, εκτός Ευρώπης.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, το 68%, πολύ ψηλό ποσοστό. Είχε πάρα πολλά χρόνια να κάνει μαζικές απολύσεις. Δηλαδή το 2022 ήταν η τελευταία χρονιά που απέλυσε 450 υπαλλήλους.
1: Τώρα νομίζω είναι ναι.
0: Ο Σαραντός, λες ποιος είναι ο επικεφαλής?
1: Όχι, όχι, όχι, λέω ο αριθμός, διπλάσιος σχεδόν.
0: Ναι.
1: Σχεδόν τριπλάσιος ο αριθμός απολύσεις. Ναι.
0: Πάντως τα έχει πάει καλά, αναπτύσσεται το τελευταίο τρίμηνο. Διψήφια αύξηση εσόδων.
1: Ξέρουμε για ποιο λόγο.
0: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι είναι τεχνολογία. Εγώ ξέρω, τώρα δεν ξέρω.
1: Τεχνητή νοημοσύνη μπήκε και αντικατέστησε, λες, κάποιες ειδικότητες.
0: Θα σου πω, βλέπω τα στοιχεία, δεν υπάρχει οικονομική ζημιά. Αντιθέτως, το τελευταίο τρίμηνο υπήρξε διψήφια αύξηση εσόδων σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Άρα,
1: δεν
0: φαντάζομαι ότι κάτι τεχνολογικό.
1: Τεχνολογικό είναι.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι.

0: συνεχίζεις να παρακολουθείς εξελίξεις γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μασονάκη?
1: Εντάξει, τώρα να πω όχι, θα είναι ψέμα. Α, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, παρακολουθώ. Φτάνει στα αυτιά μου και ανοίγω και βλέπω και διαβάζω.
0: Εντάξει, η εβδομάδα έκλεισε με διάφορες εξελίξεις.
1: Εν τω μεταξύ, έκλεισε ένας μήνας από το θάνατο του
0: 9 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: 9 Σεπτεμβρίου, ήταν μήνες. Τετάρτη, το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ήταν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι. Πρέπει να ήταν 5.30, λίγο 5.30, πριν 6 παρά. Όταν αναρτήθηκε για πρώτη φορά στα social media, στους ιστότοπους ο θάνατος, η είδηση του θανάτου. Ήταν σοκαριστικό. Βλέπα Γιώργος Μασονάκης, έλεγα τι διαβάζω τώρα.
1: Εγώ θυμάμαι, μιλούσα με το πρόγραμμα, με το Earth News Radio για κάτι άλλο. Και ξαφνικά ακούω, έλα τι έγινε, σοβαρά, σοκ και τέτοια. Βγάζουμε τώρα αμέσως την ίντα. Και ήταν ακριβώς μόλις είχε μαθευτεί ότι είχε πεθάνει ο Γιώργος.
0: Οπότε
1: Μαζόνα.
0: Το πριν την ανακοίνωση και από εδώ.
1: Ναι.
0: Τώρα κοίτα να δεις, αν έπρεπε να συνοψίσουμε αυτή η εβδομάδα. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι ότι κλείνουμε αυτή την κατάθεση της κόρης του ζευγαριού.
1: Σήμερα ήταν έτσι.
0: Ναι, κατέθεσε. Είναι ένα κορίτσι 19 ετών. Είναι σημαντική η κατάθεσή της γιατί βρισκόταν στο ιατρείο και μάλιστα είναι ο άνθρωπος που πήρε το ΕΚΑΒ.
1: Το ΕΚΑΒ.
0: Η ίδια δεν είπε πολλά για το ζήτημα του Γιώργου Μαζονάκη γιατί δεν τον είδε, λέει, καν. Αλλά είπε για το ότι και αυτή είχε κάνει πλασματοθεραπεία, πλασμαθέρηση. Το έχω ξεχάσει και πώς λέγεται.
1: Τον Αύγουστο κιόλας.
0: Ναι, και ότι και σε αυτήν μάλλον δόθηκε μέθη, δόθηκε κάποιο είδους αναισθητικό. Τι να πω.
1: Δεν
0: το οποίο
1: ξέρω,
0: βέβαια το χρησιμοποιεί η γιατρός. Είναι υπερασπιστική γραμμή.
1: Ότι
0: δηλαδή,
1: ναι, έβαλα στην
0: κόρη μου. Αφού το έκανα στην κόρη μου, το έκανα.
1: Ναι, θα ρίσκαρα την υγεία της. Ναι. Απ' την άλλη όμως, ήταν τόσο σίγουρη για τη μέθοδο αυτή, χωρίς πριν να έχουν γίνει ειδικές εξετάσεις, να υπάρχει μια κλινική, εν πάση περιπτώσει, που να έχει τα πάντα. Εδώ δεν λειτουργούσε ούτε ο απεινιδωτής. Δηλαδή θέλω να πω ότι καταλαβαίνω μπορεί να είχε πολύ εμπιστοσύνη, έτσι, στο μηχάνημα και σε αυτό που έκανε τώρα. Αλλά δεν μπορεί να ρισκάρεις έτσι τόσο πολύ ακόμα και...
0: Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι πιο σε σχέση τουλάχιστον με τη γιατρό.
1: Ναι.
0: Με το σύζυγό της δεν μπορώ να πω το ίδιο. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω, ναι. Γιατί έχει κρατήσει μια άλλη στάση. Είναι πιο ήρεμος, πιο διακριτικός. Εγώ νομίζω ότι κάτι συμβαίνει με τη συγκεκριμένη. Δεν μπορώ να κάνω ψυχανάλυση, ούτε είμαι γιατρός. Αλλά να επιμένει για κάτι που θα αποδειχθεί, ένα παράδειγμα, και να λέει δεν έχω χρησιμοποιήσει μεθ, δεν έχω χρησιμοποιήσει κανενός είδους αναισθητικό, να αποδεικνύεται ότι το έκανε. Να φέρεται, υπάρχουν οι μαρτυρίες καταθέσεις των γυναικών, νομίζω ότι είναι γυναίκες όλες, που συνεργάζονταν. Δηλαδή υπήρχε κάποιο είδους μια συμπεριφορά η οποία είναι, θα σκεφτώ, θα πω παρεκκλίνουσα.
1: Παρεκκλίνουσα.
0: Δηλαδή κάτι βλέπω το οποίο δεν βγάζει νόημα. Επικίνδυνο για τους άλλους και πολύ περίεργο για την ίδια. Αυτό.
1: Αυτό εμένα που μου έκανε εντύπωση είναι πόσο είχε πιστέψει σε αυτό. Δηλαδή, σαν άφησε τελείως πίσω την ιατρική.
0: Τελείως.
1: Εντελώς.
0: Δηλαδή, πάρει διαζύγιο από τον οργανισμό.
1: Δηλαδή, ακόμα και το πρωτόκολλο δεν ακολουθούσε αυτό. Σαν να μην πίστευε καν στην ιατρική.
0: Εγώ
1: αυτή
0: νομίζω...
1: που είχε σπουδάσει, όσο είχε σπουδάσει, έτσι.
0: Κρατάω γιατί έκανα ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ και για αυτήν και για αυτόν. Αλλά ήταν λίγο ψυχογράφημα. Οπότε δηλαδή προσπαθούσα να τους καταλάβω καλύτερα. Και αυτό που μου είπαν είναι ότι ο ένας είχε ξεφύγει. Τη συμπεριφορά του είχε γίνει άπλιστος, είχε γίνει. Δηλαδή είχε ξεφύγει κοινωνικά. Αλλά αυτή είχε πάρει διαζύγιο από την πραγματικότητα. Έτσι μου είπαν. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έστηκε γερά στα πόδια του στην πραγματικότητα. Το λαμβάνω υπόψη μου όταν πάω να εξηγήσω και τον τρόπο που χειρίστηκε την τραγωδία, την καταστροφή. Δεν λέω ότι ήθελε να πεθάνει ο Μαζονάκης κανένας, αλλά νομίζω ότι κάτι είχε χάσει την επαφή.

0: βλέπουμε εξελίξεις. Θυμάσαι που λέγαμε, μαζί ήμασταν που λέγαμε για το Μουσείο Ρενουάρ. Που μπήκαν και έκλεψαν.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τα έργα τέχνης.
1: Τα έργα τέχνης και αφήσαν ένα, νομίζω, έτσι δεν είναι, το βρήκαν πεταμένο.
0: Ναι.
1: Κάτι...
0: Κάπως
1: είχαμε
0: έτσι
1: βγάλει κάποιον που μας έλεγε,
0: α, ναι,
1: ότι δεν θυμάμαι ποιον είχαμε βγάλει, η Μαρία Σφυρορέα ίσως να θυμάται, που έλεγε ότι αυτοί οι πίνακες λειτουργούν σαν, πώς να το πω, στο εμπόριο, στο λαθρεμπόριο, στα ναρκωτικά,
0: ναι,
1: μας είχε πει σαν εγγύηση.
0: Α, μάλιστα.
1: Το θυμάσαι?
0: Θυμάμαι ότι μας έλεγε και ότι δεν είναι απλά το Μουσείο Ρενουάρ ένα μουσείο, είναι και το σπίτι του Ρενουάρ ήταν.
1: Ναι, ναι, βέβαια, ναι.
0: Όπου όλα τα έπιπλα είναι τα έπιπλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ένας χώρος πολύ ιδιαίτερος. Λοιπόν, πόσος καιρός έχει περάσει? 1-2 εβδομάδες. Δεν μπορεί να έχει περάσει περισσότερο.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Να σου πω.
1: Μέσα στο Σεπτέμβριο ήταν.
0: 8 Σεπτεμβρίου. Ένας μήνας και μία μέρα.
1: Καλέδε. Τι συμπτώσεις.
0: Είδες πόσο καιρός έχει περάσει. Λοιπόν, έχουμε σύλληψη 5 ατόμα. Στη Γαλλία, που φυσικά εμπλέκονται με την κλοπή. 4 εργατέχνης. Το 5ο πολύ σωστά δεν μπόρεσαν να το πάρουν μαζί τους. Η γαλλική εφημερίδα Νίσμα την μετέδωσε πρώτη την είδηση. Και λέει ότι αυτά τα 5 άτομα συνδέονται με μια πολύ συγκεκριμένη οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Δηλαδή δεν ήταν 5 τυχαίοι ληστές. Έχουμε οργανωμένη. Αυτά που έλεγε ο κ. Σκοβεβάλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς στοχεύουν.
1: Στοχεύουν, ξέρουν, ναι, και το χρησιμοποιούν για άλλου είδους παραδόσεις.
0: Ναι. Mm. Οι οποίοι, λέει, ήταν πάρα πολύ καλά εξοπλισμένοι και καλά οργανωμένοι όταν εισέβαλαν στο γήπο του μουσείου.
1: Μάλιστα.

0: σκότωσε 13 άτομα στη στρατιωτική βάση Fortwood το 2009. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το παρακολουθήσω. Άκου τώρα τι γίνεται. Ο Νιντάλ Χασάν ήταν στρατιωτικός ψυχίατρος, μοναχικός λύκος της Αλ-Κάιντα και αιματοκύλησε στη βάση του Fort Hood. 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν άλλοι 32. Αυτή λοιπόν η εκτέλεση αποφάσισε να γίνει δημόσια. Έτσι. Γιατί ο κόσμος λέει πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για τέτοιου είδους πράξεις. Λοιπόν, αν αυτή η εκτέλεση πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο που λένε, θα είναι η πρώτη δημόσια εκτέλεση στην Αμερική εδώ και περίπου 90 χρόνια.
1: Μάλιστα.

0: ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και αποχαιρετάμε την πρώτη μας ώρα και πάμε,
1: ναι,
0: στη
1: και πάμε στη δεύτερη ώρα. Νομίζω έχει έρθει η Αφροδίτη Χρυσοχόου. Θα πει τις ειδήσεις από το Earth News Radio στις 11.
0: Πολύ σωστά. Τι μας ξημερώνει ο Άννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λίγερο.
1: Και τα υπόλοιπα κορίτσια, πέστα, παρακαλώ πέστα. Πολύ. Μαρία Σφυρόαερα στη
0: δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ενεργειακή συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα ακολουθήσει νέα ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, χωρίς να προσδιορίσει ακριβές χρονοδιάγραμμα. Ενώ η Μόσχα φέρεται να έχει δεσμευτεί για την παράδοση ακόμη 3 εκατομμυρίων τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διελιστηρίων. Η συνεργασία Ρωσία-ΗΠΑ στον τομέα του ντίζελ και της ενέργειας θα ωφελήσει τον κόσμο, ανέφερε ο απεσταλμένος του Ρώσου πρόεδρου, κ. Ντμίτριεφ. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Η ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά. Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη του Παναμά αλλά και την πρωτεύουσα της γειτονικής Κώστα Ρίκα. Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα, αλλά η τοπική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα με εκενώσεις κτηρίων. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού μέσα στις επόμενες ώρες. Απειλή για τσουνάμι αναφέρθηκε και για Χιλή και Χαβάη. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε 6 επαρχίες του Παναμά. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που αναζητούνταν για την αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος παραδόθηκε αυτοβούλος, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και περιόπλων. Ο νεαρός έχει αποσχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για υποθέσεις όπλων και ναρκωτικά, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων 2 στιλέτα, σιδερογροθιά, αντιασφυξιογόνα μάσκα και φωτοβολίδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για την ίδια υπόθεση, αναζητείται και ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο άντρα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Την ανακοίνωση του θανάτου του γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, έπειτα από συντονισμένη έρευνα σε Μενίδη και Αρτέμιδα, εντόπισαν και κατέσχεσαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Το κύκλωμα φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Συνελήφθησαν 3 άτομα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών στη Λεωφόρο Αθηνών θα ισχύσουν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Λόγω των εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αντιγόνης έως το ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Κηφισού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότια άνεμοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή τι μας ξημερώνει με τις Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόμετα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Beatles.
1: Τι ωραίο τραγούδι. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την Εφέλη Λιγερού, την Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα, την Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρίλια Γεροντίδη.
0: Παρότι τώρα μπήκαμε και είναι και αργά, 11 και 8 πρώτα λεπτά, θέλω να πω κάτι που το σκέφτομαι και δεν με έχει εγκαταλείψει αυτή πολύ στενάχρονη και δυσίωνη σκέψη.
1: Για πες.
0: Επειδή μου ανοίγεις, ξυπνάς το πρωί και ανοίγεις, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, εγώ έχω το κακό συνήθεια να πιάνω το κινητό μου και να μπαίνω στα μεγάλα site. Και είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο να βλέπεις ότι έφυγαν από τη ζωή μέσα στο βράδυ πάρα πολύ νεαρά άτομα, 18, 17, 15, 22, 25, 27, ζευγάρια, φίλοι, ένας, δύο νεκροί. Και λες, σε μια χώρα που παλεύουμε, που δεν υπάρχουν γεννήσεις, έχουμε να κλαίμε καθημερινά και νέους ανθρώπους.
1: Πολύς.
0: Κάτι δεν γίνεται σωστά, δεν ξέρω, κάτι είμαι μόνη που το νιώθω. Κάθε μέρα, μέρα παραμέρα.
1: Ναι.
0: Για ένα φρικτό δυστύχημα. Με μηχανή, με αυτοκίνητο. Α, και κάτι ηλικίες τρομερές. Τώρα, ας πούμε, μιλάω για την τραγωδία στη Θεβών. Δύο άτομα, ναι. Ένα ζευγάρι. Ζευγάρι ήταν, δεν ξέρω. Τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε, να φεύγει έτσι από τη ζωή. Και δεν είναι το μοναδικό. Με τρομάζει με τη συχνότητα, διαβάζω για αυτή την είδηση. Με τρομάζει.
1: Η αλήθεια είναι, Νεφέλη, να πούμε ότι έχω την εντύπωση, παρότι δεν είμαι οδηγό, ότι το τελευταίο διάστημα, και είχαν βγει και κάποιοι,
0: ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια.
1: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια.
0: Πολύ μεγάλη. Και είχαν πάρει μέτρα και είχαν αποδώσει, ναι, τουλάχιστον ως προς το αλκοόλ, με τους ελέγχους.
1: Ναι,
0: ναι. Δεν λέω, δεν είναι καταγγελτικό αυτό που λέω. Είναι περισσότερο ένα. Μια
1: πραγματικότητα είναι.
0: Μια
1: θλιβερή πραγματικότητα είναι.
0: Ναι, δηλαδή περισσότερο αγανακτό με το γεγονός, όχι.
1: Τη συχνότητα που. Όλο
0: αυτό. Τώρα αν είναι δυνατόν να καταστρέφονται, ας πούμε, ένα σπίτι, δεν είναι ένα σπίτι. Μέρα παραμέρα, δύο-τρεις οικογένειες. Γιατί βάλε πόσοι καταστρέφονται γύρω-γύρω. Από αυτούς, εκτός από αυτούς που
1: θέλουν. Εννοείται.
0: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά με τη συνονόματή σου, γιατί είναι στην παρέα μας η κυρία Ιωάννα Βόβου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Βόβου.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, λέμε συνέχεια, όχι συνέχεια. Είναι 2-3 μέρες τώρα που ασχολούμαστε αιμονικά με το θέμα Βύση Καρβέλα.
1: Σαν να υπάρχει ένας εθνικός διχασμός, ναι. Το διακομωδώ λίγο, αλλά είναι.
0: Κάπως επενδύσαμε σε αυτό το θέμα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί έχουμε πάρα πολλά ουσιαστικά προβλήματα να λύσουμε. Την ίδια στιγμή η Γαλλία φλέγεται. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τεγαστική κρίση που έχει πάλι σηκώσει τον κόσμο από τους καναπέδες. Εμείς τώρα βρήκαμε πρόβλημα να λύσουμε. Τι λέει αυτό για μας, κυρία Βόβου?
2: Όντως η επικαιρότητα είναι θλιβερή, και με το σύμβαν με το τροχαίο δυστύχημα που αναφέρεται λίγο νωρίτερα, και με όλα αυτά τα πολύ σοβαρά και αιχμηρά ζητήματα τα οποία τίθενται σε εγχώριο και σε διεθνές επίπεδο. Σε ό,τι αφορά αυτή τη διαμάχη μεταξύ Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα, είναι ενδιαφέρον από τη δική μου πλευρά της θεωρίας της επικοινωνίας να δούμε ακριβώς το πώς διαμεσολαβείται και γιατί ακριβώς έχουμε την ανάγκη να διαβάζουμε, να βλέπουμε, να ακούμε, να παρακολουθούμε αυτήν την.
1: Είναι εντυπωσιακό, κυρία Βόβου, ότι πραγματικά γινόταν πρώτη είδηση σε δελτία ειδήσεων, εκπομπές δεν το συζητώ και τέτοια, σε πρωτοσέλιδα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ μεγάλη προβολή.
2: Πολύ μεγάλη προβολή και στα μέσα επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής
1: δικτύωσης. Στα social, βέβαια.
2: Ναι. Στα social, γιατί δεν με παρακολουθούμε μόνο τα τεκτενόμενα, αλλά τα ζούμε κιόλας, δηλαδή οι φαν, οι οπαδοί, το κοινό, αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι νιώθουν να συμμετέχουν σε αυτήν την την διαμάχη, έχοντας επίγνωση ακριβώς ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα. Το 2010, το 16 χρόνια πριν, είχα γράψει ένα βιβλίο το οποίο προχωρήσε ο κόσμος της τηλεόρασης, ότι μέσα από τα μηντιακά περιεχόμενα είναι με πληρεξούσιο. Οπότε μέσα σε, σε αυτή την κουλτούρα των celebrity, και όπου δεν παρακολουθούμε μόνο, αλλά τους νιώθουμε και πολύ οικείους, υπάρχει ένα καθεστώς ορατότητας και ένας εκδημοκρατισμός της ορατότητας και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα. Οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες ή τα δημόσια πρόσωπα ή αυτοί που ονομάζουμε celebrities, είναι παραδόξως και πολύ κοντά αλλά και πολύ μακριά. Οπότε δεν βλέπουμε μόνο τη ζωή τους, τη νιώθουμε, τη βιώνουμε συχνά πολύ πολύ έντονα. Βλέπουμε και την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Σαν το παίρνουμε άρα αυτό πρόσφατα. Κάτι σημαίνει για την ιδιοσυγκρασία μας.
2: Αυτό δεν συμβαίνει.
1: Όχι μόνο εδώ. Ναι, δεν
2: ναι. Ναι. Το έχουμε δει, ας πούμε, με τους Μπρατζελίνα και με άλλα δημόσια, ας πούμε, πρόσωπα και καλλιτέχνες. Οπότε είμαστε μέσα σε αυτή την κουλτούρα celebrity και αυτό γιατί μας επηρεάζει, γιατί καταρχήν αναπτύσσουμε και μία παιγνιώδη στάση, έτσι, όχι μόνο στεναχωριόμαστε, βιώνουμε ή ακόμα και μπορούμε και να χλεβάσουμε, αλλά μία παιγνιώδη διάσταση με την έννοια της κρίσης. Κρίνουμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, έτσι, τα media επίσης ανακυκλώνουν συνέχεια και επεκτείνουν το θέμα, επεκτείνουν το ζήτημα σε πλήστες παραμέτρους, τα πνευματικά δικαιώματα, τον έλεγχο των οικονομικών, τις παλαιότερες δηλώσεις αμφωτέρων των προσώπων, τις νομικές παραμέτρους, τα διάφορα κόστη σχετικά με τα περιβάλλοντα στα οποία κινούνταν και ο ένας και ο άλλος. Οπότε παρακολουθούμε τα γεγονότα σαν να ξεδιπλώνεται, έτσι, σαν και μια σειρά μεθοπλασίας.
0: Έτσι όπως το βλέπουμε. Ναι, σαν να βλέπουμε μια σειρά.
1: Και να περιμένουμε το επόμενο επεισόδιο.
2: Πάντως, ναι, και παράγουν να ανοιχνεύουμε τα στοιχεία, έτσι, για τη συνέχεια.
0: Ωραία, σε αυτό που περιγράψατε είναι η λογική Άρτος και Θέαμα, η οποία τη συναντάμε από την αρχαιότητα. Δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό, απλά τώρα το βλέπουμε στα social media, στην τηλεόραση. Πήγαιναν και το βλέπανε στο Κολοσσέο. Θέλω να πω, το ίδιο κίνητρο είναι πίσω από αυτό.
2: Μα είναι η αριστοτελική ποιητική. Είναι η αρχή της αφήγησης, της περιπέτειας. Αν δεν υπάρχει περιπέτεια, έτσι και ανατροπή, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να.
0: Εγώ αυτό που αναρωτιόμουν είναι τώρα.
2: Ιστορία.
0: Με τα social media είμαστε πιο κοντά, έχουμε περισσότερη πληροφορία, δηλαδή. Η ιστορία, έχουμε έλεγχο πάνω στην, όχι στην αφήγηση, αλλά στο πώς την καταναλώνουμε. Δηλαδή μέχρι πρότινος, κάποιες δεκαετίες πριν, ο τρόπος που καταναλώνε το κοινό το Hollywood. Άντε μια φωτογραφία, άντε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Τώρα τι αλλάζει που εμείς μπορούμε να είμαστε καλωδιωμένοι 24 ώρες το 24ωρο και να παρακολουθούμε αυτή την τηλεοπτική σειρά, γιατί ως τέτοια τη βλέπουμε.
2: Έχουμε την αίσθηση ή την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο λόγο σε αυτό. Έτσι, με τα σχόλια, με τα memes, με τα τρολαρίσματα. Έτσι, οπότε έχουμε την αίσθηση, ενώ όχι του να καθορίζουμε την εξέλιξη της ιστορίας, αλλά το να έχουμε μεγαλύτερο λόγο σε αυτή. Οπότε είναι ένα στοιχείο, αυτό που ονομάζουν στις επιχειρήσεις το personal agency. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν μου επιτρέπετε και κάτι άλλο σχετικά με το αρχικό σας ερώτημα, γιατί τόσο πολύ μας αγγίζει και το παρακολουθούμε και προβάλλεται τόσο πολύ τις τελευταίες μέρες από τότε που ξέσπασε η ιστορία, γιατί αυτή η υπόθεση ενέχει πολύ εμφανώς έτσι και το στοιχείο της προδοσίας από την άποψη της κατάρρευσης της εμπιστοσύνης, την οποία βρίσκουμε στον πυρήνα της ύπαρξής μας, στην πλέον προσωπική σχέση. Η διαραγή, ο κλονισμός της σύμβασης της εμπιστοσύνης.
0: Αυτό
2: είναι
0: δηλαδή
2: που
0: κηρύσουν, ναι, και οι δύο πλευρές. Που λέει, γιατί και οι δύο πλευρές λένε ότι τέλος πάντων εκφράζουν την πικρία της προδοσίας. Μάλιστα, okay.
2: Ναι, εγώ δεν
0: κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Ναι. Δεν υπησέρχομαι σε αυτό το κομμάτι, το οποίο δεν μπορώ να γνωρίζω κιόλας. Αλλά το ζήτημα της απώλειας της εμπιστοσύνης, έτσι, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι οδυνηρό και το βιώνουμε συνεχώς από την κατάρρευση της εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, στους θεσμούς, σε διάφορα επίπεδα.
0: Και όλοι
2: σε
0: προσωπικές.
2: Εδώ αγγίζει το προσωπικό, τον πυρήνα της ύπαρξής μας, τις προσωπικές σχέσεις. Οπότε είναι και γι' αυτό.
1: Μας ευαισθητοποιεί περισσότερο δηλαδή.
2: Ναι, που τέτοια ζητήματα μας αγγίζουν περισσότερο.
1: Εγώ σκεφτόμουν, είναι και λίγο μας ικανοποιεί αυτό της κλειδαρότρυπας, έχοντας πια και το λόγο. Δηλαδή αγαπάμε να μιλάμε για τις ζωές των άλλων, πόσο μάλλον των celebrities, των διασύμων. Και αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι μπορούμε να σχολιάζουμε και να βλέπουν και οι άλλοι αυτό που σχολιάζουμε και να απαντάμε, και να, εννοώ μέσα από τα social, έτσι.
2: Media. Ναι, είναι και αυτό, και είναι συμμετέχουμε σε αυτό, όπως έλεγα πριν. Μας,
1: σαν να αισθανόμαστε επίσης σημαντικοί και εμείς.
2: Είναι ένα είδος εξουσίας.
1: Ναι.
2: Συμβολικής.
1: Ναι.
2: Ασφαλώς. Και επίσης μερικές φορές είναι και καθησυχαστικό από την άποψη ότι είναι μία, όχι απαραίτητα, ναι, μπορούμε να την πούμε έτσι, νοσηρή ή χερέκακη απόλαυση, τόσο λαμπερά πρόσωπα
0: να αποδομούνται δημόσια, διαπόμπευση,
2: να βρίσκονται σε δυσχερή θέση.
0: Πάντως εγώ πιστεύω ότι αφήνουμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτό υπήρχε πάντα, μάλιστα, το εντοπίσαμε. Ωραία. Άρτος και θέαμα, η ψυχολογία μας, τι κερδίζουμε, τι νιώθουμε, ότι παίρνουμε από αυτό. Okay. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι σαν όλα αυτά τα ποταπά μας ένστικτα. Ήταν ανθρώπινα, ας μην πούμε ότι είναι ποταπά, είναι ανθρώπινο. Να τροφοδοτούνται και από τα παραδοσιακά μέσα, τα οποία αγνοούν ουσιαστικά κοινωνικοπολιτικο-οικονομικά προβλήματα και ασχολούνται με αυτό γιατί κάτι βολεύει και το σύστημα. Δηλαδή, ναι μεν η ατομική ψυχολογία και ο όχλος και όλο, αλλά εδώ υπάρχει και μια συνενοχή ότι απ, βρήκαμε κάτι τώρα που δεν πονάει, που δεν, πώς να σας το πω, ας το κάτσουμε να το αναλύσουμε, γιατί δεν είναι ουσιαστικό, γιατί δεν είναι οικονομία, γιατί δεν είναι πολιτική, γιατί δεν έχει επιπτώσεις στην εξουσία. Άρα δώσε στον κόσμο φαΐ, παπ, φαΐ ενώ τέτοιου τύπου. Υπάρχει και αυτό πια.
2: Υπάρχει και η λογική της ατζέντα, η οποία προωθείται από τα μέσα επικοινωνίας, από τα mainstream, ας το πούμε έτσι, μέσα, και είναι ακριβώς αυτή η παρατήρηση την οποία κάνουν και οι φοιτητές μου στο αμφιθέατρο. Οπότε είναι υποψιασμένοι, αν θέλετε, και είναι συνειδητοποιημένοι ότι υπάρχει και αυτή η στρατηγική προγραμματισμού και η agenda, έτσι το agenda setting που κάνουν οι εκπομπές, οι τηλεοπτικές ή τα site ή τα ηλεκτρονικά μέσα, γιατί ασφαλώς ο χρόνος, ο διαθέσιμος χρόνος τον οποίο έχουμε δεν είναι απεριόριστος, οπότε ό,τι προωθείται στην ιεράρχηση της επικαιρότητας των ειδήσεων μοιραία παίρνει το χώρο και χρόνο από κάτι άλλο.
0: Ναι, κατανοητό, κατανοητό.
2: Οπότε υπάρχει ασφαλώς και αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα, κυρία Βόβου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: περνάει έτσι
1: η ώρα όταν είναι Παρασκευή.
2: Όταν Παρασκευή
0: κυλάει ο χρόνος.
2: Κυλάει ο χρόνος. Λοιπόν, πλησιάζει 11.30, τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
0: Πολύ ωραία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την προμήθεια εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία προς την Αμερικανική και τη διεθνή αγορά ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η ενεργειακή συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Η συνεργασία Ρωσίας, είπα, στον τομέα του ντίζελ και της ενέργειας θα ωφελήσει τον κόσμο, ανέφερε ο απεσταλμένος του Ρώσου πρόεδρου Κιρίλ Ντιμίτριεφ. Δυσαρεστημένος με την απόφαση, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι θα δώσει στη Μόσχα πρόσθετα κεφάλαια για τη διεξαγωγή του πολέμου, δήλωσε. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις ως το 2028. Ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά. Προειδοποίησε για τσουνάμι στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού. Έκλεισε το αεροδρόμιο για λόγους ασφαλείας. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που αναζητούνταν για την αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και περί όπλων. Σε εξέλιξη η έρευνα της Ελλάς για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 18χρονου που επίσης συμμετείχε στην επίθεση. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρετικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.

0: Πάλι εδώ, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, καθώς φθινοποριάζει και μάλιστα αλλάζει και σιγά σιγά ο καιρός. Νομίζω ότι οι θεατρικές αίθουσες μας καλούν η μία μετά την άλλη. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Παπαδογιάννη, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης «Εκτροφείο Τεράτων» του Γιάννη Παπαζόγλου, που θα ξεκινήσει από τις 16 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Αργό. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή λοιπόν τον κύριο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, μιλάμε για ένα σύγχρονο θρίλερ.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Σκοτεινό θρίλερ.
1: Σκοτεινό μεν σε σημεία, ναι. Αλλά η ουσία του δεν είναι το σκοτάδι του. Ίσα ίσα που θα έλεγα ότι ρίχνει και πάρα πολύ φως στην ανθρώπινη ψυχή και πολύ περισσότερο βέβαια στην θέση της γυναίκας βέβαια στη σύγχρονη κοινωνία.
0: Αυτό μας αρέσει έτσι κι αλλιώς για να δούμε, να καταλάβουμε, και είναι σπουδαίο που... Πολλοί άνδρες θεατρικοί συγγραφείς γράφουν για τη θέση της γυναίκας σήμερα και μας αρέσει αυτό. Την προσεγγίζουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο.
1: Ο Γιάννης ο Παπάζογλου, ούτως ή άλλως τον έχω λατρέψει σαν συγγραφέα. Δηλαδή τα έργα που κάνει, έχω διαβάσει και αρκετά από αυτά. Είναι ιδιαίτερη η γραφή του και έχει μια... ιδιαιτερότητα που καταφέρνει και διειδή βαθιά στο θέμα το οποίο αναλύει στο έργο του. Όσον αφορά βέβαια τη γυναίκα στο έργο αυτό,
0: στο επίκεντρο του έργου είναι
1: βέβαια,
0: η γυναίκα, έτσι.
1: Βέβαια. Εξετάζει ουσιαστικά τις επιλογές που έχει κάνει μία γυναίκα, η Ξένια, έτσι όπως λέγεται μέσα στο έργο, που την παίζει η Αθηνά Σημάκη με εξαιρετικό τρόπο θα έλεγα. Εξετάζει ποιες επιλογές έχει κάνει και πού έχει φτάσει, και αν τελικά εκεί που έχει φτάσει είναι αυτό που ήθελε.
0: Να πούμε ότι η ηρωίδα μας είναι υψηλό βαθμό τραπεζικό τέλεχος.
1: Βεβαίως.
0: Σε θέση ισχύως, εξουσίας, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: δηλαδή
1: βεβαίως.
0: Έχει κάνει όλα αυτά που θα μπορούσε κάποιος να πει στη σύγχρονη εποχή επιτυχημένη.
1: Ναι, αλλά και ταυτόχρονα μας, το έργο μας λέει ουσιαστικά σε τι διλήμματα έχει φτάσει και πριν φτάσει σε αυτή τη θέση και μετά. Γιατί τα διλήμματα δεν σταματάνε όταν αποκτήσει θέση. Ίσα-ίσα πολλές φορές μπορεί να γίνονται και πολύ μεγαλύτερα.
0: Σωστό. Ρεαλιστικό έργο λοιπόν και υπαρξιακό, έτσι.
1: Απόλυτα, απόλυτα. Και αυτό είχα επιδιώξει από την αρχή με τη σκηνοθεσία μου. Δεν ήθελα να υπάρχουν δυσενιές μέσα στο έργο, είτε σκηνοθετικές, είτε ερμηνευτικές. Ήθελα η ιστορία που έχει γράψει ο Γιάννης ο Παπάζογλου, έτσι μαεστρικά, να αποτυπωθεί και στην ψυχή του κοινού έτσι όπως το βλέπει, όπως το είχε γράψει ο συγγραφέας, να το αισθανθεί και ο κάθε θεατής που θα έρθει στο θέατρο.
0: Πώς ήταν η πρώτη παρουσίασή της παράστασης, γιατί τώρα είναι η δεύτερη σεζόν, έτσι?
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι
0: ο κόσμος
1: είναι ότι...
0: πώς το πήρε, δηλαδή αισθάνεστε ότι δώσατε αυτό για το οποίο δουλέψατε την παράσταση σκηνοθετικά?
1: Αρκετά. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί ποτέ κανείς, αν έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες, να πει ποτέ «Α, το έφτασα αυτό που ήθελα, είμαι ικανοποιημένος, προχωράμε παρακάτω».
0: Ναι, η επανάληψη όμως μιας παράστασης κάτι δηλώνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η αγάπη του κόσμου για αυτή την παράσταση, το οποίο είναι κάτι, και δεν μιλάμε μόνο για την προσέλευση, για τον αριθμό των ανθρώπων που ήρθαν να τη δούνε, αυτό ναι ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, αλλά περισσότερο είναι οι συζητήσεις που κάνουμε με τους θεατές. Εμείς ας πούμε μετά την παράσταση φροντίζουμε να αλλάξουμε και να ανέβουμε γρήγορα πάνω
0: για να έρθετε κοντά με το κοινό, το ξέρω.
1: Μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η επαφή με τον κόσμο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν υπάρχουν και από τους θεατές οπτικές και συζητήσεις, ακόμα και απορίες.
0: Μα αυτή η αλληλεπίδραση είναι που πραγματικά φέρνει το κοινό και το θέατρο κοντά. μαζί. Δηλαδή, είναι πολύ ανθρώπινο, πολύ ωραίο, πολύ λυτρωτικό και για τους ηθοποιούς και για τους θεατές.
1: Μα εμείς εξ αρχής, γι' αυτό μπορέσαμε να συνδεθούμε τόσο πολύ καλλιτεχνικά με την Αθηνά, την Ασημάκη, διότι έχουμε ακριβώς αυτή την άποψη. Εμείς θέλουμε να κάνουμε παραστάσεις, οι οποίες έχουν κάτι ουσιαστικό να πούνε στην ψυχή των ανθρώπων, αλλά ίσως να μην έχουν και πολύ παιχτή. Δηλαδή, η παράσταση αυτή παίχτηκε για πρώτη φορά πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και λόγω βέβαια της επιτυχίας της συνεχίζεται και φέτος.
0: Λοιπόν, από 16 Οκτωβρίου.
1: Από 16 Οκτωβρίου, βέβαια.
0: Και κάθε Παρασκευή στις 8.30 στο Θέατρο Αργό, που βρίσκεται πολύ κοντά στο μετρό στο Μεταξουργείο, Ελευσινίων 13-15. Απέναντι, δίπλα σχεδόν. Από την επόμενη Παρασκευή και κάθε Παρασκευή στις 8.30, εκτροφείο τεράτων του Γιάννη Παπάζογλου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Παπαδογιάννη, όπου παίζεται μαζί με την Αθηνά Ασημάκη.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μιλήσουμε μετά και με τον κόσμο στην παράσταση.
0: Αυτό να το πούμε, ότι με το που βλέπει κανείς την παράσταση δεν φεύγει. Μένει και μιλάει με τους ηθοποιούς και τους συντελεστές. Να ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαδογιάννη. Με το καλό η αρχή, η δεύτερη αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και σας περιμένουμε και εσάς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, Σαββατοκύριακο εν όψη και ο καιρός καλά θα είναι, δηλαδή θα μπορέσουμε να βγούμε τουλάχιστον το Σάββατο. Έτσι λοιπόν έχουμε να προτείνουμε διάφορα. Ήδη ξεκινήσαμε για θέατρο, αλλά είναι με θέατρο, αλλά είναι και πάρα πολλές οι θεατρικές σκηνές που ανοίγουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Ή πολλές επαναλήψεις, να, ας πούμε για έκτη χρονιά. Ακούστε τώρα, για έκτη χρονιά συνεχίζεται στο θέατρο Α Λινέως Φωτίου «Το θέλω να σου κρατώ το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη, σε σκηνοθεσία και μουσική μουσική επιμέλεια της Θάλιας Ματίκα, με τους δύο τους βέβαια επί σκηνής. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία που έκανε και πολύ επιτυχημένη περιοδία όλο το καλοκαίρι στο θέατρο Α Λινέως Φωτίου «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» για έκτη χρονιά. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για δύο μόνο παραστάσεις, η Λυσιστράτη, σε μουσική, κείμενο και σκηνοθεσία του Σταμάτη Κραουνάκη, που ξεκίνησε από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο Ηρώδιο το καλοκαίρι που μας πέρασε, με τη Λένα Ουζουνίδου στο κεντρικό ρόλο. Θα παρουσιαστεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, στο Θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Αξίζει πραγματικά να πάτε να το δείτε. Δύο παραστάσεις, η Λυσιστράτη, μια παράσταση που ξεκίνησε από το Ηρώδιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, με την μουσική, το κείμενο και τη σκηνοθεσία να ανήκουν στο Σταμάτη Κραουνάκη.

Τη Κυριακή στις 11 του μήνα, μεθαύριο λοιπόν, έχει πρεμιέρα το έργο της Κατερίνας Γιαννάκου «Μία κανονική μέρα» στη σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια. Η πρεμιέρα θα γίνει σε ένα καινούριο νέο θέατρο που άνοιξε στο κέντρο της πόλης, στην Ακαδημίας. Το έργο λέγεται το θέατρο. Πρόκειται για ένα γυναικείο μονόλογο που ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη. Από την Κυριακή λοιπόν, «Μία κανονική ημέρα» της Κατερίνας Γιαννάκου σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια με την Ευαγγελία Μουμούρη, γυναικείος μονόλογος, στο νέο θέατρο που έχει ανοίξει στο κέντρο της Αθήνας και λέγεται «Έργων».

Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και πολλές μουσικές εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Σαββατοκύριακο, και με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη γέννηση του Γιώργου Απέργη, ενός από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, θα υπάρξει ένα δίμερο δημιουργίας, τριήμερο μάλλον, τρεις βραδιές, τρεις διαφορετικές ματιές στο έργο ενός καλλιτέχνη που δίδαξε μία εξαιρετική μέθοδο. Αφιέρωμα, συναυλίες αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο αγαπημένο μας στέκι, στο Half Note Jazz Club, Σαββατοκύριακο, με τον Βραζιλιάνο κιθαρίστα και συνθέτη Τσίκο Πινέιρο. Υποψήφιος για Grammy, ο Βραζιλιάνος κιθαρίστας, δύο συνεχόμενες χρονιές ήταν υποψήφιος, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το κουαρτέτο του. Λοιπόν, δηλαδή αύριο μεθαύριο και τη Δευτέρα, στο Half Note Jazz Club, Τσίκο Πινέιρο, Βραζιλιάνος κιθαρίστας, εκεί που η μουσική της Βραζιλίας συναντά τη jazz και την κλασική μουσική.

Βέβαια υπάρχουν και οι ταινίες Prime Time, σε σκηνοθεσία Lance Oppenheimer, το Robert Pattinson, μιλούσαμε για αυτή χθες. Αναγέννηση, άλλη ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία Big Gun. Άλλη μαμά, σε διπλό ρόλο η Jessica Chastain, μια ταινία τρόμου του Rob Savage. Επίσης Γάζα, η λωρίδα της εξόντωσης, το ντοκιμαντέρ του Ραφαέλ Ράγκελ, που πάει και πάρα πολύ καλά μάλιστα, και πολλές άλλες ταινίες και από την προηγούμενη εβδομάδα που παίζονται στους κινηματογράφους.

Και λίγο πριν να σας αποχαιρετήσουμε, διαβάζω μία είδηση για το, από το, το Hollywood μας έρχεται, από την Αμερική εν πάση περιπτώσει. Το εμβληματικό κόκκινο και μαύρο δερμάτινο μπουφάν του Michael Jackson που φορούσε ο βασιλιάς της pop και συγκεκριμένα το φορούσε στο βίντεο κλιπ του Thriller βγαίνει σε δημοπρασία. Τώρα, η εκτιμόμενη τιμή πώλησης του αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το τζάκετ, το προς δημοπράτηση, είναι το ένα από τα δύο που κατασκευάστηκαν για το βίντεο κλιπ και είναι το μοναδικό που φορέθηκε στις σκηνές όταν λίγο πριν τη μεταμόρφωση του τζάκετ του Τζάκσον σε ζόμπι. Λοιπόν, το πρωτότυπο ένδυμα, το πρωτότυπο ας πούμε δερμάτινο αυτό τζάκετ, το είχε χαρίσει ο Τζάκσον στους σχεδιαστές των κοστούμιών του, το Μάικλ Μπους και την Ντένις Τόπκινς, ενώ το κομμάτι φέρει προσωπική αφιέρωση από τον καλλιτέχνη, γραμμένη με μαύρο μαρκαδόρο στην εσωτερική επένδυση του τζάκετ. Λοιπόν, αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Πιθανόν να είναι και ένα νέο ρεκόρ. Όλα αυτά για το κόκκινο δερμάτινο τζάκετ του Μάικλ Τζάκσον από το Thriller.

Λοιπόν, λίγο πριν αλλάξει η μέρα, θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι. Γεια σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Σε ενεργειακή συμφωνία, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση πάνω από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά, κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία. Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιτυχημένη, όπως τη χαρακτήρισε, τηλεφωνική συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα ακολουθήσει νέα ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, χωρίς να προσδιορίσει ακριβές χρονοδιάγραμμα, ενώ η Μόσχα φέρεται να έχει δεσμευτεί για την παράδοση ακόμη 3 εκατομμυρίων τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών δηληστηρίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο και πετρελοειδείς στις αγορές των ΗΠΑ και του κόσμου και ότι αυτό θα ωφελούσε την παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της. Την έντονη δυσαρέσκειά του για την επίτευξη της σχετικής συμφωνίας εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Σιλένσκι. Οι παραχωρήσεις προς τον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ούτε κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία και δολιότητα, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Ζελένσκι είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση για τον ντίζελ θα εξασφαλίσει στη Μόσχα πρόσθετους πόρους για τη διεξαγωγή του πολέμου και θα υπονομεύσει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη μιας διευθέτησης και χαρακτήρισε τέλος τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τον ντίζελ ως μια αδύναμη απόφαση ισχυρών εταίρων. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αυτή αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Σεισμός μεγέθους 7,6 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά. Η δόνηση προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων και έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην πόλη του Παναμά αλλά και την πρωτεύουσα της γειτονικής Κωνσταρίκα. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ζημιές και καταρρεύσεις κτηρίων σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ δεν αναφέρονται ζημιές στην πόλη του Παναμά που είναι γνωστή για τους ουρανοξύστες της. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού. Απειλή για τσουνάμι αναφέρθηκε και για Χιλή και Χαβάη. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε 6 επαρχίες του Παναμά. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που αναζητούνταν για την αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος παραδόθηκε αυτοβούλος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτιουργία και περί όπλων. Ο 22χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για υποθέσεις όπλων και ναρκωτικά. Ενώ σε έρευνα στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων 2 στιλέτα, σιδερογροθιά, αντιασφυξιογόνα μάσκα και φωτοβολίδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο άνδρα. 2 εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα οι αστυνομικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι 2 οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες αναζήτησης αρχαιοτήτων και λάθρανας καφές, αποδοχή και διάθεση αρχαίων μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, καθώς και παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών με σκοπό την πώλησή τους. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότια άνεμοι ως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Συμφωνία Donald Trump με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για την σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι πάνω από 300.000 τόνοι θα διατεθούν άμεσα, ενώ άλλοι 500.000 προβλέπονται να παραδοθούν τον Νοέμβριο. Θα ακολουθήσει, όπως είπε, ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, ενώ επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνοι αναμένεται να διατεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει με πετρέλαιο και πετρελαιοειδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγορές, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ωφελήσει την παγκόσμια οικονομία. Την απόφαση επέκρινε πάντως ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, χαρακτηριζοντάς την ανάξια και αδύναμη, καθώς στόχος είναι η αντιμετώπιση των ελλείψεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται την Τετάρτη. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Η δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα, αλλά και στην Κολομβία και τον Ισημερινό. Ακολούθησαν μετασεισμοί έως 5,8 Ρίχτερ. Έχουν αναφερθεί τραυματίες και σημαντικές ζημιές, μεταξύ των οποίων μερική κατάρρευση και ρογμές σε καθεδρικό ναό, καθώς και φθορές σε κυβερνητικά κτίρια και ξενοδοχείο. Δεν αναφέρθηκαν πάντως ζημιές στην πρωτεύουσα, γνωστή για τους εκατοντάδες ουρανοξύστες της. Παραδόθηκε αυτοβούλες στην αστυνομία ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση στην Ελευσίνα, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 στιλέτα και σιδερογροθιά. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και 18χρονος, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 32χρονο. 2 εγκληματικές οργανώσεις αρχαιοκαπηλείας εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμινη έρευνα της αστυνομίας. Οι οργανώσεις φέρονται να πραγματοποιούσαν λάθρον ανασκαφές και παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων με σκοπό την πώλησή τους. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη αλλά και εν ενεργεία στρατιωτικός. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Την ανακοίνωση του θανάτου του γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά Ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης, προβλέπει για αύριο για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Νότιοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της ΗΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι πάνω από 300.000 τόνοι θα διατεθούν άμεσα, ενώ άλλοι 500.000 προβλέπεται να παραδοθούν το Νοέμβριο. Θα ακολουθήσει, όπως είπε, ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, ενώ επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνοι αναμένεται να διατεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο και πετρελαιοειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ωφελήσει την παγκόσμια οικονομία. Την απόφαση επέκρινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας την ανάξια και αδύναμη, καθώς στόχος είναι η αντιμετώπιση των ελλείψεων στη ΗΠΑ. Παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται την Τετάρτη. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Ισχυρός σεισμός 7,7 ρίχτερ σημειώθηκε στο Παναμά σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Η δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα αλλά και στην Κολομβία και τον Ισημερινό. Ακολούθησαν μετασεισμοί έως 5,8 ρίχτερ. Έχουν αναφερθεί τραυματίες και σημαντικές ζημιές, μεταξύ των οποίων μερική κατάρρευση και ρογμές σε καθεδρικό ναό, καθώς και πτωρές σε κυβερνητικό κτίριο και ξενοδοχείο. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στην πρωτεύουσα, γνωστή για τους εκατοντάδες ουρανοξύστες της. Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης του Παναμά μετά το σεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση. Την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και την ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξέφρασε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Πυρκαγιά σε εργοστάσιο υφασμάτων στο Εγάλεο στην οδό Αγίου Παντελεήμονος. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία από το ύψος της Ιεράς Οδού. Παραδόθηκε αυτοβούλος στην αστυνομία ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση στην Ελευσίνα, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 στιλέτα και σιδερογροθιά. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και 18χρονος, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο. 2 εγκληματικές οργανώσεις αρχαιοκαπηλείας εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας. Οι οργανώσεις φέρονται να πραγματοποιούσαν λαθρανασκαφές και παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων με σκοπό την πώλησή τους. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη, αλλά και εν ενεργεία στρατιωτικός.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά Ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική, με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της ΗΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι πάνω από 300.000 τόνοι θα διατεθούν άμεσα, ενώ άλλοι 500.000 προβλέπονται να παραδοθούν τον Νοέμβριο. Θα ακολουθήσει, όπως είπε, ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, ενώ επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνοι αναμένεται να διατεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διελιστηρίων. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο και πετρελαιοειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ωφελήσει την παγκόσμια οικονομία. Την απόφαση επέκρινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας την ανάξια και αδύναμη, καθώς στόχος είναι η αντιμετώπιση των ελλείψεων στη ΗΠΑ. Παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με τις ανακοινώσεις να αναμένονται την Τετάρτη. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις